Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις.

πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: σκουτινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε ρε παιδιά?

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να είστε όλοι καλά. 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη 2026. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σε εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που φυσικά ετοιμάζεστε για να αντιμετωπίσετε αυτή τη μέρα που ξεκινά και η οποία ελπίζουμε να κυλήσει χωρίς να έχετε ιδιαίτερα προβλήματα και ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε όλους τους φίλους που τώρα είστε στη δουλειά, να έχετε μια καλή βάρδια, να πάνε όλα καλά χωρίς προβλήματα σε μαγαζί. Αν είστε φίλοι που έχετε κάποια επιχείρηση στην εστίαση, οπουδήποτε, η μέρα να πάει καλά. Εμείς αυτό ευχόμαστε. Καλημέρα λοιπόν. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θεματάκια της επικαιρότητας, αφού συστηθούμε ο Τάσος Καλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου και στα μικρόφωνα στις 8 Δημήτρης Κόλλιας και Ντίνα Μόσχου. Έχουμε επιλέξει και για σήμερα κάποια θέματα τα οποία αφορούν στην κοινωνία και θα τα δούμε έτσι με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Πριν από λίγες ημέρες θυμάστε ότι κουβεντιάζαμε πάρα πολύ για το θέμα με τα κηλικία των σχολείων. Σήμερα θα δούμε λίγο κάποια προβλήματα που υπάρχουν έτσι με την λειτουργία της καθαριότητας σε κάποια σχολεία. Ακόμη δεν έχουν έτσι, αν θέλετε, τροποποιηθεί όλα όπως πρέπει να γίνονται για να αντιμετωπιστεί η καινούργια χρονιά. Δεν έχει ληφθεί μέρημνα για την ακρίβεια σε αρκετές περιπτώσεις και σε αρκετούς δήμους εκεί με τις συμβάσεις και με το θέμα της καθαριότητας. Αυτό θα το δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια, με αφορμή και τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας επισημάνσεις. Πάμε στα θέματα λίγο της επικαιρότητας. Είχαμε δυστυχώς στη Λαμία ένα τροχαίο τη νύχτα έτσι, με 4 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Αργά το βράδυ έγινε αυτό. 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά λίγο πριν από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Στο ένα όχημα επέβαιναν γονείς και ένα μικρό παιδί και στο άλλο ένας άνδρας. Αστυνομικοί και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, έγινε προσπάθεια και μεταφέρθηκαν όλοι στο νοσοκομείο. Να ευχηθούμε οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας που προέκυψαν δυστυχώς από αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα που έγινε τη νύχτα στην Λαμία. Στην επικαιρότητα την εσωτερική, είχαμε σε εξέλιξη την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαγοζωνάκη, την πολύωρη απολογία του ζευγαριού των γιατρών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο γιατρός κατέρευσε κατά τη διάρκεια της απολογίας και στη συνέχεια διακόπηκε η απολογία του σύζυγου της. Ο σύζυγος βγήκε από το ανακριτικό γραφείο για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτό έχει γίνει, αυτό λέει το ρεπορτάζ, έως αυτήν την ώρα. Και αφού του είχε ολοκληρώσει δηλαδή εκείνη την απολογία της, αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε έτσι να ειδοποιήσουν ότι δεν είναι καλά και έγινε αυτό που σας είπαμε στην συνέχεια. Φέρεται να είπε πως δεν υπήρχε δόλος στην απολογία της, η οποία διήρκεσε 8 ολόκληρες ώρες και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να τηρεί αρνητική στάση και να μένει στη θέση της πως όλα έγιναν νόμιμα. Τόνισε ότι δεν είχε καμία επιδίωξη να προκαλέσει βλάβη στον δημοφιλή καλλιτέχνη και ότι ενήργησε με βάση όσα προβλέπει ιατρική και διοντολογία. Έκανε ό,τι ήταν επιβεβλημένο, δηλαδή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό υποστήριξε, αυτό φέρεται να υποστήριξε με βάση τις πληροφορίες που έχουμε έως αυτή την ώρα για την απολογία της γιατρού που είχε εκείνο το ιατρείο στο Κορονάκιο που έγινε δυστυχώς αυτή η... αυτός ο θάνατος του πολύ αγαπητού καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό είναι ό,τι γνωρίζουμε με βάση τα νεότερα από την απολογία για το συγκεκριμένο θέμα. Σε άλλα ζητήματα έχει αρκετή έτσι, πολιτική επικαιρότητα και αντιπαραθέσεις και θέσεις των κομμάτων. Αυτό που κυριαρχεί έτσι, τις τελευταίες ημέρες είναι η αντιπαράθεση με αφορμή τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη περί επαναξιολόγησης του επιδόματος ανεργίας έτσι, για την πιθανότητα χορήγησής του μέχρι 2 μήνες. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι εξέφρασε μια προσωπική άποψη η οποία δεν αφορά και δεν αντικατοπτρίζει το πλαίσιο των προτάσεων της κυβερνητικής παράταξης. Κατατέθηκε τη επίκαιρη ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και υπήρξαν και σχετικές δηλώσεις υψηλούς τόνους από τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, ενώ και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη, ο κύριος Τσίπρας, σχολίασε ότι εφόσον δεν παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις από την επικαιρότητα, παραδόθηκε και το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στο Μουσείο του Κεραμικού. Στα εγγένεια που ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε πως αυτή η περιοχή έχει μια μοναδικότητα και το έργο αναδεικνύει τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα του Κεραμικού, έναν χώρο ο οποίος κατέστη περισσότερο προσβάσιμος, έτσι διευκολύνοντας τη σύνδεση των επισκεπτών με την ιστορία της αρχαίας Αθήνας. Ο Κεραμικός είναι πράγματι ένας χώρος μέσα στην Αθήνα που όποιος δεν τον έχει επισκεφτεί δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να υπάρχει, έτσι, μέσα στην ευρύτερη περιοχή, και πάντα σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους τα έργα που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα έχουν μια προτεραιότητα και πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, ούτως ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυτές τις εικόνες και να γνωρίσουν την ιστορία αυτών των τόπων, της πόλης. Το βασικό οικονομικό θέμα παραμένει και θα παραμένει και θα το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση, βέβαια, η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου, όπου έχουμε μια διαρκή τάση πίεση για ανατιμήσεις μετά από το γεγονός ότι αυτή η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή δεν σταματά, δεν βρίσκεται κάποια λύση η οποία να είναι αποτελεσματική και κυρίως να εμπνέει, αν θέλετε, μια εμπιστοσύνη, την αίσθηση στις αγορές ότι λύνεται αυτό το θέμα και θα επιστρέψει κάποια στιγμή η κανονικότητα. Εκεί είναι το πρόβλημα και παρακολουθούμε διαρκώς τα συμβόλαια και τις άλλες επιπτώσεις από αυτή την υπόθεση να εντείνονται. Σε άλλες ειδήσεις, αυτό που έχουμε είναι μια προσπάθεια από την πλευρά της ΑΔΕ για την ρύθμιση των 72 δόσεων. Φαίνεται πως έχουμε με έναν έμεσο τρόπο μια πίεση από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής, καθώς γίνεται σήμερα η πρεμιέρα στο πρόγραμμα πληστηριασμών της ΑΔΕ, έτσι, με 56 μικρά και μεγάλα ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι ακίνητα, μέσα στην λίστα έχουν μπει και ακίνητα μεγαλοφιλετών του δημοσίου, το οποίο είναι και ένας τρόπος για να πιέσει η φορολογική διοίκηση τους οφειλέτες να διαλέξουν μεταξύ της ρύθμισης και των κατασχέσεων από τη μία και των πληκτηριασμών από την άλλη. Έχουν περιθώριο δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Βάζει κάποια ακίνητα μεγαλοφιλετών μέσα στο πλαίσιο των πληκτηριασμών. Είτε δηλαδή θα πρέπει να ξοφλήσουν, είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση. Το σημερινό πρόγραμμα των πληστηριασμών περιλαμβάνει 7 πληστηριασμούς, έτσι, κυρίως είναι ακίνητα στη Μύκονο και ένα πολυόροφο κτίριο στο Νέο Κόσμο και μία μεζονέτα στην Μαγούλα. Μιλάμε για ακίνητα χιλιάδων τετραγωνικών στη Μύκονο και κυρίως είναι εκτάσεις. Επομένως, στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχει ανακοινωθεί η σχετική λίστα, έχει γνωστοποιηθεί. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ξεκινάει και το δημόσιο μια άλλη λειτουργία, βάζοντας προς πληστηριασμό ακίνητα μεγαλοφιλετών. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις καλημέρα σας. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber. Μπορείτε εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας και βέβαια να μας δώσετε και την απαντησούλα στο κουιζάκι που βάζουμε κάθε μέρα σε αυτήν την εκπομπή, ούτως ώστε να μαθαίνουμε μια καινούργια λέξη και να χρησιμοποιούμε στο τέλος της ημέρας περισσότερες λέξεις, κάτι το οποίο νομίζω βοηθάει όλους μας, κυρίως στην επικοινωνία. Οικιστά είναι η λέξη με ητά. Οικιστά, αυτή είναι η λέξη που μπορείτε να μας απαντήσετε τι σημαίνει έως το τέλος της ώρας. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber, και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε και την πρόγνωση του καιρού από τον Γιώργο τον Ζατραφίλια, τον εξαίρετο συνάδελφο, γιατί έχει μπει λίγο νομίζω το φθινοποράκι και καλό είναι να ξέρουμε ακριβώς που βαδίζουμε και τι πρέπει να βάλουμε.
1: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Δετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα υπηρετικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σεπτέμβρης ο μήνας των μεγάλων αλλαγών, της ανανέωσης. Και βέβαια μέσα σε αυτό βρίσκονται πρώτα απ' όλα οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Τώρα που ανοίγουν οι σχολές, η ανανέωση που θέλει ο φοιτητής, ακούει το όνομα The Iman Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας με όλα όσα χρειάζονται στη φοιτητική τους ζωή. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γεύμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αν θες περισσότερα, μπες στο thei.gr. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Στον φίλο τον Ηλία, ο οποίος πρωί-πρωί μας στέλνει την καλημέρα του και καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Πιερία και σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί. Ηλία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο Θεμιστοκλής είναι εδώ. Καλημέρα, Θεμιστοκλή μου. Η Τίνα. Να είσαι καλά, Τίνα, για το μήνυμά σου. Καλημέρα, με δύο ωραίους καφέδες. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα, συμβολικό. Και ο φίλος μας, ο Πάτροκλος. Καλημέρα, με 21 βαθμούς, μας λέει από την Γερμανία. Ψηλή θερμοκρασία. Τι κοινό έχουν ο Μπάιντεν με τον Τραμπ? Διαρωτάτε, ο Μπάιντεν άπλωνε το χέρι του στο κενό για να χαιρετήσει, ενώ ο Τραμπ προσπαθεί να κλείσει συμφωνίες με αυτό, μας λέει. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε και ο φίλος ο Πάτροκλος στα θέματα έτσι, που αφορούν στην διεθνή επικαιρότητα, να το χρησιμοποιήσουμε αυτός γέφυρα. Σήμερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στη Γερμανία πρόκειται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, μάλλον σήμερα έγινε γνωστό, έτσι, από το κόμμα του, έτσι, από τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι υπέστησαν αυτή την πάρα πολύ βαριά ήττα στην Σαξονία και η οποία έχει φέρει αρκετούς τριγμούς, γιατί προφανώς, αν και δεν αντικατοπτρίζει έτσι σε επίπεδο ποσοστών την εικόνα σε όλη την Γερμανία, σίγουρα φανερώνει μια τάση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αρκετά ανησυχητική. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αντιπρόεδρος είπε πως η πρώτη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν ολοκληρώθηκε και μπαίνουμε σε μια φάση όπου οι επόμενοι μήνες θα είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Δεν διευκρίνησε πάρα πολύ τι ακριβώς εννοεί. Η συνέντευξη αυτή παραχωρήθηκε στη New York Post. Είπε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την πρώτη φάση της σύγκρουσης ολοκληρωμένη και στόχος ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και του συμβατικού στρατού, γενικώς οι ένοπλες δυνάμεις. Στη συνέχεια, δεύτερη φάση είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι σε θέση να ανοικοδομηθούν. Άρα θα πρέπει να προξενηθούν περισσότερες καταστροφές. Εμείς καταλαβαίνουμε από αυτήν την δήλωση. Θα δούμε πώς ακριβώς στην πράξη θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δύσκολα λίγο τα πράγματα εκεί. Επίσης, έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα θέμα όπου δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγόρησαν τον διευθυντή του FBI ότι τον Κας Πάτελ, όπως λέγεται, για εκφοβισμό δημοσιογράφων. Μάλιστα υπήρξε έντονη αντιπαράθεση στην συνεδρίαση της Γερουσίας, στην Αρμόδια, και η κατηγορία είναι ότι ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια, αν θέλετε, επηρεασμού των θέσεων και των απόψεων του τύπου. Ο κύριος Πατέλ απέρριψε τις κατηγορίες και έχουμε αυτήν την υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αναδεικνύει και ένα άλλο θέμα, γι' αυτό και το αναφέρουμε, ότι και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον αρχίζουν και υπάρχουν αντιπαραθέσεις σε πάρα πολλά θέματα πέρα από την οικονομία, ότι η κριτική που δέχεται και η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχίζει και εντείνεται από διάφορους κύκλους και σε διάφορα πεδία και με διάφορα επιχειρήματα. Επίσης, το Ισραήλ καλεί σε διεθνές μποϊκοτάζ στην εκδήλωση για την επέτειο του Ντέρμπαν. Είναι, όπως λέει, από τα πλέον διαβόητα σύμβολα του αντισημιτισμού η διάσκεψη η συγκεκριμένη στις 28 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη εκδήλωση, η 25η επέτειος για την διάσκεψη του Ντόρμπαν, και είχε γίνει αυτή η πρώτη φορά στη Νότια Αφρική στο φόρουμ μη κυβερνητικών οργανώσεων και είχε διανεμηθεί αντισημιτικό υλικό. Όλα αυτά σας τα λέμε έτσι για να έχουμε μια εικόνα ότι τα πράγματα στον κόσμο δεν πηγαίνουν έτσι πάρα πολύ αισιόδοξα. Υπάρχουν αρκετές και πολύπλευρες συγκρούσεις οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με αντιποραθέσεις που πηγάζουν από οικονομικά συμφέροντα τα οποία βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης, όσο και απλών τα μέτωπα, έτσι, αυτό είναι το θέμα, όσο και σε χώρες και συνασπισμούς κρατών ή συμμαχίες οι οποίες αναδιαμορφώνονται. Είναι μια μεταβατική περίοδος και όλο αυτό μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να καταλήγει κάπου θετικά. Και στην οικονομία έχουμε επιπτώσεις και στην ελευθερία του λόγου υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις όπου δεν έχουμε πιστεί ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, και στο πεδίο των ατομικών δικαιωμάτων άλλες περιπτώσεις και για παράδειγμα τα περιστατικά που είχαμε στην Τουρκία, έτσι, με τις συλλήψεις, μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει εκεί. Όταν είχα μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό Μέγαρο με διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για συλλήψεις μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η αστυνομία εκεί απάντησε με 150 συλλήψεις. Μπορείτε να καταλάβετε στην Τουρκία, έτσι, τι θάρρος θέλει, πρέπει να το πούμε και αυτό, για να κάνεις μια τέτοια συγκέντρωση και μια τέτοια διαμαρτυρία και ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση από τις αρχές. Διάλειμμα, λέει ο Τάσος, και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έχουμε και τα αθλητικά μας. Εχθές τελειώσαν οι μεταγραφές. Λοιπόν, για να πάμε και στις πιο ελαφριά θέματα, να σας ενημερώσουμε. Πήρα το Μάριους. Το ξέρεις το Μάριους εσύ? Και ποιος είναι ο Μάριος, είναι καλός? Είναι από την Samsung Sport, από την Τουρκία. Έτσι, λοιπόν, έκανε τη μεταγραφή Ολυμπιακός χθες το βράδυ, τελευταία στιγμή που είχε την προθεσμία και συμφώνησε, λοιπόν, με την τουρκική ομάδα, με τον αθλητή συμφώνησε, ο οποίος είναι ηλικίας 28 ετών, είχε 23 γκολ χθες την προηγούμενη σεζόν στην Τουρκία και πρόλαβε φέτος να αγωνιστεί δύο φορές, έβαλε και ένα γκολ, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Αυτά είναι τα θετικά από την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Την κλασική μεταγραφή του Ολυμπιακού την τελευταία στιγμή,
0: η οποία, ξέρεις, κάποιες φορές αυτοί συνήθως οι παίχτες ή δεν παίζουν καθόλου, δηλαδή κάποια στιγμή τους θυμόμαστε τον Νοέμβριο, μπαίνουν, έχουμε ξεχάσει ότι τον έχουμε πάρει, λοιπόν, και μπαίνει κάποια στιγμή σε ένα σβηστό παιχνίδι το Νοέμβριο, ή μπορεί να αναδειχθεί στον καλύτερο...
1: Υπάρχει κάποια τρίτη επιλογή ή θα παίξει ή δεν θα παίξει?
0: Όχι, υπάρχει κάποια τρίτη επιλογή, είναι ένας παίκτης ο οποίος να είναι, πώς να σου πω, σε μια απόδοση μέση, στο rotation, ναι, αυτό. Εδώ πέρα με τη θέση του φορέα Ολυμπιακός έχει ιδιαίτερο ζήτημα, γιατί καταρχάς ο Γιάρετσου τώρα βλέπει ότι ήρθε άλλος. Οπότε πάλι δεν ξέρουμε την ψυχολογία.
1: Πάει ψυχολογία
0: για αυτού. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, τον έβαλε για αλλαγή.
1: Διαχείριση είναι φανταστική.
0: Το Σάββατο ο προπονητής. Δηλαδή, τον έβαλε αλλαγή και χωρίς να υπάρχει ελγαμπή. Άλλο φοβερό, έτσι, ως επιλογή, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο Γιάρετσουκ. Έχει φύγει ο Ελκαμπή με αυτόν τον πολύ βαρύ τραυματισμό. Οπότε θα δούμε. Παίζουμε, ωστόσο, νομίζω ότι έχουν και παιχνίδι Ολυμπιακός.
1: Σήμερα είναι, αύριο δεν θυμάμαι.
0: Την Καγκελόνια, λοιπόν, αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη ομάδα, λέει ο Τάσος. Εγώ δεν την ξέρω καλά τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Εντάξει, πολωνική ομάδα είναι. Όποιος παίζει τώρα στο Europa League και στο Champions League και στο Conference είναι μια.
0: Είναι ομάδες που έχουν κανονικές ομάδες, βέβαια. Ναι. Και το Europa ειδικά έχει μέσα πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν το συζητώ. Έτσι, έχει ανακοινώσει και την αποστολή ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, σήμερα απόψε το βράδυ στις 10 είναι στο Γαβροστάδιο. Καρισκάκι. Λοιπόν, 10 η ώρα.
1: Επιτυχία, λοιπόν,
0: μακάρι να τα καταφέρουμε εκεί πέρα να κερδίσουμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα βγάλει αντίδραση η ομάδα. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι πάρα πολλοί παίχτες, είναι ασύνδετοι ακόμα ως σύνολο και έτσι χρειάζεται λίγο μια υπερπροσπάθεια. Σε αυτά τα παιχνίδια όμως τα ευρωπαϊκά, ξέρεις, συσπυρώνονται λίγο. Και οι ποδοσφαιριστές και το σύστημα.
1: Εντάξει, αυτό... το σύστημα έχει ένα θεματάκι μεταξύ οργανωμένων και φιλάθλων απλών.
0: Ναι.
1: Που ξεκίνησε από το Σάββατο.
0: Καλά, πάντα είχαμε εμείς τα δικά μας και στην προπόνηση, στο προπονητικό διπλό είμαστε λίγο διχασμένοι. Μένει είναι με τους
1: τα αποτελέσματα είναι το φάρμακο.
0: Εννοείται, σε όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν ξέρω και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, κοίταζε ένα παίχτη χθες, αλλά έχω χάσει την εξέλιξη, δεν ξέρω αν τον έχει κλείσει, έτσι, γιατί έψαχνε να βρει, νομίζω, ή πήρε ένα παίχτη χθες τον Εντίν. Αυτό κοίταζα. Τελικά τον πήρε έναν παίχτη.
1: Πήρε, ναι, αυτόν που ήθελε ο Ολυμπιακός, ένα μπακ που ήθελε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, αλλά δεν ήθελε τότε να έρθει. Τώρα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, οπότε αποφάσισε πήγε. Και πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία.
1: Καλός παίκτης, είναι Μαροκινός.
0: Ναι, αυτόν κοίταζα.
1: Είναι το αριστερό μπακ, νομίζω, του Μαρόκου.
0: Εντάξει.
1: Τώρα έχει τρεις Μαροκινούς ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει αυτόν, έχει τον Ουνάι.
1: Τον Ουνάι και το Λουζά.
0: Το Λουζά, μάλιστα. Οκ, εντάξει, θα δούμε πώς θα παίξουν αυτοί οι παίχτες. Πάντως το αριστερό μπακ είναι μια κομβική θέση. Έτσι, άμα έχεις καλό παίχτη εκεί πέρα, είναι σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ξέρετε το πώς παίζεις. Όλα σχετικά είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι θέμα.
0: Όπως και να. Σε μια ομάδα ο Παναθηναϊκός πάει να αλλάξει λίγο το παιχνίδι, να παίξει λίγο πιο δημιουργικά, το αριστερό μπακ πρέπει να κατεβαίνει κιόλας. Να πατάει λίγο αντίπαλη περιοχή, τουλάχιστον να φτάνει μέχρι
1: τα
0: πρόθυρα. Ναι, σου είπα κιόλας. Να κατεβαίνει κιόλας.
1: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που παίζει η ΑΕΚ. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά με τρεις, όταν επιτίθεται 3-5-2 ή 3-6-1. Οπότε χρειάζεται τα μπακ να κατεβαίνουν πολύ.
0: Και η ΑΕΚ παίζει με το Βόλο στο κύπελλο.
1: Αύριο.
0: Έτσι, έχετε
1: πει. Όχι με το Βόλο, με τον Πανσεραϊκό.
0: Με
1: το Βόλο παίζουμε την Κυριακή στο πρωτάθλημα.
0: Σωστά. Λοιπόν, με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει. νομίζω ότι θα έχει και αλλαγές αρκετές για να πάρουν και άλλοι ποδοσφαιριστές παιχνίδια. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με την βοήθεια του σαν σήμερα, αφού σας πούμε ότι σήμερα έχουμε ανατολή του ηλίου, μετά τις 7 βέβαια έχει περάσει τώρα αυτό το φεγγάρι, 7 και 6, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφημία και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά και σε όλους βέβαια όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Το 87 καθιερώθηκε, έτσι, όταν 24 χώρες υπέγραψαν το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, τότε δεσμευόμενες να περιορίσουν τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, το οποίο είναι ζωτικό για την ανθρωπότητα, έτσι, για να σωθεί ο πλανήτης. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί, τα τελευταία 20 χρόνια, 2 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, για να εκπληρώσουν χώρες τις υποχρεώσεις τους επάνω σε αυτήν την δέσμευση. Πάμε. Στα 1642 ο Γκατιλούζιο Γενουάτης παραδίδει πόρους στο κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο Μεχμέτ τον δεύτερο. Οι Τούρκοι ξεσπούν σε άγριες λαιρασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων, παρά το ότι υπήρχε έτσι μια συμφωνία ότι δεν θα το κάνουν αυτό το πράγμα. Εντάξει, πάρα πολύ τηρήθηκε. 1462, αυτό το εντυπωσιακό κάστρο της Μυτιλίνης, πραγματικά αν έχετε την ευκαιρία στη ζωή σας επισκεφτείτε το, είναι η αίσθηση που έχεις ότι είσαι μέσα στο Μεσαίωνα, έτσι, ότι θα βγουν οι μαχητές από τις πύλες που έχει εκεί το κάστρο. 1462, 9 χρόνια δηλαδή μετά την άλωση, κατέλαβαν και την Μυτιλίνη οι Τούρκοι. 1835 ο Charles Darwin, έτσι, ο Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος στα δυτικά της Νότιας Αμερικής και θα κάνει παρατηρήσεις στο ζωικό βασίλειο, οι οποίες θα τους δώσουν την αφορμή να διατυπώσει την περίφημη θεωρία περί της φυσικής επιλογής των έμβιων όντων, της εξέλιξης όπως είναι γνωστή. Όλη η ιστορία της επικειοκρατίας μέσα που είχαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς από τους επιστήμονες που υπήρχαν τότε στις χώρες αυτές, στη Δυτική Ευρώπη, να αναπτύξουν πάρα πολύ την επιστήμη, τις έννοιες της παρατήρησης, και όχι μόνο στις φυσικές επιστήμες αλλά και στις κοινωνικές, έτσι, δηλαδή όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που μέχρι το 19ο αιώνα ήταν άγνωστο το πώς ζούσαν οι ηθαγενείς και στις περιοχές της Αμερικής και σε περιοχές της Αυστραλίας. Πήγανε τότε Εγγλέζοι και Γάλλοι και έγιναν οι πατέρες της κοινωνικής ανθρωπολογίας, έτσι, και μάθαμε ότι υπήρχαν και ηθαγενείς στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά βέβαια και την ανάπτυξη των επιστημών, της ναυτιλίας σε φοβερό βαθμό. 1934 για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Ντόναλντ Ντακ, διάσημη πάπια της Disney. Το 67 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει το σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης, μια σπουδαία ανακάλυψη. Το 1982 έχουμε σφαγές Παλαιστίνιων από Λιβωνέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα στο Λίβανο, έτσι, ως ηθικός αυτοργός κατηγορείται τότε ο στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ Αριέν Σαρών, μια μεγάλη, έτσι, σφαγή εκεί. Στα 1893 γεννιέται ο Άλμπερτ Ντενακυράπολτ, ο Ούγγρος γιατρός που ανακάλυψε τη βιταμίνη C και βραβεύτηκε με Νόμπελ ιατρικής το 1937. Το 1924 γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός η Λορίν Μπακόλ, έτσι, με πάρα πολύ εκφραστικά μάτια, ένα διαπεραστικό βλέμμα, χείρα του Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ. Το 1925 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος της blues, ο BB King, και σαν σήμερα το 1736 έφυγε από την ζωή ο Ντάνιελ Φάρενχάιτ, ο Γερμανο-Ολλανδός φυσικός, ο οποίος δημιούργησε και την ομώνυμη κλίμακα για την μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1977 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών η σπουδαία, ανεπανάληπτη, μοναδική, εξαιρετική για το ταλέντο της, αλλά και έτσι με ένα τραγικό κύκλο ζωής, η Μαρία Κάλλας, μία από τις πιο σπουδαίες έτσι, Ελληνίδες καλλιτέχνηδες στη σύγχρονη ιστορία, η Μαρία Σοφία Άννα Κεκυλία Καλογιαροπούλου, όπως ήταν το πλήρες όνομά της. Είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη το 1923, ήταν κόρη φαρμακοποιού από το Μελιγαλά της Μεσσηνίας. Η μητέρα της ήταν από τη Στυλίδα και οι γονείς της είχαν μετακομίσει στην Αμερική για να βρουν την τύχη τους. Είναι μια φοβερή ιστορία και δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποτελέσει αφορμή και για σειρές έτσι, και για πάρα πολλές ταινίες η ζωή της Μαρίας Κάλλας, η οποία και στην παιδική της ηλικία άρχισε κάποια στιγμή να ασχολείται με το τραγούδι, κέρδισε βραβεία για το ταλέντο της. Το 1937 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μετά το διαζύγιο των γονιών της, διαζύγιο το 1937 έτσι, ήταν και πάρα πολλά, και άρχισε τότε σιγά σιγά να ασχολείται με την μουσική. Το 1940 προσελήφθη στη λυρική σκηνή και βέβαια άρχισε τότε η μεγάλη της έτσι, ενασχόληση, με πάρα πολλά στάδια να έχουν περάσει από εκεί. Λέγεται ότι ήταν ένα κορίτσι το οποίο στην αρχή ήταν τελείως διαφορετική εμφάνισή της στα νεανικά της χρόνια από ότι την έχουμε γνωρίσει εμείς αργότερα, και ακολουθεί μια σπουδαία διαδρομή, ανακαλύπτουν το σπάνιο ταλέντο της, είναι ανεπανάληπτη, εμείς δεν θέλουμε έτσι να πούμε περισσότερα. Στη συνέχεια βέβαια η σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση, φαίνεται πως αυτός ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής της, αλλά και για εκείνον. Και το τραγικό της τέλος και η μοναξιά της στη συνέχεια. Πάντως ευτυχώς υπήρχε τεχνολογία η οποία έχει καταγράψει τις ερμηνείες της, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί άνθρωποι όπου έχουμε την δυνατότητα τουλάχιστον μέσω της τεχνολογίας να απολαύσουμε αυτή την ανεπανάληπτη φωνή που είχε αυτή η γυναίκα, πραγματικά ένα αηδόνι. Έτσι, με συγκλονιστική νομίζω παρουσία, η οποία μπορεί να χαρακτηριστείται και ως αξεπέραστη. Ήταν κορυφαία η Κάλλας σε ένα είδος στο οποίο σπάνια βλέπεις έναν Έλληνο καλλιτέχνη να έχει τέτοια καριέρα. Κορυφαία πραγματικά, και νομίζω εμείς είπαμε πολλά, ας ακούσουμε περισσότερα.

φίλος μας ο Πάτροκλος. Καλημέρα Πάτροκλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Και η φίλη μας η Μαρία μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της. Να είσαι καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σιγά σιγά, τα θέματα έτσι που αναδεικνύουν συνάδελφοι στις εφημερίδες. Στην αυτεμπορική, τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο που οφείλεται η έκρηξη στην ζωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά, χάνεται το δίχτυ ασφάλειας, σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, παραδοχή έλλειψης πυρομαχικών από το Πεντάγωνο και αμερικανικά όπλα στο διάστημα. Στα χωροκόμματα, πολιτικοί και επιχειρηματίες για την τεχνητή νοημοσύνη, πιθανή κίνδυνη. Εστία. Πρωτοσέλιδο, μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκη, αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος με απόφαση Μητσοτάκη, ένας ακόμη υπουργός του Σιμίτη. Σκέψεις για μεταφορά του Υπουργικού Συμβουλίου στη Χαριλάου Τρικούπη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί οπαδών της παρατάξεως στο Λευκό Πύργο για τη μεταγραφή Βόμβα. Προφανώς τα δύο τελευταία είναι μάλλον ειρωνικά σχόλια από την εφημερίδα Εστία. Και ελεύθερος τύπος, απαλλαγές και εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων, καταργείται σε 12.855 οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και σε μικρά ακριτικά νησιά, πλήρης φοροαπαλλαγή για οικογένειες τρίτεκνες, πολύτεκνες ή με άτομο αμαία άνω του 80%, έκπτωση 50% με εισοδηματικά κριτήρια, μείωση 20% για ασφαλισμένες κατοικίες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου, η ελληνική εμπειρία μπορεί να εμπνεύσει τη Γερμανία. Στο Βερολίνο ο Πιερακάκης συναντήθηκε με Μέρτς. Και βόμβα από τον βουλευτή Πάνα. Στο Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό το θέμα πάρα πολύ στο προσκήνιο, στην πολιτική επικαιρότητα, για τα σενάρια συνεργασίας Πασόκ και Ελλάς. Εγγένεια

0: Για το νέο κεραμικό και νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ποια πτυχία αντέχουν στο χρόνο και στο AI. Στα νέα. Ακίνητα, σπίτι μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει μέση ετήσια αύξηση 5,5% σε όλη τη χώρα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα οθήσει σε ακόμη ψηλότερα επίπεδα λόγω μη αλλαγής του ορίου παλαιότητας σύμφωνα με την αγορά. Γράφει η εφημερίδα. Τα νέα, αναδρομικά, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο Γρούφος με τα χρωστούμενα του Εντεκάμινου και το βουνό των δικαιολογητικών. Επίσης, εδώ στα νέα σήμερα υπάρχει μία τοποθέτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, η δικαίωση Γεωργίου και το χρέος μας, έτσι, γιατί αναφέρεται στον πρώην επικεφαλής της Ελστάτ. Θυμάστε τι γινότανε στην αρχή του μνημονίου με τα στατιστικά στοιχεία, εάν ήταν σωστά, εάν είχε γίνει μαγείρεμα σε όλα τα στοιχεία με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το χρέος μας σε τέτοιο υψηλό ποσοστό που να δικαιολογεί τα προγράμματα. Και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Μάιο του 2010 κατήγγειλε την αποδεδειγμένη χειραγώγηση των χρηματοοικονομικών στατιστικών. Το 2014 μίλησε χωρίς περιστροφές για στατιστική απάτη του 2009, δηλαδή επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όταν εμφάνιζαν σκόπιμα λαθεμένο ότι το έλλειμμα ήταν μόνο 6,5% του ΑΕΠ. Έφτασε τελικά στο 15,4%, δηλαδή έλλειμμα σε απόλυτους αριθμούς 36,15 δις ευρώ. Αναλάβαμε την ευθύνη να αποτρέψουμε την άτακτη χρεοκοπία, να κρατήσουμε την Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωζώνης και να οικοδομήσουμε ανεξάρτητους θεσμούς μεταξύ αυτών και μια πραγματικά ανεξάρτητη ελληνική στατιστική αρχή. Το επισημαίνουμε όλο αυτό γιατί ενδεχομένως να είναι μια τοποθέτηση η οποία θα σηκώσει και πολιτικές αντιδράσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι η αρχή της κρίσης, η τυπική αιτία με βάση την οποία μπήκαμε στα μνημόνια ή τέλος πάντων στα προγράμματα προσαρμογής, γιατί η απόφαση να μπούμε στα μνημόνια ήταν μετά την ανακοίνωση των στοιχείων. Έτσι είναι και το θέμα, οι επιλογές που γίνονται. Στη Δημοκρατία, νέα βόμβα για το μπάζωμα των τεμπών, διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις, έγγραφο ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον κύριο Αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Έτσι λέει η εφημερίδα. Στη Δημοκρατία επίσης στην πρώτη σελίδα, χέρι-χέρι ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία ψήφισε κατά της Λατινοπούλου για την άρση της ασυλίας της στην Ευρωβουλή. Το πραγματικό δεκανίκι, έτσι σχολιάζει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ενώ σκανδάλου μύρια έπονται, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη. Η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών που είχε ακυρώσει φοιτητών που είχε ακυρώσει το ΣΤΕΠ. Κυβέρνηση, εφιάλτη στη μέση στα καύσιμα, Αλέξης Τσίπρας για επίδομα ενεργεία, σχέδιο Μητσοτάκη και όχι άποψη Μαρινάκη. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών, πάμε στην Καθημερινή. Πρωτοσέλιδο, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε σε έρευνα του ΠΙΖΑ, ότι δεν έχουν διάθεση δηλαδή οι καθηγητές στις αίθουσες. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές, ασφυκτική κατάσταση στα ασφρονιστικά καταστήματα, ένα από τα κεντρικά θέματα της Καθημερινής στην πρώτη σελίδα. Και στο Πατρικό, μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, τα 26,3 έτη η μέση ηλικία απαχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, έχουμε δηλαδή μία από τις πιο ψηλές ηλικίες, δεν είμαστε οι πρώτοι, αλλά είμαστε αρκετά ψηλά, όπου τα παιδιά δεν φεύγουν από το σπίτι και φυσικά είναι το στεγαστικό, ένα βασικό πρόβλημα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχουν περάσει και οι γενιές που μπορεί να υπήρχε ένα διαθέσιμο σπίτι, μειώνει το ποσοστό ιδιοκατοίκησης και το βασικό πρόβλημα είναι ότι, όπως γράφει εδώ η εφημερίδα, το μέσο ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα αντιστοιχεί με το 70% του μέσου μηνιαίου μισθού, όχι του κατώτατου, του μέσου μηνιαίου μισθού, που είναι ψηλότερος από τον κατώ-κατώ, έτσι. Ριζοσπάστης, αέρας κοπανιστός συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης, νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε επίσης στον ριζοσπάστη. Πρέπει να πούμε ότι έχει αφιερωθεί ένα μεγάλο μέρος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, έτσι, για τον αποχαιρετισμό στον Σπύρο Χαλβατζή. Έτσι, το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Στην εφημερίδα Κόντρα, με άκρη στην κυβέρνηση ψευτογιατρή του Κολονακίου, ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε αλλά είχε αναγνία για τις θεραπείες. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασχηλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Κραυγή αγωνίας από τους φοιτητές, πανάκριβα ενίκια, τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Μεγάλη κινητοποίηση αύριο στην Αθήνα. Και στην απογευματινή, 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. ΕΣΠΑ, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Νέες Ευρωπαϊκές Δράσεις, οι δεξαμενές για έξτρα δύναμη πυρός μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρηματοδοτήσεις 2027-2034, ο τίτλος, ο κεντρικός της απογευματινής. Και γιατροί τσαρλατάνοι κάθε ειδικότητας και 153 κέντρα αμφιβόλου ταυτότητας. Το τρίτο θέμα από την εφημερίδα στο πρωτοσέλιδο της, κεντρικό, η στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτισμού μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Κλείνοντας, πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και να σας πούμε ότι οίκιστα σημαίνει ελάχιστα, έτσι ανεπαίσθητα.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα για τους οδηγούς στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου μέχρι Περιστέρι. Προβλήματα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Η γιατρός στην απολογία της που κράτησε 8 ώρες φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή ή ότι προέβλεψε μια τέτοια εξέλιξη. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή, επιμένοντας ότι ενήργησε νόμιμα. Δέχτηκε σειρά ερωτήσεων από τον ανακριτή, ενώ ακολούθησε η απολογία του συζύγου της και ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι φορτώσεις πετρελαίου με προορισμό την Ευρώπη από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας ανεστάλησαν από τη Saudi Aramco. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας, παραμένει ο αγωγός East-West δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μη επανδρομένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τον απαγορευμένο εναέριο χώρο της Μέκκας. Οι Χούθοι διαβεβαίωσαν ότι επιχείρησαν να πλήξουν την ιερή πόλη, κάνοντας λόγο για ψέμα. Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε τις ιδεχθείς επιθέσεις. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Τα 104 αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης. Στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρητέα. Στάση εργασίας έχει κήρυξη για σήμερα στις 12 η εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Παραδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά από αστυνομική επιχείρηση στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα από το ελληνικό FBI. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 3 κελιά του σοφρονιστικού καταστήματος και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών εντός των φυλακών, αλλά και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα αναλάβουν το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρα, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα. οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Να είστε όλοι καλά, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, εδώ όπου τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Στάς Καλτυρανιάν, πίσω από την κονσόλα, ο μεγάλος αυτός μάγος της ραδιοσκηνοθεσίας. Λοιπόν, και φυσικά στα μικρόφωνα έως τις 8 η Ντίνα Μόσχου. Καλημέρα σας, κυρία Μόσχου, τι κάνετε,
1: καλημέρα,
0: πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εδώ σου λέει η Μαρία. Καλημέρα Ντίνα μας, δυνατή φουρνιά των 7 που ακούει βέβαια από τις 6. Σε υποδέχεται με αυτό το μήνυμα.
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλη την παρέα, την πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά. Αισθάνομαι ότι είμαστε σε ένα φούρνο και βγάζουμε φρέσκα ψωμάκια. Γι' αυτό λέω ήδη πολύ δυνατή φουρνιά των 7.
0: Είναι πάρα πολύ
1: δυνατή.
0: Μπαίνει
1: περισσότερο κόσμο στι 7. Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά.
0: Εντάξει, ναι. Λογικό είναι. Είναι. Και άνθρωποι περισσότεροι.
1: Δηλαδή, και την κίνηση στου δρόμου να δει. Εκεί καταλαβαίνει ότι ξυπνήσατε.
0: Οι περισσότεροι κανονικοί. Δηλαδή, τέλο πάντων.
1: Κανονικοί άνθρωποι.
0: Λογικό. Και. Γι' αυτό χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ να έχουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις, όλα όσα θέλετε να μας πείτε. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος 6-9-47-989-989, μέσω Viber και μέσω mail onair@alpharadio989.gr.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει αυξηθεί η κυκλοφορία εκεί έξω. Είναι αισθητό πια. Δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινήσαμε το χειμερινό πρόγραμμα του Alpha Radio μέχρι και σήμερα, βλέπεις διαφορά. Έχουν μπει κανονικά στο ζυγό, στο μαγκανοπήγαδο που λέω.
0: Δεν το συζητάμε, έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει γυρίσει ο κόσμος και ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι έχει αυξηθεί κιόλας. Δηλαδή άμα κυκλοφορήσεις και μέσα στην ημέρα, το μεσημέρι, το απόγευμα στους δρόμους της Αθήνας, δεν υπάρχει διάστημα στο οποίο πια να μην πετύχεις κίνηση. Παλιά υπήρχαν κάποια τμήματα της ημέρας, ξέρω εγώ, το 11 θα σου πω, έτσι, όπου ή το 4-6 σε κάποιες περιοχές, όχι τόσο πολύ το 4-6, κυρίως το 11 τέλος πάντων, όπου είχες μια αίσθηση ότι εκεί μπορείς να κινηθείς με μια μεγαλύτερη άνεση στους δρόμους της πόλης, ούτε εκεί πια. Δηλαδή έχει κίνηση ακόμη και εκείνες τις ώρες. Νομίζω η Αθήνα, δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια, όταν έχουμε και χρόνια μέχρι την απογραφή, δεν ξέρω πόσο κόσμο έχει πια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι έχει
1: κόσμο, και αυτός ο κόσμος έχει αυτοκίνητα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα.
1: Είπαμε, μια οικογένεια τετραμελής μπορεί και να έχει 4 αυτοκίνητα, μια οικογένεια από μόνη της. Και πού να, πώς να τα κυκλοφορήσεις στον δρόμο και πού να τα παρκάρεις.
0: Εννοείται. Επίσης, καταρχάς έχουμε δεκάδες χιλιάδες ταξινομήσεις κάθε χρόνο καινούργιων αυτοκινήτων.
2: Έτσι, το πρόβλημα θα το λύσουμε. Τώρα που θα πάει 3 ευρώ η βενζίνη.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κανείς. Μα γιατί, συγγνώμη, το θέμα είναι όταν είχαμε τα μνημόνια με την ανεργία που δεν είχε κίνηση, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές, ο κόσμος δεν πήγαινε στη δουλειά του το πρωί, και μετά τις ψηλές τιμές των καύσιμων, αυτό που λες. Τι νομίζεις ότι είναι? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια τώρα εδώ δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα το λύσει, αλλά σίγουρα μπορεί να περιορίσει κάποιες μετακινήσεις αυτών που δεν είναι απολύτως υποχρεωμένοι να μετακινηθούν. Γιατί υπάρχει και κόσμος ακόμα που βγαίνει τέτοιος και βγαίνει και τις ώρες αιχμής, έτσι, 8 ώρα το πρωί για να πάει κάπου. Ενώ δεν έχει δουλειά, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Μπορεί να έχει μια δική του δουλειά. Λοιπόν, ή μπορεί να θέλει να πάει σε ένα μαγαζί.
2: Εντάξει, μόνο είναι πολύ λίγοι αυτοί τώρα που βγαίνουν.
0: Παιδιά, συγγνώμη, έχει τύχει να
2: δηλαδή,
0: πεταχτώ τις τελευταίες.
2: Είναι ένα να βγαίνει μέσα στην κίνηση για να πάει να κάνει μια δουλειά που μπορεί να την κάνει και στις 10.
0: Θα το πω έτσι λίγο. Ναι, έχω δει αρκετό κόσμο ο οποίος κυκλοφορεί στον δρόμο ώρες αιχμής και δεν πηγαίνει κάπου. Δηλαδή δεν πηγαίνει κάπου, πώς να σου το πω, βγαίνει στη Γαλατσία 8 και 20 συνταξιούχος να πάρεις βίδα με αυτοκίνητο και κάνεις αλάρμ.
1: Α, όχι, φίλοι μας συνταξιούχοι που είναι πολύ δυνατή ομάδα πρωινή, ξυπνάνε νωρίς, τελειώνουν τις δουλειές τους νωρίς.
0: Ναι, με αμάξεις 8 και 4 αλάρμ στη Γαλατσία να έχει κολλήσει από πίσω το 608 και να λωρίσει τα εγκεφαλικά για να πάει να πάρεις από το χρωματοπωλείο.
1: Ξεκινάνε τη μέρα τους νωρίς οι άνθρωποι. Σου λέει να πάω να πάρω
0: δεν λυπάται τον εαυτό του για την ταλαιπωρία που θα φάει.
2: Λίγη είναι.
1: Έχει χρόνο, Δημήτρη μου.
0: Λίγη είναι, παιδιά, θα σας πω κάτι. Ναι, εντάξει, απλά λίγη.
1: Μην κοιτάς εσύ.
0: Λίγη αυτοπροστασία.
1: Λίγη
0: αυτοπροστασία. Δηλαδή και για εκείνους. Τι να πω. Αλλά δεν είναι μόνο η συνταξιούχη, δεν είναι θέμα κοινωνικής κατηγορίας. Είναι αρκετός κόσμος που βγαίνει και ξέρεις γιατί το λέω. περνάς από κάποια σημεία, 12 η ώρα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ή 2 το μεσημέρι, χαμός και σε καφετέρες και σε γειτονιές και δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Εμένα. Είναι πολύ ο κόσμο πια. Αυτό
1: εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ώρα που τα πράγματα να είναι λίγο πιο χαλαρά σε κάθε περίπτωση, γιατί όποια στιγμή και να επιλέξει να κυκλοφορήσει, γίνεται χαμός. Είμαστε πάρα πολύ πια.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, σου λέω, τελείωσαν και αυτές οι ώρες που κάπως κυκλοφορούσες κάπως πιο άνετα. Αυτό λέω. 12 η ώρα δεν έχει Μεσογείων η Κηφισίας την ίδια κίνηση που είχε 9 το πρωί. Έτσι,
1: άμα
0: ούτε
1: είσαι
0: τυχερός
1: και το πετύχεις στο πεντάλεπτο, ναι. Που είναι λίγο πιο αραιά τα πράγματα. Δύσκολα, παιδιά. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ώρα ασφαλής. Να πεις θα βγω εκείνη την ώρα έξω και δεν θα έχει κίνηση. Και ένα τροχαίο να συμβεί χτυπά ξύλο και μακριά από εμάς, μπλοκάρει το σύστημα.
0: Νομίζω ότι το 2037, το 2038 θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, μήπως ξέρω εγώ κάποιος, πρέπει να βρούμε κάτι για να μίζει το 70% της χώρας σε αυτή την πόλη. Μέχρι τότε ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να λειτουργήσει, ότι αυτό το πράγμα είναι προτεραιότητα και να το βάλει σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν είναι βιώσιμη πια η Αθήνα, αυτό είναι δεδομένο.
1: Όχι, δεν είναι βιώσιμη.
0: Και δεν μπορεί να είναι.
1: Και μέχρι το 2037-2038, καλά να είμαστε, θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά να τα λέμε, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Μέχρι
1: τότε εντάξει, εγώ το βλέπω πολύ μακρινό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Λέει λαϊκή σήμερα στη Βραβρώνα. Δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε από τη Χαμολιά. 4 ώρες ποδαρόδρομο. Ζήτω η Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δημήτρης είναι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος ο οποίος μαζεύει τις πευκοβελόνες.
0: Την καλημέρα μας τον κύριο Δημήτρη.
1: Και βοήθεια ο καημένος για να προστατεύσει εκεί το δασάκι που υπάρχει. Τα όποια δέντρα έχουν μείνει στην περιοχή. Να σε καλά. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία αυτό που λέμε. Ευαισθητοποιημένοι πολίτες.
0: Ξέρεις όμως τι ικανοποίηση ηθική μπορεί να παίρνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμβάλει στο να είναι καλύτερο το τοπίο και η φυσική, όταν το βλέπει μετά το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του που έχει κάνει με τα χέρια του.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος ο Δάκης λέει: συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη. Τι εννοείς τώρα ως προς τις ώρες, ότι έχει γεμίσει Αθήνα, τι εννοείς, Δάκη μου?
0: Εντάξει, αυτό λέμε. Έχει δει ότι.
1: Όσα λέγαμε.
0: Ναι, ότι τέλος πάντων έχει πια κορεστεί σε βαθμό που δεν έχεις έτσι και μια χαραμάδα να βρεις εύκολο πεδίο να κυκλοφορήσεις ή ενδεχομένως ότι κυκλοφορούν και πάρα πολύ έξω σε ώρες. Εντάξει, δεν μπορεί να το απαγορεύσει αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, πώς να σου πω, θέλει λίγο μία συνέστηση, λίγο μία συνειδητοποίηση πού ζω και πώς ζω. Είναι κόσμος που δεν φαίνεται να το πολύ έχει αυτό. Έτσι, η Μαρία τι λέει.
1: Η Μαρία εδώ λέει: πλειοψηφία των συνταξιούχων στις 12.30 μαζεύονται σπίτι, Δημήτρη. Τρώνε, ξαπλώνουν και μετά τηλεόραση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μακάρι λέει να είχα χωριό, λέει η Μαρία. Άμα είχε χωρίο, θα πήγαινε η γυναίκα.
0: Ναι, αυτό. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Το σκέφτεται η Μαρία, η κυρία Μαρία που μας στέλνει το μήνυμά της με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε και με αυτόν τον τρόπο να το σκέφτονται και πολλοί άλλοι. Που ενδεχομένως να έχουν την επιλογή. Εμένα αυτό είναι που με ξενίζει και δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, δηλαδή, στη δική μας γενιά, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που θα είχαν την επιλογή θα είχαν φύγει.
1: Σου είπα, είναι εξαρτάται με τις υποχρεώσεις που έχεις. Από τις υποχρεώσεις που έχεις, μάλλον να το πούμε πιο σωστά. Αν έχεις πολλές υποχρεώσεις και βαρύδια πίσω, δεν είναι εύκολο. Αν είσαι μόνος σου, ας πούμε, και δεν έχεις άλλες εξαρτήσεις ή οτιδήποτε άλλο, ναι, μπορείς να πας.
0: Αναφέρομαι πάντα στους ανθρώπους όπου οι αντικειμενικές συνθήκες τους δίνουν επιλογές. Δηλαδή, ή αντίστοιχα θα σου το πω, γιατί μιλάμε τώρα για τους συνταξιούχους. Πάμε στους νέους. Έχεις 400 στρέμματα. Και πας στην Αθήνα να έρθει να δουλεύει για 940. Δηλαδή, αυτό είναι θέμα επιλογής. Δικαίωμά σου.
1: Τώρα εσύ, εντάξει, έχεις πιάσει εξαιρετημένη περίπτωση. Περισσότεροι λένε άμα να έχουν ένα σπιτάκι στο χωριό.
0: Όχι, εγώ σου μιλάω για ένα παιδί της περιφέρειας. Για ένα νέο παιδί που φεύγει, αφήνει μια τέτοια περιουσία και έρχεται να δουλέψει στην Αθήνα για τα 940.
1: Γι' αυτό ορθολογή. Όσοι κάτι έχουν στην περιφέρεια, το σκέφτονται αλλιώς και φεύγουν. Ο Τάσος μας, αν είχε κάτι έξω, εκτός Αθηνών δηλαδή, θα πήγαινε Τάσο μου να ζήσεις. Εξαρτάται.
0: Ναι, αυτό λέω ότι. Ναι.
2: Δύσκολο.
1: Αν όχι χωριό, μια κομμόπολη, ας πούμε, ωραία. Δύσκολο, δεν θα φεύγεις εσύ.
2: Με τη δουλειά που κάνουμε, πώς θα το κάνουμε.
1: Ρε παιδί μου, αν είχες δυνατότητα να σου δουλειά.
2: Να
1: βρεις εκεί δουλειά.
2: Πριν από 40 χρόνια, λοιπόν, έπρεπε να σκεφτώ κάτι διαφορετικό.
1: Να την έχεις πάρει την απόφαση.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά στα χρόνια που είναι μπροστά.
2: Τι εννοείς.
1: Μην κοιτάς μόνο τα πίσω, μπροστά. Θα το σκεφτώσουν, αυτό λέω. Ναι, ιδανικά, ας πούμε.
0: Θα ζήσει το μικρό σου αμερικάνικο όνειρο, Τάσο.
2: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, ωραίο ακούγεται, αλλά δεν είναι εύκολο. Όταν έχεις συνηθίσει να ζεις σε μια πόλη. Δεν ξέρω.
0: Παιδιά,
1: τίποτα. Πολλά παραδείγματα ανθρώπων που το έκαναν τελικά. Εντάξει, και δεν το έχουν μετανιώσει.
2: Είναι θαραλέοι.
1: Είναι θαραλέοι, βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ σχετικό γιατί έχει να κάνει με τα δεδομένα τη ζωή που έχει κάθε άνθρωπο.
2: Ναι, και είναι και άλλα θέματα. Δηλαδή, μεγαλώνοντας έχει και θέματα υγείας. Τώρα, αν πας σε ένα νησί, ας πούμε. Ναι. Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Αν έχεις ένα διόροφο στο Αίγιο σπίτι. Λοιπόν,
2: εντάξει,
0: και είσαι σχετικά. Ναι, εντάξει, θέλω να σου. Ναι. Ένα και δύο έχει. Ένα και δύο έχει.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί
2: εγώ
0: να
2: δεν
0: έχουμε...
2: έχω πάντα.
0: Εσύ δεν έχει βρετάσει, αλλά δεν είναι ένα και δύο οι άνθρωποι που έχουν σε μια ακτίνα. Ότι... Τι να σου πω. Που είναι κοντά σε πόλεις. Δεν είναι ένα και δύο. Εγώ βάζω μέσα λίγο το θέμα τη νοοτροπία. Και αυτό είπα για τον νέο. Δηλαδή, αφήνει ένα αυγό και έρχεται για να μην έχει 11 του μηνό να πάρει καφέ.
2: Ναι, ρε, αλλά άμα.
0: Είναι θέμα. Κάντο, όταν είσαι 25, καταρχάς έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θες και να τα πειραματιστεί.
2: Η διοίκηση του κράτους αποφασίζει ότι θα μαντρώσει όλο το δημιουργικό δυναμικό που έχει στην Αθήνα, τι να κάνει και ο νέος. Έχει ανοίξει καμιά δουλειά στην επαρχία.
1: Άκουσα αυτά τα κίνητρα που δίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή την τριήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο, ας πούμε, και είπε 5.000 ευρώ ετησίως, μάλλον το χρόνο, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε και έτσι, νομίζω για τον πρώτο χρόνο, δεν μπορεί να είναι αυτό επάπειρον, για να εγκατασταθεί στο Καστελόριζο. Και λέω, πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι, πολύ όμορφος τόπος είναι. Έλα όμως που έχουμε φιλοξενήσει κατοίκους από αυτό το όμορφο ακριτικό νησί, που ακόμα και ένα πονόδοτο να έχουν, περνάνε απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα, έχεις φτιάξει υποδομές για να μείνει ο άνθρωπος χτύπα ξύλο, να του πονέσει το δόντι, ρε παιδί μου, σου λέω το πιο απλό. Να μην χρειαστεί να πάει στην Τουρκία.
0: Κοίταξε, για το συγκεκριμένο πρέπει να υπάρχει πια. Αλλά δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο. Γενικότερα, προφανώς υπάρχει μια ανησυχία και σε αυτό που λες. Δηλαδή, το θέμα της υγείας είναι το κυρίαρχο στην περιφέρεια. Και εμείς έχουμε και μια δύσκολη γεωγραφία. Είναι το Καστελόριζο, είναι 4 ώρες πλοίο με τη από τη Ρόδο. Έτσι, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Προφανώς δεν πάει αυτό το πρόγραμμα να κάνει τον πληθυσμό του Καστελόριζου να γίνει 10.000. Δεν μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει να φέρω 10, 20, 30 οικογένειες που να έχουν μια καταγωγή, μπορεί 1.000. Έτσι. Εντάξει, πάει λίγο να το βελτιώσει. Αυτά είναι ασπιρίνες. Έτσι. Είναι για να μην πας στο έσχατο σημείο.
1: Έτσι. Η φίλη μας η Τίνα λέει: η φυγή στην περιφέρεια θα ήταν επιλογή πολλών ανθρώπων αν υπήρχε δυνατότητα εργασίας εκεί ή αν έχεις δυνατότητα τηλεργασίας, Τίνα μου.
0: Σωστό.
1: Αν μπορείς να κάνεις τηλεργασία, μπορείς να δουλέψεις από οπουδήποτε, αρκεί να έχεις καλό δίκτυο.
0: Είναι εργασία και συντροφιά θέλει η περιφέρεια, έτσι, οπωσδήποτε. Απλά εδώ είναι το θέμα ότι αυτό το πράγμα θέλει λίγη παραπάνω δουλειά, γιατί όταν λέμε επιστροφή στα χωριά, πάει κατευθείαν το μυαλό ότι θα γυρίσουμε στην Ελλάδα του 65. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορεί η Ανοράχου να 1.000 άτομα. Αυτό που μπορεί όμως να γίνει και δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι οι 10 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας που έχουν δυναμική, πολλές πόλεις. Καλαμάτα δεν έχει δυναμική. Η Λάρισα, ο Βόλος, τι είναι, μικρές πόλεις. Δεν αντέχουν 10.000 κόσμο παραπάνω και 20. Αν δημιουργήσει μια τέτοια τάση σε αυτές τις πόλεις, μετά κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα.
1: Η Μαρία μας λέει: το Καστελόριζο είναι τέλειο. Οι γιατροί είναι το πρόβλημα, όπως και τα κύθυρα. Και στα Κύθυρα το ίδιο πρόβλημα. Γενικά στα μικρά νησιά. Πρόσφατα δεν επικοινώνησε μαζί μας ο φίλος μας ο Στέριος από τα Κατάπολα της Αμοργού, που έλεγε ο άνθρωπος ότι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε ταυτότητες. Εμείς εδώ στην Αμοργό πρέπει να ταξιδέψουμε στην Άξο για να αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Θα πρέπει να πάμε εκεί, να διανυκτερεύσουμε κιόλας, να πάμε στο αστυνομικό τμήμα το πρωί, να καταθέσουμε τα χαρτιά μας, να γυρίσουμε στην Αμοργό και μετά από 10 μέρες που θα είναι έτοιμο το δελτίο, να ξαναταξιδέψουμε στην Άξο, να πάμε να τα πάρουμε. Και λέει ο άνθρωπος, εγώ έχω την κόρη μου που ζει στο εξωτερικό, θα τη χρειαστώ οπωσδήποτε την καινούργια ταυτότητα. Γιατί δεν μου δίνεις τη δυνατότητα να μπορέσω να τη φτιάξω? Δηλαδή, εγώ πρέπει να δώσω 200 ευρώ, ας πούμε, μεταφορικά και διανυκτέρευση, για να βγάλω μια ταυτότητα.
0: Έτσι. Συν να.
2: Τι δεν έχει αστυνομικό τμήμα στη.
1: Έχει, αλλά δεν μπορεί να βγάλει ταυτότητες. Λέει, δεν έχει δυνατότητα. Το ΑΤΑΦ.
2: Ποια δυνατότητα?
1: Αμοργού.
2: Τι εννοείς δεν έχει δυνατότητα?
1: Μα αφού υπάρχουν υπολογιστές και κάμερες και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν τους έχουν δώσει στην Αμοργό τη δυνατότητα.
2: Η κάμερα δεν είναι απαραίτητη. Ξεκινάμε από αυτό. Πας σε ένα φωτογραφείο, βγάζεις τη φωτογραφία. Τι βάζεις, δεν είναι βάζεις.
1: Ο αστυνομικό σταθμό θα είναι, τι θέλεις εσύ.
2: Αστυνομικό δεν μπορεί να πάρει τα έγγραφα.
1: Δεν μπορεί
2: να πάρει στην Άξο και να τα πάρει πίσω μετά.
1: Μα πήγε ο άνθρωπος, λέω, και ρώτησε. Δεν βγάζουν ταυτότητες στο ΑΤΑΦ Αμοργού. Δεν βγάζουν.
2: Δεν έχει λογική αυτό.
1: Δεν έχει λογική. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό το λέμε και όλα στον αέρα.
2: Και μετά μου λες να πάω να
1: δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική.
0: Εδώ έχουμε κάποια θέματα, ειδικά τα νησιά, μια ξεχωριστή ιστορία.
2: Παιδί μου, υπάρχει ένα αστυνομικό. Ή τέλος πάντων ένα ΚΕΠ.
0: Θα έπρεπε να βγάζει το αστυνομικό τμήμα αμοργού. Είναι αυτονόητο. Τώρα τι συζητάμε.
1: Εμείς το λέμε λοιπόν γιατί η κεντρική διοίκηση εδώ μας ακούει. Και το Υπουργείο μας ακούει και σας λέω λοιπόν ότι από τα μικρότερα νησιά, που δεν το λες και μια σταλιά την Αμοργό,
0: εντάξει,
1: δεν έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι να βγάλουν ταυτότητα εκεί. Αυτό επικοινώνησαν μαζί μας, μας ζήτησαν να το πούμε στον αέρα και λέμε λοιπόν γιατί οι κάτοικοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα, αφού υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα, να βγάζει τις ταυτότητες εκεί και πρέπει να ταξιδέψουν. Μας παρακάλεσαν να το πούμε στον αέρα, αυτό κάνουμε και εμάς δεν μας φαίνεται ότι έχει λογική, όμως έτσι είναι.
2: Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
1: Μα ούτε εγώ το καταλαβαίνω.
2: Δεν έχουν ένα υπολογιστή, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα της Αμοργού.
0: Συγγνώμη, παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Ναι.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να είμαι στην Αμοργό χωρίς ταυτότητα τώρα.
1: Παιδί μου, σου λέει ο άνθρωπος έχει την κόρη του στο εξωτερικό, θα χρειαστεί να ταξιδέψει κάποια στιγμή. Μπορεί να μην έχει διαβατήριο. Θέλει ταυτότητα. Και σε υποχρεώνει το κράτος να την αλλάξει.
0: Το πήγα λίγο ποιητικά, ρε Σιντίνα.
2: Ναι, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τώρα που σε προσγείωσα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή αρχή στους φοιτητές, τους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής. Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι The My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο thei.gr, μάθε περισσότερα για το The My Home for Students.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το άκουγα το καλοκαίρι, παιδιά. Σε πάρα πάρα πάρα πολλά μαγαζιά στη Χαλκιδική έπαιζε. Είναι υπέροχο. Είναι... Νομίζω έχουμε μια...
1: Είναι το Βάλς των Ονείρων.
0: Αγαπημένη, το Βάλς των Ονείρων. Έτσι. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα. Και... η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το ταλέντο δεν κρύβεται, παιδιά.
1: Και αυτά τα γυρίσματα είναι πολύ Κατσιμίχα.
0: Έχουμε μια αγάπη και στον μπαμπά και στον αδελφό του. Γιατί μεγαλώσαμε με Κατσιμιχαίους.
1: Ναι,
0: και... γίναμε στις συναυλίες στον Κατσιμίχα.
1: Πάρα χαμός, πολύ, πάρα πολύ.
0: Και... στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου.
1: Εκεί,
0: εκεί τους βλέπαμε συχνά.
1: Εμείς πιο πολύ. Βύρωνα, Παπάγου.
0: Εσείς προς τα εκεί. Προς τα εκεί. Ο Βασίλης, ναι. Παπακοσταντίνου. Εντάξει, μεγάλες στιγμές ζήσαμε.
1: Χαμός. Εδώ είναι με το Δημήτρη Μπάκουλη εκτέλεση. Έτσι, οι δυο τους είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Πολύ ωραίες φωνές. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Να ακούμε έτσι πολύ ωραία ποιοτική ελληνική μουσική. Και ο σταθμός νομίζω έχει φροντίσει. Από εδώ και πέρα θα ακούτε πολύ, πολύ ελληνική μουσική. Λοιπόν, σας έχουμε πει πολλές φορές με τον Δημήτρη ότι η εκπομπή μας είναι ανοιχτή στην επικοινωνία μαζί σας, όπως φέραμε το πρόβλημα που έχουν οι άνθρωποι στην Αμοργό για να βγάλουν ταυτότητα νωρίτερα. Μας το έθεσε ο φίλος μας ο Στέριος από τα όμορφα κατάπολα της Αμοργού. Λάβαμε ένα μήνυμα από την καλή μας ακροάτρια και φίλη, θα τολμώ να πω, μετά από τόσα χρόνια, την Τίνα.
1: Βέβαια, την κυρία
0: Αντωνάτου.
1: Αντωνάτου, η οποία εργάζεται στον τομέα της σχολικής καθαριότητας και θα θέλουμε να μας περιγράψει για ποιο λόγο σε κάποιες περιπτώσεις σε σχολεία, σε συγκεκριμένες περιοχές, σε αρκετές περιοχές έχουν πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε τη χαρά να την φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Αντωνάτου. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλημέρα, κυρία Αντωνάτου, αγαπητή Τίνα.
2: Καλή σας μέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και από κοντά.
0: Και εμείς.
2: Σας ακούω
0: εμείς
2: πολλά χρόνια λόγω επαγγέλματος βασικά.
0: Πρωί-πρωί ξυπνάμε όλοι μαζί.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα μας βάζετε έτσι και λίγο άγχος, γιατί ξέρετε, σκεφτόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι που είναι συνάδελφοί σας και μας ακούνε εκείνη την ώρα και ειδικά σε αυτό το πεδίο της εργασίας που αφορά με τα σχολεία, είναι και μια έτσι λίγο ευθύνη δική μας παραπάνω. Τέλος πάντων, ας πάμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί σε κάποιες περιοχές υπάρχουν σοβαρά προβλήματα έτσι λίγο με την καθαριότητα. Οι υπηρεσίες εκεί, τι πρόβλημα υπάρχει ακριβώς? Εσείς αναφερθήκατε στο ζήτημα που αφορά στην περιοχή της, ναι, των Βορείων Προαστίων, έτσι.
2: Ναι, προσωπικά μένω Γαλάτσι, αλλά απασχολούμαι από άλλο δήμο, στο Δήμο Λυκόπης της Πέφκης.
1: Ναι.
2: Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα καθεστώς ομοιρίας, μιας μόνιμης ανασφάλειας, που δυστυχώς εντείνεται όσο περνάει ο καιρός, αντί να καλυτερεύει. Mm-hmm. Με συμβάσεις δεκάμινες, αρχίζουν το Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον Ιούνιο, για να μην έχουμε και άλλα δικαιώματα εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Συμβάσεις λάστιχο, ωράρια που δεν καλύπτουν ούτε τις ανάγκες των σχολείων, ούτε και τις δικές μας, ούτε τους μισθούς μας δηλαδή. Κάθε χρόνο 2 μήνες ανεργίας και αγωνία και ανασφάλεια και φόβο για το αν θα υπάρχει δουλειά την επόμενη χρονιά.
0: Γιατί δεν ξέρεις αν θα σε ξαναπάρουν το Σεπτέμβριο, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ προσωπικά το έχω περάσει αυτό.
1: Ένα λεπτό να τα σημειώνουμε.
2: Ναι.
1: Ουσιαστικά, ένας δήμος έχει συμβάσεις δεκάμινης διάρκειας με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της σχολικής καθαριότητας, οι οποίες σταματούν το καλοκαίρι. Και φαντάζομαι όλος ο Δήμος χρειάζεται έναν αριθμό ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να εργαστούν σε αυτήν την υπηρεσία.
2: Σωστά.
1: Τι συμβαίνει, αυτός ο αριθμός σήμερα ή έχει καλυφθεί, δηλαδή, και καλύπτει τις ανάγκες?
2: Αυτό το προσωπικό όλο και λιγοστεύει, ενώ οι απαιτήσεις συνεχίζουν να υφίστανται και μη σας πω ότι είναι και αυξημένες.
0: Τώρα έχει ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ας πούμε. Πόσες κυρίες εργάζεστε?
2: Να σας πω άμεσα. Λοιπόν, ζωντανό παράδειγμα φέτος είναι ο Δήμος Αμαρουσίου, που ενώ πέρυσι είχε προσλάβει 110 άτομα για ένα κυριολεκτικά μεγάλο δήμο, μείωσε φέτος τον αριθμό στα άτομα που προσέλευε σε 83, δηλαδή 27 άτομα μείον. Mm-hmm. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά μείωσε και τις ώρες εργασίας από πλήρες κανονικό ωράριο στο 5ωρο. Με αντίστοιχη φυσικά μείωση αποδοχών. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρει η απόδοση στην εργασία μέσα στις 5 ώρες, ούτε και τα σχολεία θα είναι καθαρά.
0: Εσείς σε τι ωράριο εργάζεστε, Τίνα?
2: Εγώ εργάζομαι πρωινό ωράριο, 8 το πρωί.
0: Και πόσες ώρες? Πόσες ώρες?
2: Στο κλάδο το ωράριο είναι 6,5 ώρες. Με τη σύμβαση
0: υπογράφεται με ποιον, με το Δήμο.
2: Με το Δήμο κανονικά είναι σύμβαση ΑΣΕΠ. 32 ώρες το σύνολο.
1: Εντάξει, ό,τι προβλέπετε τέλος πάντων, αυτό είναι για την πλήρη απασχόληση, σωστά.
2: Πλήρη απασχόληση, ναι.
1: Τώρα, αυτό που μας λέτε είναι ότι σε δήμους δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του προσωπικού. Για ποιος είναι ο λόγος γι' αυτό?
2: Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, συνεχίζω, και στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος διατείνεται φέτος ότι έχει προσλάβει μεγάλο προσωπικό, αλλά ουσιαστικά ως επιτοπλής είναι 3 ώρες. Το καταλαβαίνετε τώρα, απασχόληση 3 ώρων, δηλαδή αποδοχές γύρω στα 4 εκατοστάρικα maximum. Και να σε απασχολούν, ας πούμε, 2 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, να μην μπορείς να εργαστείς, δηλαδή, ούτε το πρωί ούτε και το βράδυ.
0: Επειδή χθες είχα μια επικοινωνία με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Καθαριότητα, μου έλεγε ότι αυτό πια έχει γίνει καθεστώς, το να εργάζονται 3 ώρα. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, αν μια κυρία πάει σε ένα σχολείο το οποίο είναι 2 όροφο, θα πω εγώ, ή 3 όροφο, δεν προλαβαίνει πραγματικά να κάνει τίποτα. Και για να μην αφήσουν οι γυναίκες τη δουλειά στη μέση, κάθονται παραπάνω, χωρίς να τις πληρώνονται τις ώρες αυτές, βέβαια.
2: Καταλήγω με τον Δήμο Λυκόβρησης Πέρκης, ο οποίος προσέλαβε φέτος 14 άτομα για τα 25 σχολεία της περιοχής.
0: 14 για τα 25?
2: Για τα 25, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν με καμία πράξη.
0: Πόσα σχολεία έχει, δηλαδή, κάθε υπάλληλος?
2: 25 άτομα στην περιοχή, 14 άτομα. Μία υπάλληλος έπαθε ένα ατύχημα. Και χτύπησε ένα αυτοκίνητο ουσιαστικά καθώς πήγαινε στην εργασία και λείπει τώρα, οπότε είμαστε 13 ακόμα λιγότερες.
1: Πώς βγαίνει η δουλειά, πώς το μοιράζεται αυτό το πράγμα, τι κάνετε για να βγει?
2: Κοιτάξτε τώρα.
0: Πρέπει ο Δήμαρχος έχει σχολεία, έτσι, δεν βγαίνει αλλιώς.
2: Δεν βγαίνει με τίποτα. Ο Δήμαρχος ευελπιστεί ότι θα του στείλει η ΔΥΠΑ επιδοτούμενο προσωπικό από το πρόγραμμα 55-67. Ναι. Λοιπόν, αλλά η ΔΥΠΑ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει κινήσει τα γρανάζια τη και αυτό καθυστερεί. Τα σχολεία έχουν ήδη ξεκινήσει. Εμείς αναγκαστήκαμε να γίνουμε ένα τσίρκο, το οποίο περιφέρεται 2 μέρες εδώ, 2 μέρες εκεί, 2 μέρες παρακάτω, να περάσουμε όλα τα σχολεία της περιοχής μέσα σε 10 μέρες, για να μπορέσουν να ανοίξουν.
1: Άρα ουσιαστικά κάνετε αυτό που λέμε σε άπτες στα ελληνικά rotation, έτσι, δηλαδή γυρνάτε τα σχολεία, έτσι, κάνετε ένα περιοδικό πρόγραμμα, όπου τη μία ημέρα είστε στο πρώτο, την άλλη στο 7ο.
2: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Με τη διαφορά όμως ότι αυτό δεν αποδίδει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, 1η και 2η Σεπτεμβρίου πήγαμε σε ένα σχολείο και μετά 11 του μηνός ξεκίνησε αυτό το σχολείο, δεν ξαναπεράσαμε όλες αυτές τις μέρες. Το σχολείο είναι ανοιχτό.
0: Και σήμερα έχουμε 16, είναι σε λειτουργία, λοιπόν, τα παιδιά είναι εκεί.
2: Είναι σε λειτουργία. Καταλαβαίνετε. Όλα αυτά με την υπόσχεση ότι θα έρθει προσωπικό, η οποία προσφάτως αναιρέθηκε εντωμεταξύ, γιατί μου είπαν ότι το προσωπικό που θα έρθει δεν επαρκεί. Τέλος πάντων, και όχι μονάχα αυτό, αλλά έχω να πω ότι και το προσωπικό που θα έρθει, γνωρίζουμε εμείς που εργαζόμαστε στον τομέα ότι είναι ανειδίκευτο, δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του χώρου που θέλει να καλύψει και φασικά δεν ενδιαφέρεται, γιατί οι βλέψεις του είναι διαφορετικές. Είναι να βγάλει τα ένσημά του για τη σύνταξη. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, καλά κάνουν, αλλά εμείς που δουλεύουμε σε σχολεία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μιας και δεν βγαίνει δουλειά, κάνουμε απλήρωτες υπερορίες, δουλεύουμε με ζήλο, περισσότερες από εμάς είναι μητέρες, έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία, είναι δημότες.
0: Και θέλετε ένα καθαρό περιβάλλον και για όλα τα παιδάκια, όχι μόνο για τα δικά.
2: Έχουμε άλλη σχέση και με τους ανθρώπους και με τους καθηγητές και τα παιδιά τα ίδια. Είναι προσωπική η σχέση και ευαίσθητη.
1: Εντάξει, και καταλαβαίνει κανείς.
2: Όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στον βωμό του χρήματος και οδηγούμαστε σε μια σχετική υποβάθμιση, την οποία κάποιος θα πει ότι πιθανά δεν είναι τυχαία. Είναι συνειδητή επιλογή, η οποία μάλλον ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και στην ανάθεση σε εξωτερικούς εργολάβους. Εκεί καταλήγουμε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί περιμένουμε προγράμματα μέσω ΔΥΠΑ, ενώ καλύπτεται στην ουσία εσείς πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δηλαδή είναι πάγια και διαρκής η ανάγκη καθαριότητας στο σχολείο, σωστά?
2: Σαφέστατα.
1: Για τα έσοδα, για τα έξοδα. Για
0: τα έξοδα, αλλά εδώ τώρα πρέπει να ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, ποια κονδύλια μπορεί να υπάρξουν, να πάρουν αυτές τις γυναίκες μόνιμα και να πάρουν περισσότερα άτομα. Δεν γίνεται να είναι πολύ λιγότερο το προσωπικό σε σχέση με τα σχολεία που υπάρχουν σε μια περιοχή.
2: Εκτίμησα το Δήμο χθες, το Δήμαρχο, του Ελληνικού ήταν, ο οποίος...
0: Ο Γιάννης Κωνσταντάτος, ναι, που είχαμε
2: ναι, ο κύριος από την Κεφαλονιά είμαι και εγώ, συντοπίτησα.
0: Τα μαυράτα, ναι.
2: Λοιπόν, ο οποίος είπε το εξής, θα προσπαθήσει να κάνει, είπε, τον ρωτήσατε πώς θα βρείτε τα κονδύλια για να κάνετε όλα αυτά. Λοιπόν, και είπε, θα κάνω λιγότερες εκδηλώσεις.
0: Ναι, μια συναυλία λιγότερη, λοιπόν, ας πούμε, είναι...
2: Μια συναυλία λιγότερη, θα πούν, ωραία, ο Δήμος, επειδή έγινε Δημοτικό Συμβούλιο και παρασταθήκαμε στο Δήμο Μαρουσίου, για παράδειγμα, για το θέμα αυτό της μείωσης του προσωπικού και των ωρών, ο Δήμαρχος καλείται και όλοι οι Δήμαρχοι, δηλαδή, λένε αυτό, ότι δεν υπάρχουν τα έσοδα. Το υπουργείο δίνει συγκεκριμένο ποσό, το οποίο εμείς καλούμαστε να... δώσουμε στα άτομα που
1: πάντως,
2: θεράζουν, αλλά δεν
1: να καταλήξουμε σε κάτι.
2: Όμως, ναι. Οι καλοκαιρινές αυτές εκδηλώσεις γίνανε και λεφτά άπειρα δόθηκαν δεξιά και αριστερά για χάρη θεάματος κάτου.
1: Πάντως, αυτό που νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί όλοι και δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει είναι ότι με αυτήν την σχέση, όπως μας είπατε, δηλαδή να υπάρχουν 14 άνθρωποι για 25 σχολεία, δεν μπορεί να έχεις επίπεδο καθαριότητας.
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και επίσης έχουμε και μια καταγγελία, επειδή σας είπα ότι είχαμε μια επικοινωνία χθες με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στην Καθαριότητα. Μεγάλο παράπονο έχει. Έχουν ζητήσει ραντεβού με τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών. Δεν τους δέχεται. Τους παραπέμπει στην κυρία Βιβί Χαραλαμπογιάννη, η οποία κάνει την μπορεί βέβαια, αλλά δεν έχει δεχθεί τις κυρίες που καθαρίζουν τα σχολεία μας ο κύριος Λιβάνιος στο Υπουργείο για να λυθεί το θέμα. Και εμείς θα θέλαμε πολύ μέσα από αυτήν εδώ την υπομή και το μικρόφωνο του σταθμού και την όποια δύναμη έχει να ζητήσουμε από τον κύριο Λιβάνιο να σκύψει πάνω από το θέμα. Γιατί είναι σημαντικό θέμα δημόσιας υγείας, αφορά στα σχολεία μας και στα δικαιώματα των εργαζομένων βεβαίως.
1: Κυρία Ντονάτου, έχετε κάποια, τώρα εσείς περιμένετε κάποια διαβεβαίωση ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνουν κάποιες προσλήψεις
2: από το Δήμο? Αυτό είναι η μόνιμη καραμέλα, αλλά χθες ακριβώς μίλησα με την Δήμαρχο και αναιρέθηκε αυτό. Είπε το προσωπικό που θα έρθει δεν επαρκεί, τέλος.
1: Μάλιστα. Άρα,
0: άρα είναι κάτι το οποίο επήγε, έτσι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει χθες. Και να βρεθεί λύση.
2: Αυτό μόνο να έχει γίνει πολύ καιρό πριν, 2 μήνες πριν.
0: Δεν το συζητάμε. Τώρα φτάσαμε να ανοίξουν τα σχολεία. Πήγατε πότε, είπατε, στο σχολείο που αναφέρατε χαρακτηριστικά. Πρώτη του μηνός και σήμερα έχουμε 16 Σεπτέμβρη. Προφανώς με το rotation που λέει και ο Δημήτρης, δεν έχουν προλάβει να ξαναπεράσουν οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό το σχολείο είναι ακαθάριστο 15 μέρες τώρα.
2: Ναι.
0: Εξαιρετικά.
2: Και να τονίσω ότι δεν είχε καθαριστεί και τον Ιούνιο, γιατί οι άνθρωποι της ΔΥΠΑ τότε φύγανε πιο πριν με άδειες. Τις άδειες που είχαν να πάρουν, τέλος πάντων, φύγανε αρχές Ιουνίου. Τα σχολεία τελειώνουν 15 Ιουνίου. Ήταν εν λειτουργία χωρίς να έχει καθαρισμό. Καταλαβαίνετε ότι βρήκαμε εμείς τώρα το Σεπτέμβρη.
1: Και καλοκαίρι κιόλας. Έτσι.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για το θέμα που μας θέσατε.
2: Και για την εκπομπή σας, η οποία ξέρω ότι έχει κοινωνικό πρόθυμο.
0: Είστε καλά, είμαστε πάντα εδώ
1: πολύ.
0: Οτιδήποτε χρειαστείτε και μακάρι να λυθεί το θέμα. Απευθύνουμε και εμείς έτσι την πρόσκληση στον Υπουργό Εσωτερικών να σκύψει πάνω από το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη και πολλούς χαιρετισμούς σε όλες τις κυρίες που εργάζεστε στην καθαριότητα στα σχολεία μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλή δουλειά.
0: Καλά, καλημέρα.

0: Ο φίλος μας ο Ηλίας αναρωτιέται γιατί λέει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι μόνιμοι και δουλεύουν 9 μήνες ενώ οι κυρίες που καθαρίζουν είναι έκτακτες κάθε χρόνο. Αυτό λέγαμε Ηλία μου νωρίτερα, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ένα σχολείο πρέπει να είναι καθαρό. Σκέψου πόσα παιδιά έχει ένα κτίριο και σκέψου καθημερινά χρειάζεται καθαριότητα, όχι μια φορά στις 15. Δηλαδή, τις τουαλέτες να σκεφτείς μόνο φτάνει.
1: Ναι, άστο. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Και εντάξει, το συγκεκριμένο θέμα είναι και παλιό, έτσι. Θυμάστε και την ιστορία με τις καθαρίστριες.
0: Ναι, κάθε χρόνο τα ίδια όμως.
1: Λοιπόν, είναι.
0: Και τώρα είναι χειρότερα, γιατί μιλάμε για 3 ώρα. Η Τίνα μας έλεγε νωρίτερα, αγαπητή Τίνα, ότι είναι 6 ώρες. Εδώ υπάρχουν 3 ώρες. Σου λέει μέχρι να πατήσω το πόδι μου στο σχολείο. Δεν προλαβαίνω. Και το κορυφαίο, μου είπε ένα διευθυντή σχολείου, δεν μου κατεβάζει λίγο τι κουρτίνες να τις πλύνουμε κιόλας. Και λέει, κυρία μου, δεν είμαι εδώ να σου καθαρίσω τις κουρτίνες. Είμαι εδώ να κάνω σε 3 ώρες τα βασικά. Σε ένα κτίριο το οποίο είναι διόροφο. Σου καθαρίζω και τις κουρτίνες.
1: Κοίταξε. Ναι, προφανώς τώρα έτσι είναι και οι 3 ώρες δεν φτάνουν. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Χρειάζεται ένα προσωπικό το οποίο να βγαίνουν οι βάρδιες. Γιατί είναι και μια χειρονακτική εργασία. Έτσι, δεν είναι να έρθει το ΙΑΕ να την κάνει τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, πρέπει ο άνθρωπος να πάει εκεί και να δουλέψει και να αντιμετωπίσει και την όποια συνθήκη μπορεί να βρει μπροστά του σε αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι έχουμε περάσει από δημόσιους χώρους και μπορούμε να φανταστούμε τι δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν.
0: Έτσι. Και άκουσες τι είπε η γυναίκα.
1: Σε αυτό
0: για
1: το επάγγελμα.
0: Για τα δικά μας τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία και για τα δικά μας τα παιδιά, αλλά και για όλα και για τη γειτονόπουλα, ας πούμε. Θέλουμε να είναι καθαρό το περιβάλλον. Υπερβάλλουμε αυτό, ας πούμε, για να είναι καθαρά τα σχολεία μας. Μα δεν φτάνουμε όμως.
1: Είναι θέμα και ο αριθμός των ανθρώπων και η σχέση εργασίας. Κοιτάξτε, η διαφορά σε αυτό που λέει και ο Ηλίας είναι το προφανές, έτσι. Ότι μία είναι αν πάρεις κάποιον μόνιμο υπάλληλο, αν τον προσλάβει ένας δήμος, έτσι, είναι ένα πάγιο έξοδο, ενώ το άλλο είναι πιο οικονομική επιλογή. Αυτό είναι.
0: Ο έτερος Ηλίας λέει καλημέρα παιδιά, κάθε δεκαετία λέει είναι χειρότερη από την προηγούμενη, εννοεί προφανώς. Θυμάστε, λέει, την περίοδο που υπήρχαν στα σχολεία οι επιστάτες που ήταν σχεδόν όλη την ημέρα στο σχολείο, είχαν το κηλικείο, ήταν αυτοί που καθάριζαν το σχολείο, το προστάτευαν, είχε κλειδιά να ανοίγει και να κλείνει, καταργήθηκαν αυτά. Τον πρόλαβα τον επιστάτη, όχι, δεν ήταν στην καθαριότητα όμως ο επιστάτης. Όντως αυτό που λες, πρόσεχε το σχολείο να μην γίνονται ζημιές, άνοιγε, έκλεινε την πόρτα, κλείδωναν οι πόρτες. Το έλεγα τις προάλλες και σας έκανε εντύπωση. Όντως κλείναν οι πόρτες, κλείδωναν. Μπορούσαν να βγουν τα παιδιά, ας πούμε, την ώρα του σχολικού ωραρίου εκτός. Ναι. Πρέπει να πάρεις ειδική άδεια, αν πρέπει να βγεις.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Ξέρω εγώ.
0: Λόγους
1: ασφαλείας, για να μην φεύγουν τα παιδιά, καταρχάς.
0: Και να μην μπαίνουν κιόλας.
1: Εννοείται. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Μην το συζητάμε. Είναι αυτά τα προβλήματα και η καθαριότητα στα σχολεία, κάτι το οποίο δυστυχώς έτσι δεν αντιμετωπίζεται πάντα με αποτελεσματικότητα. Κάποιοι δεν τα καταφέρουν λίγο καλύτερα, κάποιοι άλλοι όχι. Έχει να κάνει και με το πόσο σχολεία έχει να δει ένας δήμος, πόσο προσωπικό χρειάζεται. Είναι λίγο ρευστό ζήτημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Σεπτέμβρη μήνα πρέπει αυτά να είναι λίγο δρομολογημένα.
0: Να ήταν ήδη λυμένα, θα πω εγώ, και να μην περιμένουμε τη ΔΥΠΑ να βγάλει πρόγραμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους που μπήκατε στην πρωινή παρέα. Αλφα Radio 9.

0: των Δήμων που σου λένε ότι πρέπει κάπως να περιορίσω τις δαπάνες. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται και λίγο μια μέση λύση, δηλαδή, ή τουλάχιστον να υπάρχει μια μέρημνα για το διάστημα που λειτουργούν τα σχολεία. Γιατί η υγιεινή έχει σημασία μεγάλη.
1: Δεν το συζητάμε καν.
0: Τώρα, είχαμε εξελίξει και στην άλλη την υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Εχθές έγιναν οι απολογίες. Λέγεται ότι κατέρευσε η γιατρός μόλις ολοκλήρωσε την απολογία της. Υπήρχε ένα τέτοιο περιστατικό και πήγε να της προσφέρει ο σύζυγος πρώτες βοήθειες. Φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχε δόλος. Αυτά είναι τα βασικά.
1: Επιμένει ότι λειτουργήσε νόμιμα, ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει. Ο σύζυγος ισχυρίζεται ότι συνταγογραφούσε φάρμακα την ώρα που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον ύμνηστο τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν προφυλακιστεί και οι δύο μαραθώνιες απολογίες, έτσι, και του ενός και του άλλου. Μεγαλύτερη ευθύνη προφανώς φέρει η σύζυγος, ωστόσο, ο γιατρός που ήταν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο σύζυγος ήταν σε εστιατόριο και τον ειδοποίησε να τρέξει, να δει τι συμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, και μόνο που το σκέφτομαι ότι μπορεί το μηχάνημα να έβγαζε αλάρμ, δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ. Στον άνθρωπο που είναι καθισμένο σε αυτή την καρέκλα, υπάρχει πρόβλημα. Και εσύ πατάς επανεκκίνηση, τρελαίνομαι.
0: Ναι, τρελαίνομαι. Έτσι όπως έρχονται αυτές οι πληροφορίες, προκαλούν αυτή την αντίδραση από όλους μας. Γιατί τα πράγματα αυτά φαίνονται παράλογα. Με πρώτο το ότι ένας άνθρωπος έχει υποστεί ανακοπή και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω. Εμένα αυτό μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή.
1: Γιατρός δεν είσαι. Ήταν όλο λάθος. Ήταν όλο λάθος. Δεν έπρεπε να γίνει θεραπεία εκεί, καταρχάς.
0: Προφανώς είναι όλο λάθος. Και αλλά από τι συμβαίνει, ξέρεις, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Άρα για μένα αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Καταρχάς ότι μπορεί να υπάρχουν και πτυχές, οι οποίες ακόμα δεν τις γνωρίζουμε, έτσι, και οι οποίες να ξεκλειδώνουν πάρα πολλές απαντήσεις. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα μετά, το οποίο είναι λίγο το ανθρώπινο, αν θέλεις. Ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα στην υγεία κάποιου, πόσο μάλλον όταν είναι ασθενής μέσα σε ένα ιατρείο, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη επιλογή. Ή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι στη μία ώρα και τόσα λεπτά, στη μία μισή ώρα, δεν υπήρχε άνθρωπος που να ψέλισε τη φράση να φωνάξουμε ασθενοφόρο. Αυτό είναι όμως, έξω από το μυαλό μας. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι κάποιος δεν το είπε εκεί σε αυτό το χώρο. Κάποιος δεν το σκέφτηκε. Δεν ξέρω.
1: Το να μην ξέρεις, να είσαι γιατρός, να κάνεις τέτοια διαδικασία στο ιατρείο σου, ενώ κανονικά απαγορεύεται, επιμένει ότι το έκανε νόμιμα εκείνη, παρόλα αυτά. Χθες έλεγε ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ας πούμε, εξαπατηθήκαμε. Λέτε να είδαμε, λέει, αυτά τα μηχανήματα εκεί και να κάναμε τα στραβά μάτια, μας εξαπάτησαν. Δεν ξέραμε εμείς ότι κάνουν αυτό το πράγμα εκεί. Και να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς, ρε παιδί μου, μία στο εκατομμύριο, κάτι πάει στραβά, όπως πήγε τώρα. Να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το ένα είναι αυτό, και πρόσεξε, ακόμα και στην προσπάθεια για να ζωογόνηση, αυτό δεν σου το κάνει για να σε σώσει. Σου κάνει για να κερδίσει χρόνο. Δηλαδή, στα μαθήματα αυτά, στα κάρπα, το πρώτο πράγμα που σου λένε, ξέρεις ποιο είναι. Πριν ξεκινήσεις αναζωογόνηση, παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για να κερδίσεις τα λεπτά που εσύ θα προσπαθήσεις, ξέρω εγώ, να κάνεις μαλάξεις ή να βάλεις τον απεινιδωτή. Αυτό είναι το πρωτόκολλο, δεν είναι, λέμε τώρα, καμιά επιστήμη. Αυτές είναι οι διαδικασίες που σου δείχνουν. Λοιπόν, ούτως ώστε σε αυτά τα λεπτά που εσύ θα προσπαθείς, να έχει φτάσει ο διασώστης με τον απεινιδωτή ή το ασθενοφόρο. Αυτό είναι. Αυτά δεν είναι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς τώρα. Δεν γίνεται να τα ξέρει ένας γιατρός. Δεν στέκει σε λογική. Λοιπόν,
1: αυτά είναι βασικά. Καλείς αμέσως στο ασθενοφόρο, συνοδεύεις τον ασθενή σου από τη στιγμή που είσαι γιατρός, που τον είχε καθίσει αυτό το μηχάνημα. Δεν εξαφανίζεσαι να σε βρούνε μετά από ώρες. Είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν λεπτομέρειες που μάλλον δεν τις ξέρουμε ακόμα.
1: Και έχει ανοίξει τώρα ο σκοπός του αιώλου, ωστόσο, γιατί έρχονται και κάποιες καταγγελίες από την Κύπρο, ας πούμε, γιατί υπήρχε γυναίκα η οποία είχε επισκεφθεί τη συγκεκριμένη κλινική. Πολλά πράγματα είχαν πάει στραβά στο παρελθόν. Έβγαζαν πάρα πολλά χρήματα από αυτή τη διαδικασία. Και λέω πολλές φορές, θέλεις, ρε παιδί μου, να κάνεις μια θεραπεία που υπόσχεται ότι θα γίνεις 10 χρόνια νεότερο, σου λέω εγώ, που δεν υπάρχουν αυτά, αλλά λέμε τώρα. Πραγματικά δεν κοιτάζεις τις προδιαγραφές. Δηλαδή, δεν το λέω για τον άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Προφανώς πήγε για κάτι καλύτερο, ας πούμε. Πήγε να πάρει μια βοήθεια, ίσως ένα boost που λένε στον οργανισμό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, όλες αυτές

0: τις μέρες που συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός, λένε σας παρακαλούμε πολύ με κοιτάζετε τις προδιαγραφές. Δεν μπορώ εγώ που δεν ξέρω, που είμαι ανίδεη, ξέρω 2-3 βασικά από ιατρική και λόγω του επαγγέλματος ό,τι έχω μάθει, γιατί και εμείς μαθαίνουμε καθημερινά, έτσι δεν το συζητώ. Κοίταξε. Δεν μπορώ να σε κάθιω σε μια καρέκλα, βρε Δημήτρη, για να σου πάρω το πλάσμα σου, να τα αλλάξω.
1: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, σε οτιδήποτε κάνει οποιοδήποτε, προφανώς πρέπει να ελέγχει τι προδιαγραφές μπορεί να υπάρχουν, αλλά στα συγκεκριμένα θέματα δεν ξέρω και πόσο μπορείς να το ελέγξεις. Δηλαδή, και αν έχεις τις ειδικές γνώσεις να το ελέγξεις. Αν, για παράδειγμα, έχετε πάει εσείς όλοι στο σταθμό σε ένα γιατρό και μου τον συστήσετε, θα πάω κι εγώ σε αυτό το γιατρό, γιατί αν έχω το ίδιο πρόβλημα, γιατί έχω 10 καλές συστάσεις. Έτσι, λοιπόν, πιστεύω ότι με έναν τρόπο λειτουργεί κάπως έτσι. Τώρα, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση εισέρχονται και άλλοι παράγοντες, έτσι ότι είναι μια θεραπεία η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ συγκεκριμένη. Μάθαμε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται εκεί. Όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει έρθει στην επιφάνεια και για την ίδια την υπόθεση νομίζω ότι είναι δεδομένο πως υπάρχουν θολά σημεία και εφόσον δεν τα ξέρουμε όλα, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις στις κρίσεις για το τι έχει γίνει εκεί, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει όλοι λίγο να το έχουμε αυτό στο νου μας.
0: Ναι, και είναι αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, ότι πήγε στραβά σε αυτή την περίπτωση σε κάποιον επώνυμο, έναν άνθρωπο που ξέραμε, όλη η Ελλάδα τον ήξερε. Σε άλλη περίπτωση δεν θα μαθευόταν.
1: Βεβαίως το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Αυτό είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση.
0: Το λέγαμε και εμείς. Άνοιξε το δρόμο για την έρευνα. Δυστυχώς ο Γιώργος Μαζωνάκης με το χαμό του. Με το θάνατό του. Έτσι είναι. Δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω αν θα υπήρχαν τα ίδια αντανακλαστικά.
0: Ο φίλος μας ο Τάκης λέει: καλημέρα σας. Πέραν της κλασικής ιατρικής, μην εμπιστευτείς τίποτα. Όλα τα άλλα είναι εμπόριο. Θέλει μια προσοχή. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις όλα τα άλλα, ας πούμε, να τα βάλεις όλα στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για μια τέτοια ιατρική διαδικασία, φοβάσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να είναι πιστοποιημένος άνθρωπος σε νοσοκομείο να το κάνει αυτό.
1: Ναι, και πρόσεξε, και μιλάμε και για το τι ακριβώς πας να κάνεις. Δηλαδή, όταν είναι μια πράξη ιατρική, η οποία έχει να κάνει με το αίμα σου. Ναι, και η κλασική ιατρική είναι η κλασική ιατρική. Δηλαδή. Δεν το
0: συζητάμε καν. Και πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει ένας χαμός στο διαδίκτυο και μπορώ να καταλάβω απολύτως γιατί έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο με την ανάρτηση που έκανε η αγαπημένη κατά τα άλλα από το παρελθόν η Αφροδίτη Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δέχθηκε πάρα πολλά πειρά. Ήτανε απρέπεια, για να μην πω κάτι χειρότερο, το ότι δεν ήξερε τον ίδιο και δεν ήξερε τα τραγούδια του και εμείς οι καλλιτέχνες αλλιώς σκεφτήκαμε, τέλος πάντων. Δηλαδή. Κοίταξε. Όσο και να μην άκουγες, που δεν πιστεύω ότι δεν έχεις ακούσει, τέλος πάντων, είναι αναφοριστικό όλο αυτό που είπε, όσο και να μην σου άρεσε, ας πούμε, το ρεπερτόριο, αν θέλεις, που τραγουδούσε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, είναι απαράδεκτο να βγαίνεις τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει φύγει, τη στιγμή που βλέπεις ότι ένας λαός τον αγαπούσε πάρα πολύ, να βγεις να πεις τι τώρα.
1: Σε όλα αυτά υπάρχουν συμπεριφορές που δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι βοηθούν σε κάτι. Όπως επίσης, αν θέλεις, τώρα αυτό είναι και η προσωπική εκτίμηση, εγώ έχω μια δυσανεξία με τα κινητά σε κηδεία.
0: Καλά, είδαμε απίστευτες εικόνες και δεν είναι πρώτη φορά.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβει το μυαλό μου. Μπορεί να είμαι λίγο, τι να πω, λίγο παροχημένος ή να σκέφτομαι έτσι λίγο με έναν τρόπο, δεν ξέρω. Παλιό, σε όλα, όταν συμβαίνει κάτι τόσο άσχημο και κάτι τόσο μεγάλο και αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ δημοφιλής, βλέπεις και συμπεριφορές, δηλαδή βγάζουμε λίγο και την κοινωνική μας συμπεριφορά προς τα έξω, η οποία είναι και ένα δείγμα κακό για το που πηγαίνουμε λίγο, ξέρεις, ως κοινωνία, πολιτισμός, άνθρωποι, στον τρόπο σκέψης μας.
0: Εντάξει, εγώ είδα ανθρώπους που τον αποχαιρέτησαν, όπως είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, ας πούμε, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Κράτης Μάλαμας, οι άνθρωποι που είναι του έντεχνου, που τον αποχαιρέτησαν με πολύ θερμά λόγια, με ιδιαίτερη αγάπη. Δηλαδή, αν δεν συμφωνείς, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάτσεις να πεις το οτιδήποτε.
1: Το οτιδήποτε, ναι.
0: Γιατί δεν τιμάς την ιστορία που έχεις. Γιατί έχει ιστορία η Αφροδίτη Μάνου. Δηλαδή, με λείπει πάρα πολύ, ειλικρινά.
1: Κοίταξε, δεν είναι ο θάνατος η καλύτερη στιγμή, νομίζω, για να εκφραστείς, ξέρεις, όταν δεν έχεις κάτι θετικό να πεις. Η σιωπή πάντα είναι.
0: Μην μιλάς. Αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, αν δεν σε αφορά το τι συνέβη, δεν τον ήξερες τον άνθρωπο, δεν τον άκουγες, προφανώς δεν σε πόνεσε καθόλου το τι συνέβη, μην μιλάς.
1: Το έχουμε δει και στο παρελθόν δυστυχώς. Όταν φεύγει κάποιος άνθρωπος και κάποιοι ίσως από ένα χώρο που εντάξει μπορεί
0: και
1: να μην
0: είχαν. Ένας νέος άνθρωπος που έφυγε άδικα έτσι.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει κάποιο σχόλιο. Εμείς τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε και δεν θεωρώ ότι προσθέτει τίποτα.
0: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Ο Δημήτρη, τον Νίκο, την Αγγελική, την Όλγα μας. Η Όλγα μας λέει να φτάσαμε τελικά Τετάρτη, Δημήτρη Γκόλια.
1: Φτάσαμε Τετάρτη και ελπίζουμε έτσι να έχετε μια μέρα που να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες. Θα έχει λίγη έτσι, ψυχρούλα, θέλει λίγο μια ζακετούλα, κάτι, ένα μπουκαμισάκι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτό το αισθανόμαστε πια έτσι με περισσότερη.
0: Και κίνηση στους δρόμους πολύ, μας λέει ο φίλος ο Αντώνης. Τρομερή κίνηση έχει παιδιά σήμερα. Άρα αν θέλετε να πάτε ξέρω εγώ, στη δουλειά σας ή κάπου αλλού σε άλλη υποχρέωση, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα γιατί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, Άννα Μαρία, σωστά?
2: Σωστά, καλημέρα.
0: Θα σας τα πει και η Άννα Μαρία όλο στο δελτίο τώρα, καλημέρα.
1: Και εμείς να σας πούμε ότι και αυτό το πρωινό ήταν στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Στάσης Καλτιρανιάν, η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλια στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου πανέτοιμη για το Δελτίο Ειδήσεων και κίνηση θα σας πει, όλα θα σας τα πει.
1: Και μετά το Δελτίο Ειδήσεων έρχονται στα μικρόφωνα ο Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθνέης Νέγα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Εμείς και πάλι εδώ αύριο νωρίς το πρωί τα λέμε για να μιλήσουμε μαζί σας. Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλίσεως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίζονται ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο και το 2025 και το 2026. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι φορτώσεις πετρελαίου με προορισμό την Ευρώπη από το λιμάνι Γιαν Μαμπού της Σαουδικής Αραβίας ανεστάλησαν από τη Σάουντι Αράμκο. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Chris Wright. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τον απαγορευμένο εναέριο χώρο της Μέκας. Οι Χούθοι διέψευσαν ότι επιχείρησαν να πλήξουν την ιερή πόλη, κάνοντας λόγο για ψέμα. Για ιδεχθείς επιθέσεις εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, έκανε λόγο ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδικάζοντας το περιστατικό. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ανησυχία προκαλούν τα νέα δεδομένα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σήμερα αναμένεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρησης. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβη στο Λος Άντζελες. Το ελικόπτερο βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να καλύψει πολύ νεκρό τροχαίο που είχε σημειωθεί στην περιοχή. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Φτάσαμε στη μέση, κατηφορίζουμε. Πάει και ο Σεπτέμβρης, όπως λέω, όπως συνηθίζω να λέω, όταν ξεκινάει το πρώτο δεκαήμερο. Με κοιτάει περίεργα ο Σταμάτης. Πάει και αυτή η εβδομάδα. Τι μείνανε, τρεις εργάσιμες για όσους δουλεύουν Σαββατοκύριακο. Ο Σταμάτης δουλεύει Σαββατοκύριακο, δε, δουλεύει, κουνάει και το κεφάλι του. Θα δει τον Ολυμπιακό όμως σήμερα για Αγγελόνια. Για να δούμε αν θα κάνει έτσι τέλος πάντων Ολυμπιακός να βγει από την εσωστρέφεια, ρε παιδί, με τον νέο προπονητή, αυτά και τα λοιπά. Θα δούμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, Ελλάδα 2.0. Που εντάξει, μην κάνετε έτσι. Έρχεται το φθινόπωρο. Έξω ο καιρός είναι μουνταμάρα. Θα ρίξει και βροχούλα, αυτά και τα λοιπά. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ακούσατε και τον Τζετραφίλια νωρίτερα. Αλλά είναι όλα υπέροχα, παιδιά, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. 4.000 υπεράριθμοι στις φυλακές. Ο Ριζάη είναι έξω γιατί του δώσαν άδεια. Δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, ποιος του έδωσε άδεια? Και δεν ήταν η μόνη άδεια που είχε πάρει, είχε πάρει καμιά δεκαεξαριά άδειες πριν. Ένας άνθρωπος, ο οποίος συνεννοούνταν μέσα από τις φυλακές με την Greek Mafia, είχε σκοτώσει ανθρώπους, είχε κάνει απαγωγές, είχε κάνει αποδράσεις, ελικόπτερα, ιστορίες. Σου λέει, πάρε μια άδεια, ρε μεγάλη, να δεις πώς γίνεται έτσι έξω στον κόσμο. Και προσέξτε, είχε κάνει και αίτηση για την αποφυλάκηση που δεν του την έχουν εγκρίνει. Επομένως, ήταν σαλταρισμένος, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος και οι όμοιοι του, μπορεί να τους συναντήσουμε, ρε παιδί μου, σε ένα καφέ. Μπορεί να τους συναντήσουμε εκεί που πάμε να παρκάρουμε, ας πούμε, και να μας κλέψουν τη θέση και να πάνε να του πούνε, ρε μεγάλε. Φαντάζεσαι τώρα να πες στο Ριζάκι και να του πεις, μεγάλε, μου κλέψει τη θέση στο πάρκινγκ, έτσι. Ή τέλος πάντων να είσαι σε κανένα καφέ εκεί πέρα και να σε ενοχλήσει αυτός και να του πεις, συγγνώμη κύριε, ξέρεις αυτά και τέτοια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα γιατί έχουμε φυλακές υψής ασφάλειας και βέβαια έχουμε, φτιάχνουμε φυλακές, λέει ο Φλωρίδης. Μας έχει παραμυθιάσει για τον Κορυδαλό, τέλος πάντων, και για τα άλλα σοφρονιστικά ιδρύματα. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα με τις φυλακές, και μένω λίγο με τις φυλακές, γιατί ακούμε συνεχώς ότι μέσα από τις φυλακές καθοδηγούνται εγκληματικές δραστηριότητες. Δηλαδή, τρομερές εγκληματικές δραστηριότητες. Συμμορίες, δαβατζίδες, συμβόλαια δολοφονιών κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πηγαίνουν στο ξοχικό τους, εκεί στις φυλακές, και κάνουν τα ταραβέρια τους και τις δουλειές τους. Πού είναι οι φυλακές υψηλής ασφαλείας? Τους βρίσκουν κινητά, έχουν μαχαίρια. Σφαχτήκανε, παιδιά, στο Δομογό. Δεν πήρε μεγάλη έκταση η ιστορία. Σφαχτήκανε στο Δομογό για να δούνε ποιος θα πάρει τώρα τα ενία της φυλακής. Γιατί ο Ριζά είναι έξω. Κάποιος πρέπει να τον σκατζάρει μέσα. Και πλακωθήκανε, σφαχτήκανε. Ξεκυλιαστήκανε, παιδιά, τους φύγαν τάντερα. Και τους πηγαίναν στα νοσοκομεία από εδώ και από εκεί. Αλλά αυτό δεν έπαιξε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε αυτό και από την άλλη έχουμε και τους μαθητές που βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε, σε έρευνα του Πίζα. Πίζα που είπε ότι είναι αναλφάβητοι οι μαθητές κτλ. Τη γυρίζουν τώρα οι μαθητές και λένε, παιδιά, αυτούς τους δασκάλους που έχουμε είναι

σημασία το πώς θα ανοίγουν οι δουλίτσες. Λοιπόν, και έρχεται στο Συμβούλιο τους Επικρατές και λέει: παιδιά, γονατογραφία ο νόμος. Ο νόμος είναι γονατογραφία. Οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν κάνανε τη δουλειά τους. Δώσατε άδειες εκεί που δεν έπρεπε. Κλείστα! Και έρχεται το κράτος και γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την απόφαση στην δικαστική και με νυχτερινή τροπολογία τι λέει, ότι εσείς που φοιτήσατε σε ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό το οποίο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, μην ανησυχείτε, θα σας τάχουμε αυτό το χρόνο, θα τον χρεώσουμε κανονικά και θα πάτε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο να σπουδάσετε. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το 2026. Θα μου πείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τι κάνει το κράτος, νομιμοποιεί όλες τις παρανομίες. Αυθαίρετα αυτά, ιστορίες, περαιώσεις, τι σου λέει, γίνεται παράνομος, αλλά μετά έλα μου το δηλώσεις για να το σώσεις. Και εμείς τα κορόιδα που δεν είμαστε παράνομοι και δεν θέλουμε να παρανομούμε, συνεχώς βλέπουμε όλα αυτά τα τερατουργήματα γύρω μας, από οικοδομές, μλαμόγια και αυτά κτλ. Και λέμε ρε παιδιά, να, και ξέρετε, παίρνουμε το βραβείο της ανοιχτής παλάμης με τεντωμένα τα δάχτυλα, παρακαλώ. Γιατί δεν το κάνω και εγώ ρε παιδιά, αφού στο τέλος θα με νομοποιήσει. Και αφού μιλάμε για το επιχειρήν, copy paste το πρότυπο αυτό στον τουριστικό, τέλος πάντων, πώς να το πω, ευεξία και τουρισμός. Ιατρικές πράξεις και τουρισμός. Γινόντουσαν συνέδρια και αυτά και ιστορίες. Και απλώθηκε ο. Τι να πω τώρα για τους Κομπογιαννίτες. Που από τα πολυτελή καφέ του Κολονακίου θα πάνε στο κύλι της φυλακής. Έφυγε ένας άνθρωπος όμως. Και πόσοι άλλοι. Γιατί τώρα, να σας πω κάτι, όλη η ιστορία βγήκε επειδή ήταν ο Μαζονάκης. Σε πόσους ανθρώπους έχουν προκαλέσει βλάβες στην υγεία τους. Βγαίνουν καταγγελίες τώρα. Γκβαντικά πράγματα δηλαδή μιλάμε. Έρχεται ο άλλος και σου διαφημίζει, λέει γκβαντική ιατρική. Έρχεται ο άλλος και σου λέει ολιστική ιατρική. Έρχεται και σου λέει ο άλλος πυρηνική ιατρική. Έχω πτυχίο από το Χαβάι. Πανεπιστήμιο κτλ. Και δεν τα ελέγχει κανένας. Και εγώ τον κύριο Πατούλη εδώ χθες που βγαίνει τώρα τις τελευταίες ημέρες και ζητάει και τα αρέστα ο κύριος Πατούλης. Τι είναι ο ιατρικός σύλλογος? Φιλολογικός σύλλογος Παρνασσός είναι, που αυτός λειτουργεί πολύ καλύτερα. Δεν μπορεί να ελέγξει τα μέλη του. Μα πλάκα κάνουμε τώρα. Λέει δεν είμαι εγώ ηλεκτρικός μηχανισμός. Αφού δίνεις άδεια, ρε μεγάλε, τι δεν είσαι ηλεκτρικός μηχανισμός. Με ραντεβού πας και δίνεις και δεν κάνεις κανέναν έλεγχο. Και μάλιστα βγαίνουν τώρα οι πληροφορίες. Ότι υπήρχε μέσα στον ιατρικό σύλλογο άνθρωπος ο οποίος τσέκαρε την εταιρεία για τα μηχανήματα που έκανε την εισαγωγή, ο συγκεκριμένος γιατρός, το ζευγάρι των γιατρών εκεί στο Κολονάκι. Και λοιπόν τι προέκυψε? Ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό που λέγαμε. Καλά ρε παιδί μου, δεν πήγαν να δούνε τι εταιρεία είναι αυτή, πώς αυτό, τι διαφημίζουν, και είδε ότι αυτή η εταιρεία που έγινε εισαγωγή του μηχανήματος είχε αποκλειστικότητα μηχανήματα για αυτή την ιστορία. Και λέει να πάνε να τους κάνουμε έλεγχο. Και προσέξτε, είπαν να πάνε να τους κάνουν έλεγχο και με ραντεβού, αλλά λόγω λέει διακοπών το κάνανε για μετά. Ελά στο μεγαλείο σου λοιπόν, συζητάμε. Και βγαίνει ο κύριος Πατούλης και την πέφτει στους δημοσιογράφους. Και ένα ύφος ο κύριος Πατούλης. Είναι υπεύθυνος ο κύριος Πατούλης και ο ιατρικός σύλλογος και όλοι τους. Για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, πώς έχει ξεχαρβαλωθεί. Δεν είμαι, λέει, εγώ υποπτικός μηχανισμός. Κάκος καταργήσαν και τους επόπτες υγείας. Αυτή η κυβέρνηση τους κατήργησε. Και αυτοί οι γιατροί τώρα εκεί είναι και προσπαθούν να εξηγήσουν το τι και τα ανεξήγητα. Και η υπόθεση φαίνεται να άνοιξε και μια πόρτα που έπρεπε να είχε ανοίξει πολύ νωρίτερα. Ακτινολόγοι, αιματολόγοι, ιατρικοί σύλλογοι περιγράφουν ένα τοπίο όπου εξετάσεις, θεραπείες και ιατρικές πράξεις καταγγέλλονται ότι γίνονται χωρίς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εκπαίδευση ή επαρκή. Και βγαίνουν ποιοι? Ο ιατρικός σύλλογος να μας το πει τώρα, αφού πέθανε ένας άνθρωπος. Και προσέξτε, για να κάνεις καταγγελία στους ιατρικούς συλλόγους, πληρώνεις και παράβολο. 50 ευρώ. Το έπαθα και αυτό και τέλος πάντων. Δηλαδή, μερικές φορές μου ανεβαίνει η πίεση και δεν καταλαβαίνω τι συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Τα αυτονόητα. Και εδώ τελειώνει το δεν γνωρίζουμε. Βγαίνει ο κύριος Πλεύρης, προσέξτε, ο κύριος Πλεύρης που διετέλεσε υπουργός υγείας και πριν ήταν και σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας. Και λέει: είχα πάει, λέγω, και εγώ σε αυτούς. Και αυτόν τον άνθρωπο, εγώ δεν λέω ότι έχει ποινική ευθύνη ο κύριος Πλεύρης. Αυτός ο άνθρωπος που πήγε Κομπογιαννίτες έγινε μετά υπουργός υγείας. Δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε, δηλαδή για την υγεία, τι να λέμε για όλους αυτούς που καταγγέλουν όταν επιστημονικές εταιρείες προειδοποιούν. Από το 2019 και σήμερα και το Υπουργείο αναγνωρίζει κρατική ευθύνη και συζητά επαναφορά του ειδικού ελεκτικού σώματος, το ερώτημα είναι απλό. Ποιος έλεγχε τόσα χρόνια και τι ακριβώς έλεγχε? Γιατί στην υγεία απουσία εποπτείας δεν είναι γραφειοκρατική αστοχία.
γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου. Και το είδαμε αυτό. Και όλα αυτά περνάνε έτσι και θα περάσουν και από το Κολωνάκι, παιδιά, να πάμε Σαουδική Αραβία. Γιατί έτσι είναι οι εποχές μας. Πίνεις καφέ στο πρώτο καφέ της Καρνεάδου και μέχρι να φτάσεις στο δεύτερο έχει κλείσει ένας αγώγος στην Αραβική Χερσόνησο. Και αναρωτιέσαι πόσο θα φτάσει η βενζίνη. Το Brent αυτή την ώρα είναι 108 δολάρια το βαρέλι. Όχι ακόμα 120, αλλά προσέξτε. Στην πραγματική αγορά, συγκεκριμένα άμεσα φορτία στην Ευρώπη, ξεπέρασαν τα 130 δολάρια. Θα κάνει, λέει, σήμερα σύσκεψη στο Μαξίμου. Πιερακάκης και αυτά και τα λοιπά. Υπουργοί, πρωθυπουργός και εκείνα και τα άλλα να μας λύσουν ποιο το πρόβλημα. Το πληρώνουμε τόσο καιρό αυτή τη βενζίνη. Η πλάκα μας κάνουν τώρα. Θα μας δώσουν ένα επίδομα. Για τον ειδικό φόρο καταλάζουν, δεν σκέφτονται τίποτα. Θα κλάψουν μανούλες με τον πετρέλαιο θέρμανσης. Χειμωνιάζει. Και να σας πω κάτι. Εμείς βλέπουμε τον καιρό στην Αττική. Πηγαίνετε στα βόρεια, που έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία και το κρύο και πρέπει να προμηθευτούνε. Και έρχεται η Σαουδική Αραβία, ακυρώνει φορτία, προσέξτε, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό προς την Ευρώπη, μετά το πλήγμα στον αγωγό East-West. Ο συγκεκριμένος αγωγός μπορεί να μεταφέρει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, κοντά στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς. Και σου λέει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι παραγγελίες που έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά δηληστήρια για το Σεπτέμβρη, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα φτάσω. Μάλλον θα πάμε Νοέμβριο. Μάλλον θα πάμε Νοέμβριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μπούμ, μπαμ, μπούμ. Και σε λίγο νομίζω ότι θα λέμε, α, 120. Μια χαρά είναι. Φτηνό είναι. Η βενζίνη είναι 2,12, 2,15. Μια χαρά και θα πάει 2,50. Γιατί το πετρέλαιο δεν μένει ποτέ στο πετρέλαιο μετά. Μπαίνει στο φορτηγό, στο πλοίο, στο εργοστάσιο, στο ράφι, στη θέρμανση και τελικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το βαρέλι ανεβαίνει στη Σαουδική Αραβία και ο λογαριασμός προσγειώνεται στην πολυκατοικία σου, μέσα στο σπίτι σου. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε και την τιμή που κατρακυλάει, την τιμή της δημοκρατίας. Γιατί σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα, το επίπεδο δημοκρατίας έχει επιστρέψει περίπου εκεί που βρισκόταν το 1978. Οι αυταρχικές χώρες είναι πλέον περισσότερες από τις δημοκρατίες. 92 αυταρχικές χώρες έναντι 87. Κατά τα άλλα, όλα καλά, παιδιά. Έχουμε περισσότερα κινητά, περισσότερες πλατφόρμες. Μια συγκλονιστική ευημερία που μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Περισσότερα βίντεο, περισσότερους followers και λιγότερες δημοκρατικές εγγυήσεις, παιδιά. Τεχνολογικώς προοδεύουμε. Θεσμικώς κάνουμε όπισθεν με κάμερα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, σας είπα για την τροπολογία. Έχουμε τον Παύλο Μαρινάκη που λέει ότι να πετσοκόψουμε το επίδομα ανεργίας και να το κάνουμε επιδότηση. Και λέει προσωπική άποψη, αλλά βγαίνουν και άλλοι της κυβέρνησης και λένε, παιδιά, συμφωνούμε. Και δεν ξέρω τώρα αυτό τι ακριβώς είναι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δικαίως ζητούν από τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση. Και τέλος έρχεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Βγήκε από τη φυλακή, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην πολιτική, εξέτησε την ποινή του για τη συμμετοχή του στη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Εδώ χρειάζεται μνήμη όμως, όχι lifestyle. Όχι να δούμε τι φόρεσε και να κάνουμε live σύνδεση. Η Χρυσή Αυγή δεν ήταν τηλεοπτικό reality της προηγούμενης δεκαετίας. Υπήρξαν τάγματα εφόδου, οργανωμένη βία, επιθέσεις και η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στο ιστορικό της εγκληματικής οργάνωσης, για εγκληματική οργάνωση και όχι επειδή έλεγε πράγματα που δεν αρέσουν. Και η κανονικοποίηση αρχίζει πάντα με το πολύ απλό. Με το να ξεχνάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Και απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, στην ροή της εκπομπής Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Φθινόπωρο σήμερα, παιδιά. Βροχούλες, αλλάζει, αγριεύει ο καιρός, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρετε, ξέρω, κάτι πιο χοντρό σήμερα το πρωί, γιατί εντάξει, τα πράγματα αρχίζουν και μπαίνουν σε μια γραμμή συντονισμού με την εποχή. Και επίσης, προσοχή, εκεί έξω στους δρόμους γίνεται κακός χαμός, έχουμε την κίνηση και βέβαια από την άλλη υπάρχουν και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, στα δυτικά της Πελοποννήσου, στις περιοχές των Κυκλάδων αναμένουν τοπικές βροχές, ασθενούς ως μέτριας ένταση, το ίδιο σκηνικό και στα Δωδεκάνησα. Στις νότιες περιοχές του Πελοποννήσου, τα Κύθρα και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες κατά διαστήματα. Στην Δυτική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Θερμοκρασία 20 με 28 βαθμούς. Καλή είναι η θερμοκρασία μέχρι στιγμής. Το βράδυ και το πρωί κάνει την ψυχρούλα του. Λέμε χρόνια πολλά στην Εφημεία, στην Έφημη, στην Έφη, στον Έφημο, στη Λουτμίλα, στην Μελετίνη, στην Μελίτα, στη Μελίνα, στο Μελετινό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Καλημέρα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Υπομονή και ψυχραιμία εκεί έξω. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλες και όλους. Εκεί έξω υπομονή, παιδιά, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Μην ανησυχείτε, μην βλέπετε τις τιμές στα καύσιμα και τρέμετε. Θα συνεδριάσει το Μαξίμου, δηλαδή θα συνεδριάσουν το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός και ο Πιερακάκης. Και θα μας δώσουν, δεν θα μας δώσουν γιατί δεν το πάρουμε όλοι. Πας και δεν πας πουθενά. Γιατί πολύ απλά θα το πάρουν λίγοι αυτό, αλλά η τιμή θα είναι εκεί πάνω, γιατί έχουμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Γιατί αυτός είναι που βάζει το καπέλο πάνω στα καπέλα, αλλά από εκεί βγάζει η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε, και μας μοιράζει μετά διάφορα έτσι επιδοματάκια. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Νίκο, στην Ανδρονίκη που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα σας και την καλημέρα μου σε όλους. Την καλημέρα σας στους υπόλοιπους ακροατές και την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα. Τετάρτη έφτασε, εβδομάδα πέρασε. Απλά ήταν. Μου λέει καλημέρα στον αγαπητό μου δημοσιογράφο. Πόσο χαίρομαι που ακούω Τετάρτη. Καλή Τετάρτη, εύχομαι, λέει η Όλγα. Ο Μίλτος μου λέει: το διάβασα σε αριθμίες. Θα ξεκινήσω σήμερα με την ιστορία. Επαναλαμβάνεται ως τραγωδία με το επαναλαμβάνω γεγονός να χάνονται ζωές για να ανακαλύψει η κυβέρνηση της κανονικότητας ότι κάτι σάπιο υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Έτσι και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του για να αποκαλυφθεί ένα σύστημα τσαρλατάνων, τους οποίους δεν ήλεγε κανένας. Και τους ξέραν όλοι, έτσι. Ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα, Νικόλα. Πέφτει από τα σύννεφα ο άλλος που πουλούσε ένα νογιλέκα. Αφιέρωσε μία ώρα και δες το τελευταίο βίντεο Ζαραλίκου και θα φουντώσεις κι άλλο. Ο Δημήτρης μου λέει: ωραία, τα λες φίλε, την καλημέρα μου. Δηλαδή, αποτύχει ζούμε. Περίπου. Ο Deep Gas μου λέει: καλημέρα σας για την αντιγύραση. Προτείνω το μάζεμα και μεταφορά πευκοβελών στη χαμολιά. Ναι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Παιδιά, η απόφαση για την προφυλάκηση που είναι φρέσκια τώρα πρωινή της Γάγκα και του Θεοδωρόπουλου δείχνει ότι οι εξηγήσεις τους δεν έπεισαν ανακριτική εισαγγελέα στα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Και αυτά είναι συγκεκριμένα. Τι ακριβώς συνέβη κατά την πλασμαφαίρεση, πότε εμφανίστηκε η πρώτη σοβαρή ένδειξη στο μηχάνημα, πότε έγινε αντιληπτή η ανακοπή και γιατί μεσολάβησε ο επίμαχος χρόνος μέχρι την κλίση του ΕΚΑΒ. Υποστηρίζουν διάφορα. Κομβικά περιμένουν τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος, οι χρόνοι των συμβάντων, οι καταθέσεις των μαρτύρων και οι φωτογραφίες του Μαζονάκη. Το τράβουμε φωτογραφία, ρε παιδιά. Το τράβουμε φωτογραφία και δεν ξέρουμε πού την έστειλε η Γαγκά. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή. Πέρα από το ότι ήταν παράνομο αυτό που έκαναν, ο κομπογενετισμός, ο τσαρλατανισμός και όλα αυτά και οι παρανομίες, το πώς λειτουργούσε το ιατρείο, μετά μιλάμε ότι οι άνθρωποι εκεί, ο άνθρωπος πέθαινε και αυτοί μπαίναν στο ChatGPT για να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και πώς θα καλύψουν και τα νότα τους, έτσι, και όλα αυτά που κάνανε. Και είναι να απορρείς πραγματικά το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και βγαίνουν συνέχεια ζητήματα, πολλά ζητήματα. Πάμε έτσι πολύ γρήγορα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η απογευματίνη μας λέει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Εμείς θα πάρουμε κάτι, δεν ξέρω. Έξω ο Κασιδιάρης, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Άριο Πάγο. Δημοκρατία. Νέα βόμβα για τον μπάζωμα των Ντεμπών. Διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις. Έγραφε ντοκουμέντο της δικογραφίας διαψεύδει τον αγοραστό που αντιμετωπίζει αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα. Η κρίσιμη διαφορά των 27.000 ευρώ και το ερώτημα για την παραποίηση και την πλαστογραφία. Λοιπόν, αυτά έχουν βγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δίκη. Ομολογία ενοχής από Γεωργιάδη για την κατάργηση των επιθεωρητών υγείας. Ελεύθερος τύπος. Απαλλαγές και εκπτώσεις στον έμφυα. Για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Μάλιστα. Έρχονται. Φορά ελαφρύς, παιδιά, μας αγαπήσανε. Εστία. Μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση. Ο κ. Φλωρίδης στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Νέο αίμα στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Καλά, εντάξει, υπουργός είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, αυτή ήταν η πλασμαφαίρεση. Τόσο, οι υπουργοί του Πασόκ είναι όλοι πάνω. Λοιπόν, ο κ. Πυρακάκης τι ήταν, Πασόκ δεν ήταν. Η εφημερίδα των συντακτών ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάνει την ενότητα δικαιοσύνη. Προσέξτε, η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας αναγνωρίζει χρόνο σπουδών και πιστωτικές μονάδες των φοιτητών των νομικών προσώπων των πανεπιστημίων που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προκαταλαμβάνει την επαναδιοδότησή τους, η οποία είχε ξεκινήσει άρον-άρον. Τρίβουν τα χέρια τους στα κολέγια, καθώς τώρα θα διεκδικήσουν ακαδημαϊκή αναγνώριση. Οι καθημερινοί, οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική, λένε, σε έρευνα του PISA. Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές. Καθηγητές και αυτοί έχουν θέματα. 4.000 υπεράθμοι στις φυλακές, που σας το έλεγα νωρίτερα. Ασφυκτική κατάσταση στα φρονιστικά ιδρύματα. Μια χαρά είμαστε. Η Καθημερινή τα λέει, παιδιά, αυτά. Τα νέα, ακίνητα, σπίτι μου 3, ένας παράγον κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Παιδιά, επιδοτούν το να αυξάνονται οι τιμές. Λέμε για το δημογραφικό, για τις τιμές και πώς θα αντιμετωπιστούν. Και όλα αυτά τα προγράμματα ουσιαστικά δίνουν χρήματα σε κατασκευαστές και τράπεζες για να φτιάχνουν και να γίνεται αξιοποίηση των ακινήτων. Και ο άλλος κορόιδο είναι να το ρίξει σε μια αγορά που είναι ήδη ακριβή φτηνότερα. Πού υπάρχει αυτό, δηλαδή, για να μην τρελαθούμε. Κόντρα. Με άκρη στην κυβέρνηση οι ψευτογιατροί του Κολονακίου. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι τους γνώριζε, αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες τους. Έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Ρίζος πάστης. Αέρας κοπανιστός στις συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Παιδιά, για πείτε μου για τους κωδικούς, για τη συμφωνία. Πού είναι ο κύριος Θοδωρικάκος που μας διαφήμιζε τις συμφωνίες. Παιδιά, σούπερ μάρκετ έχεις πάει. Γελάει όντας. Δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα, πες μου. Σταμάτη, πες μου. Σε παρακαλώ. Χαλιά. Τι, ε. Δεν πέσανε τιμές. Δεν ψωνίζει με κωδικό. Δεν παίρνει στο σούπερ μάρκετ και λες, δώστε μου ένα κωδικό 351, παρακαλώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Όταν λέμε ότι είμαστε μπιπ, είμαστε μεγάλο μπιπ, τουλάχιστον εκεί υπάρχει οργάνωση. Δεν άντεξα, το είπα. Πολλές φορές το λέω και εγώ. Ο Δημήτρης, όλες οι ενέργειες των γιατροφωνιάδων δείχνουν καλά μελετημένο έγκλημα. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Μην αφήσετε το θέμα των καυσίμων, γιατί πάμε για οικογενειακές οικονομικές καταστροφές πλέον τώρα που έρχεται ο χειμώνας. Ναι, βέβαια, να σου πω, Δημήτρη, αν πάει στο 1,90, μιλάμε για επιπλέον 800 ευρώ. Έτσι, χοντρικά το κάνω, αλλά θα δούμε. Ο Δημήτρης, καλημέρα στην εκπομπή και στον κύριο που πρότεινε τις πευκοβελόνες. Θα εφαρμόσω την πρόταση στο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, γεια σου, Δημήτρη. Ηλίας, καλημέρα, Νίκο. Πραγματικά αποτυχιζούμε, γιατί και στον Τιτανικό υγεία είχαν όλοι. Τύχη δεν είχαν. Ο Πάτροκλος, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, δεν σου φαίνεται παράξενο ότι έχει πολύ καιρό να μας πούνε για το επόμενο τέλος του κόσμου? Καλημέρα σας, μου λέει ο Άγρος. Πες μου το όνομα σου. Ο Νίκος είναι ο Νίκος, πρέπει να είναι. Καλημέρα σας. Όλα είναι μια. Εδώ και τόσες μέρες φωνάζω ότι δεν υπάρχει και τρίτο και τέταρτο πρόσωπο, κανένας δεν λέει τίποτα. Τέλος πάντων, δεν το καταλάβω το μήνυμά σου. Πες μου κάτι περισσότερο. Πολιτικά, παιδιά, έχουμε διάφορα. Έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε δηλαδή από τη μία τον κύριο Πάνα, βουλευτής Πασόκ είναι, που βγήκε και είπε: παιδιά, σοσιαλιστές είναι και ο Τσίπρας, μπορούμε να συνεργαστούμε. Και έγινε κακός καμπός στην Καρλέα Τρικούπη. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης πάει, προσπαθεί να δείξει κάτι, τέλος πάντων μια γραμμή, σου βγαίνει ένας βουλευτής, μπαμ, ρουκέτα. Μετά έχουμε το θέμα της προσωπικής άποψης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Όπου εκεί λένε δεν είναι και προσωπική άποψη, κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Είπε: παιδιά, περιορισμός του επιδόματος. Και ότι δεν αποτελεί κυβερνητικό σχεδιασμό, αλλά εγώ θα το προτείνω. Αν γίνει όμως κυβερνητικό σχεδιασμό μετά τις εκλογές, οπ, και έρχεται ο Βορύδης και λέει, άνοιξε ακόμα περισσότερο τη συζήτηση, μιλώντας συνολικά για εξορθολογισμό της επιδοματικής πολιτικής. Ρε γλέντια. Κατά τα άλλα όμως, σου λέει, όχι, αυτό δεν είναι. Και πείτε μου τώρα, ποια είναι η διαφορά με τη δήλωση Κατρούγκαλου όταν την έκανε στις προηγούμενες εκλογές? Μια δήλωση εκτός επίσημου προγράμματος μπορεί ξαφνικά να αναγκάσει ολόκληρο το κόμμα να αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Αλλά όμως, άμα το κάνει. Και μετά αρχίζει κρυφή ατζέντα το ένα το άλλο, την ώρα που ο κόσμος βέβαια έχει άλλα προβλήματα, έτσι. Μιλάμε για τις τιμές. Γιατί ναι μεν φοροελαφρύς, ναι μεν πακέτα ΔΕΘ και αυτά, όλα πάνε κουβά. Αν φτάσουμε το πετρέλαιο στα 120-130 και μετά τα μαντάτα από τη Σαουδική Αραβία, όπου οι Χούθοι εκεί κάνουν ό,τι θέλουν, και βγαίνει και ο Τραμπ και λέει, παιδιά, προχθές βγήκε και είπε, η άνοδος τιμής δεν οφείλεται, λέει, στη Μέση Ανατολή, αλλά στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Και εμείς αποφασίσαμε εδώ, συμφωνήσαμε να μην χτυπάει μία ενεργειακούς στόχους της άλλης. Και οι Χούθοι κάνουν τη δουλίτσα κάτω. και γίνεται χαμός και έρχεται και το μαντάτο από τη Σαουδική Αραβία. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και δεν ξέρω τώρα αν απλώς με επίδομα μπορεί να λυθεί. Πάμε να συνομιλήσουμε όμως με τον βουλευτή νότιου τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, τον Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Πώς θα πάτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
11: Τα πράγματα τα βλέπω πολύ δύσκολα σε οικονομικό επίπεδο. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω, θεωρώ ότι και σε πολιτικό επίπεδο συζητάμε πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που απασχολούν στην καθημερινότητα τους πολίτες.
0: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Γιατί ας πούμε τώρα έχουμε μείνει σε κάποιες δηλώσεις. Ας πούμε και ο κύριος Πάνας, ο συνάδελφός σας χθες, δημιούργησε πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι δεν είναι?
11: Κοιτάξτε, το θέμα αυτό έχει κλείσει. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να συζητάμε όλη μέρα αυτά τα σενάρια των συνεργασιών, αντί να συζητάμε για την ακρίβεια, τη στέγη, την καθημερινότητα, το ΕΣΥ. Θέλω να σας πω, κύριε Παναγιώτοπουλε, εμείς επιστρέψαμε από περιοδίες. Εγώ ήμουν στη Θράκη τις μέρες πριν την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Και στη Θράκη υπάρχει τεράστιο ζήτημα για το θέμα των κτηνοτρόφων και των αγροτών, οι οποίοι έχουν χάσει τεράστια κομμάτια της περιουσίας τους και από τις ζωονόσους και από άλλα συστημικά προβλήματα και από τις καθυστερημένες πληρωμές. Και υπάρχει και τεράστιο ζήτημα, το οποίο μόλις το θίξατε, και είναι το θέμα του κόστους της θέρμανσης που έρχεται σε ένα μήνα από τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί ανοίγουν τέλος Οκτώβρη τους καυστήρες τους. Και θέλω να σκεφτούμε όλοι πού θα βρίσκονται οι τιμές, εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι.
0: Είναι πολύ ψηλά. Πάντως, να σας πω κάτι, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Το οποίο εντάξει, τους πολίτες, δεν ξέρω πόσο πολύ τους ενδιαφέρει την ώρα που βλέπει ο πολίτης, μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και ψάχνει να βρει τους κωδικούς, δεν τους βλέπει βέβαια, που μας έταξε η κυβέρνηση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, αλλά ο προϋπολογισμός δεν βγαίνει. Όμως εδώ υπάρχει και ένα κρίσιμο ερώτημα, το οποίο μπαίνει ως δίλημα. Σου λέει όμως, κάποιος πρέπει να μας κυβερνήσει για να μας λύσει τα προβλήματα. Και το ΠΑΣΟΚ δείχνει μια δυναμία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να πει: ωραία, τα ποσοστά είναι αυτά. Δεν μπορεί να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Με ποιον θα συγκυβερνήσει για να έχει κυβέρνηση αυτή η χώρα? Και έρχεται ο κύριος Πάνας και λέει: μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Τσίπρα. Μπορείτε ή δεν μπορείτε τελικά?
11: Κύριε Παναγιώτοπουλε, η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά εμάς που βγαίνουμε στα τηλεοπτικά πάνελ. Πιστέψτε με ότι κανένας εκεί έξω που συναντά κάθε μέρα την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές δεν μας ρωτά στο δρόμο με ποιον θα συγκυβερνήσουμε. Μας ρωτάνε όλοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι θα κάνουμε για να τους βελτιώσουμε τη ζωή. Επομένως, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μόλις 2 μέρες πριν. Αυτό το πρόγραμμα για μας είναι ένα ευαγγέλιο. Έχει την αυτόνομη πορεία μας και έχει και την αξιοπιστία της πολιτικής μας επιλογής. Και σε αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να ανοίγει μια συζήτηση πριν από τις εκλογές γύρω από το ποιος με ποιον κλπ. Είναι μια συζήτηση παρελκυστική. Εμείς θέλουμε να είμαστε με τους πολίτες για τους πολίτες. Και θέλετε να σας πω κάτι ακόμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι και αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Κάει και τόσες πολλές φορές την τελευταία δεκαετία η συζήτηση αυτή που τώρα δεν έχει κανένα νόημα να κουβεντιάζουμε. Επομένως, πολιτική στο προσκήνιο με συγκεκριμένες προτάσεις και να δούμε τι λέει ο καθένας. Εγώ, για παράδειγμα, στα εργασιακά με τα οποία ασχολούμαι, θέλω να σας πω ότι συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν 2 διαφορετικοί κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Τσίπρα που ισχυρίζονται ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να αποφασίζεται με ένα νόμο και με ένα άρθρο και διαγωνίζονται σε σχέση με το ποιος έχει το υψηλότερο ποσό. Και υπάρχει πρόταση η προοδευτική, αυτή που θέλουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Ποια είναι αυτή? Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η προοδευτική αντίληψη που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, άρα υπάρχουν πολλές διαφορές και διαφωνίες. Θα τις συζητάμε όσο περνάει ο καιρός. Το βασικό ζήτημα είναι να πείσουμε τους πολίτες.
0: Αυτό είναι, νομίζω. Αυτό είναι να πείσετε τους πολίτες, όχι μόνο. Και βασικά, ο τελικός στόχος είναι να σας ψηφίσουν, αλλά ότι είναι αξιόπιστο το πρόγραμμά σας. Και αυτό που λέτε είναι υλοποιήσιμο. Γιατί έχει καεί ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει αυτή η αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και όπως το βλέπει ο πολίτης, οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την περίοδο των μνημονίων, όπου τους τάξανε πάρα πολλά, θα διαγράψουμε ένα άρθρο, αυτό, εκείνο, το άλλο, και τελικά ξαναμπήκαμε σε μια συγκεκριμένη πολιτική, σαν να σου λέει ότι, παιδιά, ό,τι και να μας πείτε, αυτό το βίωσε ο πολίτης πολύ σκληρά στο πετσί του.
11: Κύριε Παναγιώτοπουλε, ακούω αυτό το οποίο λέτε και σε μεγάλο βαθμό έχετε και δίκιο. Ταυτόχρονα όμως θέλω να σας πω ότι αυτό το οποίο καίει τους πολίτες κάθε μέρα, τους τσουρουφλάει, είναι το κόστος της ζωής τους. Δηλαδή περισσότερο από τη συζήτηση η οποία σχετίζεται με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων, που είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένους αριθμούς γύρω από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει. Αυτό το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι τι στο καλό συμβαίνει και η Ελλάδα, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει τέτοια ανάπτυξη, είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη και χάνει θέσεις. Τι στο καλό συμβαίνει και η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στα τρόφιμα. Τι στο καλό συμβαίνει και η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο κόστος στέγασης από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτή η καρτελοποίηση που έχουμε συνηθίσει να λέμε, ότι πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά την κρίση εμείς εδώ από ό,τι πληρώνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, και ότι η κυβέρνηση αρνείται να κάνει πράξη αυτά τα οποία έλεγε τα ίδια της τα στελέχη όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν έλεγα εγώ το 2018 για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. Δεν έχουν κάνει μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ερώτηση για την μείωση των έμεσων φόρων. Έχουν κάνει και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάντως λένε ότι όλα αυτά τα μέτρα, κύριε Χριστίδη, δεν θα αποδώσουν. Και καλύτερο είναι, λέει, να παίρνουμε και συγκρίνουν πολλές φορές τα μέτρα, την απόδοση, ας πούμε, της μείωσης ενός φόρου, στο ΦΠΑ για παράδειγμα, με το ΠΑΣ. Και σου λέει, κοιτάξτε, δεις, αν το μειώσουμε στο ΦΠΑ, εγώ σας δίνω περισσότερα από το επίδομα.
11: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι έχει μειώσει φόρους.
0: Ναι, 90% φόρους λέει. Κάθε φορά λέει. Ναι.
11: Λοιπόν, άρα πρέπει να επιλέξει αν η μείωση των φόρων λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Και επειδή κάποιος πονηρός μπορεί να σας στείλει μήνυμα και να σας πει εμείς έχουμε μειώσει άμεσους φόρους, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση στα νησιά, τα νησιά μας, πολλά από τα ελληνικά νησιά, έχει μειώσει την έμεση φορολογία, το ΦΠΑ. Και θεωρεί ότι αυτό συνεχίζει να λειτουργεί. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να λειτουργεί σε ένα νησί του Αιγαίου και να μην λειτουργεί στην Καλλιθέα, στο Βύρονα ή το Ζωγράφο. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Τη στιγμή που όλοι καταλαβαίνουμε, να σας περιγράψω μια εικόνα που μου έδωσε ένα συνταξιούχος στην Κομωτινή. Εμείς, μου λέει, παίρνουμε τη σύνταξή μας και δεν ξέρουμε αν πρέπει πρώτα να πληρώσουμε το φαρμακείο, το ρεύμα ή να δώσουμε κάτι στο εγγόνι μας. Αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα η οποία σήμερα αποτελεί τη σιωπηλή αγανάκτηση όλης της Ελλάδας. Εάν δεν την αντιληφθούμε ότι χρειάζεται απάντηση, τότε επιτρέψτε μου να πω δεν έχει νόημα και να κάνουμε συζήτηση για την πολιτική. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι η συζήτηση έχει να κάνει μόνο με το να λέμε ποιος θα κάτσει στην Α καρέκλα μαζί με ποιον άλλον θα κάτσει στη Β καρέκλα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα.
0: Στην υπόθεση Μαρινάκη, γιατί δεν το αντιμετωπίζετε ως μια προσωπική άποψη, ας πούμε, για το θέμα του ψαλιδίσματος του επιδόματος ανοίγειας? Είπε μια πρόταση την οποία θα τη φέρει στην κυβέρνηση. Βγήκε υπουργός εργασίας, είπε όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμό, τέλος. Γιατί εσείς το αναδεικνύετε ως μια κρυφή ατζέντα, γιατί να μην σας το γυρίσουν και εσάς ότι η δήλωση του κ. Πάνα είναι μια κρυφή ατζέντα και συνεργασία με τον Τσίπρα?
11: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μια συζήτηση η οποία παραβιάζει τους όρους του κοινωνικού κράτους όπως το γνωρίζαμε. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική η οποία εφαρμόζεται στη χώρα τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια.
0: Και είναι δεν είναι όμως ότι απόφαση κυβερνητική, είναι μια πρόταση που την κατέθεσε συνολικά με διάφορες παραμέτρους ο κύριος Μαρινάκης. Και μάλιστα σας είπε ότι το είχατε και εσείς στο πρόγραμμά σας.
11: Λοιπόν, το 2018. Καμία σχέση δεν έχει αυτό που είχαμε εμείς στο πρόγραμμά μας, αυτό που έχει ο κύριος Μαρινάκης ως πρόταση. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω το εξής. Αποδεικνύεται από όσα έχει πει ο κύριος Κυρανάκης, από όσα έχει πει ο κύριος Βορύδης, από όσα έχει πει ο κύριος Νικολακόπουλος και πολλοί ακόμα, ότι τελικά δεν ήταν τόσο προσωπική η άποψη του κύριου Μαρινάκη. Και ότι προφανώς γίνεται μια συζήτηση. Ο κύριος Βορύδης ανέφερε όλα τα επιδόματα, για παράδειγμα. Ο κύριος Κυρανάκης ανέφερε μια σειρά από επιλογές για μετά τους 2 μήνες. Εγώ λοιπόν κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως, ακριβώς για να ξεδιαλύνει τη θέση της κυβέρνησης ουσιαστικά και με απόλυτη αλήθεια, και δεύτερον να μας πούν εάν έχουν κάποιο άλλο σχέδιο στο μυαλό τους, δηλαδή πώς θα εφαρμόζονταν αυτό, με ποιους 2 μήνες θα πληρώνονταν, μετά τους 2 μήνες τι θα συνέβαινε ακριβώς, ποια θα είναι αυτή η μείωση στις ασφαλιστικές φορές.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα, κύριε Χριστίδη? Υπάρχουν πράγματα που δεν λέγονται και θα γίνουν την επόμενη μέρα, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα ζητήματα?
11: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, τα οποία 7 χρόνια τώρα τα δείχνει χρόνο το χρόνο με κάθε νομοσχέδιο το οποίο φέρνει. Και σε κάθε περίπτωση οι νόμοι που έχει φέρει στα εργασιακά είναι νόμοι οι οποίοι δυστυχώς χαρίζουν, χαρίζουν στην Ελλάδα την τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
0: Και επειδή να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστίδη.
11: Ναι, δεν γίνεται συχνά. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έφερε 13ωρο. Είναι μια χώρα που έχει εξαήμερο. Είναι μια χώρα η οποία, όπως είπα προηγουμένως, είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Έχουμε αυτούς τους νόμους και ο κύριος Μαρινάκης έρχεται και φέρνει την πρόταση αυτή για το επίδομα ανεργίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο δικιά του άποψη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Θυμίζω δε ότι το επίδομα ανεργίας δεν το πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. Το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και είναι μαξιλάρι κοινωνικής ασφάλειας. Επομένως, να είμαστε σοβαροί, η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει ζηλέψει την κυρία Θάτσερ στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορευτεί.
0: Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Χριστίδης, εκλεγμένος βουλευτής στο Νότιο Τομέα, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και υπεύθυνος του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφαλείας του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
13: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
14: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
13: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
14: Σε περνά στην κορυφή.
13: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
14: Γιατί όποιος γυρίζει...
15: Κερδίζει.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική

0: τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικό διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητά τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Και επειδή είμαστε στο επίπεδο της προσφοράς, καλό είναι να γνωρίζουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του γανελαίου έχει σημασία. Μην το προσπερνάτε, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App, στα λατινικά όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Τιμ, ο οποίος, μάλλον στην Κατερίνα, η οποία μου λέει: εγώ δεν έχω καταλάβει πώς φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία για τα καύσιμα. Ξέρω σίγουρα ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,5 ευρώ. Τώρα γέμισα πρώτη φορά στη ζωή μου με 68 ευρώ και δεν είχα καν ρεζέρβα. Και μιλάω για ένα Γιάρη του 13. Όχι καλά, Μερτσέντες. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Ο Ντίμ, ο Μητσοτάκης, να καλέσει τον πρίγκιπα βασιλιά Σάλμαν της Σαουδικής Αραβίας για τριήμερη επίσημη επίσκεψη. Εμείς φτιάξαμε την Αραβία από το 1970. Από έρμος έγινε παράδεισος. Ναι, πήγανε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Αλλά τι σημασία έχει αυτά. Λοιπόν, ο Βαρκάρης τον αχαίροντα μου λέει: καλημέρα, ομορφόπεδο. Έχω να πάρω αύξηση από το 2022. Έχουν ανέβει τα έξοδά μου κατά 100%. Εγώ μπορώ να το σηκώσω το βάρος της αύξησης του πετρελαίου. Σούπερ μάρκετ, παιδιών κτλ. Και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν, και σαν να μην έφτανε αυτό, πρέπει να βρω και 50.000 να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ζήτω Μητσοτάκης, λέει ο Βαρκάρης στον αχαίροντα. Η τιμή της βενζίνης, μου λέει ο Πάνος, και του πετρελαίου έχει ξεφύγει εντελώς. Κάθε μέρα ένα κοσάρικο στη βενζίνη. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και μάλιστα, πρόσεξε. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα. Καλημέρα, ο κύριος Χριστίδης μου λέει: Ιεροφίλη, δεν ήταν αυτός που μιλούσε στη Βουλή για ξυλόλια και χαμένα βαγόνια? Όχι, δεν μίλαγε ο κύριος Χριστίδης. Με τον άλλον, τον κύριο Χρυστοδουλάκη, το μπερδεύεται για τα χαμένα βαγόνια. Είναι τόσο αναξιόπιστος από αυτά που λέει, γελάμε. Ο Πάνος μου λέει: πήγα να πάρω χθες ένα στιγμιαίο καφέ 250 γραμμάρια και πλούσα 7,35 σούπερ μάρκετ. Δεν πήρες από τον κωδικό, ρε Πάνο, δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, τώρα. Πάμε στον κύριο Χατζαλάτα, στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, για να δούμε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Κύριε Χατζαλάτα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δόξα τω Θεώ. Αρκεί φυσικά στις τιμές αυτές τις απαγορευτικές στην ουσία που έχουν φτάσει στα καύσιμα να υπολογίσουμε ότι υπάρχει και επιδότηση μέσα και να κάνουμε μία αναδρομή και να δούμε, όταν το βαρέλι, το πετρέλαιο είχε τα αντίστοιχα δολάρια, πόσο ήταν οι τιμές στα πρατήρια.
0: Βέβαια,
1: υπάρχει χαοτική διαφορά.
0: Υπάρχει χαοτική διαφορά, αλλά να βάλουμε και εδώ και στην εξίσωση ότι το πετρέλαιο είναι χρηματιστηριακό είδος. Δηλαδή, το πετρέλαιο δεν είναι μόνο η τιμή του Brent, είναι και πόσο εύκολο μπορεί να μεταφερθεί. Και λόγω των πολέμων, αυτή η δυσκολία μπαίνει πάνω στην τιμή. Δηλαδή, άλλο να είναι 75 δολάρια ή 100 ή 120 δολάρια η τιμή διεθνώς, σε συνθήκες που δεν επηρεάζουν τη μεταφορά του, και άλλο να υπάρχουν συνθήκες που επηρεάζουν τη μεταφορά του. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Συν ο κίνδυνος. Γιατί εδώ πάει στο χρηματιστήριο και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Γιατί όταν βγαίνει η Σαουδική Αραβία και σου λέει τέρμα οι παραδόσεις του Σεπτεμβρίου, θα τα πάρετε τον Νοέμβριο, προφανώς, και όταν διεθνώς η τιμή είναι στα 107, αλλά χθες, όπως πληροφορούμε, υπήρξαν εμπορεύματα που έφυγαν με τιμή 130 δολάρια για την Ευρώπη, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο.
1: Ότι υπάρχει και το αμερικάνικο πετρέλαιο.
0: Ναι, το σχεδολιθικό.
1: Ακριβώς. Το οποίο παίρνει παράλληλη πορεία. Δεν βλέπω να γίνεται κάποιος πόλεμος στην Αμερική ή να υπάρχουν όλα αυτά τα χτυπήματα.
0: Γιατί ξέρετε, αυτό είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Όταν χάρισε από το ένα, είναι χρηματιστηριακό. Κύριε Χατζαλάτα,
1: είναι προσφορά και ζήτηση. Να είναι το χρηματιστήριο.
0: Από τη στιγμή που έχουν γίνει όλα χρηματιστηριακά και μπαίνει μέσα, πώς το λένε, ο κίνδυνος ως παράμετρος της τιμής, οι τιμές διαμορφώνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και εδώ είναι το θέμα τι κάνουν οι κυβερνήσεις με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κτλ. για να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται η ιστορία.

0: Όμως εδώ έχουμε ένα λαβράκι. Γιατί είχαμε κατάσχετο, όπως μας είπανε, 1.600 ευρώ, αλλά δεν είναι για όλους. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό?
1: Και εγώ πραγματικά, αν με ρώταγε κάποιος πριν από 3 ημέρες, θα έλεγα το ακατάσχετο 1.600 ευρώ, αυτό να απαιτήσετε ως πολίτες. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου, από έναν βουλευτή, ο οποίος μου είπε ότι έχω ένα ψηφοφόρο, ο οποίος το ακατάσχετο τον 1.250 και όχι 1.600 που λέτε. Όλοι εσείς. Του έδωσε το τηλέφωνο να επικοινωνήσει μαζί μου, τον ρώτησε αν έχει πάει στην αρμόδια εδώ, είμαι βεβαίως, και άρχισε να ψάχνω πλέον το θέμα. Και ανακαλύψαμε ότι τα 1.600 ευρώ πλέον το ακατάσχετο δεν είναι για όλους τους πολίτες. Είναι για τους τυχερούς πολίτες, με την ατυχία τους να οφείλουν φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το κατασχετήριο της ΑΔΕ πάει σε μία τράπεζα, εκεί πλέον το ακατάσχετο άλλαξε ο νόμος από το καλοκαίρι και έγινε 1.600 ευρώ από τα 1.250. Αν όμως το κατασχετήριο πάει στον εργοδότη, αν υπάρχει εργοδότης και εργάζεται ο φιλέτης, ή στον ΕΦΚΑ, αν είναι συνταξιούχος, εκεί δεν έχει αλλάξει η διαδικασία και το φορολόγητο παραμένει στα 1.250 ευρώ.
0: Άρα μπορεί να τα πάρει από την πηγή, μου λέτε. Δηλαδή η ΑΔΕ, αντί να τα πάρει από το λογαριασμό που θα τα βάλει ο εργοδότης στον λογαριασμό μισθοδοσίας του, ή ο ΕΦΚΑ στο...
1: Γίνεται.
0: Θα πάει στον ΕΦΚΑ, θα
1: στην
0: πάει
1: πηγή. Στην πηγή.
0: Γιατί προφανώς αυτός που χρωστάει δεν τα έχει στην τράπεζα. Δεν έρχονται με μαγικό τρόπο. Από κάποιος τα βάζει στην τράπεζα. Άρα, άμα πάει να τα πάρει, άρα μιλάμε για όλο τον κόσμο που έχει πληρώνεται.
1: Εάν σε περίπτωση το κατασχετήριο δεν πάει στην τράπεζα και πάει στον εργοδότη, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή θα πάει στην τράπεζα ή στον εργοδότη. Εκεί λοιπόν, αν πάει στην τράπεζα 1.600, αν πάει στον εργοδότη 1.250. Και η ερώτηση που μου έκανε αυτός ο πολίτης που παίρνει τα 1.250 ως ακατάσχετο ήταν ότι, κύριε Χατσαλάτα, εμένα τα 350 ευρώ είναι το σούπερ μάρκετ του μήνα μου. Γιατί λοιπόν, αν το κατασχετήριο το δικό μου πήγαινε στην τράπεζα, θα είχα 1.600 και τώρα 1.250.
0: Ναι, όχι, είναι παρανοϊκό τώρα αυτό.
1: Επάνω σε αυτό. Να βάλουμε και τον
0: απόλυτο
1: παραλογισμό.
0: Υπάρχει κάποια επίσημη εκδοχή απάντηση, τόσο για ποιο λόγο? Ή η γραφειοκρατία, ή απλώς ξέχασε κάποιος να βάλει, να αλλάξει και αυτή τη...
1: Στο άρθρο που άλλαξε, άλλαξε μόνο όταν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Δεν άλλαξε σε τρίτους, δηλαδή στον ΕΦΚΑ, στον εργοδότη. Να το πούμε αστοχία, ας διορθωθεί. Το χειρότερο από όλα ποιο είναι? Ότι υπάρχει ένας νόμος του ελληνικού κράτους, νόμος που ισχύει από το 2019 και μάλιστα έχει πάρει ΦΕΚ. Έχει βγει και εφαρμοστική απόφαση από την ΑΔΕ, που σημαίνει πλήρης εφαρμογή του νόμου, ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Και αυτός ο νόμος από το 19 τι λέει? Ότι το ακατάσχετο δεν ορίζεται αφαίρετα 1.250-1.600. Είναι συνάρτηση της δόσης που πληρώνει ο κάθε οφειλέτης στη ρύθμιση την οποία έχει. Με απλά λόγια, αν εγώ έχω μία οφειλή και πλέον πληρώνω, τα έχω βάλει σε μία ρύθμιση και πληρώνω μία δόση, αν η δόση μου αυτή είναι 1.000 ευρώ το μήνα, το ακατάσχετο ξεκινάει από 3.000 ευρώ, όχι από 1.250 και 1.000.
0: Δηλαδή σου βγάζει τα 1.000 έξω, έτσι, που δίνεις.
1: Όχι, σου λέει πόσο είναι η δόση που πληρώνεις.
0: 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Δόση... Ναι. Ωραία. Αυτή τη δόση λοιπόν εγώ στην πολλαπλασιάζω, αρχικά με ένα συντελεστή που είναι το 3.
0: Α, με ένα συντελεστή. Άρα... 3 για να μπορείς να επιβιώσεις. Δηλαδή αφού δίνεις τα 1.000, σου βάζει και ένα 3 για να μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Άρα λοιπόν 3.000 λέω το ακατάσχετο για σένα.
0: Αυτό υπάρχει σε νόμο και δεν εφαρμόζεται?
1: Βεβαίως. Είναι ο νόμος. Είναι ο νόμος 46-11 του 19. Ξέρετε πολύ καλά, δεν μου αρέσει να λέω νόμους και άρθρα, γιατί μάλιστα δεν τα συγκρατεί και κάποιος.
0: Καλά, από νόμους, για χαρά είμαστε. Πάμε, ψηφίζουμε νόμους και μετά η εφαρμοστική περιμένουμε να δούμε.
1: Επίσης, αυτό το 3%, κύριε Παναγιωτόπουλε, με την πορεία της ρύθμισης αυξάνεται και φτάνει στο 4,5 προς το τέλος. Δηλαδή τα 1.000 ευρώ της δόσης γίνονται 4.500 ευρώ αντί για το κατάστατο τα 1.250-1.600. Καταλαβαίνετε τι ανάσες είναι και για την οικογένεια και για την επιχείρηση.
0: Προφανώς, άμα πληρώνει όμως 1.000 σε δόσεις και αυτά και σε ρυθμισμένα χρέη, με 600 ευρώ προφανώς δεν μπορεί να ζήσει, αν το επιπλέον είναι 600.
1: Αυτό που λέμε τώρα, αυτό που περιγράφουμε, είναι νόμος του κράτους. Θα πρέπει να αποφασίσει η πολιτεία ή να τον καταργήσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ή να τον εφαρμόσει.
0: Μπορεί να πει
1: ότι δεν υπάρχει ένα νόμο του κράτους και να κάνει κάτι άλλο.
0: Δεν είναι ο μοναδικός. Κύριε Χατσαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Χατσαλάτα. Εκεί έξω λοιπόν γίνεται ένα κακός χαμός με την κίνηση. Έχουμε το θέμα της ακρίβειας, θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση σήμερα. Το θέμα της ημέρας είναι η προφυλάκηση των γιατρών για το θάνατο του Μαζονάκη. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε η Γάγκα, έμπλεξα λέει λόγω της γυναίκας της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω, λέει, είπε ο Θοδωρόπουλος. Δηλαδή, ο Θοδωρόπουλος τα ρίχνει στη Γάγκα, στη γυναίκα του, τη λατρεύει και έμπλεξα. Η Γάγκα τα ρίχνει στο ΕΚΑΒ και πάει λέγοντας, προφυλακίστηκαν. Σήμερα θα έχουμε και την πρώτη σύσκεψη για τις τιμές, στα πετρέλαια και στα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε και Κασιδιάρη, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ταράζει τα νερά στην ακροδεξιά. Η μνήμη όμως είναι το συστατικό στοιχείο στο να μπορεί η δημοκρατία να στέκει στα πόδια της και στο ύψος της. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ κοντά μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς την. Τι γίνεται εκεί έξω, έχουμε προβλήματα, έτσι, από
2: νομίζω ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω είναι η χειρότερη μέρα. Κάθε μέρα και χειρότερα, δυστυχώς. Πραγματικά.
0: Δηλαδή, τι πραγματικά.
2: Δηλαδή, σε σημεία που χθες.
0: Το έχεις κοστολογήσει αυτό που μου λες τώρα.
2: Πραγματικά το
0: δηλαδή,
2: ελέγχω.
0: Δεν μπορεί κάθε μέρα να άρχισε και να μου λες είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
2: Εντάξει, έχει τύχει τον Ιούλιο να λέω ότι ήταν και καλύτερα.
0: Α, δεν σε έχω ακούσει.
2: Όχι. Σταμάτησε,
0: είσαι μάρτυρας.
2: Θα ψάξω τα αρχεία.
0: Να μου φέρεις κασέτα.
2: Πραγματικά, θα το
0: θα
2: βρω.
0: Θα πάμε στις προηγούμενες δηλώσεις σου.
2: Σωστά, λοιπόν, σωστά.
0: Για λέγε τώρα.
2: Λοιπόν, ειδικά ο Κηφισός. Εντάξει, αλλά ας πούμε χθες στην παραλιακή που είχε κίνηση, σήμερα έχει περισσότερο. Δηλαδή υπήρχαν σημεία που ήταν λίγο καλύτερα. Σήμερα μιλάμε... Δηλαδή το ρεύμα προς Πειραιά στην παραλιακή είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και άλλες φορές λέγαμε τώρα, ας πούμε, για την ταλαιπωρία των ανθρώπων. Τώρα πραγματικά, ναι, εκτός από το φιλοκάρδι τους να φτάσουν στην ώρα τους, τρέμει και η τσεπούλα τους. Ναι. Με 2-12 να είσαι τώρα φραγκαρισμένο στο ποτάμι. Σβήστε τις μηχανές, παιδιά. Σβήστε τις μηχανές, γιατί δεν βλέπω κατάσταση. Σωτηρία. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Τάκης Χατζής. Αθηνά η Δανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία, υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη λεωφόρος Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο από το ύψος του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Νέο Φάληρο ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων τμηματικά και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίζονται ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025 και το 2026. Συναγερμός έχει σημάνει στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι φορτώσεις πετρελαίου με προορισμό την Ευρώπη από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας ανεστάλησαν από τη Saudi Aramco. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Την ίδια ώρα, εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητα 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τον απαγορευμένο εναέριο χώρο της Μέκας. Για ειδεχθείς επιθέσεις εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, έκανε λόγο ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, καταδικάζοντας το περιστατικό. Ανωδικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Ανησυχία προκαλούν τα νέα δεδομένα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές των καυσίμων να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους η κυβέρνηση. Σύσκεψη αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του Πασόκ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά από αστυνομική επιχείρηση στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα νέων στον Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά του σοφρονιστικού καταστήματος κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών εντός των φυλακών, αλλά και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στον διεθνή χώρο και πάλι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, σήμερα η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να θέσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Κεντρική θέση στην ομιλία αναμένεται να έχουν μεταξύ άλλων η ανταγωνιστικότητα και η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία, η άμυνα της Ουκρανίας και η μεταναστευτική κρίση. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε όταν ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβει στο Λος Άντζελες. Το ελικόπτερο βρισκόταν στο σημείο προκειμένου να καλύψει πολύ νεκροτροχαίο που είχε σημειωθεί στην περιοχή. Στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική του League Phase, της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Τι κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, για να βγει βουλευτής. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Για ποιον λες?
0: Θα σου πω, Α989 και είμαστε κοντά σας και θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα. 9 και 8 πρώτα λεπτά η Αφιλαϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χατζής.
0: Ο Τάσης στα Σκαλδιρανιά στην Τριότητα. Και Τριανδρία και εμείς, όπως Τριανδρία. Έχουμε και την κοπέλα, αλλά
1: δεν σου λέει τι βάζουμε. Πώς λες, ας πούμε, αυτό είναι πανδρομένο.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: πανδρομένο,
1: είναι όλοι άντρες.
0: Είναι στελεχωμένο, δεν είναι πανδρομένο.
1: Εντάξει.
0: Και το ίδιο έχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Είναι όπως τα πολυπαντικά. 3-1, όπως μου λέει χθες το βράδυ ο Κιμίδης, ένας του Τσίπρα, μου λέει θα είμαστε σοσιαλδημοκράτες,
1: ναι,
0: σοσιαλιστές, και όχι σοσιαλδημοκράτες, κεντροδεξιαριστεροί και αριστερά η πιο ακραία, μαζί όλοι τρία, και του λέω πολυπαντικό είσαστε. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, τα Σούλα Παπα-Νικολάου, γιατί χτες είχαμε μέχρι τα 7 η ώρα το πρωί, μέχρι πριν από λίγο την εξέταση των δύο γιατρών με την περιβόητη περίπτωση Μαζονάκη. Έλα, καλημέρα τα Σούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. 18 ολόκληρες ώρες μείναμε στην Ευελπίδων.
0: Δεν έχει κοιμηθεί ακόμα, αφού έχω καταλάβει έτσι.
2: Έχω κοιμηθεί μία ώρα μόνο.
0: Μία ώρα, εντάξει, φτάνει, εντάξει, καλά είσαι. Για προχωρά.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την αρχή. Αρχικά παραδώσανε, καταρχάς προφυλακίστηκαν.
1: Ναι.
2: Το αναμενόμενο το περιμέναμε και έγινε και μια, προσθέθηκε και άλλη κατηγορία, μάλλον προσθέθηκε και μια άλλη παράμετρο στην κατηγορία. Πλέον η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Τι τους καταλογίζουνε? Ότι δεν τον σώσατε. Είχατε την υποχρέωση να τον σώσετε και δεν κάνατε τις διασωστικές ενέργειες προκειμένου να τον σώσετε.
0: Μάλιστα.
2: Απολογήθηκαν 8 ώρες οι γιατρός, 4 ώρες ο γιατρός, 3,5 ώρα το πρωί μπήκαν στο γραφείο του εισαγγελέα και μέχρι τις 5,5 ώρα ήμασταν σε αυτή τη διαδικασία, όπου μετά χρειάστηκε μια διαδικασία μια μισή ώρα προκειμένου να συσκεφτούν οι δύο δικαστικοί λειτουργοί και να αποφασίσουν την προφυλάκηση. Καταρχάς θα πω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο επεισόδιο. Υπήρχε μια λιποθυμία της γιατρού, η οποία και μάλιστα διακόπη η ανάκριση. Ήταν μέσα ο γιατρός εκείνη τη στιγμή, διακόπη η ανάκριση και βγήκε έξω για να της προσφέρει τις βοήθειες. Θα άρχισε κάποια στιγμή καλύτερα, όμως προφανώς μετά πάλι δεν αισθανόταν καλά και είδαμε να έρχεται ασθενοφόρο και εκεί πια ακούσαμε μία ένταση από την γιατρό, η οποία φώναζε ότι δεν ήθελε καμία βοήθεια, στους διασώστες δικά δηλαδή, ότι δεν ήθελε καμία βοήθεια να φύγουνε, ότι δεν μπορούσε, έκλαιγε. Σας λέω τώρα το παρασκήνιο της υπόθεσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης, το τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταρχάς, αυτοί τοποθετούν την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη στις 16 και 15. Δηλαδή, ένα τέταρτο μετά τις 4. Και καλέσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, δηλαδή στις 16:21, το οποίο ΕΚΑΒ πήγε 16:26. Τα ρίχνουμε λίγο στο ΕΚΑΒ, θέλω να σας πω. Γιατί λένε ότι ήρθανε και δεν είχαν εφορείο, αλλά καρέκλα, που σημαίνει ότι από εμάς έφυγε η ζωή και κατεβαίνοντας ο Μαζονάκης από το ιατρείο, στον πρώτο όροφο, μέχρι και το ασθενοφόρο, δεν διεκόπη το κάρπα. Λένε ότι το μηχάνημα λειτουργήσε 43 λεπτά, η γιατρός το λέει δηλαδή, ότι λειτουργήσε μόνο 43 λεπτά, ότι οι ενδείξεις των αλάρμ που έχουμε ακούσει αυτές τις ημέρες, τα 5 αλάρμ στο μηχάνημα, ουσιαστικά είναι ότι έσφαγε φλέβα. Ότι ο Μαζονάκης ήταν σε καλή κατάσταση, μιλούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας, μάλιστα κάποια στιγμή σηκώθηκε και πήγε και στην τουαλέτα που είναι μέσα στο γραφείο της. Αρνούνται τα πάντα. Ο γιατρός είναι η γραμμή που σας είπα από χθες. Σας έχω πει από χθες. Δηλαδή ότι εγώ είμαι στο γραφείο μου, εξετάζω ασθενή και ξαφνικά ακούω βοήθεια, με διακόπτουν και πηγαίνω μέσα και βλέπω το Μαζονάκη στην κατάσταση που τον βρήκα. Προσέφερα τις πρώτες βοήθειες. Κάλεσα το ΕΚΑΒ. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Μάλιστα, για να πείσει για όλο αυτό, αυτός από τους δύο μάρτυρες που έχει φέρει, τον ασθενή δηλαδή και τη γραμματέα του. Έχει δώσει και ένα παραδεκτικό που είχε δώσει στις 4 και 6 το απόγευμα εκείνη της ημέρας, λέγοντας ότι πώς είναι δυνατόν εγώ να είμαι στο δωμάτιο με το Μαζονάκη και να εκδίδω και παραδεκτικά. Βέβαια, παρένθεση, τα παραδεκτικά τα εκδίδουν και γραμματείς.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, το αφήγημά του σε γενική πλαίσιο είναι ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν είχαμε δόλο, δεν υπήρχε καμία πρόθεση, τα κάναμε όλα σωστά. λέει κάτι σημαντικό ο γιατρός για τα μηχανήματα και ο γιατρός. Τα μηχανήματα είναι δηλωμένα, είναι γνωστοποιημένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με φωτογραφίες και τιμολόγια το 25 και το 26. Εδώ τώρα όπως καταλαβαίνετε.
0: Συγγνώμη, ο Ιατρικός Σύλλογος δηλαδή είχε γνώση ότι υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα εκεί.
2: Αυτό λέει, δεν κατηγορούμε.
0: Αυτό που λέει αυτός, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε ακούσει την άλλη άποψη.
2: Είναι, είχαμε ακούσει την άποψη.
0: Σε ό,τι αφορά.
2: Είχαμε ακούσει από τον κύριο Αγαπινό, όταν τη βραδιά,
1: ο δικηγόρος.
2: Είχαμε ακούσει την πρώτη μέρα που ήταν στην Κυψέλη, στην ασφάλεια, ότι είναι νόμιμα τα μηχανήματα. Τώρα πια λένε ότι αυτά τα μηχανήματα εμείς θα έχουμε γνωστοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2025 και το 2026.
0: Τώρα θα κληθεί να απαντήσει, γιατί μας έλεγε χθες το βράδυ ο κύριος, πώς τον λέει, χθες το πρωί ο κύριος
2: Πατούλης.
0: Πατούλης, παιδί μου. Πατούλης. Λοιπόν, μας έλεγε λοιπόν ο κύριος αυτός ότι είναι αυτό και εμείς δεν ξέρουμε και δεν εντάφουμε και κάνουμε αυτό και κάνουμε τους ελέγχους. Άρα άμα το ξέρανε, πώς το επιτρέψει ο Ιατρικός Σύλλογος να έχουν μηχανήματα αυτού του είδους στο συγκεκριμένο ιατρείο από τη στιγμή κατά την οποία δεν μπορεί να γίνεται αυτή η πράξη η ιατρική χωρίς ένα σετ από γιατρούς. Χρειάζεται μια ομάδα γιατρών για να γίνει αυτό. Και δεν γίνεται και σε ιατρείο, γίνεται σε νοσοκομείο. Άμα το ξέρανε, ποιος το έχει παραλάβει από το Ιατρικό Σύλλογο και το έχει...
1: Το έχει υπογράψει.
0: Το έχει υπογράψει και θα το έχει αρχιοθετήσει.
2: Σας λέω τώρα...
0: Εσείς λες τι είπανε και εγώ προβληματίζουμε...
1: Και η γνωστοποίηση και θα έχει κάποια διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να μην είναι επικύρωση και άδεια, αλλά όταν γνωστοποιείς κάτι σημαίνει ότι το στέλνεις και ότι όλος το παραλαμβάνει και ότι αυτό δεν τον θορυβεί. Έτσι δεν είναι.
2: Εγώ σας λέω ότι λένε... Επίσης θέλω να κατευθυνώσω κάτι άλλο. Το κατηγορητήριο λέει ότι επί 60 λεπτά... Τι λέει το κατηγορητήριο, λέει για τους δύο γιατρούς, 60 λεπτά δεν του έδωσαν τη βοήθεια.
0: Τη βοήθεια. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Καλή σου πέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος εχθές για το, αυτό που είπα για το απορρυπαντικό. Είπα χθες το βράδυ στον κύριο Κιμίδη που λέει τρεις διαφορετικές θεωρήσεις των πραγμάτων. Δεν μπορεί. Τρία σε ένα μόνο. Έχω δει στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχω δει αλλού. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Τάσος βολεύεται σε αυτό γιατί ο Τάσος είναι πολύ ακραίος.
1: Αριστερός,
0: ναι. Ο Τάσος είναι.
1: Δηλαδή.
0: Πέσαν και τα μικρόφωνα. Για να τα λέω, ναι. Είναι ριζοσπάστης. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση αυτή. Δεν θα συνεχίσουμε άλλο. Ας αφήσουμε τώρα τη δικαιοσύνη, τις αποδείξεις, τις καταθέσεις να δείξουν τι έχει γίνει.
1: Ναι, κάνουν αναπαραστάσεις.
0: Ναι. Έχω να πω δύο πράγματα τώρα. Ναι. Το ένα είναι, χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα της Δημοκρατίας. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Mm-hmm. Βγαίνει ο κύριος Πάνας του Πασόκ και λέει πέντε πράγματα. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα γιατί του την έπεσε το Πασόκ εγώ.
1: Ναι.
0: Τι πειράζει δηλαδή αν πει αυτός ο άνθρωπος την άποψή του. Δηλαδή όλοι κόπτονται περί δημοκρατίας, περί θεσμών, περί έτσι, αλλά είναι παπατζίδες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει την άποψή του. Και τι είπε ο Χριστιανός. Μπορούμε, ο όμορος χώρος είναι λέει ο Τσίπρας. Μετεκλογικά θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία αφού είμαστε πρώτο κόμμα και κάνουμε κυβέρνηση. Αυτό είπε. Δηλαδή τι το παράξενο σε αυτό που είπε ο κύριος Πάνας που δεν το έχει σκεφτεί ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Γιατί είσαστε υποκριτές. Γιατί είσαστε φαρισαίοι. Γιατί είσαστε παπατζίδες. Γιατί μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας. Ένας άνθρωπος βγήκε και είπε μια άποψη. Και βγήκατε εσείς και τον κάψατε στην πυράλα και ήταν η μάγη σας στο Μεσαίωνα.
1: Άστοχες προσωπικές απόψεις και τα λοιπά.
0: Ναι. Αδειάζει λέει το Πασόκ τον Πάνα. Εδώ έχει αδειαστεί μόνο του και ο Πάνας τους ναι. Πώς δεν έχεις ακούσει αλλού βρετάκι 3-1, σημειτική, καραμαλική, ακροδεξία. Έλα μωρέ τώρα, έλα. Συγκεντρώσου λίγο Κωνσταντίνε. Λοιπόν, εκεί που έχει σημασία μεγάλη είναι να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει μια άποψη. Η δημοκρατία, αυτό είναι. Δηλαδή τι είναι ο βουλευτής. Και ο βουλευτής δεν πήγε κόντρα σε κάποιο νομοσχέδιο που κατέθεσε το κόμμα του.
1: Να πει ότι είναι θέμα πολιτικής γραμμής, ας πούμε.
0: Μια εκτίμηση. Το ίδιο έγινε και με το Μαρινάκι. Είπε, λέει, έχω μια προσωπική άποψη. Και καλά κάνει και έχει. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να έχει. Και βγήκε ο Τσίπρας και είπε, δεν έχω δει, λέει, πουθενά στον κόσμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει άλλη άποψη. Ρε Αλέξη, όταν κυβερνάγατε εσείς ή όταν ήσασταν αντιπολίτευση, είχατε 67 απόψεις για ένα θέμα σε αυτό το κόμμα.
1: Μα αυτό ήταν και το πρόβλημα.
0: Και λέγατε τότε ότι αυτή είναι η δημοκρατία, έτσι είμαστε εμείς. Να λέμε τις απόψεις μας. Τώρα σε πείραξε του Μαρινάκη. Γιατί είσαι τέτοιο παιδί, ας πούμε. Γιατί δεν κάνεις φρόνιμος, ας πούμε.
1: Φρόνιμος,
0: γιατί τα λέτε αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί μας βάζετε σε αυτή τη βίδα να μας βιδώσετε.
1: Καλά,
0: για να πρωί-πρωί να έχω τέτοιες
1: βούτυρο στο ψωμί σου τώρα.
0: Ρε,
1: τι είπες χθες, είπες τουρλού τουρλού στις τρεις πίτσες μία δώρο.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου ήρθε,
0: παιδιά. Όχι, το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά και εγώ σκέφτομαι.
1: Ότι πρόκειται δηλαδή για ένα πακέτο ευκαιρίας, ότι έλα πάμε να κάνουμε ένα πακέτο, λοιπόν, να αρέσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι είναι, το τρεις πίτσες μία δώρο είναι ένα.
0: Και έκανα και λογαριασμό πόσα ευρώ θα πάρουμε από αυτό που λέει ότι η Ελλάς το χρόνο ο καθένας από τη μείωση του ΦΠΑ που λέγανε χθες, 44 ευρώ το χρόνο. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Τόσο είναι. Κάνε τη διαίρεση να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι το κεντρικό, δεν είναι καλό. Εγώ την κανόνη πολιτική που είσαι εκεί. Λοιπόν, δεν είναι η μείωση του ΦΠΑ εκεί το πρόβλημα. Είναι η μείωση στα καύσιμα. Εκεί είναι ο καύγας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το 61,2% που είναι η επιβάρυνση στη βενζίνη. Αυτό πρέπει να μειωθεί.
1: Σου λέει είναι ο πιο σίγουρος φόρος.
0: Γιατί πρέπει να μειωθεί.
1: Είναι ο φόρος που παίρνω λεφτά, γιατί αλλιώς υπάρχει φοροδιαφυγή. Και έτσι στην Αγγλία εγώ έρχομαι και σε τσακίζω.
0: Πάρε με χμαλώτο και βάλε με να κάνω κοπηλασία.
1: Όχι, το λέω αυτό επειδή πολλές φορές και το λέγαμε και χθες. Όταν δεν πληρώνει ένας, πληρώνει άλλος.
0: Ρε χρυσή μου γυναίκα, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Άκου να δεις.
1: Δεν μπορεί να είναι τόσο. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι το εξής. Ότι εκεί που βάζουν το 61,2% στα καύσιμα πρέπει να το μειώσουν δραματικά, γιατί αυτό έχει πίδρα σε όλη την αλυσίδα της οικονομίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ακόμα και στο φούρνο που βγαίνει το ψωμί.
1: Βέβαια.
0: Έχει πίδρα καύσιμο και αυτό. Τι θα πάρει. Έχει πετρέλαιο που βάζει τους φούρνους και καίει ή ρεύμα. Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η ενέργεια. Δεν είναι, γιατί ακούω,
1: να του το φέρουν.
0: Θα μειώσουμε, λέει, στο αλεύρι, στη ζάχαρη και στο γάλα. Ένα λεπτό. Το γάλα το κατάλαβα. Ζάχαρη και αλεύρι τώρα δεν τα καταλαβαίνω. Ή στα μακαρόνια. Τα μακαρόνια έχουν 0,90, 0,80 ανάλογα τη μάρκα που θα πάρεις. Άμα βγάλεις το ΦΠΑ, πόσο είναι το ΦΠΑ εκεί, 13% νομίζω. Άμα βγάλεις το 13%, τι νομίζω ότι κάτι δεκάρες κερδίζεις. Δεν κερδίζεις.
1: Τα οποία δεν τα δεις και ποτέ.
0: Εγώ σου λέω ότι το βλέπεις.
1: Δεν θα τα δεις.
0: Και αντί για 0,90 στο βάνει 0,87. Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Θα αλλάξει το νοικοκυριό και ο προϋπολογισμός.
1: Θα πας στο ταμείο και θα πληρώσεις 3 ευρώ λιγότερο.
0: Δύο πράγματα έχουν σημασία. Η εσχροκέρδεια, οι τριγωνικές συναλλαγές των εταιριών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
1: Δηλαδή, ανεξέλεγκτο επίσης.
0: Ανεξέλεγκτο, και καθώς επίσης είναι. Αυτό πρέπει να το καθαρίσουν και οι πολυεθνικές, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την αγορά στην Ελλάδα. Διότι δεν μπορεί να μου λέει με ένα κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, τώρα είναι αυτή η κυβέρνηση που είναι και φιλελεύθερη, και να μου λέει, α, ξέρετε, η αγορά αυτορυθμίζεται. Όχι, ρε μεγάλε, δεν αυτορυθμίζεται. Αν δεν βάλεις το χέρι σου στην αγορά για να κάνεις μια ρύθμιση, η εσχροκέρδεια παραμένει. Εμένα αυτό μου τη δίνει. Γιατί παραμένει η εσχροκέρδεια. Λοιπόν, και αυτό δεν θέλουν με το ζόρι, δηλαδή, να το λέμε χίλιες φορές, να το ρυθμίσουν. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, πάμε, Τάσο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα τεσσάρων διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε Αλφα Radio 989. Έργα νωρίτερα κάτι λέγαμε για την αποφυλάκηση του Κρασιτιάρη και μου λέει κάποιος έχει δημοσιογραφία. Θα πάρει, θα κάνει. Λέω βέβαια, αν ο Σκάι όλη μέρα παίζει Κρασιτιάρη, τότε μην αναρωτηθείτε τι ποσοστό θα πάρει. Είναι από το πρωί. Εχθές και σήμερα αυτό. Άρα.
1: Πρέπει να υπάρχουν ανταλλαγές.
0: Τι υποκρισία είναι αυτή, ότι αυτό και εκείνο και τα άλλα, γιατί τον ευρίζουν? Αυτό το παίζουν όλη μέρα. Όσο χρόνο δίνουν στην κυβέρνηση και στην ακόμα θεωρία τη πολίτη, δίνουν και στον Κασιδιάρη. Άρα. Ποιος είναι αρχισυντάκτης και τι δουλειά κάνει ο Αλαφούζος? Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Εγώ το λέω ευθέως και με ονοματεπώνυμα. Άρα μην παραπονιόνται μετά για τη Χρυσή Αυγή ή ο Κρασιδιάρης ή το κόμμα, το ακροδεξιό, το εθνικιστικό ή οτιδήποτε άλλο παίρνει ποσοστά. Μην παραπονιόνται μετά οι ίδιοι. Θα πάρει. Αφού τον παίζεις όλη μέρα και να τον ευρίζεις, το ίδιο είναι. Άρα, συμπέρασμα. Αυτοί οι ίδιοι προωθούν αυτές τις πολιτικές. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι δεν είναι? Εγώ θέλω να μου πει ένας ότι έχει αντίρρηση. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο ίδιος ο Κρασιτιάρης σε μένα. Ας κατέβει, ας μην κατέβει, είναι δικαίωμά του. Είναι και το αρείο πάγου, αν θα κάνει. Δεν με νοιάζει. Yeah. Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Μην διαμαρτύρονται μετά και βγαίνουν και βγάζουν ειδικούς για να βρίσουν τον Κρασιτιάρη που κατεβαίνει ο Κρασιτιάρης και θα πάρει ο Κρασιτιάρης. Τι Κρασιτιάρης, αφού όλη την ημέρα αυτό παίζεις.
1: Γιατί είναι είδηση τώρα ότι κάποιο.
0: Χθες τον είχατε σε ζωντανή σύνδεση.
1: Εξέτησε την ποινή του και βγήκε. Γιατί αυτό είναι λοιπόν είδηση? Δεν καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή.
0: Λοιπόν πάμε τώρα να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος είναι στέλεχος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα κύριε Χατζή. Καλημέρα κύριε Ανέγκα.
0: Βλέπω πολλά νέα στελέχη σας, του κόμματός σας εννοώ, που παρουσιάζονται να πουν τις απόψεις τους, να διατυπώσουν προτάσεις και να απαντήσουν σε ερωτήματα. Είναι νέα πρόσωπα αυτά, περισσότερο δεν έχουν και πολιτική εμπειρία, το λένε και μόνοι τους, αλλά παρατηρώ μια ιδεολογική πανσπερμία. Πώς το εξηγείτε αυτό? Ο ένας λέει εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς. Δηλαδή τι είναι αυτό τώρα?
9: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αριστερά, όπως γνωρίζετε κύριε Χατζή πάρα πολύ καλά. Στην Ευρώπη όταν μιλούν για αριστερά συμπεριλαμβάνουν τόσο την ριζοσπαστική αριστερά, όσο και τα σοσιαλιστικά κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα εργατικά, ναι. Όπως βεβαίως και τα κινήματα της οικολογίας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχουμε δηλώσει από την αρχή, ναι, ότι αποτελεί μία συμπόρευση των, ναι, τριών κυρίαρχων θεωρητικών ρευμάτων της αριστεράς.
0: Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, έχει ξαναγίνει αυτό.
9: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Θα σας πω γιατί. Γιατί εντάξει, δεν είμαστε και ανόητοι. Δεν μπορεί, ας πούμε, η ριζοσπαστική αριστερά να συμπλέψει με τη σοσιαλδημοκρατία από πού ως πού.
9: Κοιτάξτε.
0: Δεν υπάρχει αυτό, μιλάτε, αυτό το εγχείρημα, δεν γίνει πουθενά.
9: Κύριε Χατζή, εάν μιλάτε για την σοσιαλδημοκρατία της τελευταίας 25ετίας, δηλαδή τη σοσιαλδημοκρατία του Σρέντερ, του Μπλερ και των λοιπόν τελευταίων ηγετών της σοσιαλδημοκρατίας, προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τη ριζοσπαστική αριστερά.
0: Γιατί?
9: Ωστόσο όμως, αν
0: γιατί
9: μιλήσουμε
0: για
9: βεβαίως, υπάρχει η σοσιαλδημοκρατία η οποία έστησε το κοινωνικό κράτος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η σοσιαλδημοκρατία και η ριζοσπαστική και αριστερά, οι οποίες ενίσχυσαν, μάλλον αποδυνάμωσαν τις ανισότητες που είχαν δημιουργηθεί και δώσανε την ευκαιρία στα λαϊκά στρώματα, τα οποία βγήκανε σε πολύ άσχημη κατάσταση μετά από τον Μεγάλο Πόλεμο.
0: Μεγάλος Πόλεμος ήταν τον πρώτο παγκόσμιο, δεν είναι ο δεύτερος.
9: Ναι, και μετά από εκεί. Η άνοδος των προοδευτικών κομμάτων, όπως γνωρίζετε, ήρθε μετά τον πρώτο και κυρίαρχο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιος κυβέρνησε στη Γαλλία? Δεν κυβέρνησαν οι σοσιαλδημοκράτες. Ο Ντεγκόλ κυβέρνησε. Ο Ντεγκόλ δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης, δεξιός ήταν. Στην Αγγλία ήταν ο Τσόρτσιλ, που ήταν συντηρητικός. Βγήκε ο Άτλι για ένα διάστημα και μετά έχασε τις εκλογές ο Άτλι και ξαναβγήκε ο Τσόρτσιλ. Δεν υπήρξαν αυτά τα κόμματα στην Ευρώπη όταν έπεσε, όταν τελείωσε ο πόλεμος. Μετά ήρθαν αυτά.
9: Υπήρξαν όμως αυτά τα ρεύματα, αυτές οι θεωρητικές σκέψεις. Έτσι.
0: Καλά, σκέψεις ήταν και στη Γερμανία, ο Γκέτε, ο Μάρξ, ο Έγκελς.
9: Σας δίνω μία απάντηση σχετικά με το εάν μπορεί να συνεπάρξει η σοσιαλδημοκρατία.
0: Δεν έχει συνεπάρξει ποτέ. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, γι' αυτό καταλαβαίνω.
1: Μα και η διαμόρφωση της ιδεολογίας αυτών των ηγετών είχε άμεση σχέση. Ήταν μία αντίδραση στο τι είχε συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Α πούμε, εντάξει, ιδεολογικά κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν αλλιώ.
9: Κοιτάξτε, οι μόνοι οι οποίοι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα είναι οι συντηρητικοί, οι χριστιανοδημοκράτες. Υπό την έννοια ότι αυτοί είναι που δεν έχουν καμία επαφή με το ζήτημα της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Αυτοί είναι
0: πώς
9: οι οποίοι.
0: Πώς το λέτε αυτό τώρα? Αυτό που,
9: το λέω γιατί.
0: Ο Ντι Γκάσπαρι τι ήταν στην Ιταλία, χριστιανοδημοκράτης δεν ήταν?
9: Θεωρητικά δεν μου μιλάτε για την θεωρία της σοσιαλδημοκρατίας?
0: Όχι, σας μιλάω, δεν μιλάω, μιλάω και πρακτικά. Ποιοι ήταν που κυβερνήσαν την Ευρώπη? Γιατί ο Ντι Γκάσπαρι δεν ήταν στην Ιταλία ο πρωθυπουργός ο σοσιαλιστής. Χριστιανοδημοκράτης ήταν. Και θεωρήθηκε από τους κορυφαίους ηγέτες της Ιταλίας. Όπως ήταν και ο Μπερλιγκουέρ, βέβαια, αλλά δεν κυβέρνησε. Αλλά τη σημασία έχει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν και αναγέννησε την Ιταλία. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
9: Σας λέω αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δημιούργησαν συνθήκες ευημερίας και κοινωνικής ασφάλειας όταν επικράτησαν τα προοδευτικά κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά, τα σοσιαλιστικά και τα αριστερά.
1: Όχι απαραίτητος. Η ευημερία δεν συνέβη.
9: Οι καλύτερες μέρες, κοιτάξτε, οι καλύτερες κοινωνικές ημέρες της Γαλλίας ήταν επί Φρανσουά Μιτεράν, όπως γνωρίζετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω γιατί.
1: Και αυτό είναι σχετικό, κύριε Σαουλίδη.
0: Δεν είναι. Γιατί το λέτε αυτό?
9: Θέλετε να κάνουμε τότε μια συζήτηση η οποία δεν θα είναι σχετική? Αυτοί οι οποίοι διέλυσαν το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη είναι οι συντηρητικοί με τις συντηρητικές τους πολιτικές. Αυτοί οι οποίοι εξαφάνισαν την οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση και δώσανε χώρο στις ιδιωτικές αγορές, στις ολιγαρχίες και στα καρτέλ είναι οι συντηρητικοί και οι χριστιανοδημοκράτες στο σύνολο της Ευρώπης. Και βεβαίως εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας και ένα μέρος της συντηρητικής σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι, μάλιστα, ωραία. Τώρα το λύσαμε το πρόβλημα. Εντάξει, εσείς τι είσαστε τώρα? Καλά, αυτή είναι αυτό που ήταν. Και αυτές είναι οι απόψεις σας. Δεν θα τις κατηγορήσω εγώ, ούτε θα.
1: Όχι,
0: τις ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Ακούω την άποψή σας. Δεν συμφωνώ, βέβαια, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, το κοινωνικό κράτος θέλουμε να υπάρχει.
0: Γιατί η πολιτική ιστορία λέει αλλά αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Το λύστε μόνο σας. Αυτό εσείς τι είστε,
9: τη πολιτική ιστορία μπορούμε
0: Εσείς τι είστε, τι είστε?
9: Όχι, γιατί θέλουμε, όχι γιατί θέλω να το φύγω, αλλά γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν θέλει.
0: Συμφωνώ, εντάξει, δεν θα μπούμε σε αυτό. Εσείς τι είστε να μου πείτε, όχι προσωπικά, το κόμμα σας.
9: Η ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
0: Τι είναι από αυτά τα τρία κομμάτια, ναι.
9: Μα γιατί επιμένετε σε αυτό, κύριε Χαλή?
1: Κύριε Σαουλίδη, αυτή
0: μα συγγνώμη, κύριε Σαουλίδη, είναι άλλη η αριστερά. Μην με κάνετε τώρα να φωνάζω.
9: Η ελληνική μα διακήρυξη, η ελληνική αριστερή συμπαράτευση, αποτελεί τη συμπόρευση των τριών κυρίαρχων θεωρητικών ρευμάτων τη σύγχρονη.
0: Δεν γίνεται, λέμε αυτό, γιατί ένα που είναι στην αριστερά που είναι ριζοσπάστη.
9: Πώ μπορεί να. Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, συνυπάρχουν σήμερα οι ριζοσπάστε αριστεροί, οι σοσιαλδημοκράτε και οι οικολόγοι. Οι οποίοι δεν μπορούν να αποδεχθούν.
0: Δεν μπορούν να συμβοηθούν, βασικά. Εντάξει, ναι.
9: Οι οποίοι δεν μπορούν να αποδεχθούν, κύριε Χατζή, την περικοπή του επιδόματος ανεργίας από τους 12 μήνες στους 2 μήνες. Δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι δεν θα υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα σχολιά μας. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν θα ενισχύεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν θα λαμβάνουμε ποιοτικές υπηρεσίες, ότι δεν θα ασχολούμαστε με την πρόληψη στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά θα ασχολούμαστε μόνο με την καταστολή και θα κάνουμε συζήτηση για τον εκ των υστέρων για το τι θα έπρεπε να κάνουμε.
1: Κύριε Σαουλίδη, είδα ότι έχετε.
9: Υπάρχουμε στην ελληνική αριστερή.
0: Να σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Για συγγνώμη, περισσότερο λεπτό.
9: Περιμένετε σε ριζοσπάστες αριστερούς, ίσως ελληνοκράτες, και να ανατρέξετε στην ιστορία, την θεωρητική ιστορία.
0: Γιατί δεν το αγοράζω αυτό που λέτε.
9: Σας λέω ότι τα κοινωνικά προβλήματα μας ενώνουν. Δεν μας διαχωρίζουν.
1: Είναι άλλος ο τρόπος επίλυσης, αυτό σας λέμε εμείς. Ότι η μία άποψη είναι μέσα στο κράτος, η άλλη είναι διαφορετική.
0: Ο ριζοσπάστης θέλει να το διαλύσει το σύστημα. Σε εισαγωγικά εννοώ το σύστημα αυτό για να φτιάξει ένα καινούριο. Ο σοσιαλδημοκράτης τι κάνει? Βελτιώνει το υπάρχον σύστημα. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Αυτό δεν καταλαβαίνετε? Μα αυτό σας λέω τόση ώρα. Ο σοσιαλδημοκράτης τι σου λέει? Η δεξιά κάνει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ που είπατε προηγουμένως για επιδόματα και τέτοιες. Θέλω να το κάνω, να το βελτιώσω αυτό. Οκ. Okay. Αυτό είναι πολύ σωστό και
1: συγκεκριμένο
0: και με πρόγραμμα. Ο ριζοσπάστης δεν λέει αυτό. Λέει το σύστημα αυτό.
1: Είναι
0: σαν πρέπει να το διαλύσω και να φτιάξω κάτι καινούριο. Αυτό, καταλάβατε που είναι διαφορά τώρα?
9: Καταλαβαίνω την διαφορά.
0: Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, αν εσείς που προέρχεστε και από σοσιαλδημοκρατικό χώρο θέλετε να βελτιώσετε τα πράγματα, έχει καλώς. Λες, εντάξει ρε παιδί μου, λέει 5 προτάσεις ο κύριος Σαουλίδης να βελτιώσουμε αυτό, την παιδεία, την υγεία. Οκ. Okay. Ποιος δεν το θέλει? Ωραία. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μου πεις. Ο άλλος ο σύντροφός θα είναι δίπλα στο κόμμα στο οποίο θα είσαι και εσύ να λέει, α, κοίτα να δεις, το σύστημα δεν το γουστάρω εγώ αυτό, πρέπει να το καταργήσω και να φέρω ένα άλλο σύστημα. Δεν θα συμπλέψετε ποτέ?
9: Γιατί,
0: αυτό προσπαθώ να καταργήσω, γιατί δεν γίνεται?
9: Θα σας εξηγήσω, ακούστε λίγο.
0: Τι να μου εξηγήσω? Εντάξει, okay,
9: σήμερα, δεν θέλετε να σας το εξηγήσω?
0: Ναι, βεβαίως.
9: Δεν έχετε μία άποψη, έχετε την άποψή σας. Να ακούσετε.
0: Μα δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα πρακτικής. Δεν είναι θέμα.
9: Η πρακτική λοιπόν λέει το εξής, ότι επειδή πράγματι η σοσιαλδημοκρατία έκανε όλες τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Εσείς το περιγράφετε αυτό, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά δυστυχώς δεν φαίνεται να είναι επιτυχημένος αυτός ο τρόπος πολιτικής σκέψης στις μέρες μας.
9: Κύριε Ανέγκα, συμφωνώ σε αυτό το οποίο θέτετε. Ωστόσο όμως θέλω πραγματικά να καταλάβετε ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αποδεχόμενη το ότι όποια προσπάθεια και να θελήσει να κάνει το πολιτικό σύστημα είναι καταδικασμένη.
1: Ωραία.
9: Να αποτύχει.
1: Ωραία, κύριε Σαουλίδη.
9: Εμείς λοιπόν σας λέμε, ναι, ότι θέλουμε να επαναφέρουμε τον πολίτη στην πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε και πάλι την πολιτική δράση ως ένα μέσο επίλυσης των προβλημάτων.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε για τη μονιμότητα των εκπαιδευτικών. Όλοι θέλουμε οι εκπαιδευτικοί να καλοπληρώνονται, να μην παίρνουν μισθούς της ντροπής, να εκπαιδεύονται.
0: Σωστά είναι.
1: Οι καλύτεροι να είναι στα σχολεία. Έχετε 3 παιδάκια, είδα. Λέτε όμως ότι πρέπει να υπάρχει μονιμότητα στους εκπαιδευτικούς. Αν ένας δεν κάνει τη δουλειά του καλά, αν κάποιος δεν αρμόζει, δεν μπορεί να διδάσει σε σχολείο. Βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Τα παιδάκια σας είναι μικρά. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πέσει τη δασκάλα που δεν θα πρέπει να είναι δασκάλα. Τι θα κάνουμε?
9: Λοιπόν, πρώτα θα πρέπει να συζητήσουμε για το αν υπάρχει ανάγκη για μόνιμες προσλήψεις. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία πολλά χρόνια διορίζονται κάθε Σεπτέμβριο περίπου 40.000 αναπληρωτές. Και αυτό είναι ένα σταθερό νούμερο.
1: Ναι.
9: Άρα λοιπόν σημαίνει ότι για να διορίζεις κάθε χρόνο 40.000 αναπληρωτές,
1: σύμφωνα,
9: σημαίνει ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες.
1: Ναι.
9: Άρα λοιπόν θα πρέπει να άρουμε το καθεστώς ομοιρίας αυτών των ανθρώπων και
1: σύμφωνα,
9: να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο
1: από
9: σχολείο.
1: Από εκεί και πέρα ο κακός δημόσιος υπαλληλικός σε αυτή την περίπτωση εκπαιδευτικός δεν πρέπει να μπορεί να φύγει, να αποβληθεί από το σύστημα.
9: Υπάρχει ο δημοσιοπαλληλικός κώδικας.
1: Λειτουργεί, ο οποίος πιστεύετε.
9: Ο οποίος, κοιτάξτε όμως, εάν λειτουργεί, είναι μία από τις αιτίες που ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί.
1: Σας το λέω γιατί σήμερα λοιπόν, τα παιδιά, ο Πίσα λέει ότι τα παιδιά στην Ελλάδα βαθμολογούν πάρα πολύ άσχημα τους εκπαιδευτικούς τους και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
9: Το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι
1: τι θα κάνουμε, θα έχουμε μόνιμους που τα παιδιά, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σοσιαλιστικό από αυτό, οι ίδιοι μαθητές να βαθμολογούν τους καθηγητές τους. Αυτοί οι διδασκαλία λένε ότι είναι διεκπαιρεωτικοί. Τι θα κάνουμε, θα έχουμε τους διεκπαιρεωτές και δεν θα μπορούμε να τους διώξουμε από τα σχολεία. Και τα παιδάκια, τα παιδάκια θα πηγαίνουν στην παραπαιδεία. Συμφωνείτε με την παραπαιδεία?
9: Γι' αυτό εμείς επιχειρούμε να αναδιοργανώσουμε από τα κάτω προς τα πάνω στο σύνολό της το εκπαιδευτικό σύστημα. Γι' αυτό αναφερθήκαμε στην κατάργηση των πανελλαδικών, οι οποίες συντελούν τα μέγιστα, όπως γνωρίζετε, στην αύξηση διατήρηση και στην αύξηση της παραπαιδείας. Δεν συμφωνούμε με την παραπαιδεία, προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η εναλλακτική
0: εκτός πανελλαδικών. Αν το αντιμετώπισε κανείς σήμερα, δεν φαντάζομαι.
1: Η
9: εναλλακτική είναι το να υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο, να υπάρχει ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σύμφωνοι, αλλά λέμε πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο θα αποφασίζει κάπως, να υπάρχει ένα τρόπο που να είναι αδιάβλητο. Γιατί στην Ελλάδα ζούμε, κύριε Σαουλίδη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
9: Κύριε Νέγκα, ελπίζω να φτάσω σε κάποια φάση στη ζωή μου. Είμαι 48 χρονών. Μέχρι να αποδημήσω εις Κύριον, να φτάσω σε μια μέρα όπου δεν θα χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα ότι στην Ελλάδα ζούμε, άρα δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.
1: Δεν είναι αδιάβλητο.
9: Στην Ελλάδα ζούμε, θα αποκαταστήσουμε τους θεσμούς, θα δημιουργήσουμε ένα κράτος διαφάνειας, αξιοπιστίας. Αυτό μπορεί να σταματήσει και την άνοδο των ακροδεξιών του κάθε καθηγητή.
0: Θέλω
9: να σας πω το εξής. Δεν χρειάζεται, κύριε Χατζή, κύριε Χατζή, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Μπορούμε να δούμε το τι ισχύει σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα.
0: Πάντως
9: να
0: σας
9: δούμε εκεί πώς αξιοποιούνται το κράτος, πώς αξιοποιούνται οι δομές.
0: Εντάξει, σύμφωνοι. Ένα λεπτό. Καταρχάς, δεν μου αρέσουν εμένα οι αντιγραφές από άλλα κράτη γιατί οι οικονομίες, η πορεία.
9: Όχι,
0: δεν το λέω για εσάς. Σας λέω γενικά. Δεν μου αρέσουν εμένα οι αντιγραφές και οι συγκρίσεις με άλλα κράτη. Γιατί άλλη κουλτούρα της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Βελγίου έχουν περάσει από αναγέννηση που εμείς τότε είχαμε τον Τούρκο και μαθαίναμε ρουσφέτη και μπαξίση. Είναι διαφορετικά. Πάντως θα ήθελα να σας προτείνω, κλείνοντας, με πολύ αγάπη το λέω αυτό, να δείτε τη μελέτη του Cambridge, ποιοι κυβέρνησαν την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επειδή είπατε ότι η Ευρώπη πήγε καλά μετά με τους Σοσιαλδημοκράτες, στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, το 70%, 80% ίσως, κυβέρνησε η Χριστιανοδημοκρατία και η συντηρητική. Αυτό είναι μια μελέτη του Cambridge. Μπορείτε να βρείτε, το έχω το βιβλίο, μπορείτε και να σας το στείλω, να δείτε λοιπόν ποιοι κυβέρνησαν την Ευρώπη αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή έχω χόμπι την ιστορία, γι' αυτό το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ούτως ή άλλως και εύχομαι τα καλύτερα. Θα είστε υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη, νομίζω,
9: Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, ζω στη Θεσσαλονίκη, περιμένω τα αρμόδια όργανα.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται, αλλά θα επιθυμούσατε να είστε εκεί, έτσι δεν είναι?
9: Επιθυμώ να συμμετάσχω στην προσπάθεια για ανατροπή των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Άρα,
9: θα είμαι
0: λοιπόν,
9: ενεργός όπου μου ζητηθεί.
0: Άρα λοιπόν αυτό που θέλετε δεν είναι το καλό της χώρας, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης.
9: Αυτό το οποίο θέλω είναι το καλό της χώρας και όπως λένε οι περισσότεροι Έλληνες, περνάει μέσα από την αλλαγή του Μητσοτάκη και μέσα από την αλλαγή των πολιτικών που εφαρμόζονται.
0: Άρα το ιδεολογικό
9: χρόνια.
0: Πρόσημο είναι κάτω ο Μητσοτάκης. Το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Το ιδεολογικό πρόσημο είναι ότι θα πρέπει και πάλι να ενισχυθεί το κοινωνικό κράτος, ούτως ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς και όχι διαρκώς εκβιαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
9: Από τον κάθε Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Βορύδη και ούτω καθεξής.
0: Είναι όλοι αυτοί ακροδεξοί. Ναι. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εσείς το λέτε.
0: Εγώ τον αναλαμβάνω και την ευθύνη. Ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ρίξε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
7: Σε Ecladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στοιχείο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζή, καλημέρα κυρία Νέγκα.
8: Πώς είστε κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά και όλες για προχθές.
10: Ευχαριστώ πολύ, αντεύχομαι.
8: Ναι,
10: καλά είμαι, δεν ξεκουραστήκαμε, δουλεύαμε όλο το καλοκαίρι. Κάποιοι άλλοι ήταν τυχεροί που ήταν στην Πάρο.
8: Ναι. Εγώ έκατσα 1,5 μήνα, ναι. Δεν δούλευα 1,5 μήνα. Είχα πάθει και ένα έγκαμα τρίτου βαθμού και την πέρασα με ασπιρίνες και με αλυφές. Μπάστος, δεν πειράζει.
10: Από τον ήλιο, από το ηλιοθεραπεία.
8: Όχι κύριε, ποιο ήλιο. Τρίτου βαθμού δεν παθαίνεις από τον ήλιο. Παθαίνεις από ατύχημα. Ενώ η κυρία Νέγκα πέρασε καλύτερα από όλους, ήταν στον Buenos Aires. Καταλάβατε κύριε. Και χόρευε με το στρόφο της Ταγκό. Και εμείς είμαστε και βάζαμε αλυφές να πούμε, μας πήραξε ο ήλιος.
10: Σας ακούω,
8: οπότε
10: όλα πήγαν καλά.
8: Όχι, μια χαρά, εντάξει, δεν παραπονιέμαι και στην ηλικία μου, καλά είμαι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσάς σας πείραξε αυτό που είπε ο κύριος Απόστολος Πάνας, τον οποίο τον έχω φέρει πολλές φορές και στην εκπομπή, πολύ αξιόπρεπης άνθρωπος, κύριος είναι. Και ο άνθρωπος είπε κάτι.
9: Το αυτονόητο για πολλούς, δηλαδή.
8: Όχι για πολλούς, για τους ίδιους είναι.
9: Τέλος πάντων, δηλαδή ο κόσμος το έχει τούμπανο, αυτό θέλουμε να πούμε.
8: Αυτή δεν το πούμε.
10: Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω.

0: Θεσσαλονίκη. Όταν ερωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του News 247 του site και του εξήγησε, του είπε τι θα γίνει και τα λοιπά, και είπε τότε, αύριο είστε πρώτο κόμμα, αυτό που επιδιώκετε, και πάτε στην κάλπη και σε βγάζει ο κόσμος πρώτο κόμμα, δεν θα έχετε αυτοδυναμία, δεν θα έχει Νέα Δημοκρατία που είναι πολύ πιο ψηλά από εσάς στις δημοσκοπήσεις. Και του λέει, με ποιον θα συνεργαστείς? Και λέει, υπάρχουν διαφορετικές αριστερές. Αυτό είπε ο κύριος Σταυρουλάκη. Όμως νωρίτερα έχει πει το κόμμα σας ότι το 80% του προγράμματος σας το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας, που σημαίνει ότι κατά 80% συμφωνείτε. Άρα η αριστερά με την οποία συμφωνείτε είναι ο Τσίπρας. Τι είπε παραπάνω αυτό ο Σταυρουλάκης?
1: Υπάρχει λοιπόν
0: δηλαδή
1: και μια άλλη ανάγνωση όμως.
0: Τι δεν υπάρχει, είναι.
1: Υπάρχει, πώς δεν
0: θα
1: υπάρχει.
0: Πάρω άλλο αναγνωστικό τώρα. Αυτό είναι τη πρώτη δημοτικού που ξέρω εγώ, που μου έγραφε κάποιο.
1: Ναι. Το μισό λεπτό, κύριε Χατζής,
0: ναι.
1: Εγώ που βλέπω, που σας ακούω όποτε κάθε μέρα μαζί μου στην Αθήνα, αυτή τη στιγμή δεν σας πιάνομαι.
0: Ναι, με πιάνετε βλέπω μέσω ίντερνετ.
2: Να το βάζετε. Ναι.
1: Όποτε μπορώ.
0: Να το βάζετε, είναι τι δεν το μπορείς.
1: 5 λεπτά μίλαγε, είχατε τον κύριο Σαουλίδη, ο οποίος εκπροσωπούσε ακόμα που δεν είναι στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν το ρωτήσατε ότι κάτι τέτοιο. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω στην ερώτηση.
0: Τι θα το ρωτήσω αυτόν, αφού αυτό δεν έχει εκλεγεί ακόμα. Είσαστε βουλευτής.
1: Στην τελευταία αλλαστή.
0: Θα ρωτήσω τη Σαουλίδη τι θα
1: ρωτήσω. Ναι. Λεπτό. Στην εκπομπή του Χατζή, στη ραδιοφωνική και τη ΔΕΚΑ που σας ακούει η μισή Ελλάδα, είχε χρόνο 25 λεπτά και εγώ έχω 5.
2: Μέχρι στιγμή έχει μισό λεπτό. Κρατήστε το κι εσείς και περισσότερο. Τι εμείς σας απαγορεύσαμε.
0: Σου είπε κανείς ότι τελειώσαμε, κύριε Σταύρο. Δεν τελειώσαμε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Εντάξει.
1: Ένα κόμμα.
0: Συνεχίστε.
1: Που έχει ένα κόμμα.
0: Οράματα ακούμε.
1: Όπως είπατε εσείς.
0: Ναι.
1: Έχει ξεπατικώσει κατά το 80%.
0: Δεν το παγω. Το Πασόκ το λέει. Δεν το παγω. Τσουκαλάς
1: το. Το λέτε κι εσείς.
0: Μα το λέω Τσουκαλάς. Εγώ φταίω τώρα.
1: Εμείς το έχουμε πει.
0: Αν με καταδικάσεις και γι' αυτό.
1: Εμείς το έχουμε πει. Δεν είναι τώρα συζήτηση για το αν θα συνεργαστούν μαζί του. Αυτό θα πρέπει να αποφασίσει μετά τις εκλογές, και εφόσον εμείς έρθουμε πρώτοι και πάρουμε δεύτερη και πάρουμε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Δήλωσε και χθες και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι όποιος είναι πιο κόμμα έχει έρθει και συμφωνήσει μαζί μας, με τι άτομα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι από τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι από τώρα θα πιάσουμε τώρα, λέμε, ξέρεις, θα συνεργαστούμε με τον Α, θα συνεργαστούμε με τον Β. Εμείς έχουμε ένα, όπως το έχετε ομολογήσει και εσείς και άλλοι πολλοί συνάδελφοί σας. Είναι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για όλα τα θέματα, για όλους τους πυλώνες της κοινωνίας, της λειτουργίας της δημοκρατίας μας κτλ. Με πλήρες δομημένο πρόγραμμα. Δεν έχει κανένας Έλληνας κενό το τι θα γίνει άραγε αύριο, δεν αισθάνεται, αν τελικά να λάβει να κυβερνήσει τον Πασόκ. Ξέρει το τι θα κάνουμε. Είμαστε λοιπόν, φέρνουμε και από τη Θεσσαλονίκη αυτά που είπε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτά τα οποία λέμε εμείς κάθε μέρα στις τηλεοράσεις. Δεν έχει κανένας Έλληνας πλέον δικαιολογία να πει δεν ήξερα, το Πασόκ τα έχει πει όλα. Έχει κυβερνήσει, ξέρει ο ελληνικός λαός τη σοβαρότητά του, ξέρει τη θεσμική του αιμονή στη λειτουργία του πολιτεύματος, ας αναλάβει και ο καθένας τις ευθύνες του τι θα αποφασίσει. Πάντως, ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέρουμε στα χρόνια, στα μισή ήταν, και ένας μονοπρόσωπο όπως είναι ο Ντίνος Τσίπρας, ο οποίος ήταν αρχηγός εκπληματικής αντιπολίτευσης, ψηφώνεται και φεύγει, φύγει το κόμμα του, βγαίνει εκτός βουλής, διαλύει ό,τι έφτιαξε για να το ξαναμοντάρει και να μας υποσχεθεί μεταλλαγμένος τι. Αυτά είναι, και θα πω εγώ ότι θα συνεργαστώ μαζί του. Αν έρθει το πλήρωμα του χρόνου και ξέρει ο ελληνικός να μας κατατάξει ο ελληνικός λαός στο 1, 2, 3, θα αποφασίσει ο καθένας τι θα κάνει. Εμείς έχουμε πάντως πλήρες πρόγραμμα, καθαρότατη θέση, πώς θα κυβερνήσουμε αν πάρουμε εντολή τη χώρα μας. Σε όλα τα θέματα.
0: Μάλιστα. Όμως εσείς
1: ο Πάντας,
0: το παρελθόν.
1: Ο Πάντας είναι πραγματικά ένα καλό παιδί και σοβαρό παιδί. Αυτό πιστεύω ότι ήθελε να πει κι αυτό.
0: Όχι, αυτό λοιπόν, είπε ο άνθρωπο.
1: Να λέμε εκ των προτέρων. Ναι. Να συγκυβερνήσουμε με τον. Ή πρέπει να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Τσίπρα.

0: Πάντως σε επίπεδο συγκυβέρνηση έχετε το know-how εσείς στο Πασόκ. Συγκυβερνήσατε με τη δεξιά μια χαρά.
1: Συγκυβερνήσαμε σε μια και να σας πω.
0: Δεν ξέρω, κάποτε. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω εσύ, ας το κουκουέ. Κουκουέ μην το πιάνεις.
1: Όλοι συγκυβερνήσανε, συμμετείχαν σε συγκυβερνήσεις όταν χρειάστηκε για την πατρίδα. Και η πρόκευση, η οποία ήταν τότε, ήταν κρίσιμη περίοδος για τη χώρα. Η χώρα ήταν στον κρεμό και οι σοβαρές πολιτικές δυνάμεις συνεργάστηκαν.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση.
0: Όσο
1: και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αν δεν είμαι εγώ και οι συνεργάτες του και οι υπουργοί του, κοιτάξτε, αν δεν είμαι εγώ θα κάνουν ντουι απέναντι. Και τα λέει πού σε εμάς.
0: Καταρχάς, ένα λεπτό, καταρχάς δεν το είπε ο Μητσοτάκης αυτό.
1: Ποιος το είπε, ένας υπουργός που τον έδιωξε.
0: Ο Φλωρίδης που ήταν στο Πασόκ, το είπε που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, το Πασόκ ήταν πριν Χριστού όταν είχε τη θέση.
0: Όχι προ Χριστού, δεν ήταν προ Χριστού, μέχρι πρώτο στο Πασόκ ήταν. Ο Φλωρίδης Πασοκός. Δεν ξέρω τι έκανε. Έχετε συνηθίσει το Πασόκ με τη δεξιά, αλλά συγκυβερνάτε.
1: Δεν συμφωνήσε. Κοιτάξτε κύριε Χατζή, αυτό που είπε, ειδικά δεν ξέρω πώς το νιώθει ένας στην υπηρετική Ελλάδα, φαντάζομαι όπως και εγώ. Αλλά για εμάς τους νησιώτες, να ακούμε ένα Φλωρίδη, ένα υπουργό, το κλασά, το υπουργό δικαιοσύνης.
0: Σιγά μου ρε το πρώτο κλασά.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε καλά, εάν δεν θα κάνουν ντουι απέναντι. Εγώ δηλαδή αν τον είχα μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα του κάνω.
0: Βγάλετε τα δόντια, δεν με νοιάζει. Εγώ όμως θα σας πω το εξής.
1: Τι όμως είναι η κυβέρνηση.
0: Ναι, ένα λεπτό. Εσείς τώρα τι λέτε. Θέλουμε να χάσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν λέτε. Για να αλλάξει πολιτική.
1: Θέλουμε να αλλάξει η κυβέρνηση. Ναι, θέλουμε πολιτική.
0: Εντάξει, περίμενε.
1: Ναι. Ένα λεπτό.
0: Αυτό λέτε. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι η προσωπική σας. Όχι προσωπική σας, του κόμματός σας η άποψη. Πάει καλώς. Όταν βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματίσετε και μαζί, δημοσκοπικά τουλάχιστον μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να σχηματίσετε η κυβέρνηση. Αν προσθέσουμε τα ποσοστά των δύο κομμάτων, δεν φτάνουν. Που σημαίνει λοιπόν εδώ ότι αυτό που θέλετε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Άρα, πού θα πάμε.
1: Το που θα πάμε το προβλέπει το Σύνταγμα.
0: Όχι, δεν προβλέπει τίποτα το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τέτοια πράγματα. Γιατί το έχω μπροστά μου το Σύνταγμα, όχι.
1: Εάν ο πρώτος δεν μπορεί να σχηματίσει.
0: Θα ξαναπάμε για εκλογές. Ναι, θα πάμε για εκλογές.
1: Θα πάμε και για εκλογές. Όμως μην προδικάζομαι τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός.
0: Κύριε,
1: επειδή πιστεύουμε απόλυτα σε αυτά τα οποία εξαγγέλλομαι και παρουσιάζομαι στην
0: Ελλάδα,
1: είμαστε βέβαιοι ότι θα κρίνει με λογική που την έχει και θα μας κατατάξει πρώτα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό. Εντάξει, σύμφωνη, θα το κάνει. Αλλά εγώ ρωτάω, όταν δεν έχετε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, εντάξει, πόσο έξω να παίξουν οι δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά. Δεν έχετε τη δυνατότητα να πείτε ότι εγώ θα γίνω κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να κάνετε κυβέρνηση μόνοι σας. Και δεν μπορεί
2: κύριε
0: να είστε.
2: Και μεγάλη διαφορά.
0: Δεν είναι. Δηλαδή
2: δεν
0: το, έχετε 17 μονάδες διαφορά από την Δημοκρατία. Αλλά μισό λεπτό εσείς. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει την ώρα να περνάει. Λοιπόν, άρα λοιπόν εδώ τι μου λέτε. Ότι εσείς αυτό που ενδιαφέρεστε είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Τώρα τι θα γίνει άλλη μέρα, ο Θεός να βάλει το
1: όχι,
0: χέρι.
1: Όχι, δεν είναι λάθος.
0: Ναι, μα τι λάθος. Αυτό λέτε.
1: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πολιτική αλλαγή με κυβέρνηση πραγματικά που ενδιαφέρεται για τους πολλούς.
0: Ναι, αλλά σας εξηγώ ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε.
1: Πώς το βλέπετε. Βλέπετε τις μετρήσεις της GPO που μας μετρούσε. Ότι είμαστε στη Θεσσαλονίκη και δεν είμαστε.
0: Μόνο η GPO. Αλλά αυτό είναι μία εταιρεία. Βγήκε και η εταιρεία στο Μέγκα και η εταιρεία στο Star Channel και στον Αλφα. Δεν λένε αυτό που λέτε εσείς.
1: Μα έτσι ξεκίνησε και ανεβάζανε
2: τον
1: κύριο
2: Τσίπρα
1: το 20% και τώρα είναι στο 14%.
0: Ναι, έτσι γίνεται αυτό.
1: Στο 10%.
0: Έτσι
1: γίνεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι η προσπάθειά μας, ο αγώνας, οι περιοδίες, οι θέσεις μας
0: 13.
1: Γίνονται αποδεκτές στο ελληνικό λαό και βλέπετε ότι 13. Σε κάθε μέτρη στο Πασόκ είναι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ πάντα χαίρομαι.
0: Πάντα να είστε και παρακαλώ όταν θα έρθετε αύριο στην τηλεόραση, παρακαλώ να φέρετε τα ανάλογα γλυκά. Διότι διαφορετικά η συνέντευξη ήταν δύσκολη.
1: Μασουράκια της Χίου.
0: Αυτό, μπράβο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην παραλείψετε. Μην παραπάρετε μισό κιλό. Πάρτε ένα κιλό.
1: Τα μασουράκια της είπαν και πήρε.
0: Κυρία Γηφόρη, έχει άλλα μασουράκια. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται. Την πάω αυτή εγώ. Λοιπόν, καλημέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Ειδήσεις.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025 και το 2026. Ράλι στις τιμές των καυσίμων με την κυβέρνηση να εξετάζει σειρά παρεμβάσεων. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και τον Νοέμβριο. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν στο μεταξύ ότι καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Μπαρίμ της Ιεμένης η Χούθη. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της Κομματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του Πασόκ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά από αστυνομική επιχείρηση στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων στον Αυλώνα. Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά του σοφρονιστικού καταστήματος κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Συνελήφθησαν 5 εγκλειστοί, οι οποίοι φέρονται να διακινούσαν από κοινού ποσότητες ναρκωτικών εντός των φυλακών, αλλά και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Στη Διεθνή Επικαιρότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο σήμερα η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν αναμένεται να θέσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και να κάνει τον απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 60 αγνοούνται μετά την κατάρρευση εξαόροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας. Οι περισσότερες πολυκατοικίες στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου. Στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναίκος και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Σ
4: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: φτάσαμε στο σημείο η ελληνική τηλεόραση να μας δείχνει τι είναι αυτό το μηχάνημα πλασμαθαίρεσης, πώς λειτουργούν τα σωληνάκια, τι ώρα πάει για κατούριμα ο γιατρός την ώρα που δουλεύει το μηχάνημα. Δεν ντρέπονται λίγο? Ας αφήσει την ψυχή του ανθρώπου να ξεκουραστεί εκεί που πήγε.
1: Μα τι δηλαδή, αξία εντάξει, έχει τώρα να δηλαδή, βλέπουμε το μηχάνημα.
0: Μα τώρα τι, έχει. Γιατί το κάνουν αυτό? Έχουν πει τώρα και καλά από την άλλη εβδομάδα που θα αρχίσουν και άλλες εκπομπές. Καληνύχτα. Είναι ενημέρωση του κόσμου και έχουν το θράσος. Ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί να τις θεωρούν και ενημέρωση αυτές οι εκπομπές. Δεν είναι ενημέρωση. Είναι, πώς να το πει κανείς, εντάξει, είναι κίτρινα πολύ αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρεις γιατί κάνουν κίτρινα?
0: Το να μου αποκαλύψει κάτι, το αντιλαμβάνουμε. Το να μιλήσουν για το δικαστικό μέρος του πράγματος, επίσης το αντιλαμβάνουμε, γιατί αυτό έχει μια σημασία και για μας τους ίδιους. Το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα, ας πούμε, να έρχει κανάλι, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται είναι ενημερωτικό, είναι το κανάλι που προβάλλει τον Κασιδιάρη, να είναι ενημερωτικό και να έχει, ας πούμε, ένα γιατρό
1: εύκολο.
0: Για να του δείχνει το σωληνάκι,
1: ναι,
0: που
1: εύκολο.
0: Αυτό και την ουρίθρα του γιατρού που το συνδέει το σωληνάκι με το, πώς το λένε, καφετήρα. Ρε παιδιά, πλάκα μας κάνετε πρωί-πρωί.
1: Έχουν βγει κάτι έξαλλες περιπτώσεις.
0: Τώρα, εντάξει,
1: κάτι έξαλλες περιπτώσεις γιατρών επίσης.
0: Ναι, είναι ο άλλος, να πούμε, γιατρός παπάς, ξέρω εγώ τι είναι. Άσε το καλό.
1: Είναι ένας εύκολος τρόπος να γεμίσει την ώρα σου.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το
0: θέμα. Λοιπόν, δεν μπορώ.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber στο 6947-989-989. Μας έχουν στείλει διάφορα.
0: Έγινε φοβερό, μου στείλε τώρα ο Κωνσταντίνος.
1: Mm-hmm.
0: Χθες το βράδυ άρχισα να μιλάω, λέει ο Κωνσταντίνος, ακατάληπτα. Οι δικοί μου με πήγαν στο νοσοκομείο. Όταν με συνέφεραν, φώναξα: Ζήτω Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι παράδεισος. Και Α και Ου και Δάβλου Δουφουκού. Η διάγνωση των γιατρών ήταν αδωνοϊός. Πολύ ωραίο, επιτυχημένο. Mm-hmm. Γι' αυτό και το διάβασα. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, χώρα στην Ευρώπη που να είναι παράδεισος. Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχει. Πουθενά. Να πάμε στην Αφρική, να πάμε στην Ασία, στην Τουρκία που λένε και κάνουν και γράφουν. Η Τουρκία μέσα στην Ανατολή υποφέρει ο κόσμος.
1: Γιατί έχουν δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Μόνο το θέμα του
0: υπάρχει
1: οικονομικό.
0: Και ένα άλλο πρόβλημα εκεί.
1: Δεν μπορείς.
0: Είναι ο αγάς. Στα χωριά της Ανατολίας, πέρα από την Άγκυρα.
1: Όχι αυτά που βλέπετε όταν πηγαίνετε στην Κωνσταντινούπολη να δείτε την.
0: Α, στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Και τον Πόντρουμ, άστα αυτά.
1: Και στα σύριαλ δεν φαίνεται αυτό.
0: Ναι, πας μέσα, βαθιά μέσα στην Ανατολία. Είναι ο αγάς. Δεν υπάρχει κράτος εκεί. Αυτός κάνει κουμάντο. Που λέει, Τάσο, εσύ θα παντρευτείς τη Λούλα. Μα λες, αγά μου, δεν. Λούλα, δεν.
2: Σφάξε μαγιά μου.
0: Ναι.
1: Η Λούλα επίσης.
0: Σφάξε μαγιά μου, αργά μου να γιάσω.
1: Δεν έχει άποψη.
0: Η Λούλα θέμα. Δεν έχει. Όχι,
1: όχι,
0: η Λούλα, τσιμουλιά, η Λούλα. Λούλα είναι γυναίκα. Η Λούλα πρέπει να είναι μούγκα, στη στρούγκα.
1: Αυτό κάνανε μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Κάνανε σποτ πως η γυναίκα πρέπει να υπηρετεί τον άντρα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε μακριά.
0: Και άμα πρόσεχε πάθεις τίποτα εσύ, η Λούλα πρέπει να παντρευτεί τον αδερφό σου. Ή ανάποδα, αν πάθει η Λούλα κάτι, θα παντρευτεί την αδερφή τη και α είναι 12 χρονών. Δεν έχει σημασία αυτό. Έτσι
1: επαναλαμβάνουμε ότι αυτά δεν είναι ούτε στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στο lifestyle, ούτε.
0: Όχι,
1: είναι,
0: είναι
1: βαθιά εκεί
0: βαθιά,
1: που δεν ξέρει πώ ζει ο κόσμο.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν είναι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει σε κανένα χώρα του κόσμου αυτό που να πει, να είναι παιδιά, αυτοί ζουν πάρα πολύ καλά.
1: Κάποτε υπήρχε στη Σκανδιναβία. Κάποτε.
0: Δεν υπάρχει ούτε
1: κάποτε,
0: τώρα.
1: Κάποτε. Υπήρχαν καλά συστήματα. Εντάξει, τώρα με τους...
0: Και μετά πάω και στο άλλο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει γιατί δεν γίνεται να υπάρξει. Μου λένε τώρα.
1: Όπως λέει, δεν υπάρχει και άλλη χώρα που να είναι
0: στην Κούβα,
1: τόσο
0: λέει, πήγανε στην Κούβα. Και λέω τώρα εγώ. Εντάξει, πήγανε τα παιδιά της. Ναι, οκ. Okay. Το αντιλαμβάνομαι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Είναι μια ιδεολογική προσέγγιση. Όμως, δεν πας στην Κούβα, στην Αβάνα, στο κέντρο. Πήγαινε στις γειτονιές, να βρεις την πορνεία, να βρεις τον εξευθελισμό της ανθρώπινης προσωπικότητας. Μα δεν φταίνε αυτοί, λέει, φταίνε οι Αμερικάνοι. Εγώ δεν είπα ότι δεν φταίνε οι Αμερικάνοι. Προφανώς φταίνε οι Αμερικανοί με τον αποκλεισμό. Εντάξει, δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Αντώνης Αντωνόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήρθε εδώ, όχι από την Κούβα, από το μακρινό Πασόκ. Φαντάζομαι.
3: Καλημέρα
1: σας.
3: Έχει ψιλοκούβα και εκεί. Και κουβάδες έχει.
0: Εγώ γελάω.
3: Εγώ γελάω όμως. Άλλοι κλαίνε.
1: Εντάξει. Για πες, για πες.
0: Εγώ δεν γέλασα.
3: Τα λέγατε πριν με τον
0: Κωνσταντουλάκη. Τρέχεις εδώ και χασκογεμπουρίζεις με το Πασόκ. Κάτσε να δεις.
3: Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω ότι είμαι από τους αγαπημένους του.
0: Κουκούλα.
1: Τι.
0: Κουκούλα. Ναι. Κουκούλα. Βάλω κουκούλα.
3: Κουκούλα. Δεν χρειάζεται. Χωρίς κουκούλα. Εγώ είμαι. Εγώ το έκανα.
0: Βάλω κουκούλα γιατί δεν θέλω να κοιτεθώ στον κύκλο μου.
3: Ναι.
0: Στον κύκλο μου.
3: Εγώ είμαι.
0: Να σου το πω πώς θα το κάνω.
3: Για πες.
0: Πρόσεξε να δεις.
4: Στα γαπλά, πες το δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Έτσι καλά, ρε.
5: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάρη.
6: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
4: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
5: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
6: Πες στο Χασοδίκη να αφήσει τους εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
4: Αμόλα.
5: Πες του να δώσει 5, 6, 7, 10 ονοματάκια.
4: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Την κουκούλα.
0: Έτσι γίνεται.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Α, λέει στην Αυστρία. Δεν το είδα, ρε. Στην Αυστρία λέει πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο κυβερνούσε ο Μπρούνο Κραέσκι. Και όταν είχε γεράσει, τον ρώτησα τι διαφορά υπάρχει μεταξύ της σοσιαλδημοκρατίας και της δεξιάς και απάντησε τότε στους δημοσιογράφους ότι καμία ουσιαστική διαφορά δεν υπάρχει. Το λέμε γιατί είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Σαολίδη, ο οποίος μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Δεν ήξερε ότι στην Ευρώπη το μεγαλύτερο ποσοστό των κομμάτων που κυβέρνησε ήταν δεξιά. Νομίζω ότι είναι σοσιαλδημοκράτες επειδή θυμότανε το Μιτεράν, ας πούμε.
3: Και επειδή ήταν στο Πασόκ ο κ. Σαουλίδης.
0: Ναι,
3: έτσι είναι. Ήταν στο Πασόκ και έφυγε.
0: Ναι, τώρα γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι οι γραμμές τρεις. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο
3: ΣΥΝΕΛΑΣ.
0: Είναι τρεις, θα συμπλέψουν, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτες.
3: Ριζοσπάστες,
0: οικολόγοι, ηλεκτρολόγοι.
3: Οι ετικέτες αυτές μας έχουν φάει, νομίζω. Αυτές οι ετικέτες.
0: Αυτό το παραμύθι και το δικό σου και ορισμένο αλλού, ναι.
3: Εμένα.
0: Ναι. Γιατί ναι, ουλού θε πάτε και κάνετε αυτή την προπαγάνδα, υπάρχουν ιδεολογίες, κύριε.
3: Υπάρχουν ιδεολογίες. Πού?
0: Παντού.
1: Έχουν γίνει σαλάτα απλώς.
3: Τώρα έχω την εντύπωση.
0: Υπάρχουν, κύριε.
3: Υπάρχουν. Και εγώ υπάρχουν, έχω ιδεολογία, όπως έχεις και εσύ.
0: Ναι. Βεβαίως έχω.
3: Ναι.
0: Λοιπόν.
3: Οι άλλοι έχουνε.
0: Τι πηγαίνει
3: ποιο.
0: Δεν νοιάζει τι κάνει ο άλλο. Εγώ τώρα δεν βγάζω μπροστά να μου πει.
3: Αν εξαιρέσει το κουκουέ που έχουν.
0: Τα έχω πει αυτά. Μην μου λε αυτά που έχω πει. Έτσι.
3: Ναι, όχι να τα λέμε να ακούγονται.
0: Είναι πέντε πολιτικέ, δύο κόμματα υπάρχουν. Τι κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα.
3: Άρα λοιπόν, πού είναι οι ιδεολογίε. Συνετικέτα.
0: Χάσαν οι ιδεολογίε. Κάτσε πιο λίγο νερό. Χαθήκαν οι ιδεολογίε, παιδάκι μου.
3: Δεν χαθήκανε. Οι άλλοι δεν τι έχουν βρει.
0: Που υποτίθεται εκπροσωπούν. Κάνει το κορόιδο.
3: Εντάξει τότε. Είναι αγαπούλα, την κουκούλα λοιπόν.
0: Πέντε, ναι. πέντε πολιτικές. Δύο κόμματα, πέντε πολιτικές. Δύο κόμματα, πέντε πολιτικές. Αυτό είναι. Δύο κόμματα υπάρχουν ουσιαστικά. Το κουκούι και άλλοι.
3: Εδώ ακόμα.
0: Να ανοίξουμε τώρα.
3: Να ανοίξουμε. Ακόμα και αυτοί, αυτοί που παριστάνουν ακόμα και τους αναρχικούς. Εγώ σου λέω, το έχω ξαναπεί, ότι τον Μπακούνιν το θεωρούν ότι είναι μπύρα.
1: Α, καλά, εντάξει. Έτσι, δηλαδή. Συγχυμένα πράγματα.
3: Ακόμα και αυτοί. Γιατί κάποτε.
0: Χωρίς αλκοόλ, χωρίς αλκοόλ.
3: Ναι.
1: Πιάσε μια μπακούνι.
3: Έτσι, γιατί κάποτε οι αναρχικοί είχαν.
1: Μια διαβασμένη.
0: Μια μπακούνι να.
3: Μόνο διαβασμένη. Μόνο διαβασμένη.
0: Κάτσε, να σου πω, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο αναρχικός δεν είναι ομάδα. Δεν είναι με ομάδες.
1: Γιατί είναι αντίθετο με την
0: ιδεολογία του. Αυτό το
3: και
0: πράγμα.
3: Δεν είναι μπαχαλάκια.
1: Δεν μπορεί να είναι οργανωμένο.
0: Αυτοί που λες τώρα. Δεν είναι μπαχαλά, είναι αντεξουσιαστές. Έχουν άλλη ιδεολογική προσέγγιση.
3: Δεν
0: έτσι
3: έχουν...
0: πιστεύω εγώ, ρε φίλε.
3: Δεν έχουν ιδεολογική προσέγγιση, να πάνε να σπάσουν μια τζαμαρία έχουν.
0: Δεν ξέρεις γιατί το κάνουν όμως.
3: Ναι, γιατί δεν τους αρέσει η τζαμαρία ή δεν τους αρέσει αυτό που βλέπουν στην τζαμαρία.
0: Είμαι πολύ συντηρητικός για μένα.
3: Είμαι συντηρητικός εγώ.
0: Και αυτός να φανταστείς είναι σοσιαλδημοκράτης. Και εγώ είμαι συντηρητικός. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι σε τι κυκαιώνα ζω.
1: Είμαι φιλελεύθερη ιδεολογικά, αλλά όχι στα οικονομικά.
0: Άλλο το φρούτο τώρα. Καινούργιο φρούτο ιδεολογίας αυτό.
1: Μα πώς, αυτό δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η ελευθερία του ατόμου. Θεωρώ ότι είναι το βασικότερο.
0: Μου θυμίζει την ηγουμένη Θεοκλήτη, έτσι που μου
1: λέει. Είμαι ηγουμένη Θεοκλήτη. Ναι. Λοιπόν,
3: όχι,
1: μας ρωτάει...
3: συγγνώμη. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν ξεπεραστεί οι ιδεολογίες. Τι χρειάζεται, εξυγχρονισμός. Χρειάζεται καινούριο
1: ορίστε,
3: όραμα.
1: Το έχω στο Πασόκ τώρα μέσα σε αυτό. Έβαλε τον εξυγχρονισμό.
3: Ναι, εξυγχρονισμός το πήγε να το κάνει.
1: Πήγε.
3: Ο Σιμίτης. Δεν είχε όραμα. Δεν ήταν εξυγχρονισμός.
1: Και η ιδεολογία είχε ο Σιμίτης.
0: Ήτανε.
3: Πήγε να μαζέψει το ασημάζευτο.
0: Πήγε.
3: Πώς θα το μαζέψει. Πολλά λάθη έκανε.
0: Ένα έκανε. Παράτησε το κόμμα και έγινε τη κακομοίρα εκεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα.
3: Ναι, γιατί το κόμμα το θεωρούσε βαρύδι. Γι' αυτό και το κόμμα τον εκδικήθηκε.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Αλλά. Τώρα κουβέντες για Σάββα στο κόμμα.
1: Μας ρωτάει κάτι εδώ ένας φίλος. Συμφωνούμε και εμείς και το είπαμε προηγουμένως ότι η αποφυλάξη κάποιου που έχει εκτίσει ποινή, που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει, δεν μπορεί να αποτελεί είδηση. Όταν βγαίνει ένας του κοινού ποινηγού από τη φυλακή, δεν καταλαβαίνω γιατί αποτελεί είδηση. Εγώ δεν γίνεται, δεν συμβαίνει και δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Στο σκάι τον Αλαφούζο ρωτάω.
1: Γιατί είναι αφιέρωμα.
0: Που έχουν μία μισή ώρα τώρα εδώ τα σωληνάκια του μηχανήματος.
1: Ούτε το όνομα, ούτε θα πω κάτι
0: παραπάνω. Λέει καρατζίδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι θες τώρα εσύ. Διαφημίσεις δεν είναι. Τι. Δεν είναι. Αναρχία θα μιλήσει, εντάξει.
7: Πήραμε τηλέφωνο και τα άμαθα όλα. Λοιπόν, δημόσιο κίνδυνο η αδελφή σου. Δημόσιο κίνδυνο η αδελφή μου έκανε άνω κάτω όλο το χωριό. Έκανε άλλο κατοχριό. Η πιο επικίνδυνη αναρχική. Αναρχική. Τι είπες αναρχική. Η αδελφή μου. Η αδελφή του μας είναι αναρχική.
0: Ναι.
3: Οκ.
0: Αναρχική αδελφή του. Γίνευε τώρα.
3: Σε αυτό που είπε η Αθηναίδα, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση όμως δηλαδή. Ήταν αυτοί που τον υποδέχτηκαν.
1: Άμα θέλουν να πηγαίνουν.
0: Συζήτηση, δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν μπορεί να βγαίνει ο φυλακισμένος και να είναι η είδηση στο τέτοιο. Στην είδηση δεν καταλαβαίνω. Όποιος βγαίνει από τη φυλακή κοινή.
0: Μια και μιλάμε για ιδεολογία αριστερή στην Ελλάδα, νομίζουμε ότι ο σοσιαλισμός είναι κέντρο. Έχεις δίκιο, δεν είναι. Είναι πιο αριστερά. Δεν είναι κέντρο. Κέντρο είναι άλλο πράγμα. Το κέντρο είναι επάγγελμα. Είναι επάγγελμα για να είσαι στην εξουσία. Είναι επάγγελμα. Υπάρχουν οι ΙΕΚ κέντρου που εκπαιδεύεσαι να είσαι κέντρο. Δηλαδή τίποτα. Εγώ δεν θεωρώ τίποτα το κέντρο. Δεν είναι για μένα χώρος που μπορεί να παράξει πολιτική.
3: Είναι ένας πολίτης ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά. Αυτό είναι το κέντρο. Δουλεύει, εργάζεται, φοβάται, έχει ανασφάλειες.
0: Γιατί να φοβάται
1: σε όλους τους χώρους υπάρχει αυτό.
3: Φοβάται την επόμενη μέρα. Φοβάται αυτόν που βγήκε
1: αυτό που
3: έξω και έγινε από τη φυλακή και έγινε είδηση.
1: Κυρπαντελής αυτό που περιγράφεις.
3: Αυτά φοβάται.
1: Αυτό που περιγράφεις είναι κυρπαντελής.
0: Κυρπαντελής δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ συμφωνώ με τον δραστήριο πολίτη, ο οποίος παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Δεν έχει σημασία αν είναι φτωχός.
3: Ναι,
0: σημασία έχει να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να πάει σε μια κάλπη, να σκεφτεί σοβαρά και να ψηφίσει αυτό που πρέπει. Mm. Αυτό που νομίζει ο ίδιος ότι πρέπει.
3: Ναι.
0: Όχι να το επιβάλλει κάποιος. Έτσι.
3: Και γιατί, αυτό είναι κέντρο.
0: Γιατί εγώ τι βλέπω τώρα. Βλέπω το εξής. Το είπα και στον κύριο Σταύρο.
3: Τον Μιχαηλίδη.
0: Ναι, φίλος μου. Είναι φίλος μου ο Σταύρος. Λοιπόν, πράγματι είναι φίλος μου. Λοιπόν, πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Λένε αυτοί. Να φύγει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας.
1: Μας το είπε και ο κύριος Σαολίδης.
0: Αυτό λένε. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Τι να έρθει. Έχουν τη δυνατότητα, γιατί ο δικοματισμός που ξέραμε ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ή μετά η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνοι.
3: Ναι.
0: Άρα θα φύγει ο Μητσοτάκης και ήταν ο άλλος. Δεν είχε πρόβλημα ούτε ανακατοσούρα ούτε τίποτα. Έχανε μια. Τώρα ακόμα έρχονταν το άλλο. Πάει καλά. Τώρα είναι έτσι.
3: Όχι.
0: Δεν είναι. Άρα λοιπόν, τι προτείνουνε.
3: Δεν προτείνουνε.
0: Όχι, προτείνουνε να κερδίσουν αυτοί και από εκεί και πέρα.
3: Να δούμε ποιος θα έρθει μαζί μας.
0: Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Γιατί και την πρόσθεση να κάνεις που δεν γίνεται έτσι.
3: Υπάρχει ένα σκόπελος τώρα εκεί που λέγεται Σύνταγμα. Και είναι σοφό. Αλλά. Κατάλαβες, δεν μπορούν να τον ξεπεράσουν αυτόν τον σκόπελο.
1: Γιατί. Ναι. Συγγνώμη.
3: No, όχι, όχι. Αυτό που είπε χθες ο Πάνας, παραδείγματος χάρη, τι είπε ο Πάνας, αυτό που λένε όλοι.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό δεν είπα από το πρωί.
3: Ναι, το ξέρω, το λες. Σ' ακούω. Είναι αυτό που λένε όλοι. Αλλά κανένας δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει.
0: Γιατί είναι υποκριτής, φαρισαίος. Τι
3: γιατί μα τώρα τι να λέμε.
0: Λέει
3: και μετά σου λέει ότι δεν είναι πρόβατο βουλευτής.
0: Θα διαβάσω αυτό το, διαβάσω αυτό το μήνυμα. Γιατί κύριε Χατζή διαφωνήσατε με την κυρία Νέγκα. Γιατί με την κυρία Νέκα δεν συμφωνώ σε όλα τα θέματα.
1: Καλά, σε εγώ. Έχουμε τεράστιες διαφωνίες. Αλλά λέει, υπάρχουν άνθρωποι που είμαστε αριστεροί, αλλά διαφωνούμε στη μονιμότητα αν αφορά στο δημόσιο. Μα εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό. Να λες ότι ο άλλος πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αλλιώς πρέπει να τον διώξεις. Γιατί δεν την κάνει η δουλειά του καλά και δεν μπορεί να επιβαρύνει τα παιδιά του Κοσμάκη, αν είναι άσχετος, αν βαριέται, αν είναι διεκπαιρεωτικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι για το κοινωνικό σύνολο γίνεται.
3: Αυτή είναι η αριστερά.
1: Αυτά
3: αυτό είναι
1: τα
3: αριστερή
1: άλλα
3: σκέψη.
1: Είναι πολιτικά αντικά και ψηφοθυρικά.
3: Α, μπράβο.
0: Πού ζω, ρε. Στη σάλα με τους.
3: με τα σφυροδρέμματα.
0: Ζω, ρε.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει μονιμότητα, δηλαδή ο άλλος που δεν δουλεύει να κάθεται.
0: Όχι, όχι.
1: Πρώτα το καταλάβω. Αυτό είναι αντιλαϊκό, δηλαδή.
0: Βρήκα φίλο μου στην Πάρο που μου λέει για μια δασκάλα που έχει το παιδί του. Του λέω, ρε μεγάλε, του λέω του παιδιού, καλός ο δάσκαλος και δασκάλα. Είναι καλός ο δάσκαλος. Τέλειος, κύριε Τάκη, μου λέει. Όλο έξω βγαίνουμε.
1: Βαριέται.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα, να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 26 λεπτά μετά τις 10.
1: Σας ακούω που μιλάτε τώρα και έχω πάθει ένα αυτό μέσα μου. Κατέβασμα το σπλάχνο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση πρώτα απ' όλα.
1: Όρεξη έχεις πριν πρωί.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο και κεφά το θέμα.
1: Ποιος σας, εγώ έχω πει από πέρσι, από πέρσι, την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή πριν από το καλοκαίρι, δεν πρόκειται να γίνει. Τι κουβέντα ανοίγουμε τώρα, αφού δεν συμφωνούν. Δεν συμφωνούν αν ο Κάβουρας πάει στραβά ή όχι. Μωρέ.
2: Τώρα, θα πάει τώρα, θα μιλήσει.
1: Βλέπουν τον Κάβουρα να πάει στραβά, ή άλλοι λένε πάει δεξιά, άλλοι λένε πάει αριστερά, είναι από την μεριά που το βλέπει. Δεν βρίσκει άκρη τώρα. Δεν είναι πολιτικό σύστημα αυτό. Δεν χαβαλεύει τώρα. Εντάξει, άσε με τώρα. Μην με κουρτίζει,
0: παρακαλώ. Αν δεν μπορεί να περάσει αυτό και δεν μπορούν να συμφωνήσουν, δεν έχουμε παιδιά πρόορο σε βασικά θέματα όπω είναι
2: Δεν
1: μιλάω. Να περιμένει. Πριν από πάρα πολύ καιρό, ο Τάση το θυμάται, έλεγα ότι σε λίγο η Κοσμοτέ θα αλλάξει. Τα λέγεται Τέλεκομ γιατί είναι Γερμανοί. Βρέθηκε ένα τύπο εδώ, νεοδημοκράτη ήταν αυτό, ο οποίος μου λέει ότι κάνω προπαγάνδα αντίον της Νέας Δημοκρατίας και αυτά και εκείνα και τ' άλλα και υπερασπίζεσαι, ναι και δεν πρόκειται η Κοσμοτέ. Το απαντάω τώρα, αν ακούει, ότι κατάλαβες ποιος ήταν το λάθος ή όχι. Ποιος έκανε λάθος, εγώ ή εσύ.
0: Μπορώ να...
1: Μου την έπεσε τότε άγρια, ότι όταν είπα ότι αυτού ξεπουλήθηκε στους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή,
0: έχω μια παιδική απορία. Χώρα... Μπορείτε να μου τη λύσετε και τα παιδιά μου την έχουνε. Γιατί άλλαξε το όνομα.
1: Γιατί άλλαξε.
0: Γιατί.
1: Ποιος.
0: Το όνομα.
1: Αφού το έχει πάρει Telecom.
0: Ρε παιδί μου όμως.
1: Η Deutsche Telekom έχει πάρει την
0: εταιρεία. Το brand name έχει μια αξία, έχει μια εμπιστοσύνη, έχει μια σχέση ο Έλληνας καταναλωτής.
1: Γιατί το PAP γιατί άλλαξε. Πώς λέγεται τώρα. Allwin.
0: Ναι.
1: 16 δις στη χηματζίνικα στην
0: Ελλάδα. Μια εταιρεία τηλεφωνίας είναι κάτι με το οποίο έχουμε πιο άμεση σχέση. Αυτό λοιπόν αναγνωρίζει, αυτό ξέρει, δεν ξέρω ποιο είναι το καθεστώς της ιδιοκτησίας, αλλά από εκεί πέρα.
2: Γιατί είναι πολυεθνική, μωρέ.
1: Δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα άλλαζα. Είναι πολυεθνική. Θα έλεγα στην Ελλάδα είναι Κοσμοτέ. Τι να κάνουμε, συνεχίζουμε.
1: Το πάνω σε όλο τον κόσμο το ίδιο.
2: Καταρχάς ήταν ο ΤΕ.
3: Και η Πάναβο ξέγινε Πάναφων. Και μετά έγινε Βόνταφων.
0: Ρε παιδί μου, ναι, εγώ σου λέω ότι έχει μια αξία. Εδώ είναι ένα brand το οποίο είναι όσα χρόνια είναι το τηλέφωνο. Έτσι. Είναι δύσκολο αυτό λοιπόν να το ξαναχτίσεις. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτή τη χώρα λόγω μας θέτης. Οκ, εντάξει.
2: Διατηρεί το
1: πρόβλημα. Αλλά στον το marketing το δικό του είναι άλλο.
2: Δεν
1: είναι
2: το ποσοστό του το δημόσιο το διατηρεί.
1: Όχι από την διατηρήση. Όχι, από την Γερμανία μέσα. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Το πουλήσανε, το πήραν οι Γερμανοί. Γεια σας και αντίο τώρα. Τι μου λες. Εντάξει, και μου λέτε εμένα τώρα και μου λέει ο άλλος άλλη φορά είναι αυτά που λες και αυτό και δεν πρόκειται το Κοσμοτέ να αλλάξει ποτέ. Φάτε στο μάπα τώρα. Γιατί.
2: Αγάλε, πήγε από ό,τι.
1: Είδες κανέναν κανένα πολιτικό εσύ να μιλήσει για τον ΟΠΑΠ.
2: Όχι.
1: Είδες.
2: Όχι.
1: Γιατί ξέρεις. Γιατί δεν μιλάνε να πούνε τα στοιχήματα στην Ελλάδα έχουν φτάσει στα 16,5 δισεκατομμύρια. Και κάπου πρέπει να υπάρξει κάποιο μέτρο.
2: Κατά καιρού.
1: Γιατί δεν μιλάνε. Α το πω γιατί. Γιατί οι περισσότεροι παίρνουν τηλέφωνο, δώσε μια διαφήμιση στον Τάκη, δώσε μια διαφήμιση στον Τάσο. Γι' αυτό δεν μιλάνε. Α το πω εγώ γιατί δεν μιλάνε.
2: Αχα.
1: Τι δεν τα λένε. Α τα πω εγώ που τα ξέρω.
2: Beautiful.
1: Α, ναι.
2: Κατάλαβα.
1: Φούστα μπλούζα και καρό που καμισάκι. Άσε ρε μεγάλε τώρα. Πάμε στο σήμα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κάποτε λέγανε, γιατί λέμε ξεπλένω χρήματα. Γιατί παλιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η μαφία είχε φεύγει το εξής. Είχε πάρει τους Κινέζους που είχαν πάει τότε εκεί, μετανάστες οι έρμοι, και είχε κάνει τα πλυντήρια. Καθαριστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πίσω από το καθαριστήριο ήταν το σύστημα που ξεπλέναν τα λεφτά. Δηλαδή, κόβανε αποδείξεις αυτοί για 500.000 δολάρια, ενώ είχαν κάνει τζίρο 50 δολάρια. Και αυτό ήταν το λόντρι. Γι' αυτό λέγεται ξέπλυμα. Λόντρι το λένε στην Αμερική. Γιατί
2: τα ρούχα έρχονταν
0: τώρα θα είναι.
2: Σέρβισης που λάγανε επομένως.
0: Ναι, τώρα το λένε στοίχημα λόντρι. Ξέρω εγώ πώς το λένε τώρα.
2: Έλα τώρα, έλα. Μην ακούω.
0: Δεν ωραία, για παράδειγμα.
1: Το ξέρεις ότι.
0: Εγώ αφενέμαι, δεν φοβάμαι και δεν ντρέμω μπροστά τους.
1: Την ημερομηνία λήξη στο προϊόν, στο γάλα, την είχε εφεύρει ο Αλ Καπόνε.
2: Υπήρχε,
1: ναι, γιατί ήταν τότε με τους γαλατάδες και τα λοιπά. Ήταν μεγάλη κλίκα. Ο Αλ Καπόνε την ημερομηνία λήξης πάνω στο γάλα τότε την είχε φεύρει ο Αλ Καπόνε. Γιατί ήταν μεγάλη κλίκα οι γαλατάδες και ήθελε να ελέγξει. Είχε πολύ χρήμα το γάλα. Και ήθελε να το ελέγξει. Και σου λέει λοιπόν πώς θα κάνω εγώ τους αντίπαλους, τους ανταγωνιστές. Και έλεγε ότι είχε γράψει να γράφεται πάνω, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης στο γάλα. Δηλαδή πόσο το έχεις εσύ, το κρατάς 4 μέρες. Εγώ θα πουλάω γάλα που θα λύγει στις 2 μέρες. Τότε. Ναι. Και μετά αυτό πέρασε.
0: Ναι. Πάμε στον Ανδρέα Πετρόπουλο, ο οποίος δεν έχει σχέση με το γάλα.
2: Έχει εφεύρει κάτι.
0: Έχει εφεύρει καμιά τέτοια φάμπρικα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Δεν έχω, όχι, δεν, δεν τα κατάφερα.
0: Δεν τα κατάφερες. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Με ρώτησε ένας να σε ρωτήσω, μου είπε ένας να σε ρωτήσω, εάν υπάρχει λόγος να υφίσταται πλέον η Νέα Αριστερά, ένας ακροατής.
3: Υπάρχει.
0: Υπάρχω.
3: Εσύ, όσο υπάρχει θα υπάρχω.
0: Μάλιστα. Ναι, για λέγε, γιατί υπάρχει.
3: Τα κόμματα, έτσι είναι, δηλαδή, ναι. Ζωή έτσι είναι, κάνεις το ίδιο, εντάξει.
0: Τώρα νομίζω ότι είναι περισσότερο αναγκαίο να υπάρχει, γιατί έχει περάσει και το ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Οπότε είναι καλύτερη αυτή.
3: Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός.
0: Ανάμεσα στο 1,2 και στο 1,3. Αυτό σωστό είναι.
3: Ναι, αλλά μαζί κάνουν 2,7.
0: Πες το λοιπόν τόση ώρα. 1,2 και 1,3 κάνει 2,5. Δεν κάνει 2,7, αλλά μπας με το. Σου χαρίζω 2 εγώ. Πάλι δεν μπαίνουν στη Βουλή όμως, πάντρε Ανδρέα. Δεν μπαίνουν στη Βουλή έτσι γάμο το. Και θα σκάσω.
3: Τι να κάνουν οι άνθρωποι και αυτοί έχουν τα θέματα τους, ρε παιδιά. Δεν πέρασαν θύελα, δεν πέρασαν λίγα πράγματα. 2 χρόνια τώρα
0: δεν πέρασαν. Δεν τους την επέβαλε κανείς τη θύελα, μόνοι τους τη δημιουργήσανε. Και φάγανε στη μάπα τα αποτελέσματα της θύελας και τα συντρίμια. Δεν έφταιγε κανένας.
3: Δεν είπε ότι δεν κατηγορεί κάποιος.
0: Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω δεν τους έφταιξε και κανείς. Από μοναχοί τους το κάνανε.
3: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας, του βγάλανε τα σηκώτια. Αγανάκτησε, σηκώθηκε και έφυγε. Τι να έκανε. Το έχω πει 100 φορές που μόλις είδα την Πέττη εγώ με στα μάξι που γέλαγε, μόλις έφυγε ο Τσίπρας από τα γραφεία, κατάλαβα. Διώσανε ανακούφιση οι άνθρωποι. Λοιπόν, μετά ας πούμε, έφτιαξε το δικό του κόμμα ο άνθρωπος που τον κατηγορούν ότι είναι λέει, προσωπικό κόμμα. Όχι, θα φτιάξει να του ξαναμαζέψει, να του ξαναβγάλουν τα τζίφια. Όχι, ρε φίλε, σου λέει, άστο, πάει στο διάλογο μόνο μου και ό,τι θέλει να κατεβάσει. Καλά έκανε, κατά την κρίση μου. Εσύ δεν συμφωνείς, το ξέρω, αλλά αυτό κατά την κρίση μου.
3: Πού το ξέρεις ότι δεν συμφωνώ.
0: Τέτοιος είσαι μωρέ, εντάξει, σε ξέρω τόσα χρόνια, σε ξέρω. Δεν συμφωνείς. Πόσα χρόνια συνεργαζόμαστε, πάνω από 10. Οπότε άστο. Λοιπόν, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα με όλο αυτό το σύστημα. Εγώ έλεγα νωρίτερα, Ανδρέα, ότι δεν με πείραξε καθόλου αυτό που είπε ο κύριος Απόστολος Πάνας. Είχε το δικαίωμα ο άνθρωπος να το πει, αφού του θέσανε το θέμα. Ήταν στη συνέχεια της δικιάς μας κουβέντας,
3: ναι.
0: Που είπε ο Ανδρουλάκης, αφού του θέσανε το θέμα, γίνεται πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε, με ποιον θα συνεργαστείτε. Και είπε αυτό που είπε σωστά.
3: Μα εμείς το πιάσαμε το θέμα. Αν θυμάσαι τότε με την ερώτηση του Ανδρουλάκη σε διεθνή
0: εσύ το άνοιξες.
3: Ναι. Και,
0: εμείς ακολουθήσαμε. Εδώ ως χοροδία. Ναι. Κυρία Νέγκα, τηλεφωνία κάνει τότε.
3: Ναι.
0: Ήταν είναι, της όπερας είναι.
3: Εγώ νομίζω ότι αυτά τα επεισόδια θα γίνει. Επειδή έχουμε και κάποιους μήνες μπροστά μέχρι τις εκλογές. Λαμβάνονται. Δεν γίνεται. Γιατί τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα.
0: Δεν είναι. Ναι. Ναι. Τώρα πρέπει να σε ενημερώσω ότι η γιατρός αυτή έβινε και συμβουλές στα ζευγάρια για το σεξ, να ξέρεις.
3: Ποια γιατρός?
0: Αυτή που συλλάβανε, του συλλάβανε, η τέτοια, η ολιστική.
3: Όχι ρε γάμο, το δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβες, εγώ να δεις, δεν πρόλαβα.
2: Ολιστικές,
0: και και η ηλικία μου,
2: πρακτικές, γυναικεία, ερωτική επισημία.
0: Ναι, έκανε και αυτά με ενδιαφέρουν εμένα.
3: Ναι.
2: 40 μέρες.
1: Από ένα γιατρό τι να περιμένεις?
0: 40 μέρες δίαιτα για να...
2: Όχι, 40 μέρες πριν τα περιστατικά.
0: Α, 40 μέρες. Στα 40 που λέμε.
2: Λοιπόν, τι υπάρχει στον κόσμο? Είχε κάνει, λέει, ένα μεταπτυχιακό σε ένα πανεπιστήμιο αυτό της Χονολού, το οποίο είναι ανύπαρκτο, γιατί το πραγματικό της Χονολού είναι μια χαρά και κάνουν και υδροβιολογία οι άνθρωποι και είναι πολύ...
0: Έχει πάει αυτή και θα ξέρει γιατί πάει...
2: Όχι, άνοιξα να δω από περιέργεια.
0: Και στο Buenos
2: Aires. Λοιπόν, και αυτή έχει πάει σε ένα... Έχει πάει σε ένα... Έχει κάνει ένα το οποίο είναι εξ αποστάσεως και η αποφύτηση είναι εικονική. Το είδατε? Το είχε σε ένα site... Καθημερινή το είχε. Photoshop. Και έκανες Photoshop, σε έντυνε.
1: Και μπαινε σαν κάδρο, ρε παιδί.
2: Τελετή αποφύτησης, που δεν είχες πάει ποτέ.
1: Αυτό είναι αμερκάνια.
2: Κβαντικό.
1: Αυτό είναι αμερκάνια.
2: Δεν είναι αναγνωρισμένο αυτό πουθενά.
1: Δεν
2: είναι μια ανύπαρκτη μπουρδα είναι.
3: Μετά έκανες την αποφύτησή σου.
0: Τι είπες?
2: Μου, ναι. Ήταν εκβαντικών σπουδών. Το οποίο δεν υπάρχει. Δεν είναι, το παραδέχεται η
1: θεωρητική
2: μεγάλη.
1: Όχι, σαμάνα.
2: Και αυτό μέσα, και αυτό μέσα. Μέσα, και αυτό
0: εγώ
2: μέσα.
0: Έχω δηλαδή κάνει στο Θιβέτο, έχω τελειώσει.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν στον κόπο.
1: Είχα πάει μικρό.
0: Στο Θιβέτο έχω τελειώσει 7 χρόνια. Εγώ είχα ταινία δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι, 7 χρόνια
2: στο Θιβέτο είναι καλή.
0: Ταινιάρα. Μπραντ Πίτερ έπαιζε αυτό το παιδί. Ήταν νέο τότε.
2: Τώρα είναι συνομιλικό.
1: Τότε που, τότε που ήταν νέος μου μοιάζε.
0: Βάλε ένα τραγούδι γιατί...

0: Λοιπόν, Ανδρέα, νομίζω ο Σφακιανάκης, αν δεν έλεγε τα πολιτικά που λέει, θα ήταν σήμερα νούμερο ένα.
1: Εγώ ούτε να τον ακούσω δεν θέλω.
0: Καλά, εντάξει, τη φωνή την ακούμε. Και εγώ κάποιοι τραγούδι δεν μου αρέσουν αυτά που λένε, αλλά η φωνή είναι φωνή. Δεν μπορώ να το...
2: Αυτό είναι ένα θέμα πάντως στην τέχνη.
0: Αυτό δείχνει εμπάθεια μέσα.
2: Αν μπορείς να ξεπεράσεις τον
0: αντίπαλο. Δηλαδή, αν ήταν κομμουνιστής, θα τον άκουγες.
1: Μα έτσι ακομονησί τα τραγούδα για αυτά τα πράγματα.
0: Ποια ρε τα τραγούδα, είναι ένα τραγουδάρα αυτό ρε. Είσαι καλά, αγόρι μου, από μυαλό.
1: Σαν το τσιγάρο και τις τάχτες.
0: Ναι, και εσύ ακούς το, πώς το λένε, εκείνον εκεί.
1: Φοβερό στίχος.
0: Ποιο, το μάλαμα, ακούς το μάλαμα. Άσε με τρα, Αντρέα, πρωί.
2: Ένα μωρί, εντάξει, δεν τραγουδάει έτσι ο
0: ο Μάλαμας.
3: Θα σου καταθέσει ερώτηση.
0: Και λέει στο, πώς το λένε, στο μάσαμε, θα λέει στο, πώς το λένε, σε ένα...
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το άκουσμα ιδεολογικό πρόσωπο.
0: Άσε ρε μπαγλαμά του, λέει το ακροατή του. Σε μια ζωντανή είναι. Ε, μπαγλαμά, τι να πω.
2: Τι το... Έλα ρε παιδί μου.
1: Εσύ μάλλον τον Τερζή, το
0: συγχωρεμένο. Ας το ρε τον Τερζή ρε τώρα. Και τον Καράρα στα χάμπουκα αυτά τώρα. Τα ιερά τέρατα. Θα μας πεις τώρα το μάλαμα. Δεν σε ένα μάλαμα το βάλω τον Αντρέα. Εκείνο εκεί που παριστάνει τα παλιά που έχει τα... Τα σκέτα, πώς τα λέει. Τα σκέτα, τα σκέτα. Μάλαμα.
1: Τα ξέρεις όλα.
0: Μα δεν τα ξέρω, τα ακούω. Τι θα ξέρω.
2: Άρα
0: δεν...
2: έχει άποψη, κατάψη, άποψη.
0: Έχω άποψη. Έχω, δεν ξέρω μπάλα μας.
3: Έτσι θα τραγουδούσε αυτούς τους στίχους που τραγουδούσε πριν.
0: Αυτό να ακούει κάθε μέρα ο Ανδρέας. Αν δεν άμα βάλεις Ανδρέα, ακούς μπάλα μας.
2: Τι, κάτσε να μας πει τα ακούσματά του άνθρωπος. Περίμενε, τι ακούς. Ναι, να δω αν έχει.
0: Ακούει μάλαμα από φίλο αυτά.
2: Αν υπάρχει πολιτική σχέση. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ο άνθρωπος να ακούει κάτι άσχετο.
0: Πασχάλη, ήδη αυτούς δεν ακούει τίποτα.
2: Τι ακούς, τι ακούς.
0: Παπα-Κωνσταντίνου, 40 χρόνια τα ίδια, κομμουνισμός δεν έρχεται, του λέει ο άλλος. Ναι, για άκου, Αντρέα, άκου.
1: Ναι.
0: Ποπογλίκα η κιθάρα. Και μπαίνει τραγουδά.

0: δεν κάνω.
1: Και τι δεν κάνω.
0: Ζωή για να γλυκάνω.
1: Να γλυκάνω.
0: Σου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Κάθε στιγμή. Ρώτη.
2: Τι ζούμε ρε παιδιά.
3: Αρέσει και στα κορίτσια έξω.
2: Στα κορίτσια αρέσει για το μάλα μας αρέσει ως φιγούρα.
3: Το ζεσπάνω.
2: Τι δεν κάνω. Περίμενε. Υπάρχει το τραγούδι αυτό με τον Πάνο Γαβαλά. Βάλε ρε με τον Πάνο Γαβαλά και τι δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω.
4: Τον Κασατζίδη ήταν αυτό.
2: Άστο ρε τώρα, μην ανακατεύεσαι με αυτά ρε σου λέω. Θα βγεις χαμένος. Ανδρέας στέλνει πώς το λένε ο αρχαίροντας εδώ. Ανδρέα λέει τον έχει το Χατζηρί ρίχτου. πόσα παιδιά ξέρουμε κιθάρα, τα τραγούδια αυτά τα βγάζουμε στα οδεία στους μαθητές σε τρία μαθήματα. Ναι μωρέ, εντάξει. Γιατί δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω.
4: Εγώ δεν ήξερα, είχα ακούσει.
2: Εμένα μου είναι συμπαθής αυτός. Αυτός που δεν μου είναι συμπαθής είναι ο άλλος.
3: Ποιος.
2: Πώς τον λένε μωρέ. Ένας που έχει γράψει το «Και σου χορεύω», το έχει γράψει αυτός αυτό το τραγούδι. Δεν κλέβω την άλλη που χορεύω και...
4: Α,
2: και
4: που το τραγουδάει Σάτι.
2: Ποιο? Όχι Σάτι ρε, η τέτοια τραγουδάει.
5: Πώς το
4: λένε. Πώς το λένε, ναι, που έδινα με τον Πορτοκάλο.
2: Που έδινα με τον Πορτοκάλο, κάνα μια κομπή στην τηλεόραση. Η Μόρφη.
5: Μπράβο.
4: Η Μόρφη, ναι.
2: Και που έλεγε και σου χορεύω και δεν σου κλέβω και την άλλη που την κλέβω. Και κλέβω εγώ που στην κλέκλεψα. Και κλεφτήκαμε και μετά εγώ να πούμε κάνα κόγξε στον άλλον. Δεν το λέει κόγξε, το λέει αλλιώ.
4: Κάτσε να σου πει.
2: Είναι δολιβοριά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Υπάρχει. Εγώ ακούω τα έντεχνα, αλλά δεν θεωρώ. Δεν τα ξεχωρίζω έτσι εγώ έντεχνα και. Είμαι με το Ζαμπέτα σε αυτό. Τι
4: πολύ
2: είναι,
4: μεγάλος
2: ο
4: Φίβος.
2: Τι κάνει.
4: Ο Φίβος είναι πολύ μεγάλο καλύτερο.
2: Πόσο χρόνο είναι. Πόσο μεγάλο είναι.
4: Πρέπει να είναι 55.
2: Δεν είναι πολύ μεγάλο, εντάξει είναι. Βάλε διαφημίσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο Νέο Κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
13: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
14: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
15: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
16: Castle Trust. Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
17: Έλα.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανδρέα,
4: παρακαλώ.
2: Άκου τώρα, θα σου βάλω να ακούσεις για να καταλάβεις, να μαθαίνεις. Γιατί είσαι και μικρός εσύ, μικρότερος από μένα.
4: Ναι.
2: Μάθαινε ρε παιδάκι μου.
4: Ναι.
2: Άκου. Μου έχει ανοίξει το στόμα του, άκου αυτόν. Πα. Τι δεν κάνω.

0: συνδρομή.
1: Ξέρεις ποιος είναι αυτός που το λέει το τραγούδι, κύριε?
2: Ο Διονυσίου, και το τραγούδι είναι του Άκη Πάνου.
1: Του Άκη Πάνου. Ο Διονυσίου είναι λοιπόν, για να μαθαίνεις αγόρι μου. Και το τρόπο.

Αυτό είναι μία εκδοχή. Είναι ο Διονυσίου. Το τραγούδι είναι λαϊκό. Δεν είναι έντεχνο, όπως το λέτε σήμερα οι νέοι. Είναι λαϊκό. Είναι λαϊκή, οριτζινάλε μουσική. Άκου και την άλλη εκδοχή τώρα. Για να μαθαίνεις τα κάνω αυτά. Δεν είναι χωνολουλού εδώ το Πανεπιστήμιο. Είναι κανονικό.

0: Μητροπάνος νομίζω ένα.
1: Όχι, νομίζεις, ο Μητροπάνος ήτανε. Και ο Τερζής, ρε μεγάλε. Τι να καταλάβεις, τι να καταλάβεις. Στα υπόγεια να πούμε με τις κόκκινες αφίσες, τι να πάρεις χαμάρι. Δεν μπορώ να κλάψω. Κάθε στιγμή. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ιδεολογικό το μάθημα. Ιδεολογικό. Για να ξέρεις δηλαδή, γιατί.
0: Εντάξει. Και οι εκτελέσεις είναι και θέμα αισθητικής.
1: Δεν είναι θέμα αισθητικής, μωρέ. Είναι η εκτέλεση. Είναι το τραγούδι αυτό έχει μια συγκεκριμένη σημασία από αυτός που το έγραψε. Αυτός που το έγραψε είναι λαϊκός συνθέτης. Δεν είναι συνθέτης. Και το καλοκαίρι. Δεν είναι τέτοιος. Και τι δεν κάνω, και τι δεν κάνω, σου λέει.
2: Και είναι και πώς
1: θες
2: το νιώθει.
1: Να πεθάνω.
2: Πώς το ερμηνεύει, ρε παιδάκι.
1: Θέλω
2: πώς
1: να
2: το
1: πετάνω,
2: νιώθει.
1: Πώς το ερμηνεύει τώρα με τροπάνω, Τερζής, Διονυσίου. Θα τον συγκρίνω, πώς τον λένε, με το Μπάρμπας.
2: Ο Διονυσίου, το είχε ζήσει αυτό.
1: Μα τι να είναι βιωματικά, όλες πήρε μια κιθάρα, γιατί δεν κάνω, άστο ρε μεγάλε να μου, άστο να πάει στο διάλο, μην το ρεμένω. Εντάξει, εντάξει.
0: Εμπάθεια δεν την περίμενε.
1: Ρε εσύ μη βάζετε λέει τέτοια τραγούδια στον Ανδρέα. Νομίζω ότι θα συναντήσει τον Λένι στα Πετράλωνα, Γιώργος. Πώς το αντέχει σύντροφε το μπούλινγκ λέει του πατρινού. Ο Ανδρέας καταρχάς είναι φίλος μου και φίλος, είμαστε φίλοι εμείς. Άστο τώρα το παραμύθι τώρα, Βάγκο. Τάκη λέει στα αγγλικά όμως πώς θα είναι.
3: Τι.
1: Πώς θα το τραγούδι αυτό στα αγγλικά. Το Τσίπρα ρωτήστε που ξέρει. And I can to do, πώς θα το λένε.
3: There's nothing I wouldn't do.
1: Όχι,
2: το είπες πολύ τώρα.
1: Όχι, το τερμάτισες.
3: I've done everything. Ναι, ναι, τα έχω κάνει όλα.
1: Λοιπόν,
3: I've done almost everything.
2: Όχι, το λες πολύ επιστημονικά.
1: Ανδρέα,
2: το πούμε λαϊκά. What I'm doing.
1: Αυτό που κάνω.
2: What I'm doing.
1: Σταμάτα ρε πονηρέ εσύ. Από ακού Τσίπρα να μου θέλει να υποβαθμίσει να πούμε την ιδιότητα του
3: μαγικού. Κάτσε κάτι, πάμε να κάνουμε εξαγωγή το τραγούδι.
2: Τη λαϊκή ερμηνεία στα αγγλικά. What I'm doing now.
1: Λοιπόν, τώρα. Αυτό που κάναμε τώρα, θα σα πω το εξή. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, χασκομπορίζουν, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, δεν είναι στο επίπεδο το δικό μου και του Ανδρέα. Αυτή είναι επίπεδο να πούμε
3: άλλο
1: έργο. Λοιπόν, είναι νέα παιδιά, είναι διαφορετικά. Εγώ με τον γερο Ανδρέα είμαστε διαφορετικοί. Άκου να δεις, αυτό που κάναμε τώρα μπορεί μερικοί να το θεωρήσουν χαβαλέ και τα λοιπά, όμως έχει ένα βάθος όλο αυτό για το τι υποστηρίζεται αλφαγιώτα, από τον κόσμο, από την κοινή γνώμη, σε ορισμένα ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, έχει μια κουλτούρα διαμορφωθεί σε αυτό που λέμε έντεχνο, έτσι, τραγούδι, που αποδείξαμε εχθές με το Σταρόβα ότι είναι μια πάτη όλο αυτό, και το λαϊκό, το original λαϊκό τραγούδι. Ποιο είναι το original λαϊκό τραγούδι? Είναι αυτό που ακούσαμε από τον Διονυσίου, το Μητροπάνο και τον Τερζή. Δεν είπα, αυτό λέω. Δηλαδή, τι πάνε να πει έντεχνο. Γιατί δεν βάζουν μπουζούκι, γιατί δεν βάζουν μπουζούκι. Το μπουζούκι είναι ζωή.
0: Το μπουζούκι μέσα του. Λαϊκό είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι. Εγώ δεν το υποστηρίζω ότι δεν είναι λαϊκό. Με συγχωρεί. Αυτοί το λένε ότι δεν είναι.
3: Εγώ νομίζω ότι βάζουμε.
1: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι λαϊκό. Με συγχωρεί.
3: Πολλέ ταμπέλε και αντιστοίχω με κοροϊδεύει που μου λε πα ασκήσει τι όπερε και τα λοιπά. Και αυτά, γιατί να βάζει ταμπέλα. Αν αρέσει κάτι σε κάποιον.
1: Δεν πάω γιατί είναι. Είναι αποκλήματα μια νοσηρή περίοδου όπου
3: η
1: βασιλή και η
3: αρχόντι
1: πληρώνουν αυτά τα πρόσχυλα. Και γράφανε μουσικές τώρα.
3: Ο Ιταλός ο ταξιτζής όπερα ακούει. Δεν είναι κελέ.
1: Λέει εδώ πέρα and what I don't do.
3: What I don't do, μπράβο. Ναι.
1: What I don't do. Λοιπόν, εντάξει. Ο Ανδρέας λέει είναι το τέμ της δημοσιογραφίας. Λέει ο Τάκης ο Διαμαντόπουλος. Είσαι το τέμ της δημοσιογραφίας. Τα άκουσες? Λοιπόν,
3: ρε εσύ λέει μη βάζετε τη τραγουδία στον Ανδρέα. Νομίζω θα συναντήσει το Λένιν στα Πετράλωνα.
1: Ναι. Το διάβασα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι.
0: Με συγχωρείτε να κάνω μια δήλωση.
3: Μάλιστα.

0: Δήλωση, τι δήλωση, είσαι ρε.
1: Μετάνοιας, ναι, για πες.
2: Θα κάνω μια δήλωση δημόσια, μας ακούει τόσος κόσμος τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θα ανεχθώ να ξαναπείς κάτι για το έντεχνο, για το μάλαμα και τα λοιπά. Θα κάνω αποχή 2 μέρες από τις εκπομπές. Όχι, για ό,τι άλλο θέλεις πες.
0: Δεν ξαναπώ τίποτα, όχι.
1: Όχι,
0: δεν,
1: δεν μπορούμε
0: δηλώνω
1: να το ρισκάρουμε.
0: Δημόσια,
1: μη ρισκάρουμε κάτι
0: τέτοιο. Το ρισκάρω, δεν το ρισκάρω, δεν κάνω, δεν ξαναλέω τίποτα για το άλλο. δεν λέω για το μάλλον, θα λέω για το μούναρι, ξέρω εγώ. Λέω πώς δεν κάνω.
2: Μην πες για τα πολιτικά, πες ότι... να ενταφιάσουμε, ξέρω εγώ, το Λένι, το αυτό, την αριστερά και
0: όχι μόνο, δεν έχω τίποτα με αυτούς. Εγώ, ξέρεις, άλλωστε δεν, συμπαθείς μου είναι. Αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι εντάξει, τα έχουμε ψιλομπλέξει λιγάκι τώρα με τα τραγούδια, ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα σου βάλω να κλείσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι και με μια φωνή που θεωρώ εγώ προσωπικά. Γιατί αυτός που έγραψε τους στίχους, τους έγραψε γιατί υπήρχε πόνος πραγματικός, είναι βιωματικό το τραγούδι, και αυτός που τους μελοποίησε και αυτός που τους τραγούδισε. Θα το ακούσεις αυτό και θα καταλάβεις ποια είναι η δική μου άποψη περί μουσικής. Σύμφωνοι?
2: Ναι, ακούσω, να ακούσω. Θα κρίνω.
0: Ραϊντά.

0: Κατάλαβες τώρα που είμαι εγώ?
1: Ναι, γιατί έχει, δεν έχει μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα που ακούγαμε.
0: Όχι ρε παιδί
1: μου,
0: τι μουσικές ακούω εγώ, σου λέω.
1: Αυτό τώρα είναι λαϊκό ή έντεχνο? Εδώ
0: λαϊκό
1: θέλω,
0: ρε, τι έντεχνο, μπούρδες μου λες. Εδώ μιλάει για τη φτώχεια που τους γκρεμίσανε τα σπίτια.
1: Σαν ύφος είναι λαϊκό ή έντεχνο?
0: Λαϊκό τραγούδι, ακούς το μπουζούκι μέσα. Τι ακούς ρε γαμώτο?
1: Έντεχνο είναι.
0: Άντε τραβάς. Άντε ρε κακανιά η δουλειά.
2: Μα δεν νομίζω ότι και εκείνη την εποχή υπήρχε έντεχνο. Ήτανε λαϊκά τα τραγούδια.
0: Δεν υπήρχε πιο έντεχνο.
2: Ήτανε εφεύρημα μετά της δισκογραφίας και να τα διαχωρίσουμε και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε αστέρι μου. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε. Ήτανε μαθήματα απλής φιλοσοφίας.
2: Και ενισχυμένη, θα έλεγα.
3: Και όχι από Χονολουλού.
0: Που έχει γράψει ο Πούλιτζερ.
3: Όχι από Χονολουλού.
0: Όχι, πια Χονολουλού.
3: Εδώ, εξωτική λυκόβρηση.
0: Ναι, δεν είμαστε λυκόβρηση.
3: Εξωτική.
2: Κάτω και φυσικά.
3: Ποιο? Εξωτική κάτω και φυσικά.
0: Ούτε γεωγραφία δεν ξέρει.
3: Ποτέ δεν έμαθα.
4: Είμαστε στα σύνορα.
0: Στα σύνορα.
2: Έρχεται τόσα χρόνια και δεν ξέρει. Λέει στη γυναίκα του είμαστε λυκόβρηση.
3: Ναι.
4: Εδώ απέναντι δρόμο είναι λυκόβρηση.
0: Τώρα εδώ τι είναι.
4: Εδώ είναι και φυσικά.
3: Από αυτό το μπαλκόνι.
4: Από αυτό το μπαλκόνι
3: και φυσικά. Άλλο παλκόνι.
4: Κοίταξε,
3: από εδώ.
4: Το ρέμα του Κοκκινερά που είναι εδώ μπροστά,
3: ναι,
4: χωρίζει τους δήμους.
3: Ναι,
0: ναι. Είναι άλλο Λυκόβρηση, άλλο Κηφισά.
3: Εγώ δεν ξέρω τον δρόμο που να κάνω απέναντι από το σπίτι.
0: Μια συμβουλή, μια συμβουλή, μια συμβουλή. Όποια η κυρία είναι στον ένατο μήνα και δεν θέλει να κάνει επισκληρίδιο για να γεννήσει, δεν έχει να κάνει μια βόλτα στους δρόμους Κηφισιάς. Γέννησε με τη μία, παιδιά.
2: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο.
3: Με ένα πόνο.
0: Αύριο 9.
2: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή στις 4 και 4 και το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά αργότερα. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025. Και το 2026. Ράλι στις τιμές των καυσίμων με την κυβέρνηση να εξετάζει σειρά παρεμβάσεων. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριακός Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου είτε ακυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Εκτός λειτουργίας παραμένει ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μετά την επίθεση που δέχτηκε από ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης. Μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκε πάνω από την επαρχία Μπαρίμ της Ιεμένης η Χούθη. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Στη μία το μεσημέρι θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να μιλήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του Πασόκ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει για σήμερα στις 12 η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Χαρακτήρισε απειλή για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου και κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στις 9:40 το βράδυ θα κλείνουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης υδροτροχιών. Κατά τις ώρες των εργασιών, η κίνηση των σειρμών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακετίας Αεροδρόμιο. Στον διεθνή χώρο, σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ετήσια ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες πιέσεις. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη καλείται να στηρίζει τα κράτη και τους εταίρους της απέναντι σε πολεμικές και υβριδικές απειλές. Η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αντέξει καλύτερα από τις αναμενόμενες επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό ντρόουν που έπληξε επιβατηγό λεωφορείο στην πόλη Νικοπόλ στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Δετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12. Αυτό το επίσης δροσερό φθινοπωρινό πρωινό. Το φθινόπωρο μας έφτασε, ακόμα και αν θα έχουμε κάποιες ακόμα εξάρσεις πιο ανοιξιάτικου σκηνικού τις επόμενες ημέρες, με καλοκαιρία τα πρωινά, δροσιά όμως τα βράδια. Όπερ σημαίνει ότι ειδικά σε βορειότερες της Αθήνας περιοχές οι ανάγκες θέρμανσης προοδευτικά θα αυξάνονται. Μιλούσα χθες με έναν φίλο μου, ο οποίος μου έλεγε ότι στην Καστοριά δεν είναι σαν την Αθήνα το βράδυ. Έχει 12, 13, 14 βαθμούς τις βραδινές ώρες, άρα χρειάζεται θέρμανση. Πετρέλαιο θέρμανση ακόμα δεν διατίθεται. Οι άνθρωποι βολεύονται όπως, ανάβουν κανένα τζάκι, με τις σόμπες, με τα κλιματιστικά, με ό,τι τέλος πάντων. Όμως, αυτό δεν μπορεί να είναι μια μόνιμη και διατηρήσιμη κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτή είναι μια φάση κάπως διαφορετική πλέον και εισερχόμεθα σε μια φάση διαφορετική. Προειδοποιούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό αρκετοί επαΐοντες ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος λόγω των δύο πολέμων. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, στη Σαουδική Αραβία, στο Ιράν και στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει πλέον επεκταθεί με τη δραστηριότητα των Χούθη, όπου τι συνέβη, σταμάτησαν οι Ιρανοί τα απευθείας πλήγματα και τα ξεκίνησαν οι Χούθη σε διάφορες θέσεις πέριξ της Ερυθράς Θάλασσας, στο Μπάμπελ Μαντέμπ, στο πέρασμα εκεί το άλλο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μαζί με τα στενά του Ορμούς, τώρα θα μάθουμε και τον Μπάμπελ Μαντέμπ, διότι ο λογαριασμός μας έρχεται και θα είναι υψηλός. Δυστυχώς μας έρχεται σε μια περίοδο που η Ευρώπη είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση, αλλά οφείλω να το επισημάνω. Και την ίδια ώρα έχουμε και έναν πόλεμο στην Ουκρανία, ο πόλεμος Ουκρανίας και Ρωσίας που μένεται, με μεγάλα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι Ουκρανοί δίνουν και αυτοί τον είναι υπερπάντων αγώνα, δεν τους νοιάζει τι χειμώνα θα περάσει η Ευρώπη και η Αμερική, τους νοιάζει τι χειμώνα θα περάσουν αυτοί. Και σε αυτή τους την προσπάθεια πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Αποτέλεσμα είναι το εξής. Η Ρωσία περιορίζει δραματικά τις εξαγωγές, μάλλον την παραγωγική της δυνατότητα και άρα τις εξαγωγές ντίζελ. Η Ρωσία είναι ο βασικός εξαγωγέας ντίζελ. Μετά είναι η Αμερική. Η Ρωσία λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο για αυτήν ντίζελ για ιδιοκατανάλωση, για τις ανάγκες των πολιτών της, για την εσωτερική αγορά. Για να παραμείνει, γιατί και αυτή έχει δύσκολο χειμώνα. Στη Ρωσία έχουν πιο δύσκολο χειμώνα από ό,τι στην Καστοριά και στη Φλόρινα. Οπότε περιορίζεται σημαντικά η εξαγωγική δυναμική και της Ρωσίας. Αν σκεφτεί κανείς και την δραματική προειδοποίηση της Saudi Aramco, η οποία ακυρώνει συμβόλαια Ευρωπαίων πελατών της. Αυτή είναι μια είδηση η οποία ήρθε χθες και προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνουμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Θα γίνει μια σύσκεψη σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθεί το Μέγαρο Μαξίμου να το αποδραματοποιήσει, να πει ότι τέτοιες συσκέψεις γίνονται κάθε εβδομάδα και αξιολογούμε την κατάσταση κλπ. Είναι όμως ένα πράγμα δεδομένο, ότι οι μειώσεις που έχουν γίνει στην Αντλία και από την απευθείας κρατική επιδότηση που έχει ένα κόστος και από την συνεισφορά των διηλυστηρίων και της Motor Oil και της Hellenic Energy, αυτή την ώρα αδρανοποιούνται από τις πάρα πολύ υψηλές διεθνείς τιμές. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει αυτό το πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα πριν μπω στο στούντιο μία ανταπόκριση της Deutsche Welle για τις προειδοποιήσεις των Γερμανών βενζινοπολών προς την κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, ότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η ρότα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη Γερμανία θα φτάσει τα 3 ευρώ. Αυτή η κατάσταση ισχύει και σε αρκετές άλλες χώρες. Επειδή κοιτούσα εχθές τις μέσες τιμές σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μέση τιμή αμόλυβδης 2,15-2,16 με προοπτική αυξήσεως το επόμενο διάστημα. Συγγνώμη. Με την έκπτωση. 2,15, δηλαδή χωρίς την έκπτωση αυτή την ώρα η βενζίνη θα ήταν πάνω από τα 2,30, διότι τα διηλυστήρια κάνουν έκπτωση στην αμόλυβδη.
Η δε κυβέρνηση έχει κόψει για το Σεπτέμβριο την επιδότηση στην αμόλυβδη και κάνει στον ντίζελ κίνησης. Γιατί τον ντίζελ κίνησης? Γιατί είναι το βασικό καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έλα όμως που δεν επαρκεί εκ των πραγμάτων. Και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Βάλτε και δύο πράγματα ακόμα στην εξίσωση. Υπάρχει η προοπτική να αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Γύρω στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η εμπορική του διάθεση. Στο 1,80 με 1,90. Ενώ πέρσι η μέση τιμή διάθεσης ήταν γύρω στο 1,10. Με κάποιες γεωγραφικές αποκλίσεις, αλλά η μέση τιμή ήταν γύρω στο 1,9 με 1,10. Και η κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τα ορυκτά καύσιμα, επηρεάζει πάρα πολύ και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι η βάση υπολογισμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, το κοκτέιλ είναι θανατερό, καλό κουράγιο. Ο κύριος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος γύρισε από την Γερμανία όπου βρισκόταν χθες και είχε επαφές και με τον κύριο Μέρς και με τον αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα έχει δημοσιονομικές δυνατότητες και έχουν μείνει εφεδρίες για μια προοπτική ενεργειακής κρίσης, επισημένοντας παράλληλα ότι το νόημα είναι να κρατάς πιο σταθερά το τιμόνι στις δυσκολίες. Βεβαίως όλα αυτά είναι καλά και άγια. Την κρίσιμη ώρα όμως πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες επιδότησης. Τα λεφτά δεν είναι πολλά. Τα λεφτά, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, είναι μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ για τους εναπομείναντες τρεις μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του φετινού έτους. Και βλέπουμε μετά. Είναι προφανές επίσης ότι θα ζητηθεί η συνδρομή των διελιστηρίων. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό το πράγμα δεν θα γίνει από μέρους της κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής τα διελιστήρια είναι τα μόνα που έχουν βάλει πλάτη στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, οφείλω να πω ότι πρέπει να δει συνολικά το θέμα της φορολογίας στα καύσιμα. Υπάρχει η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τον απορρίπτει μονίμως. Απορρίπτει μονίμως αυτή τη συζήτηση η κυβέρνηση. Καταλαβαίνω το εξής. Και μείωση ειδικού φόρου και επιδότηση με δημοσιονομικό κόστος δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εδώ πέρα, το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο να το λύσει. Αλλιώς θα περάσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα και η ίδια βεβαίως θα εισπράξει τα πολιτικά επίχειρα, τα οποία προφανώς και θα ακυρώσουν την όποια θετική επίπτωση μπορεί να είχαν στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, τα μέτρα της διεθνούς έκθεσης ή βασικά θα μπορούσαν να έχουν τους επόμενους μήνες τα μέτρα της ΔΕΘ, εφόσον αρχίσουν και πληρώνονται, γιατί ο κόσμος με την υπόσχεση και μόνο δεν πείθεται. Λοιπόν, αναγκαίες συστάσεις. Στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 ο Γιώργος Ευγενίδης, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισύνταξη και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alfaradio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Για πάμε και επανερχόμαστε. Όταν

0: συγγνώμες. Και καθώς
1: σωστά. Λοιπόν, τώρα, σήμερα η πολιτική ατζέντα έχει και συζήτηση στη Βουλή για το Σύνταγμα. Φοβερά ενδιαφέρον. Υπό την έννοια ότι έχει προαναγγελθεί ότι δεν θα βρεθεί κοινό σημείο συνένεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Από εχθές υπάρχει γενικώς ένα κρεσέντο προσωπικών απόψεων. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Επειδή είμαστε λίγο χαλαρά αυτή την ώρα προφανώς ως προς τα πολιτικά διλήμματα, υπάρχει ένα κρεσέντο προσωπικών απόψεων. Ο κύριος Μαρινάκης είπε την προσωπική του άποψη για το επίδομα ανεργίας. Αυτό προκάλεσε μια συζήτηση. Η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, είναι φοβερά αδιάφορη. Αντί να συζητάμε στη χώρα, να σας το πω τώρα εντύμως όπως το καταλαβαίνω εγώ, αντί να συζητάμε στη χώρα για το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα, πώς θα αυξήσουμε την παραγωγικότητα κλπ. Συζητάμε ανοησίες για το επίδομα ανεργίας. Και αν το επίδομα ανεργίας θα διαρκεί 2, 4 ή 6 μήνες. Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα αναλώνεται σε μια συζήτηση, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώνεται και μεγαλώνει η πίτα των εργαζομένων. Δηλαδή, τι πιστεύετε πραγματικά, ότι ένας εργαζόμενος παρακολουθεί φοβερά αυτή τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας? Και το αναφέρω και για τους νεοδημοκράτες και για τους Πασόκους και για τους Σιριζέους και τους Ελασίτες, πώς τους λένε τώρα. Ο δε Απόστολος Πάνας, βουλευτής Χαλκιδικής του Πασόκ, αποφάσισε χτες, με την προσωπική του άποψη και αυτός, ότι βεβαίως μπορεί να συνεργαστεί το Πασόκ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και ας τους φτύνουν στη μούρη οι Ελασίτες τους Πασόκους, και ας είπε η κυρία Κουφονικολάκου της προάλλου, δεν είναι όμορη χώρη η Ελλάς και το Πασόκ. Βέβαια, κομψά την άδειασε ο κύριος Τσίπρας από τη ΔΕΘ, που είπε ότι είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι. Από την άλλη όμως, αυτά είναι δύσκολα διλήμματα. Ο κύριος Πάνας χθες τοποθετήθηκε, χωρίς όμως να έχει συνεννοηθεί με κανέναν στο Πασόκ, οπότε το Πασόκ του τον άδειασε. Αλλά την ίδια ώρα το Πασόκ βρέθηκε και πάλι, δύο μέρες μετά την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, η οποία δεν ήταν αδιάφορη κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να την περάσουμε στο έτσι, να ξανασυζητάει για το με ποιον θα συνεργαστεί. Με τη Νέα Δημοκρατία για ή με τον Τσίπρα όταν έρθει η κρίσιμη ώρα. Ο κύριος Πάνας τοποθετήθηκε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε αυτό το διάλειμμα, θέλω να πω ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή συνδεσιμότητας στις γειτονιές. Θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σας θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV και στο wallet σας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telekom, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς όπου και αν βρεθείτε, με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, κυρίες και κύριοι. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας που έχουμε. Το 212-212-4800, το onerpapakialfaradio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, πρώτο θέμα στην ειδησιογραφία βεβαίως παραμένει η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί συντάκτες εχθές πέρασαν το δικό τους ιστορικό 17ωρο, αυτό το οποίο πέρασαν οι πολιτικοί και οι οικονομικοί συντάκτες το καλοκαίρι του 2015 με την διαπραγμάτευση που γινόταν τότε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το τρίτο ελληνικό μνημόνιο. Το πέρασαν οι δικαστικοί συντάκτες εχθές με την απολογία των δύο ιατρών του Γιώργου Μαζονάκη, που έληξε με την προφυλάκησή τους βεβαίως. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου, η ηρωίδα της χθεσινής βραδιάς, η δικαστική μας συντάκτρια, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Τασούλα μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Ζεις?
7: Λοιπόν, ναι, κανονικά.
1: Από το βιολογικό να ξεκινήσουμε.
7: Ναι, ναι, αυτό που ανέφερες πριν το αναφέραμε αυτά τα δικαστήρια. Ναι. Στην αναμονή.
1: Όλοι χρειάζονται ένα 17ωρο κάποια στιγμή στη ζωή τους για να στρώσουν.
7: Κοιτάξτε, έχουμε ζήσει πάρα πολλές ανακρίσεις. Συνήθως τα 18ωρα και οι μεγάλες απολογίες είναι σε μια υπόθεση με πολλούς κατηγορούμενους. Mm. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
7: Να είναι 5, να είναι 10, σε δύο κατηγορούμενους 18 ώρες παρακάτι, ανάκριση δεν έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, γιατί όμως τόσο εξαντλητική?
7: Θα σου πω. Καταρχάς κράτησε πάρα πολύ ώρα η απολογία της γιατρού στον ανακριτή. 8 ώρες. 8 ώρες είναι πάρα πολλές. Εγώ το κατάλαβα ότι θα πάει ξημερώματα όταν στις 7 η ώρα, μιλώντας με τον συνήγορο σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, ξέρετε, σε ένα διάλειμμα που έγινε, μας είπε ότι δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία, δηλαδή στο τι έγινε εκεί στην ανακοπή. Οπότε καταλαβαίναμε ότι η διαδικασία, και είχαν περάσει ήδη 4 ώρες από την αρχή της ανάκρισης. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίναμε ότι ήταν μια εξονυχιστική ανάκριση. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι γινόντουσαν ερωτήσεις πολλές, αλλά οι απαντήσεις δεν ήταν μονολεκτικές.
1: Ναι.
7: Ναι, όχι. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ.
1: Ναι.
7: Έδινε ειδικά γιατρός εξηγήσεις.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, γύρω στη μία η ώρα, σας λέω πρώτα θα περάσω στο παρασκήνιο για να σας πω τους ισχυρισμούς μετά. Γύρω στη μία η ώρα, και ενώ απολογείται. Δύο η ώρα, συγγνώμη, όχι, μία η ώρα ήταν. Και ενώ απολογείται μέσα ο γιατρός,
1: mm-hmm.
7: ξαφνικά βλέπουμε ότι ο γιατρός έχει λιποθυμήσει.
1: Ναι.
7: Επανέρχεται, διακόπτει ο γιατρός την ανάκριση και βγαίνει έξω για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.
1: Mm-hmm.
7: Και ξαφνικά, μετά από. Συνέρχεται ο γιατρός, έρχεται και μια ισοθερμική κουβέρτα, γιατί προφανώς κρύωνε.
1: Εντάξει, είναι σοκ για κάθε. Εντάξει, οκ. Μην το κάνουμε τώρα τόσο
7: όχι,
1: πολύ. Θέλω να πω.
7: Όχι, η συνέχεια θα σας πω. Έρχεται ασθενοφόρο μετά από μισή ώρα σχεδόν.
1: Ναι.
7: Και όταν έρχεται το ασθενοφόρο και ανεβαίνουν οι διασώστες πάνω, mm-hmm. για να βοηθήσουν,
1: mm-hmm.
7: εκεί. Αρχίζει και ουρλιάζει,
1: ναι.
7: σε πολύ έντονο ύφος, κλαίει,
1: mm-hmm.
7: Και λέει δεν θέλω καμία βοήθεια, αφήστε με, δεν θέλω καμία βοήθεια, δεν αντέχω άλλο. Και εντάξει, δεν σα αποχώρησα.
1: Εγώ πρέπει να πω τώρα αυτή. Τώρα δεν θέλω να δείξω κανένα αίσθημα συμπόνιας, αλλά αντιλαμβάνομαι ανθρώπινα ότι και για αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις, έχει καταρρεύσει ο κόσμος τους από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν, είναι, δεν το λέω από άποψη συμπάθειας. Μια οικογένεια κλαίει τον άνθρωπό της. Λέω ότι όλες αυτές οι αντιδράσεις που περιγράφεις μπορώ να το καταλάβω από ανθρώπινη άποψη. Τώρα, επί της ουσίας, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι.
7: Λοιπόν, καταρχάς, επί της ουσίας, το κατηγορητήριο πήγε ακόμα μια λέξη πολύ βασική όμως. Τι είχαμε μέχρι χθες το πρωί? Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τι έχουμε τώρα? Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τη δικαιοσύνη? Δεν τον έσωσες. Μάλιστα. Δεν έκανες διασωστικές κινήσεις, ενέργειες. Mm-hmm. Πιο βαρύ δηλαδή, βαρύ είναι ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τι έχουν πει τώρα, αρνούνται τα πάντα. Ο γιατρός, δεν ξέρουμε τη θέση του, ειδοποιήθηκα 16. Καταρχάς και οι δύο λένε ότι η ανακοπή έγινε 16 και 15. Mm-hmm. Η αστυνομία λέει 15 και 20. Η αστυνομία, η δικαιοσύνη λέει 15 και 22 και το αποτυπώνει στο κατηγορητήριο.
1: Άρα για 60 λεπτά. 40, 40 λεπτά διαφορά λένε.
7: 60, ναι. 60, πάντα, γιατί η δικαιοσύνη είναι 60 λεπτά, τον αφήσει το βοήθητο. Τι μετράει η δικαιοσύνη? Το 15 και 22 που δίνει το μηχάνημα, εκεί που λέμε ότι υπάρχει ένα αλάρμ το οποίο είναι πολύ έντονο. Και η κλήση στο ΕΚΑΡ, το 16-21. 15 και 22, 16-21.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πώς στοιχειοθετούν αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Μαζωνάκης παθαίνει την ανακοπή 4 η ώρα όταν το μηχάνημα τίθεται σε εφαρμογή, σε λειτουργία, συγγνώμη, από τις 2 και 12.
7: Το μηχάνημα λοιπόν λένε το εξής. Καταρχάς τα αλάρμ, η γιατρός τα αποδίδει σε σπάσιμο φλέβας. Να το πω απλά. Για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι. Ότι σπάγανε διαρκώς φλέβες του Μαζωνάκη.
7: Ακριβώς. Ότι στην αρχή το μηχάνημα λειτουργήσε για 43 λεπτά.
1: Ναι.
7: Η διαδικασία προθέρμανσης και όλα αυτά.
1: Ναι.
7: Ξεκίνησε η θεραπεία στους χρόνους που λέει και το μηχάνημα.
1: Ναι.
7: 43 λεπτά, δηλαδή 14 και 57, βάλτε και 58.
1: Ναι.
7: Εκεί αρχίζει ο Μαζωνάκης, όπως λέει τουλάχιστον η ίδια στον ισχυρισμό της, να κουνήθηκε και η φλέβα έφυγε. Δηλαδή ο βλεφοκαθατήρας.
1: Άρα του το ξαναέβαλε.
7: Και προσπαθούσε να το ξαναβάλει από εκεί και πέρα. Υπήρχε ένα πρόβλημα από εκεί και πέρα, δεν ξαναπήκε ποτέ. Και αναφέρει ότι ήταν λειτουργικός, ότι μιλούσε, ότι μάλιστα πήγε και στην τουαλέτα. Ναι. Ρώτησα, η τουαλέτα είναι εκτός γραφείου ή εντός γραφείου? Εντός γραφείου. Επομένως δεν είδε κάποιος αν βγήκε ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ιατρείο, από το γραφείο της γιατρού. Λοιπόν, επιμένουν πάντως και οι δύο ότι είναι 16 και 15 η ανακοπή. Και μάλιστα ο γιατρός λέει ότι δίνει και δύο αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι λένε ο ένας ασθενής σου και ένα, η γραμματέας που λέει εγώ ειδοποιήθηκα μετά τις 4. Προσέξτε τώρα. Mm-hmm. Ρωτάω, αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες ήταν μπροστά στο γραφείο και είδανε το Γιώργο Μαζωνάκη σε ανακοπή? Όχι, όχι, φώναξε η γιατρός βοήθεια.
1: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, άλλα ενδιαφέροντα πράγματα από τους ισχυρισμούς. Τα ρίχνουν στο ΕΚΑΒ.
1: Mm-hmm.
7: Το ΕΚΑΒ δεν είχε φορείο και είχε καρέκλα. Άρα διέκοψε κατά τη μεταφορά από το ιατρείο στο ασθενοφόρο την κάρπα.
1: Επ' αυτού υπάρχει απάντηση επί του πιεστηρίου από το ΕΚΑΒ και πρέπει να την διαβάσω. Λένε από το ΕΚΑΒ, καταγγέλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορουμένων ιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή στους διασώσεις του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν βάσει πρωτοκόλων να επαναφέρουν στη ζωή των εκλειπώντα. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στο δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα. Αυτό είναι από το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ.
7: Λοιπόν, ο ισχυρισμός είναι ότι είχαν φορείο και όχι είχαν καρέκλα και όχι ασθενοφόρο.
1: Ναι.
7: Και όχι, τώρα τα χάνονται τα λόγια όμως, καταλαβαίνετε.
1: Έχει κουραστεί και εσύ, ναι, προφανώς.
7: Ναι, ναι.
1: Και όχι
7: λοιπόν,
1: φορείο.
7: Αυτοί τι λένε, από εμάς έφυγε η ζωή.
1: Ναι.
7: Τι εννοούνε, εγκεφαλικά, για να καταλήξει ένα άνθρωπος, είναι εγκεφαλικά νεκρός.
1: Ναι, okay.
7: Επί της ουσίας, δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος. Λοιπόν, από εμάς έφυγε η ζωή. Εμείς τα κάναμε όλα καλά. Καλά. Έχεις ακούσει αυτό που έχει πει ο γιατρός, τους αγγελείς. Εγώ θα κάνω απεργία πείνας και θα απέχω από νερό αν με κλείσετε φυλακή.
1: Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει.
7: Ναι.
1: Ωραία, να δούμε τώρα άμα θα το κάνει.
7: Εντάξει. Αυτός έχει μεταφερθεί πάντως στη Γαδά. Η γυναίκα του παραμένει στην Κυψέλη. Λογικά θα πάνε και οι δύο κορυδαλό. Mm-hmm. Θα σου πω τι είδα.
1: Ναι.
7: Είδα ψύχρεμους. Ειδικά το γιατρό τον είδα ψύχρεμο πολύ.
1: Εντάξει. Okay. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Δεν αποκλείεται.
7: Πολύ ψύχρεμο. Α, για την φωτογραφία, γιατί τράβηξε φωτογραφίες.
1: Και αυτό θέλω να το πούμε, ναι.
7: Ναι. Τράβηξε φωτογραφίες, δεν είναι μια συνήθις πρακτική που κάνει γιατρός.
1: Ναι.
7: Στους ασθενείς της, να τραβάει φωτογραφίες.
1: Ναι.
7: Πού την έστειλε τη φωτογραφία?
1: Πού την έστειλε?
7: Όχι στο σύζυγο. Μαθαίνω.
1: Ναι.
7: Για υπνοτιστή.
1: Τι είναι ο υπνοτιστής? Το βλέπω και εγώ που παίζει αυτό. Τι λέει, το έστειλε σε κάποιον γιατρό υπνοτιστή.
7: Ναι.
1: Να κάνει αυτό τι ο υπνοτιστής?
7: Εμένα ρωτάς.
1: Μα συγγνώμη τώρα, αυτή η γυναίκα είναι τελείως απατεώνησα.
7: Τι να σου πω τώρα.
1: Τι να πεις και εσύ, τι να πω κι εγώ.
7: Εγώ ξέρω ότι μπροστά μου τους είχα 18 ώρες και δεν είπαν ένα συγγνώμη.
1: Καλά, δεν το ξέρουμε αυτό.
7: Αυτά το λέγανε.
1: Δεν το λέγανε. Δεν το ξέρουμε.
7: Τι, δεν μας το λέγανε.
1: Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Λοιπόν.
7: Δεν μας το λέγανε. Είναι το πρώτο πράγμα που μας λένε πάντα. Τουλάχιστον οι συνήγοροι τους.
1: Ναι.
7: Ότι ρε παιδιά λυπούνται. Πώς το λένε, ζητάνε συγγνώμη. Okay.
1: Δεν το θέλανε.
7: Δεν ακούσαμε. Μέχρι στιγμής, Γιώργο, από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε ακούσει ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε ένα συγγνώμη.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν.
7: Τη λέξη αυτή δεν την ακούσαμε. Και βέβαια για τον Ίσα πρέπει να σου πω. Λένε ότι τα μηχανήματα τα έχουν γνωστοποιήσει τον Ίσα το 2025-2026 με φωτογραφίες και τιμολόγια. Α, βγάλε άκρη τώρα εσύ.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ απλό να αποδειχθεί. Αν τα έχουν, θα υπάρχουν αντίγραφα. Φαντάζομαι ότι και ο Ίσα δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει βλακίες ότι εμάς δεν μας έχουν κοινοποιήσει μηχανήματα.
7: Μην ξεχνάτε, εγώ θέλω να πω για τους ακρόατες να θυμούνται πάντα κάτι. Οι κατηγορούμενοι μπορούν να λένε ότι θέλουν, γιατί είναι κατηγορούμενοι και εκείνη τη στιγμή βρίσκονται σε ένα στάδιο δύσκολο και παλεύουν να γλιτώσουν την προφυλάκηση.
1: Σωστό.
7: Λοιπόν, μπορούν να λένε ότι θέλουν. Το θέμα είναι να αποδεικνύεται. Αυτά που λένε πάντως δεν έπεισαν τους δικαστές.
1: Γιατί προφυλακίστηκαν.
7: Προφυλακίστηκαν, ακριβώς.
1: Λοιπόν, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
7: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος είναι φίλος Ρωσίας. Καλημέρα στο Σάκη. Καλημέρα στη Βασιλική. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στον άλλον τον φίλο που αναφέρεται σε διάφορα προβλήματα με τις εταιρείες τηλεπικοινωνίας. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εάν είχε μηδρίαση όταν πήγε το ΕΚΑΒ, ο ασθενής ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρός. Καλά, εντάξει, προφανώς άμα είχε μηδρίαση ήταν νεκρός. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε γίνει όλοι γιατροί, ιατροδικαστές, νοσηλευτές ΕΚΑΒ, ιστορίες για αγρίους. Τώρα, να σας πω ότι όλα αυτά τα οποία λέγονται. Τώρα, αυτό το οποίο είπε στο τέλος η Τασούλα, είναι δηλωτικό πάντως της κατάστασης. Εάν η γιατρός αυτή. Το πρώτο πράγμα που έχει κάνει είναι να στείλει τη φωτογραφία του Μακαρίτη του Μαζονάκη σε γιατρό υπνοτιστή. Μιλάμε τώρα για κανονικούς τσαρλατάνους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά τώρα πήγαιναν οι άνθρωποι, ακουμπούσαν εκεί τα ωραία τους λεφτά. Και πολλά λεφτά, όχι και λίγα λεφτά. Τους δίνανε κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι θεραπείες του κόλλου, κάτι ιστορίες για αγρίους. Τώρα τους έκανε τη σαμανική η κυρία αυτή που την είχε διδαχθεί σε ένα, στο Quantum University of Honolulu, ξέρω εγώ, ένα to know, ίδρυμα to know us better που λέγανε, το θυμάστε αυτό, to know us better. Λοιπόν, είχε κάνει η κυρία αυτή εκεί πέρα σπουδές, οι οποίες βεβαίως δεν της δίνουν τη δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις. Είναι σαν να λες, έβγαλα το πανεπιστήμιο, στο Facebook δεν είχαν, λέει, έβγαλε το πανεπιστήμιο της ζωής. Που είχε στο description, λέει ο Γιώργος Ευγενίδης, λέει σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Και η κυρία αυτή, το Πανεπιστήμιο της Ζωής έχει βγάλει κατά τα φαινόμενα ως προς την εξειδίκευσή της τουλάχιστον, γιατί είναι, έχει σπουδάσει στην ιατρική, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Η γυναίκα έχει μείνει στα βασικά. Δεν έχει πάει παρακάτω. Δεν έχει εντρυφήσει στην ιατρική. Δεν έχει ειδικότητα πρώτα απ' όλα. Ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, την έχει ως ανειδίκευτη τη γυναίκα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε συνεννοημένοι για το τι συμβαίνει και να προσέχουμε κι εμείς λίγο περισσότερο ποιους ανθρώπους εμπιστευόμαστε. Ακούω τώρα όλη αυτή την κουβέντα που ανοίγει για το σώμα επιθεωρητών υγείας, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Όλα αυτά είναι φερετζέδες. Αν ο κόσμος είναι διατεθειμένος να πάει σε ολιστικούς, σε κβαντικούς, σε εναλλακτικούς, σε μάγους, σε χαρτορίχτρες. Έβλεπα, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, το πω αυτό. Θέλω να αποτίσω, ή μάλλον όχι, θα το κάνουμε αλλιώς, για να αποτίσω φόρο τιμής στον ορθολογισμό ενός καλλιτέχνη, σε πολύ λίγο, αλλά πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι και να το κάνω αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, επιστρέφω τώρα. Θα πάμε σε ένα φάρο ορθολογισμού. Είναι ο Νίνο. Φάρος ορθολογισμού, τώρα πήγε σε αυτή την εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να κρίνω. Έχει πάει σε μια εκπομπή που κάνουν στο Flash.gr, την κάνει ο Γιώργος Λάγιος. Ο Γιώργος ήταν άλλοτε χρηματιστής, μετά το είδε, έγινε σύμβουλος σχέσεων αν κατάλαβα καλά. Είναι φοβερά επιδραστικός, πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει συνέντευξη μαζί του. Λέει εξαιρετικά ακραία πράγματα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Εγώ ας πούμε κάποια στιγμή πήγε να ανοίξει μια κουβέντα περί του ποιοι μπορούν και δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, λέγοντας ότι πρέπει να απαγορεύεται σε μια κατηγορία, δηλαδή σε ποινικούς, σε τοξικομανείς κλπ. Εγώ την έκοψα αυτή τη συζήτηση, γιατί παρουσία εμού τέτοια κουβέντα δεν θα την κάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Γιώργος, που είναι ιδιαίτερα επιδραστικός, έχει μια εκπομπή στο Flash.gr, λέγεται The Love Debate. Έχει και κάτι κυρίες εκεί πέρα, ειδικούς λέει. Είναι μια δικηγόρος, μια ψυχολόγος, μια αστρολόγος. Λέει, ό,τι χρειάζεται μια εκπομπή τέτοιου είδους βεβαίως. Και συζητούν για σχέσεις, για σεξ με διάφορους καλεσμένους. Κάνει πολύ καλά νούμερα στα social media. Πρέπει να το επισημάνω αυτό. Και έχουν καλεσμένο τον Νίνο. Θα πούν διάφοροι, ο Νίνο που εντάξει και το οποίο και διότι. Μια χαρά είναι ο Νίνο, εν πάση περιπτώσει. Συμπαθέστατος είναι ο άνθρωπος. Τώρα και αυτός αν έχει διάφορες προσωπικές περιπέτειες μου είναι παγερά διάφορο. Αλλά κάνει εδώ έναν διάλογο με την κυρία Φωτεινή Κωνσταντέλου. Μου ήταν παγκοσμίως άγνωστη η κυρία Κωνσταντέλου. Λένε ότι είναι αστρολόγος. Δεν την έχω. Εγώ την Άση Μπίλιου ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και ανοίγουν μια κουβέντα όπου η κυρία Κωνσταντέλου επικαλείται, βάζει στην ίδια πρόταση την αστρολογία και τα μαθηματικά. Για πάμε.
1: Η αστρολογία, όπως και όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, τα μαθηματικά έχουν σύμβολα.
2: Η αστρολογία είναι επιστημή.
1: Για μένα είναι ένα εργαλείο αυτογνωσίας και παρατήρησης. Δεν θα το έλεγα μαθηματικά, ότι είναι μαθηματικά. Σύγχρονη επιστήμη, τι να πω. Είναι μια σύγχρονη επιστήμη.
2: Δεν
1: ας το πω για μένα.
2: Δεν από την επιστήμη η αστρολογία.
1: Ορίστε.
2: Δεν αποδεκτεί από την. Είναι ψευδοεπιστήμη.
1: Ποια?
2: Έτσι λέω.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν θα στο χαλάσω εγώ. Εγώ ήρθα εδώ. Εγώ δεν είπα κάτι ότι είναι επιστήμη. Εγώ το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο αυτογνωσίας.
2: Είπα επιστήμη μόνο επειδή είπες μαθηματικά, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, πήγα να πω ότι κάθε τι έχει σύμβολα. Τα μαθηματικά έχουν αριθμούς.
2: Ναι.
1: Η μουσική έχει νότες. Ο Γιώργος έχει το σημείο G. Το σεξ έχει προκαταρκτικά. Λοιπόν, η αστρολογία έχει
2: και το αυτοκίνητο
1: ζώδια, πλανήτες και οίκους. Μου επιτρέπεις να πω κάποια πράγματα για τον αστρολογικό σου χώρο.
2: Παρόλο που δεν πιστεύω στην αστρολογία, γιατί λοιπόν, είναι ψευδοεπιστήμη.
0: Έχει και οίκους η αστρολογία. Λοιπόν, αν βάλεις ένα δωμάτιο τη γιατρό του Μαζονάκη και την κυρία Κωνσταντέλου, τι βγαίνει? Βγαίνει κάτι εξαιρετικά δημοφιλές, θέλω να σας πω, για να μην έχετε γιατί όλοι που είναι τώρα στο ακροατήριο, όλοι θεωρούν σε αυτούς τους εξαιρετικά έξυπνους. Λέει, εγώ, θα την πατήσω εγώ. Γιατί ρε, πώς δουλεύουν οι απάτες οι τηλεφωνικές? Πώς δουλεύουν οι απάτες από τα mail? Πώς δουλεύουν όλοι αυτοί οι απατεώνες από όλους αυτούς που καμώνουν τους έξυπνους? Και επίσης, πολλές φορές οι απάτες είναι και εξαιρετικά πιστικές. Δεν ξέρω τον εαυτό μου. Καθόλου δεν ξέρω τον εαυτό μου. Έχω πάρει εξαιρετικά λιθοφανές SMS. Εξαιρετικά λιθοφανές SMS που ήμουνα στο τσακ να πατήσω το link. Δεν ξέρω τι θα μου έχει συμβεί, δεν το πάτησα εκείνη την ώρα. Εξαιρετικά λιθοφανές. Μπορεί να πας σε ένα γιατρό να σε γοητεύσει, να σε σαγηνεύσει, να σε πείσει ότι έχει τις απαντήσεις για όλα. Μπορεί να πας στην κάθε κυρία Κωνσταντέλου και να σου πει: εγώ θα σου διαβάσω τον οίκο σου. Λοιπόν, με λίγη ψυχραιμία, επειδή ανοίγει μια κουβέντα πάντα όταν γίνεται ένα τέτοιο, αρχίζουν και λένε, θα καταλήξουμε τώρα στο συμπέρασμα, το κράτος έφαγε το Μαζονάκι. Όχι, δεν έφαγε το κράτος το Μαζονάκι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Το κράτος επέτρεψε σε διάφορους τέτοιους παγαπόντιδες να κυκλοφορούν, να χρεώνουν ένα 250 το καλησπέρα και διάφορες άλλες παπαριές που κάνανε να τις χρεώνουν χρυσές. Αυτό τους το επέτρεψε το κράτος, αλλά δεν όθησε το κράτος τον Μαζονάκη και τον κάθε Μαζονάκη να πάει εκεί. Ο Μαζονάκης πήγε οικία βουλήσει εκεί πέρα. Το ότι αυτοί ήταν σκιτζίδες και τον φάγανε είναι επίσης κρίσιμο ζήτημα. Γι' αυτό και έχει προφυλακιστεί η κυρία και έχει καταστραφεί επαγγελματικά. ενώ δεν θα έπρεπε ποτέ επαγγελματικά να υπάρχει κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι μια παρεμπίπτουσα συζήτηση. Απλά επειδή ρέπουμε στην υπερβολή, τείνουμε να ξεχνάμε και την ευθύνη ενός εκάστου να μην εμπιστεύεται τους παγαπώντιδες. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε. Είναι 11 και 48. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Τριστροπή επικοινωνίας. Αλφα Radio 989. Με τον Αλφα Radio 989. Το 212-212-4800. Το νερπαπάκι Αλφα Radio 989.gr. Και το 6947-989-989 που είναι το Viber. Θυμίζω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Τους θύμισα τώρα, συγγνώμη. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Λοιπόν, πάω να καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βάσια Αναστασίου. Καλημέρα κυρία Αναστασίου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ευγενίδη, χαρά μου και στη νέα σεζόν της εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
1: Να είμαι στην παρέα σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, επειδή πολλές προσωπικές απόψεις έχουν μαζευτεί στο δημόσιο λόγο, αν συμμερίζεστε αυτή που είπε ο κύριος Πάνας εχθές, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, πράγματι έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις και αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο όλα τα κόμματα, είτε αφορά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είτε αφορά σε δικά μας στελέχη. Η άποψη του κ. Πάνα είναι προσωπική του άποψη. Ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα ότι θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας. Συνεπώς δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Και κύριε Ευγενίδη, θέλω να το πω αυτό. Τα κόμματα δεν είναι πάνε να κάνουμε ένα γάμο, πάμε ερωτευτήκαμε. Τα κόμματα κάνουν προγραμματικές συγκλήσεις.
0: Ναι, okay.
1: Άρα αν την επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βγει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να κάτσει κάτω και προγραμματικά να δει με ποια κόμματα συμφωνεί.
0: Με ποια κόμματα,
1: με το
0: λοιπόν.
1: Το κόμμα του κύριου Τσίπρα, λοιπόν. Θα μπορούσε εγώ σας λέω υποστικά να συμφωνεί, αλλά δεν συμφωνεί. Όταν ο κύριος Τσίπρας δεν συμφωνεί με την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν συμφωνεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν συμφωνεί με τη διαχείριση των υπερπλεονασμάτων από τους έμεσους φόρους, πώς μπορούμε να κάνουμε μια μελλοντική συγκυβέρνηση με αυτό το κόμμα?
0: Είπε το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν το έχω καταλάβει.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου από την πρώτη στιγμή με την επαναφορά
0: όχι, δεν το είδα
1: του
0: στο,
1: νέου ΕΚΑ,
0: δεν το είδα στο...
1: με την ίσουση εισφοράς αλληλεγγύης. Ναι,
0: όχι, κατάργηση, όχι κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά yes, στον συνταξιοδοτικό νόμο.
1: Ναι, όχι, όλες λοιπόν τις αδικίες που έφερε ο νόμος Κατρούγκαλου, είτε στη συντάξη χειρίας αναπηρίας, ναι, που στη συντάξη χειρίας όντως διορθώθηκαν μετά από πολλές τροπολογίες και πολύ καιρό κάποιες αδικίες, έχουν παραμείνει και άλλες για τη συντάξη χειρίας πριν το 2016, ναι, είτε αφορά στην προσωπική διαφορά

0: για να είμαστε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Εσείς λέτε λοιπόν ότι με τον κύριο Τσίπρα για το χύψιο μέγα λόγο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε και το προεξοφλείτε αυτό το πράγμα. Με τη Νέα Δημοκρατία επίσης φαντάζομαι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε ούτε καν σε προγραμματική βάση γιατί έχετε θεμελιώδεις διαφορές, σωστά?
1: Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Εγώ θα σας το πω απλά. Ακόμα και να τρελαθώ εγώ αύριο το πρωί και να δουλέψω και όλα τα στελέχη του Πασόκ και να θέλουμε. Ναι. Δεν γίνεται. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση η οποία είναι σεβαστή από όλα τα στελέχη και τα μέλη του Πασόκ.
0: Πολύ ωραία. Άρα, μόλις βγάλαμε δύο κόμματα από την εξίσωση, το οποίο θα είναι είτε το πρώτο κόμμα σε εκλογές, είτε το δεύτερο, είτε το τρίτο. Δεν ξέρω που θα κάτσει η μπίλια για τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορώ να το εικάσω. Άρα, με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Κοιτάξτε, αρχικά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη. Έτσι, γιατί είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε ότι είναι πολύ ιδιαίτερες οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας, με έναν μεγάλο κατακαιρματισμό και στη δεξιά αλλά και στην αριστερά. Συνεπώς, δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και πώς εν τέλει θα διαμορφωθούν και τα τελικά προγράμματα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο στόχος του Πασόκ παραμένει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου με βάση το δικό του πρόγραμμα να πει ότι ελάτε εδώ, συμφωνείτε σε αυτά. Είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο, είτε στον τέταρτο, είτε στον πέμπτο.
0: Καλά, μην έχετε αμφιβολία ότι θα σας τεθεί το ζήτημα αυτό από τη μεριά, αν ας πούμε πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Μην έχετε την αμφιβολία ότι θα σας τεθεί αυτό το ζήτημα, ότι θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος Μητσοτάκης και θα πει «Παιδιά, ελάτε να συζητήσουμε επί 5-10 αξώνων». Υπό την έννοια ότι έχει ξαναγίνει.
1: Καλά θα κάνει, κύριε Ευγενίδη. Καλά θα κάνει. Και εμείς, αν είμαστε πρώτοι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε, διότι ξανά λένε συνεδριακή απόφαση. Και γιατί στο τέλος της μέρας, εμείς τόσο καιρό βγαίνουμε και μιλάμε ενάντια σε όλη την πολιτική που έχει ασκήσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Άρα, νομίζω ότι θα ήταν και ασόβαρο να πούμε ότι, ναι, ξέρεις κάτι, εδώ και 8 χρόνια λέμε ότι εσύ θα κάνεις τα περισσότερα λάθος. Αλλά έλα τώρα να συγκυβερνήσουμε. Αυτό δεν θα έχει κάποια συνέπεια. Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ, το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
0: Εσύ βλέπετε τώρα συγκλίνουσες απόψεις με το ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προγραμματικά δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Δεν κάνω αυτή τη στιγμή προσωποκεντρική πολιτική, αν μου αρέσει με ένα κάποιος να τον συμπαθώ.
0: Όχι.
1: Το θέμα είναι, δεν μίλησα
0: για τα πρόσωπα. Μίλησα για τις πολιτικές εγώ. Άρα σε,
1: ωραία,
0: τι συμφωνείτε, ας πούμε, με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός, ο Veritable?
1: Στις πολιτικές λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το στέξιο δοτικό, το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ. Αντίστοιχα, τώρα σας το λέω σαν παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην μπει στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μπει στη Βουλή.
1: Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί, γιατί εγώ και τον κύριο Τσίπρα τον βλέπω να ξεφουσκώνει. Και επιτρέψτε μου μια προσωπική κρίση. Mm-hmm. Ότι τα στελέχη τον τελευταίο καιρό του ΣΥΡΙΖΑ, από τις δηλώσεις του κύριου Σιακαντάρη, ο οποίος μαρτύρησε ένα σχέδιο το οποίο
0: υπήρχε στην
1: επόμενη συγκυβέρνηση. Ναι, της Ελλάς, σωστά. Ενδεχόμενη συγκυβέρνηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη, ναι. Μετά όλα αυτά που μας είπανε για τον πατριωτικό φόρο, ο κύριος Παπάς μπέρδευε το πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση για τα επιδόματα που θέλαν να δώσουν στους φοιτητές. Θεωρώ ότι ο κόσμος, επειδή έχει ξαναζήσει την έλλειψη σοβαρότητας, η οποία, ξέρετε, δεν είναι απλά να λέμε είσαι σοβαρός, γίνεται και επικίνδυνο όταν ασκείς διακυβέρνηση και ο κόσμος τις έχει νοπές αυτές τις αναμνήσεις, mm-hmm. Θεωρώ ότι δικαιολογείται απόλυτα και η δημοσκοπική πτώση που βλέπουμε στην Ελλάς. Γιατί αν συγκρίνουμε τη μέτρηση που έδειξε το ΣΤΑΡ, τη GPO,
0: ναι.
1: Τώρα πριν
0: από μία εβδομάδα.
1: Ναι, σωστά. Με την αντίστοιχη μέτρηση της GPO του Ιουλίου, βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μία πτώση 0,6. Mm-hmm. Η οποία, αν σε πάρει ο κατήφορος, όταν δεν έχεις και καλά στεγανά και ρίζες.
0: Καλά, και εσάς δεν σας πήρε ο ανήφορος πάντως.
1: Εντάξει, δηλαδή, δύο μονάδες θα
0: μπορεί να συναντηθείτε με τον κύριο Τσίπρα, ενώ αυτός θα πέφτει δημοσκοπικά και εσείς θα είστε κάπου, θα παλεύετε να πάρετε μισή με μία μονάδα. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι συμβαίνει.
1: Δύο μονάδες έχουμε ανέβει στην τελευταία μέτρηση συγκριτικά, όπως σας τις είπα. Την GPO την τελευταία, ναι, με την προηγούμενη τη GPO. Τώρα θα μου πείτε, αυτό είναι ένα κοσμογονικό περιστατικό.
0: Κυρία Αναστασίου.

0: Άμα ανεβαίνει το Πασόκ μισή μονάδα κάθε χρόνο, κάποια στιγμή το 2050 θα φτάσετε στο 30%.
1: Ελπίζω να ζω τότε να το πω.
0: Γιατί
1: νεότατη
0: είστε.
1: Δεν θέλω να φτάσω εκεί.
0: Νεότατη και φρεσκότατη είστε, κυρία Αναστασίου. Αφήστε τώρα.
1: Δεν το αποδίδω, αλλά να σα πω κάτι από εκεί πέρα. Ο στόχο δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια μιζέρια, όπω καταλαβαίνετε. Να λέμε πήρα δύο μονάδε, μπράβο, να χαρώ. Εμεί έχουμε καταθέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα, το οποίο θέλω να πω είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρή δουλειά και σοβαρών στελεχών. Τι τώρα είναι το ίδιο η δουλειά που έχει κάνει ο Παύλος ο Χερουλάνος για τις απεντάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, η δουλειά που έχει κάνει η Άννα η Διαμαντοπούλου για την Κοζάνη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για την απολιγνητοποίηση, για την ανάπτυξη, για τα οικονομικά. Είναι το ίδιο, είναι σοβαρά. Το ίδιο σοβαρά η δουλειά που έχει γίνει από ένα νεογέννητο κόμμα του όχι νεογέννητου Τσίπρα, θα πω εγώ, γιατί είναι πολύ μπαρούτο καπνισμένο στην πολιτική και έχει και καλά και κακά αφήσει πίσω του, θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός, αλλά έχει γίνει σοβαρή δουλειά, κύριε Ευγενίδη. Το Πασόκ είναι ένα αξιόπιστο κόμμα, το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι δεν άφησε να πέσει η χώρα στα βράχια.
0: Σωστά.
1: Ουδέποτε παρέδωσε ψευδή δημοσιονομικά ή ψευδή στοιχεία για τα ελλείμματα και πάντα είχε μια υπευθυνότητα απέναντι στη διαχείριση ακόμα και δύσκολων στιγμών.
0: Άρα, οπότε, τι φταίει και αυτές οι προτάσεις, αυτό το επεξεργασμένο πρόγραμμα το οποίο λέτε δεν περνούν πολύ στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να περάσει, κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και ο Πρόεδρος και όλα τα στελέχη. Θεωρώ ότι το, όταν τεθεί το δίλημα, κοιτάξτε, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει πάντα το δίπολο, κύριε Ευγενίδη, το ξέρετε αυτό. Θεωρώ ότι ανάμεσα λοιπόν στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο τα πράγματα θα διαμορφωθούν πολύ πιο ξεκάθαρα και ακόμα και αν στον πρώτο γύρο το Πασόκ δεν είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά όπως είναι ο στόχος και είναι δεύτερο, θεωρώ ότι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο γύρους πια με το δίπολο ξεκάθαρο, δηλαδή η κυβερνητική πολιτική Μητσοτάκη της δεξιάς που έχουμε ζήσει τόσα χρόνια και από την άλλη η σοβαρή, κοστολογημένη, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του Πασόκ με τις προτάσεις που έχουμε και για την πρώτη κατοικία και το ιδιωτικό χρέος και τη 13η σύνταξη και τη μείωση της ακρίβειας και τον αγροτικό τομέα και τη δωρεάν μετακίνηση των νέων και την τετραήμερη εργασία. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Άμα σε κάποιους δεν αρέσουν, καλώς. Εμάς αυτές είναι οι προτάσεις μας όμως και θα τις καταθέσουμε και ενώπιον της κάλπης να τις αξιολογήσει ο ελληνικός λαός.
0: Κυριακή κοντή γιορτή δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασίου. Εσείς Ανατολική Αττική, έτσι δεν αλλάζει κάτι?
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καλά, κύριε Βιέννη, θέλω τρία δευτερόλεπτα ένα σχόλιο.
0: Έχετε τρία δευτερόλεπτα πάντως.
1: Τρία δευτερόλεπτα. Γράφτηκε ένα δημοσίευμα σε τοπικό τύπο της Ανατολικής Αττικής ότι εγώ θα πάω στο κόμμα του κύριου Τσίπρα να είμαι υποψήφια. Θέλω να το διαψεύσω παταγωδώς. Πραγματικά προτιμάω να πάω σπίτι μου παρά να πάω στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Συγγνώμη, θα πηγαίνατε εσείς στον κύριο Τσίπρα που ανησυχούσε η γιαγιά σας για τα κοσμήματά σας? Θα ήταν και οικογενειακά ένα πρόβλημα αυτό. Θέλετε να τη σκοτώσετε? Τι θέλουν να τη στείλουν τη γιαγιά, διάβαστοι οι άνθρωποι?
1: Έχω και αδυναμία. Βάσια Αναστασίου και αυτή. Βασιλική Αναστασίου. Έχω και το όνομα, καταλαβαίνετε.
0: Υγιένετε. Γεια σας. Καλημέρα σας, κυρία Αναστασίου. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Άκου, κοίτα, τι γράφουν στην Ανατολική Αττική τώρα οι άνθρωποι. Δεν τη σκέφτονται τη γυναίκα. Μεγάλη γυναίκα τώρα, ανησύχησε. Άκου τώρα. Λοιπόν. Κλείσαμε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ. Εδώ λέει πού έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός. Πού έστειλε τη φωτογραφία. Στο Σαμάνο το έστειλε. Πού να... Αυτή κάνει τη σαμανική, έχει Σαμάνο άρα η γιατρίνα. Καλά, μιλάμε τώρα. Αυτή είναι. Θα γραφτεί επιθεώρηση πάνω τους. Άμα δεν έχει γραφτεί επιθεώρηση ήδη, είναι τώρα στα σκαριά. Στο περοκέ θα κάνει καριέρα η γιατρός από εδώ και πέρα. Γεια σας, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 11 η ώρα. Ακολουθεί η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, όπως είπαμε, το Δελτίο των Ειδήσεων και ο Βαγγέλης ο Περής εδώ στον Alpha Radio 989. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Νίκης από το ύψος της οδού Μητροπόλεως έως την οδό Ερμού λόγω συγκέντρωσης ατόμων. Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολλαίωρες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Το ζευγάρι των γιατρών αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή, επιρρύπτοντας ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι λίγα λεπτά αφού το Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Όσον αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν ότι ήταν δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών από το 2020. Και το 2025 και το 2026. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις, με το ΠΑΣΟΚ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα. Αν η εικόνα δεν αλλάξει σήμερα, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές. Σε μία ώρα θα απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο βήμα θα ανέβει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς στις αλλαγές που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ θα επικρίνει τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Στάση εργασίας έχει κηρύξει από αυτήν την ώρα η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών. Θα ακολουθήσει συγκέντρωση σε μία ώρα στο Σύνταγμα. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Σύμφωνα με πηγές, φορτία που ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν τέλη Σεπτεμβρίου, είτε κυρώνονται είτε μεταφέρονται ακόμη και για τον Νοέμβριο. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο, 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 13 οχήματα. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Υπάρχουν καθυζήσεις που σύμφωνα με την έκθεση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση, δήλωσε ο κύριος Δούκας. Στον διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες πιέσεις στον Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040. Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει αντέξει καλύτερα από τις αναμενόμενες επιπτώσεις των πολέμων στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό ντρόν που έπληξε επιβατικό λεωφορείο στην πόλη Νικοπόλ στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Υπνοτιστές, μάγοι, πτυχία, κουρελόχαρτα, πένθος και χολή. Θα τα ξετυλίξουμε με κόπο και πιάνοντας τη μύτη μας, σιγά σιγά και όσο αντέξουμε. Αντέχει ο Σταμάτης Καρλούτσος και είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Χριστίνα Μούγιου, μπράβο το κορίτσι, ανθεκτικό επίσης, επιμελείται ταχυτικά. Σε μια εκπομπή που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Φερής. Ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως τι γνωρίζετε για τη Χονολουλού. Ότι το γεια σου, το αντίο και η αγάπη έχουν την ίδια λέξη, αλόχα. Ότι οι δεσμευμένοι βάζουν ένα λουλούδι στο αριστερό αυτή και όσοι είναι ελεύθεροι βάζουν το λουλούδι στο δεξί αυτή. Ότι οι χονολουλέζοι χαιρετιούνται αγγίζοντας τις μύτες τους. Ότι στη Χονολουλού δίνουν στους τουρίστες στεφάνια από λουλούδια και πτυχία ιατρικής.
5: Και πάμε τώρα να δούμε μία τελετή αποφύτισης. Θέλετε να πάμε να τη δούμε όλοι μαζί? Απονέμονται πτυχία εδώ.
6: Βέβαια.
5: Θα δείτε μία φωτογραφία. Ναι. Στη Χονολουλού συγκεκριμένα. Στο πανεπιστήμιο.
6: Δεν είναι πανεπιστήμιο. Αυτό είναι παραμύθι πανεπιστήμιο.
5: Ναι. Είναι... Διδάσκεται κβαντική ιατρική εδώ. Και έχει μεταπτυχιακό η γιατρέσα της Καρνεάδου από εκεί. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν είναι πανεπιστήμιο. Είναι ιδιωτικός οργανισμός ολιστικής εναλλακτικής ιατρικής και μάλιστα δεν είναι καν διαπιστευμένο, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα καλύτερο, αν μου επιτρέπετε.
6: Μετά θέλω να μιλήσουμε λίγο. Βεβαίως. Για τον τίτλο που μας έδωσες.
5: Ότι ο Πολ Ντρούιν, ο ιδρυτής του συγκεκριμένου κέντρου, έχει κηρυχθεί και ένοχος για χρήση μη αναγνωρισμένων διαγνωστικών τεχνικών.
4: Παιδιά, φεύγουμε όλοι για Χονολουλού. Πώς θα στοιχήσει, θα γυρίσουμε και θα είμαστε γιατροί. Πελάτες θα βρούμε, δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ ωραία, έχουν ωραίες ορχήστρες, ωραία όργανα. Η χαβάγια που λέμε. Κορίτσια που χορεύουν με λουλούδια μπροστά τους μόνο. Τα βλέπεις αυτά και μετά γίνεσαι γιατρός. Αμήν.

0: Ακούμε ένα καθηγητή κβαντικής ιατρικής. Μόλις θα γίνει το τραγούδι, παίρνεις το πτυχίο αμέσως. Δίχως ευτυχία και χαρά. Για μια νύχτα όταν τριγυρνούσαν. Τι είναι κβαντική ιατρική? Έχουμε λίγο μπερδευτεί. Πρέπει να μάθουμε μερικά πράγματα. Ισχύει, δεν ισχύει? Ο υπουργός μαζί μας.
1: Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
2: Τι λέτε που δεν υπάρχει? Κύριε Καριστιανού, δεν είναι κβαντική παιδίατρος?
1: Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας στην ιατρική σχολή Αθηνών και να σπουδάσεις κβαντική ιατρική.
2: Εντάξει, ίσως είναι λίγο πίσω η ιατρική σχολή Αθηνών.
1: Δεν υφίσταται ως έννοια. Τα κβάντουμ, το φως δηλαδή, φωτόνια είναι τα κβάντουμ, είναι για άλλο πράγμα. Κβαντική ιατρική δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει.
2: Σαμανική.
1: Ούτε σαμανική υπάρχει. Πολύ... Σαμανική είναι ο μάγος, ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι ο σαμάνος.
2: Σωστά.
1: Ο μάγος φυλής. Έτσι. Ξέρετε, ο μάγος φυλής είναι ο μάγος φυλής, αλλά δεν είναι γιατρός. Το τελειώσαμε.
2: Ολιστική ιατρική, εναλλακτική ιατρική, επιτρέπονται όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να.
1: Εντάξει, μην τα βάλω όλα, γιατί δεν θέλω να μπω ούτε στα κομμάτια των γιατρών και να τσακώνουμε εδώ και από εκεί. Γιατί υπάρχουν εξωμεπαθητικοί, υπάρχουν διάφορα.
2: Άλλο πράγμα. Η οπαθητική είναι υπάρχουν διάφορα ιατρική, πράγματα, είναι άλλο
1: πράγμα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αλλά τα περισσότερα που ακούτε τα λεγόμενα εναλλακτικά, άμα ακούτε εναλλακτικά, να προσέχετε πάρα πολύ.
2: Να προσέχουμε ή πρέπει εσείς να φροντίσετε να μην υπάρχουν για να μην πεθάνουμε?
1: Μα δεν υπάρχουν.
2: Υπάρχουν. Άμα μπει στο, άμα μπω στο ίντερνετ.
1: Μα άμα σου πει κάποια ιατρική, παιδάκι μου, σου λέω, το λέω από το μυαλό του. Δεν αναγνωρίζει από το Υπουργείο Υγείας του Κράτους. Δεν υπάρχει.
2: Λέω,
1: τι να σου κάνω εγώ. Εγώ στο λέω δεν υπάρχει κρατική ιατρική. Εσύ το να πιστεύει, ο κάλο είμαι εκβατικό γιατρό, πήγαινε.
0: Δεν δίνω καμία βάση σε αυτά που λέει ο Υπουργό Υγεία. Οι σαμάνοι υπάρχουν και είναι από την ελληνική κουλτούρα βγαλμένοι. Υπάρχουν σαμάνοι στην Ινδία και εμείς με την Ινδία, όπως ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλη σχέση. Τα μισά τραγούδια που τραγουδάμε από εκεί προέρχονται.

Κάτσε θυμίζει αυτό το τραγούδι, ναι. Αν το ψάξετε, στα ελληνικά θα βρείτε Έλληνα συνθέτη και Έλληνα στιχουργό. Το δεύτερο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το πρώτο μάλλον όχι.

0: Αυτή είναι κόρη Σαμάνου. Ξέρει και αυτή από ιατρική. Ο άλλος που τραγουδάει είναι κβαντικός γιατρός. Το ξέρετε ότι το είπε και προηγουμένως ο Άδωνης, όταν ακούμε κβαντικά και τέτοια είναι απάτη. Το έχουμε ξαναπεί και εμείς, το είχαμε προλάβει πριν ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Ακούτε που έχουμε φτάσει στη χρήση της λέξης κβαντική.
1: Αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, έχεις επιζήσει από εκατοντάδες θανατηφόρα ατυχήματα χωρίς καν να το γνωρίζεις. Ενώ από την άλλη, σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν, η καρδιά σου σταμάτησε μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα, αλλά η συνείδησή σου αρνείται πεισματικά να πεθάνει. Καλώς ήλθες στην κβαντική αθανασία. Την αόρατη γέφυρα, όπου η σκληρή επιστήμη συναντά το Μάτριξ, τη μετενσάρκωση και το αιώνιο ταξίδι της ψυχής σου. Μείνε μαζί μου για να σου εξηγήσω γιατί μπορεί να είσαι καταδικασμένος και καταδικασμένη να ζεις αιώνια.
0: Καταλάβατε τι κάνει κβαντική, σε κάνει αθάνατο.

0: Άνεργοι οι νεκροθάφτες.
1: Δεν θα σου κάνουμε σέτε.
0: Κουβατική αθανασία, αδερφιά. Θα σου δώσω διευθύνση στο τέλος εκπομπής. Άρχε υπάρχει στο ίντερνετ, στο Instagram. Κανονικά έτσι η απάτη είναι δημόσια, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει.

0: Ακούμε ένα επάγγελμα που σε λίγο θα υπάρχει, νεκροθάφτης. Γιατί κβαντική το λύνει το θέμα. Μια στιγμή. Έχει δημιουργηθεί μια τελείως άλλη πραγματικότητα από αυτό το οποίο κανονικά συμβαίνει στον κόσμο, μέσα στα social media. Διαστρεβλώνονται όροι όπως η ιατρική, που δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Δηλαδή, αν διαστρεβλωθεί ο όρος και το τι σημαίνει ιατρική, εύκολα έρχονται οι απατεώνες. Αλλά αλλάζει και η ιστορία. Δηλαδή, κάποιος προκειμένου να έχει κλικς, βγαίνει και λέει ότι του κατέβει. Πού, χου αυτό.
1: Όταν πέθανε ο Βίκτορ Ουγκό, όλοι οι οίκοι ανοχή στο Παρίσι κλείσανε για μία μέρα. Ο Γάλλος, ρομαντικός συγγραφέας, πήγαινε τόσο συχνά σε οίκους ανοχής, που την ημέρα που πέθανε, στο Παρίσι όλοι οι οίκοι ανοχή κλείσανε για μία μέρα λόγω πένθους. Όλες οι εργάτριες του σεξ ντύσαν ακόμα και τα γενετικά τους όργανα με μαύρο ύφασμα ως μία περίεργη ένδειξη σεβασμού. Γράψε μου στα σχόλια, ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Ουγκό.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξεκινήσαμε ότι οι κυρίες εκεί που δουλεύουν στους οίκους ανοχής στα γενετικά τους όργανα έβαλαν μαύρο ύφασμα και ρωτάει ποιο είναι το αγαπημένο σου έργο του Ουγκό. Όλο το γεγονός αυτό είναι ανύπαρκτο, έτσι. Δεν έχει συμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί. Το καταλαβαίνω ότι είναι γελίο.
3: Οι giorni grigi sono le lunghe strade silenziose.
0: Αλλά ας επισκεφτούμε και μέσα έναν Νίκο. Μπας και απασχολήσουμε τα μελλοντικά social. Είναι ο οίκος ανοχής της ειρήνης, το ξέρετε αυτό. Ότι ακάσα τη ρένει το γνωστό τραγούδι, μιλάει κανονικά για ένα οίκο ανοχής. Που πάνε εκεί και πίνουν και τα υπόλοιπα. Θα πάει και σήμερα ο Νίκο Φιντένκο που τραγουδάει. Journey.

0: Δεν θα ήθελα να σχετίσουμε τα δύο θέματα, δηλαδή τους οίκους ανοχής ή αλλιώς, όπως θέλετε να τα πείτε, δικό σας θέμα, με αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης για την ανεργία. Αλλά δεν είναι μόνο Μαρινάκης. Χθες είπαμε και δύο-τρεις υπουργούς. Υπάρχουν και άλλοι που συμφωνούν με την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, μάλλον τον περιορισμό του, τον πολύ περιορισμό του. Το πιστεύετε ότι ακόμα και ο Άρης Πορτοσάλτε συμφωνεί με τον Μαρινάκη?
1: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση, Μητσοτάκη, το γεγονός ότι μια φυλακή που την ονομάζουμε υψίστης ασφαλείας στο Δομοκό είναι κωμωδία. Είναι επιθεώρηση θεατρική.
2: Εκείνη την άλλη ψήση ασφαλείας, γιατί δεν την έχουμε κάνει ακόμα?
1: Δεν ξέρω. Κακός. Κακός.
2: Από το 19 την έχουμε ακούσει αυτή.
1: Τώρα η κριτική πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
1: Κακός λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 8 χρόνια.
2: Ούτε οι φυλακές Κορυδαλλού έκλεισαν, ούτε άλλοι άνοιξε.
1: Λάθος.
2: Μεγάλο σφάλμα. Άστο αυτό.
1: Μεγάλο σφάλμα. Οι φυλακές δεν έγιναν ακόμη στον Ασπόπυργο. Έλλειψη πολύ σοβαρή. Και, και επιπλέον και κλείνω.
2: Ούτε έκλεισε ο Κορυδαλλός, ξαναλέω.
1: Και ο Δομοκός,
2: περιμένουν οι κάτοικοι.
1: Ο Δομοκός που υποτίθεται είναι υψίστης ασφαλείας, είναι φυλακή κόμεντι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν ακριβώς αυτό το απόσπασμα, γιατί άλλα είχαμε συμφωνήσει να πει ο Άρης, άλλα είπε για τις φυλακές. Τέλος πάντων έχει πει ότι ο Μαρινάκης έχει δίκιο. Για την ανεργία. Ότι θα πρέπει να περιοριστεί.
4: 6 χρόνια μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλα τόσα άνεργος.
0: Λοιπόν, συμφωνήσαμε επιτέλους. Άρη, θέλω να μου πεις για το Μαρινάκι και την ανεργία. Έλα παλικαράκι μου, έλα.
1: Όταν έχεις ανεργία 7,5% 7, πόσο δεν είναι, 8, 8,
2: ναι.
1: 8%. Ναι, πράγματι υπάρχει ένα επάγγελμα που μπορεί να φύγει. Ποιοι είναι αυτοί οι τουριστικοί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό? Ο Μαρινάκης έχει δίκιο.
5: Τρώει το μυαλό του.
1: Ο Μαρινάκης έχει δίκιο στην ουσία. Ναι. Γιατί αυτή έχει η θέση, δίκιο. Γιατί αυτά που είπε ο Μαρινάκης ήταν θέση του Πασόκ και των 18. Ναι. Κάθε λογικός άνθρωπος τι λέει?
2: Ελάτε,
1: ότι
2: παιδιά,
1: το επίδομα να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί ως
2: κίνητρο
1: για να επιδοτηθεί η εργασία, έχει δίκιο. Πλην των εργαζομένων στον τουρισμό.
6: Η συζήτηση όλη αυτή στην κυβέρνηση γίνεται, και το ξέρω από ρεπορτάζ, εδώ και πολύ καιρό, για να μειωθεί το 1,33% που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες, υπέρ ΟΑΕΔ. Για να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος, το μη μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό γίνεται, για τα 600 εκατομμύρια που δίνουν επιχειρήσεις.
0: Καταλάβατε δηλαδή, έτσι, ότι κάποιοι κερδίζουν που δεν είναι οι άνεργοι. Εν τω μεταξύ, ο άνεργος είναι πρόσωπο. Η επιδότηση είναι πράξη, λίγο θολή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Όχι, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πριν από λίγο, πριν από πάρα πολύ λίγο, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, ζήτησε να ερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας ή κάθε αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο γνωστό ιατρείο της Οδού Κορνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Καταλαβαίνετε ότι το πράγμα έχει δυσκολέψει. Επίσης ζητάει τι γίνεται με τον Ιατρικό Σύλλογο, αν έχει κάνει τους ελέγχους νομιμότητας στα κέντρα που εφαρμόζουν αυτές που λέμε σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες, βάλτε πολλά εισαγωγικά, οι οποίες έχουν θέσει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και εξαπατούν αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είπαμε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αλλά τώρα αρχίζει και η επικοινωνία μας. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Σε περιμένει το email onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Και καλώ τον πρώτο πελάτη. Είναι ο Γιώργος, ο οποίος λέει: Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Λέει: Μην εμπέζετε τους νεκροθάφτες, γιατί θα φανερωθεί μπροστά σου κανένας κουβαντικός νεκροθάφτης, που είναι το αντίθετο της κουβαντικής ιατρικής και δεν θα ξέρεις πού να κρυφτείς, αλλά ξέρω ότι εσύ θα βρεις άκρη. Ακάζαντι ρένε. Πολύ σωστά. Και μια που μιλάμε για το θέμα Αμαζονάκι, που είναι αφορμή, όπως βλέπετε, να μάθουμε πολλά πράγματα και μακάρι να βλέπουμε και κάποια μέτρα ώστε να εξαφανιστούν αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε. Έχουμε την τηλεοπτική κάλυψη όλου του γεγονότος. Στην κηδεία είδαμε πάρα πολύ ωραία πλάνα, ενδιαφέροντα, και επειδή θα πρέπει οπωσδήποτε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά, πιο χαμηλά και από αυτούς που έπεσαν, που είχαν ανέβει πάνω σε ένα τάφο και δεν τους άντεξε, είναι πάρθηκαν απουσίες φυσικά από την εκπομπή. Α, δεν ήταν μόνο, αλλά αυτός που έδωσε τα ρέστα του ήταν στην εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη.
12: Θέλετε να σας δώσω αφορμή να το συζητήσουμε? Θέλετε να δούμε ποιες ήταν οι χειρές απουσίες? Γιατί έπαιξαν ρόλο και στις εντυπώσεις, προφανώς δημιούργησαν εντυπώσεις, αλλά κυρίως σχολιάστηκαν πάρα πολύ ανάμεσα στα πηγαδάκια, είτε τα
13: καθημερινά. Και δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι του Γιώργου Μαζονάκη, είναι και παρουσιαστές. που τους βλέπαμε να κάνουν αναρτήσεις, να διατείνονται πόσο φίλος τους ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, τον πήγαιναν στα καμαρίνια. Και τι είδαμε? Την τεράστια απουσία. Ξέρεις, αυτή η απουσία, αυτές οι απουσίες, ξέρεις τι αποτελούν, Άσο? Τον καθρέφτη της μικρότητάς τους. Και κάποιοι εξ αυτών απεδείχθησαν, σε αυτή την περίπτωση, απλά νάνι.
14: Ποιοι? Δείτε το.
15: Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και πολλά γνωστά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο που τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά. Ωστόσο, έντονη συζήτηση γίνεται για τις απουσίες σημαντικών προσώπων του καλλιτέχνη από το χώρο της μουσικής, της νυχτερινής διασκέδασης ή της showbiz. Ανάμεσα στα πρόσωπα που δεν εμφανίστηκαν στην κηδεία ήταν μεταξύ άλλων ο Σάκης Ρουβάς, ο Αντώνης Ρέμος, η Κέτη Γαρμπή με τον Διονύση Σχοινά, η Δέσποινα Βανδύ, η Ελένη Φουρέιρα, η Κατερίνα Λιόλιου, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
11: Πού είσαι? Πού ήταν όλοι αυτοί και δεν πήγανε? Εν τω μεταξύ δεν πήγανε ούτε οι παρουσιαστές της εκπομπής που πήραν το απουσιολόγιο. Αλλά είχαν δουλειά. Και που ξέρουν ότι οι άλλοι δεν είχαν δουλειά.
17: Κάθε μέρα που περνάει, τίποτα να αλλάξω δεν μπορώ.
11: Το μεροκάμα όταν βγαίνει να μου πεις. Ναι, βγαίνει.
17: Πρέπει αυτή την κοπέλα να βρω.
11: Εντάξει, οι ίδιοι λίγο πριν, 5 λεπτά τουλάχιστον, είχαν πει ότι μπράβο στη Λιόλιου που πήγε, αλλά πήγε νωρίς και διανυκτέρευσε και τα υπόλοιπα. Μετά την έβγαλαν στο απουσιολόγιο. Πού είσαι, αναρωτιέται ο Μπλέτσας, πού είσαι? Και μια που λέμε για το Μπλέτσα, άκου να σου πω, μας δίνει την απάντηση που ήταν ο Λιάγκας και δεν πήγε. Είχε πάει στην Ισλανδία.
18: Μοναδικά τοπία, μοναδικά.
19: Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει. Το ταξίδι μας στην Ισλανδία συνεχίζεται.
18: Η μαγεία της Ισλανδίας. Μπορείς να πας από μέσα που έχει κάτι σαν κύλωμα, μια σπηλιά, και να δεις απ' έξω.
20: Έχετε δει καταράκτες από μπρος, καταράκτες από πίσω. Κοιτάξτε.
21: Κοιτάξτε, είμαστε μέσα στη σπηλιά και βλέπουμε έξω το καταράκτη.
20: Η μαγεία της φύσης.
19: Είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Ισλανδίας. Είναι ένας τεράστιος θερμοπίδακας. Πετάγεται το νερό ψηλά. Έσκασε. Wow! Τέλειο.
20: Πίσω μου είναι ο σκόγκαφος. Κοιτάξτε εδώ.
19: Αυτός λέγεται σκόγκαφος, που σημαίνει καταράκτη.
20: Είναι ο πιο μεγάλος καταράκτης της Ισλανδίας.
22: Θα με δείξεις το Λιάγκα!
19: Άλλος ένας επικός τεράστιος καταράκτης.
20: Πραγματικά εντυπωσιακός.
19: Γίνανε μούσκεμα!
20: Μούσκεμα γίνανε πάλι.
11: Μπορεί να κάνει ταξιδιωτική εκπομπή ο Λιάγκας ή μπορεί να παρουσιάσει το πρωινό Μπλέτσας, δεν ξέρεις. Προς το παρόν πάντως, ετοιμάζουν ταξίδι.

0: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα.
1: Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ετοιμάσουμε ένα ταξίδι, να την κάνουμε. Γιατί αν ακούμε τηλεόραση σαν αυτή που άρχισε και το απόσπασμα ήταν πολύ ενδεικτικό, δεν θα αντέξουμε το χειμώνα, δεν θα τη βγάλουμε καθαρή.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Βρε το σταμάτη τον Καρλούτσο. Παρόλα όσα συμβαίνουν δεν παίρνει δρόμο. Είναι ανθεκτικός τύπος και συνεχίζει να ρυθμίζει τον ήχο. Τι να πω για τη Χριστίνα Μούγιου, η οποία είναι η πρώτη που ακούει τα ηχητικά και αντέχει, μπράβο της. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι εδώ στο μικρόφωνο, τα ξέρετε όλα αυτά. Έχουμε και το Στραβελάκι από σήμερα μαζί μας στην εκπομπή. Ο γνωστός δημοσιογράφος, έξαλλος. Άκουσε αυτά τα οποία υπόθηκαν για το Μαζονάκι από γνωστούς τραγουδοποιούς, συνθέτες ή τραγουδιστές. Έκανε και τις απαραίτητες συγκρίσεις, ειδού το αποτέλεσμα.
3: Ζήτησα από τη Μαρία και από τη Βάσο να δούμε το κοντράστ.
4: Δύο αναρτήσεις.
3: Λοιπόν, να ξαναδούμε το Σταύρο Ξαρχάκο. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο Σταύρο Ξαρχάκος, λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
4: Δεν υπάρχει κάτι ωραίο.
3: Καλό ταξίδι, Γιώργος Σταύρος Ξαρχάκος. Πάμε τώρα στην άλλη ανάρτηση. Την είδα τη νύχτα και δεν πίστευα στα μάτια μου.
4: Η αλήθεια
3: είναι. Αφροδίτη Μάνου, που είναι εξαιρετική καλλιτέχνη.
4: Προφανώς είναι εκτιμώ. Εξαιρετική γυναίκα.
3: Ακούστε λοιπόν, μόλις είχε ταφεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Λέει, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Ούτε που τον ήξερα. Κυρία Μάνου, Γιώργος Μαζονάκης λέγεται. Θα σας πω μετά, αν θέλετε. Και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά εισαγωγικά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Θα σου πω το εξής. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου. Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζονάκης. Ντροπή! Κατερίνα.
4: Δεν ξέρω με τι ευκολία
3: αυτές
4: τις κρίσιμες ώρες που πρέπει να δείχνουμε σεβασμό.
3: Είναι νεκρός!
4: Κάνουμε τέτοιες αναρτήσεις.
3: Είναι νεκρός!
4: Είναι κρίμα.
3: Είναι νεκρός! Είναι ντροπή!
4: Τι να πω.
3: Λίγο σεβασμό στο νεκρό! Επίτηδες είπα να τα δούμε.
4: Για να
3: μαζί.
4: Φαίνεται η αντίθεση.
3: Πάμε γιατί
4: οι τηλεθεατές κρίνουν μόνο.
3: Πραγματικά.
2: Πόπο, έξαλλος. Εν τω μεταξύ η Αφροδίτη Μάνου έκανε νέα ανάρτηση. Λέτε, ζητάει συγγνώμη, όχι. Λέει ότι είναι θύμα του λειτουργικού αναλφαβητισμού, του φθόνου, του ξεπεσμού, του φανατισμού και της ιδεολογικής τύφλωσης. Η γενναιότητα. Εγώ τη συμπαθώ πάρα πολύ. Από τότε που ήταν σαν την Αθαναήλ και τραγουδούσε με το Φέρντιντ, σαν με κοιτάς.

Αυτή είναι η Αφροδίτη Μάνου. Τι τραγουδάρα ήταν αυτή. Χορεύαμε μπλουζ στον υπηαγωγείο.

0: νιώσε την παλάμη μου το ρίγο τη νυχτιά. Το ξέρετε ότι η παλάμη είναι πάρα πολύ χρήσιμη και μέσω τη παλάμη μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα θέματα που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, βεβαίω. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει. Τι να βάλει πάνω στην παλάμη, τι να βάλει. Το έχουμε ξαναπεί. Έχετε αλάτι. Τι το κάνει το αλάτι. Το αλάτι είναι πάρα πολύ χρήσιμο γενικότερα. Φροντίστε να κάνετε τις σωστές πράξεις.
1: Βάλε αλατόνερο κάτω από το κρεβάτι την Κυριακή για να ανοίξει ο δρόμος στα θαύματα. Την Κυριακή το βράδυ βάλε νερό σε ένα βαθύ μπολ. Ρίξε 7 πρέζες αλάτι και πες. Προβλήματα, έλλειψη και εχθροί φεύγουν. Μια χαρούμενη και πλούσια ζωή έρχεται σε μένα. Βάλε το μπολ κάτω από το κρεβάτι όλη τη νύχτα. Το πρωί ρίξε το νερό στην τουαλέτα. Ακολούθησε τη σελίδα και γράψε στα σχόλια αυθονία. Στο σχόλιο θα βρεις το προστατευτικό μου φυλαχτό, φτιαγμένο για να σε συνοδεύει καθημερινά. Εδώ και χρόνια ετοιμάζω φόρμουλες για τέτοια φυλαχτά. Άνοιξε τον σύνδεσμο και δες το.
0: Καταλάβατε, μην το κάνετε άλλη μέρα, Κυριακή βράδυ, έτσι. Και μετά στην τουαλέτα. Αυτή είναι η χρήση του κρεβατιού, κύριε μου, κύριε Καρβέλα. Το μυαλό σου είναι αλλού.

0: Ρωτάει το κρεβάτι που έχει πάει. Ρωτάμε κι εμείς εδώ τι θα ψηφίσουμε, ρε παιδιά, τις επόμενες εκλογές. Γι' αυτό παρακολουθούμε τις συζητήσεις που γίνονται, τις πολιτικές. Μας ενδιαφέρει κυρίως να ακούμε τα νέα πρόσωπα και μερικά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Σδούκου, για παράδειγμα, που εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία επαρκώς, επαρκέστατα θα μπορούσαμε να πούμε. Η κυρία Αντωνοπούλου, που εκπροσωπεί, ποιον εκπροσωπεί τώρα, νομίζω το κόμμα του Τσίπρα, ναι. Ας ακούσουμε και μετά να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
1: Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Συζητάμε για ένα θέμα που δεν υφίσταται. Καταλαβαίνω ότι σας έχουν πει από το κόμμα να έρθετε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και όποια ερώτηση και να γίνει, εσείς να απαντήσετε για το επίδομα.
2: Δεν μπορείτε να μειώσετε κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα και έχουμε
1: ένα θέμα που δεν υπάρχει.
2: Κυρία Σδούκου, δεν με αφήνετε να μιλήσω.
3: Συγγνώμη, επειδή είμαστε οι μαέστροι εδώ πέρα, κυρία Αντωνοπούλου, θέλετε να μας απαντήσετε λίγο στο θέμα που βάλαμε στην αρχή?
2: Γιατί... Θα σας απαντήσω και σε αυτό αφού ολοκληρώσω. Γιατί ερχόμενοι
3: με
2: έβλεπα. Πιστεύετε ότι, δεν ότι, πιστεύετε ότι όταν δεν βάζουμε βενζίνη με 2,189 δεν μπορώ να απαντήσω?
1: Αυτό είναι το σοβαρό.
2: Ότι είναι σοβαρό θα το κρίνουν οι πολίτες. Λοιπόν, οι άνθρωποι, η κυβέρνηση, η οποία δεν βρήκε να πει μισή λέξη για την ακρίβεια.
1: Ναι. Για το
2: μισή
1: επίδομα.
2: Λέξη για την ακρίβεια στην Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν δικαιούται για να ομιλεί. Λοιπόν, δεν δικαιούται για να ομιλεί όταν δεν είπε μισή λέξη για την ακρίβεια. Όταν είναι θεατή στα πάντα. Όταν το δεκάλεπτο που είπατε δεν έχει υπάρξει.
1: Στους μισθούς των συμπολιτών μας. Απαντήσαμε με αυτό τον τρόπο.
2: Ποιες αυξήσεις,
1: με το να μείνουν χρήματα.
2: 25% είναι η μη. 25% έχουμε παραπάνω επιβάρηση στο μη μισθολογικό κόστος από τους φόρους ποιους βάζετε. Θέλετε να κουβεντιάσουμε το φόρο επιτιδεύματος? Θέλετε να κουβεντιάσουμε για την προπληρωμή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες?
3: Όχι, θέλουμε να κουβεντιάσουμε αυτά που βάζουμε μέσα θέματα αρχικά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε αυτό το σημείο πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι σχετικό και πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της κυρίας Δούκου και της κυρίας Αντωνοπούλου. Επιλέγουμε την πρώτη, που την λένε Αλεξάνδρα. Και θα σου εξηγήσω το γιατί.

0: Γιατί για την κυρία Αντωνοπούλου, σου εξηγώ, γιατί επιλέξαμε τον Αλεξάνδρα, έτσι. Έχουμε ένα μπέρδεμα. Επειδή έχουμε και δυνατή μνήμη και σχετικό αρχείο, το μπέρδεμα προέρχεται όχι από εμάς, από την ίδια την κυρία Αντωνοπούλου. Είναι με τον Τσίπρα ή εναντίον του Τσίπρα. Είναι με το Πασόκ ή εναντίον του Πασόκ. Και με τα δύο ήταν πάρα πολύ σίγουροι, το έλεγε στις εκπομπές, υπερασπιζόταν τη θέση της. Αλλά μετά κάτι άλλαξε.
1: Η Ελλάς δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δημιουργήσει τη μεγάλη δημοκρατική
2: πορεία.
1: Αν υπήρχε δυνατότητα για κάτι άλλο, θα είχαμε συζητήσει.
3: Ελάτε.
1: Το Πασόκ έλεγε αυτόνομη πορεία το 2023.
3: Πάμε, κύριε Νικολαίδη, δώστε μας μία απάντηση. Θέλουμε να προχωρήσουμε, θέλουμε ένα σχόλιο.
1: Είχα διαφωνήσει, κύριε Νικολαίδη. Νίκος Αδουλάκης πήρε το Πασόκ, έκανε ό,τι μπορούσε και μάλιστα κράτησε το Πασόκ ανεξάρτητο, δηλαδή το έβαλε ως αποκούμπι.
2: Ωραία όλα αυτά.
4: Ήσασταν κι εσείς το Πασόκ όταν το Πασόκ πήρε την.
5: Το Πασόκ. Ως ένα θεσμικό κόμμα, αυτό που θα κάνει να τιμήσει την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Και απόφαση. Είχα διαφωνήσει, κύριε Νικολαίδη.
4: Ωραία, οπότε τώρα.
5: Αυτό που λέει λοιπόν ο πρόεδρος ποιο είναι. Ότι εφόσον ο ελληνικός λαός μας τιμήσει με ένα ισχυρόδη ψήφιο, αυτό που θα κάνει θα να πάρει και να τιμήσει τη διερευνητική του εντολή.
1: Και απόφαση. Είχα διαφωνήσει, κύριε Νικολαίδη.
4: Ωραία, οπότε τώρα.
5: Εμείς τόσο όλος έχουμε πει ότι με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργούς δεν θα συζητήσουμε.
4: Ας αφήσουμε το Πασόκ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις. Βέβαια. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζουν τα γούστα του. Να ακούς Βιτάλη, Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Και μετά να πας σε άλλο ρεπερτόριο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
6: Φύγε.
7: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
8: Κλωμώ το κόμμα.
9: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
10: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Τι έζησε ο Δημήτρης, ρε παιδιά, και μας το έστειλε σε μήνυμα. Άκουσε το τραγούδι που βάλαμε, το «Σαν με κοιτάς», και λέει τέτοια τραγούδια δεν ξαναβγαίνουν. Δεν ξαναβγαίνουν βέβαια. Επίσης ο Τάσος προτείνει μενού για το γιατρό που θέλει να κάνει απεργία πείνας. Λέω να μην το πούμε, δεν σε πειράζει, καταλαβαίνεις τι εννοώ, Τάσο. Επίσης έχουμε την Έλλη που λέει «Καλό μεσημέρι». Αν γίνει, λέει, έλεγχος στα κέντρα αυτά, θα έχουμε αποτελέσματα. Δεν θα έχουμε αποτελέσματα, γιατί λαδώνονταν εκείνη την εποχή μερικοί. Ποιος ξέρει, κάτι θα ξέρει η Νέλη, ίσως και εμείς κάτι υποψίες θα έχουμε. Επίσης ο Γιώργης λέει αυτό με την παλάμη και το τρίψιμο συνέχεια που λες. Κάτι εννοεί επίσης και ο Γιώργης. Εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι ευθέως ή οτιδήποτε με υπονοούμενα, σπόντες, εδώ είμαστε, 212-214-800, email net@alfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Λέγαμε για τις φυλακές. Και είχε βιαστεί να βγει ο Άρης Πορτοσάλτε να πει τη δική του θέση για τις φυλακές, το τι γίνεται. Θα σου πω κάτι το οποίο θα πάθει στην πλάκα σου. Ο Άρης Πορτοσάλτε, το ξαναλέω πιο αργά, ο Άρης Πορτοσάλτε κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι και δεν είναι πρωταπριλιά.
14: Είναι ντροπή για την κυβέρνηση, Μητσοτάκι, το γεγονός ότι μια φυλακή που την ονομάζουμε υψίστης ασφαλείας στον Δομοκό, είναι κωμωδία. Είναι επιθεώρηση θεατρική.
15: Εκείνη την άλλη ψίστης ασφαλείας, γιατί δεν την έχουμε κάνει ακόμα.
14: Δεν ξέρω. Κακός. Κακός.
15: Από το 19 την έχουμε ακούσει αυτή.
14: Τώρα η κριτική πάει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
15: Μάλιστα.
14: Κακώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αυτά τα 8 χρόνια.
15: Ούτε οι φυλακές Κορυδαλού έκλεισαν, ούτε άλλοι άνοιξε.
14: Λάθος, το μεγάλο σφάλμα.
15: Άστο αυτό. Μεγάλο
14: σφάλμα.
15: Το λέμε.
14: Οι φυλακές δεν έγιναν ακόμη στον Ασπόπυργο. Έλλειψη πολύ σοβαρή. Και, και επιπλέον και κλείνω.
15: Ούτε έκλεισε ο Κορυδαλός, ξαναλέω.
14: Και ο Δομοκός,
15: περιμένουν οι κάτοικοι.
14: Ο Δομοκός που υποτίθεται είναι υψίστης ασφαλείας, είναι φυλακή κόμεντι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
13: Πω, πω, πω. Πολύ σκληρή τοποθέτηση, Άρη Πορτοσάλτε. Φυλακή κόμεντι. Ποιος είπε ο ασπρόπυργος? Δομοκός. Και είναι και ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος που μόλις άκουσε ότι η φυλακή είναι κόμεντι, δεν ξαναπάει. Άντε.

0: τα συμφωνήσαμε.
1: Δεν έχει ντούγκλα στο μουστάκι, έχει ντουγκλαστό. Που ο ντούγκλα ήταν ένα ηθοποιό που είχε ένα ωραίο μουστακάκι από αυτό που ήταν σαν περισπομένη. Τέτοιο είχε. Και ο Καπετανάκης.

0: καλή συνεργασία. Ο καθένας να είναι στη θέση του.
1: 10 σύμβουλες έχω να σου πω. Αν κύρα μου θες για να σ' αγαπώ.
0: Άκουσε το ένα προς ένα, έτσι.

0: Με ποιον έχει μπλέξει ο Καρανίκας? Έχει μπλέξει ο άνθρωπος. Ο Νίκος Καρανίκας. Ο παλιός φίλος του Αλέξη του Τσίπρα. Κάτι συμβαίνει.
1: Έκτον επειδή είμαι νευρικός.
0: Και βγαίνει και είναι λίγο νευρικός. Ακούει Τσίπρας και το ανάβουν τα λαμπάκια.
2: Ο Τσίπρας από ηγέτης, δηλαδή μια δημοκρατική διαδικασία, αυτοανακηρύσσεται σε ηγεμόνας. Το μάρκετινγκ με τα προτάγματά του είναι ανεξάρτητα και το μάρκετινγκ, όπως ξέρετε, μπορεί να κολλήσει παντού. Να σου πουλήσει την πατάτα για τριφύλι. Σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός. Έκανε ένα θόρυβο μεγάλο την τελευταία εβδομάδα, καθότι επέλεξε να διαφορήσει για τον θεσμό της ΔΕΘ. Αρκετά τα στελέχη του που δεν φαίνονται ή τα κρύβει, καθότι η βιτρίνα του θέλει να είναι νέα άτομα. Απλά η βιτρίνα του είναι κωμική. Γελάμε με τις παρουσιάσεις των εκπροσώπων.
0: Το θέμα είναι να γελάμε. Το γέλιο είναι δισεύρετο σημερινή εποχή. Από όποια γελάμε, καλοδεχούμενο είναι. Έχουμε καλησπέρα από το Σπυρίδωνα. Έχουμε και τον Γιώργη που λέει: δεν την πέφτει ο Μητσοτάκη ο Άρης, αλλά στο Πασόκ. Γιατί υπουργός είναι ο Μάικλ Χρυσογοίδης. Τον λέει Μάικλ λόγω ελληνικού FBI.
3: Σε άλλους κόσμους με πάσα μου μιλάς. Κόντα σου νιώθω ότι ζω σε παραμύθια.
0: Ναι ρε παιδιά, να γελάμε λίγο. Θα ψηφίσω αυτόν που με κάνει να γελάω περισσότερο.

0: Ακούμε αυθεντικά όργανα, κιθάρες, αυθεντικές φωνές. Δεν υπήρχε ακόμα εκβατική κιθάρα, ούτε εκβατικές φωνές. Υπήρχε μια σχετική σοβαρότητα στον κλάδο. Και τα βιολιά. Και μια που τα έχουμε όλα αυτά, να επανέλθουμε στο θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ σήμερα. Είπαμε ότι έχουμε τον Υπουργό, είπε μερικά πράγματα. Θα συνεχίσει την διάλεξη περί κβαντικής ιατρικής και θα μας πληροφορήσει ότι την κβαντική ιατρική την υπηρετεί και πολιτικός, πολιτική αρχηγός, αρχηγίνα.
1: Η κυρία Καριστιανού γράφει εδώ, στην παραμονή μου στη Μεγάλη Βρετανία, η επιθυμία να θεραπεύσω χωρίς πολλά φάρμακα με έκανε να αναζητήσω και να εκπαιδευτώ σε εναλλακτικές και πολλά υποσχόμενες ιατρικές μορφές ιατρικής. Στη χώρα που πρωτοπορεί σε ολιστικές θεραπείες, γνώρισα, αποδέχτηκε και εξειδικευτικά σε θεραπείες μεταβολισμική, κβαντική ιατρική,
2: που,
1: γνωστική
2: που
1: ομοιοπαθητική στην Βρετανία.
2: Πού,
3: σε ποιο μέρος?
1: Στην Βρετανία.
2: Σε ποιο είδος, ποιο είδος, ποιο πανεπιστήμιο την εκπαίδευσε?
1: Δεν λέει πανεπιστήμιο.
3: Άρα εσείς τώρα λέτε ότι κυρία...
2: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Έλα ρε. Άκου να δεις. Δηλαδή δεν υπάρχει κβαντικός οτορινολα...

Αργολόγος. Άκου κουβέντα τώρα. Ο τωρινό λαριγκολόγος. Έχει τραγούδι. Από τους Ματσουκάμπος.

κάνω κέφι και έτσι θα φύγουμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων. Άννα Μαρία Κωνσταντίνου. Έχουμε και το Δημήτρη Τάκη εδώ μαζί μας. Άκου πόσες λέξεις τώρα ελληνικές υπάρχουν παντού, έτσι. Θεόλογο, το ρινολαριγκόλογο, ραδιόλογο. Και εμείς πήγαμε στην κβαντική ιατρική, ρε παιδιά, έλεος, άντε και τα λέμε.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κ. Αριστίδης Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να εξεταστεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολλές απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις. Αυτήν την ώρα αναμένεται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο βήμα θα ανέβει και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στάση εργασίας έχει κηρύξει ΑΔΔΗ, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο. Αυτήν την ώρα αναμένεται συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Σύσκεψη για το θέμα αναμένεται να έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σάουντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η τοποθέτηση του βουλευτή του, ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για άστοχες προσωπικές απόψεις έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Πράγματι, έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Βάσει και τη συνεδριακή απόφαση του κόμματο. Η κυρία Αναστασίου άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο με εκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένω είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντα δει το πρόγραμμά του, βλέπω συγκλίνουσε απόψει, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασίου. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τι ζημιέ σε κτίρια στην Κυψέλη από τι εργασίε για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο τη Αγγελία Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα, ο δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Υπάρχουν καθυζήσει που σύμφωνα με την έκθεση είναι 4 φορέ πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση, δήλωσε ο κύριο Δούκα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στον διεθνή χώρο, να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας νέας συμμαχίας για εμπόριο, ασφάλεια, τεχνολογία και άμυνα, πρότεινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
2: Συννεφιά και πιθανότητα για βροχή περιμένουμε σήμερα Τετάρτη στην Αττική, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο Υδράργυρος θα αγγίξει στους 24 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, από το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα επιρροτικά και καταιγίδες στην κεντρική και νότια Ελλάδα, οι οποίες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νότια Πελοπόννησο και σταδιακά στα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Λογαριασμός στη μία. Το σημερινό λογαριασμό τον έκανε και τον κάνει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στην ετήσια ομιλία της για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Έχουν ενδιαφέρον. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 16 και είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέρον να τη θυμόμαστε πάντα, να θυμόμαστε πάντα τι έγινε σαν αυτή τη μέρα. Πίσω στο 1977, όταν η μεγάλη, η μοναδική, η αξεπέραστη Μαρία Κάλλας έχασε τη ζωή της, έφυγε από αυτόν τον κόσμο, στο διαμέρισμά της στο Παρίσι, κλεισμένη στον εαυτό της από καρδιακή προσβολή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Είναι θρύλος, είναι μύθος, είναι αξεπέραστη. Κανείς δεν κατάφερε να τραγουδήσει όπως η Μαρία Κάλλας, κατά κόσμο Μαρία Καλογεροπούλου. Και είναι καλό να θυμόμαστε αυτή τη μέρα και να θυμόμαστε ότι η αγάπη της για την Ελλάδα ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της, γι' αυτό και ζήτησε η στάχτη της να ρηχθεί στα νερά του Αιγαίου. Κάτι που έγινε λίγο καιρό μετά. Λοιπόν, η μέρα έχει αρκετά θέματα σήμερα, πολιτικά, ενδιαφέροντα, κοινωνικά. Υπόθεση Μαζονάκη που συνεχίζεται, ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις ότι ο εισαγγελέας ζήτησε να υπάρξει ποινική έρευνα και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για πράξεις και παραλήψεις. Επικοινωνήσαμε και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με την νομική σύμβουλο. Μας είπαν ότι δεν θα μιλήσουν δημοσίως μέχρι να δούνε τι λέει η εισαγγελική απόφαση, η εισαγγελική διάταξη, και από εκεί και πέρα να κάνουν και εκείνοι τις νομικές ενέργειες και θα απαντήσουν γραπτώς, διότι πια το θέμα αρχίζει και δυσκολεύει, γίνεται και ποινικό, και όταν γίνεται ποινικό πρέπει να προσέχεις τι λες, γιατί αυτά που μπορεί να πεις δημοσίως μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Στη Βουλή σε λίγη ώρα θα ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Είναι η τελευταία συνεδρίαση, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και η τελευταία ψηφοφορία. Και αυτή αναμένεται άκαρπη, με την έννοια ότι δεν θα συγκεντρώσει κανένα άρθρο τις 180 ψήφους που απαιτούνται προκειμένου στην δεύτερη Βουλή μετά τις εκλογές να αναθεωρηθεί με 151 ψήφους. Κατά αυτή την έννοια όλα τα άρθρα πάνε με 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Τώρα, αν θα συγκεντρωθεί αυτή η πλειοψηφία μετά τις επόμενες εκλογές, νομίζω κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει και κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί άρθρα που, ας πούμε, όπως το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση του άρθρου 16, έχουν τη σύμφωνη γνώμη μόνο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αν λοιπόν αυτά τα δύο κόμματα στην επόμενη Βουλή θα έχουν 180 ψήφους ή αν θα χρειαστούν και άλλες ψήφοι από άλλα κόμματα, και αν αυτές θα βρεθούν, πολλοί φοβούνται ότι αυτή η συνταγματική αναθεώρηση που ξεκίνησε με πολύ μεγάλη, έτσι, με πολύ μεγάλα λόγια και με αισιοδοξία ότι θα αλλάξει και θα προσαρμόσει στο μέλλον το συνταγματικό χάρτη της χώρας, κινδυνεύει να καεί και από τα πολλά και ενδιαφέροντα που είχαμε ακούσει περί αναθεωρήσεως να αναθεωρηθούν μόνο λίγα και να πρέπει να περάσουν άλλα 10 χρόνια για να υπάρξει μια καινούρια αναθεώρηση. Συμβαίνουν αυτά δυστυχώς στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναθεωρήσεις πήγαν στο βρόντο και περιμέναμε 10 χρόνια για να τις ξανασυζητήσουμε. Να συστηθούμε κιόλας. Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο. Λογαριασμός στη μία, η εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα μία με δύο. Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου. Μίνα Ντίνα Μόσκου και Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, Έλσα Ψαρίδη στην διεύθυνση σύνταξη και οι τρόποι επικοινωνία γνωστοί, τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το email μα onair@alfaradio989.gr και φυσικά ο αριθμό Viber που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σα 6947-989-989. Θα έχουμε δύο ενδιαφέροντες καλεσμένους στην πορεία της εκπομπής. Τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης, ο άνθρωπος που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Χθες είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Σαν Φραντζίσκο για την τεχνητή νοημοσύνη, για το αν θα πρέπει να μπουν περιορισμοί ή όχι. Θα μας πει ο κύριος Μαστρογεωργίου τι αποφασίστηκε εκεί και τι γίνεται και στην Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη θα μαζευτούν στις Βρυξέλλες ειδικοί και αξιωματούχοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συζητήσουν το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης. Υπάρχει προβληματισμός για το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το θέμα και υπάρχει και προβληματισμός για το τι θα συμβεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα διακόψουν την παροχή, τη δυνατότητα η Ευρώπη να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο με τον κύριο Μαστρογεωργίου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, ο πρώην υπουργός, όπως συνήθιζαν να λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα όταν ήταν όλοι μαζί, ο άνθρωπος που οδήγησε στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που εφάρμοσε πιστά και απόλυτα το τρίτο μνημόνιο και είχε ως αποτέλεσμα αυτό να βγούμε από τα μνημόνια, θα είναι εδώ μαζί μας να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, να συζητήσουμε τα προγράμματα του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα, πώς βλέπει ο ίδιος αυτό τον πλεονασμό στις υποσχέσεις και τι λέει για το μέλλον του κόμματός του, μια και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, στην οποία ανήκει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο τις προηγούμενες μέρες να υπάρξει μια συνεργασία του κόμματός του με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα και μια και μιλάμε για συνεργασίες, να σας πω ότι το θέμα της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι προκαλεί αρκετά πάθη στα κόμματα. Χθες είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα που προκάλεσε μια εσπευσμένη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπάθησε να πει ότι αυτή είναι μια προσωπική απόφαση, μάλλον μια προσωπική θέση του κυρίου Πάνα και μακριά από εμάς η οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Σήμερα η Βάση Αναστασίου εδώ στον Γιώργο Ευγενίδη πριν από λίγο είπε καλύτερα να πάω σπίτι μου παρά να πάω στο κόμμα Τσίπρα, απαντώντας σε μια φημολογία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και την ήθελε να προσχωρεί στο κόμμα Τσίπρα. Πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στο Open, το είχε τερματίσει. Είπε καλύτερα να πεθάνω, προτιμώ το θάνατο παρά να συνεργαστώ με τον Τσίπρα. Πολύ πάθος βγάζει αυτή η ιστορία και φυσικά υπάρχει και το θέμα της Νέας Αριστεράς και το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν Τσίπρα και τρέχουν μακριά. Θα δούμε τι γίνεται με τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του και αν αυτό έχει πιάσει ταβάνι ή όχι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι θέλει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά στις εκλογές δεν μπορεί να πείσει με ποιους θα συνεργαστεί και κυρίως δεν μπορεί να πείσει με το αν θα αποκλείσει τον Αλέξη Τσίπρα από μια ενδεχόμενη πρόσκληση για συνεργασία, διότι όταν είσαι πρώτος, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη, το κόμμα Τσίπρα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι τρίτο, άρα αν εσύ που είσαι πρώτος δεν συνεργαστείς με τον τρίτο, με τους υπόλοιπους δεν φτάνει να συνεργαστείς για να συγκεντρώσεις το μαγικό αριθμό των 151 βουλευτών. Από τη στιγμή δε που έχεις αποκλείσει και συνεργασία με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μόλις προχθές εδώ η Νάντια Γιανακοπούλου είπε ότι αποκλείεται κάποια τέτοια συνεργασία. Άρα τα κουκιά είναι μετρημένα, είναι συγκεκριμένα, κατά αυτή την έννοια ασχέτως αν θέλουν να πούν ή να κρύψουν την πιθανότητα προσκλήσεως τον κύριο Τσίπρα για μετεκλογική συνεργασία, αυτή υπάρχει. Και όσο αυτή βγαίνει στον αφρό, όπως έκανε χθες ο κύριος Πάνας, τόσο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθεί να την εξαφανίσει μια τέτοια προοπτική, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ ακούει Τσίπρα και φεύγει μακριά και επίσης ένα κομμάτι κεντρών ψηφοφόρων δεν θέλει με τίποτα μια τέτοια συνεργασία. Τώρα, μια και λέμε για συνεργασίες, χθες ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του Γιώργου Φλωρίδη στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Η υποψηφιότητα αυτή αποσκοπεί στο να προσελκύσει κεντρώς ψηφοφόρους και να αυξήσει το ποσοστό του κόμματος σε μια δύσκολη για τη Νέα Δημοκρατία περιφέρεια, όπως είναι η πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν και αρκετοί εν ενεργεία βουλευτές που θα πρέπει να κοντραριστεί ο κ. Φλωρίδης μαζί του για να κερδίσει την έδρα. Είναι ο Σταύρος Καλαφάτης, ο Κώστας Γκιουλέκας, η Έλληνα Ράπτη, η Άννα Ευθυμίου, βουλευτές που έχουν χρόνια παρουσία εκεί. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν κάποιες εσωτερικές δημοσκοπήσεις και δείχνουν ότι ο κ. Φλωρίδης πάει καλά. Άλλωστε έχει και ένα λόγο που πολλές φορές τον χαρακτηρίζουν κάποιοι αρκετά δεξιολόγο και γι' αυτό έχει δέσει και με ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Να σας θυμίσω και τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης. Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου του 23, 34,15%, στις δεύτερες του Ιουνίου, 35,28% και στις ευρωεκλογές του 24, 24,33%. Έχασε δηλαδή 10 μονάδες, κοντά στις 11 μονάδες, σε σχέση με τις εκλογές του 23. Και ένας από τους στόχους του Πρωθυπουργού, τον έχει διακηρύξει το προηγούμενο διάστημα, είναι το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στην Α' Θεσσαλονίκης να είναι κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό που θα πάρει το κόμμα. Άρα δηλαδή από το 24% σίγουρα να ανέβει καμιά δεκαριά μονάδες. Θα δούμε αν αυτό είναι εφικτό και κατά πόσο θα βοηθήσει ο κύριος Φλωρίδης σε κάτι τέτοιο. Θα σας πω μετά και για ένα επεισόδιο που έγινε στη Βουλή, ανάμεσα μάλλον μεταξύ του Παναγιώτη Δουδονή από το ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Φλωρίδη, στο πλαίσιο της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Ωστόσο εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία και θα πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εξέλιξη, την εισαγγελική, όσον αφορά την ποινική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Τασούλα, καλό μεσημέρι εκ νέου.
4: Καλό μεσημέρι. Την περιμέναμε την έρευνα, για να είμαστε ειλικρινείς. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις για τα κέντρα αυτά στα ιατρία, που τα μηχανήματα που λειτουργούν, περιμέναμε ότι η εισαγγελία θα παρέμβει. Και ένα που λοιπόν που έχει διατάξει έρευνα, καταρχάς το ένα σκέλος της έρευνας αφορά στο ίδιο το ιατρείο. Mm-hmm. Και σε σχέση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τι κάνατε, πόσους ελέγχους, τι έγιναν σε αυτοί οι έλεγχοι, αυτό θα δει η έρευνα.
3: Μάλιστα.
4: Γιατί αυτό το ιατρείο, προσέξτε, και αυτό να φέρει μέσα η εισαγγελική έρευνα, από το 23 κάνει διαφημίσεις.
3: Προφανώς.
4: Άρα δεν γίνεται εσύ να είσαι ιατρικός σύλλογος, λέει η έρευνα, και να μην έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί.
3: Ακριβώς. Βέβαια, από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου λέγεται ότι εμείς πηγαίναμε, αλλά δεν βλέπαμε τα μηχανήματα γιατί τα έκρυβαν στο μπαλκόνι διαδίκτυο. Και οπουδήποτε αλλού.
4: Ναι, στο διαδίκτυο δεν βλέπανε τις διαφημίσεις.
3: Έλατε.
4: Δεν έχουν ένα μηχανισμό ελέγχου πέρα από το. Έχουν την υποψία ότι κρύβουν μηχανήματα. Λέει τώρα η έρευνα, αυτό θα κοιτάξει.
3: Φαίνεται πως όχι, γιατί μόνο. Δεν είναι και το μόνο ιατρείο που κάνει διαφημίσεις στο ίντερνετ προσφέροντας διάφορα πράγματα.
4: Υπάρχει κάποιο εποπτικό όργανο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή σε άλλο δημόσιο φορέα, γιατί αναφέρει η έρευνα και για άλλο δημόσιο φορέα. Mm-hmm.
3: Τώρα,
4: έχει ευθύνη γι' αυτό.
3: Έχεις μια εικόνα ποιες ποινικές ευθύνες θα μπορούσαν να αποδοθούν στον Ιατρικό Σύλλογο όταν θα τελειώσει η έρευνα? Υπάρχει κάτι στο ρεπορτάζ που το συζητάτε?
4: Όχι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν θα βγει. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Επίσης, η έρευνα θα επεκταθεί και σε βάθος πενταετίας για καταγγελίες που έχουν γίνει.
3: Μάλιστα.
4: Και πώς έχουν ελεγχθεί για αυτά τα κέντρα που κάνουν αυτές τις θεραπείες, mm-hmm. της αναγέννησης δηλαδή. Άρα εδώ μπαίνουμε πια σε μια, ανοίγει πάλι ο ασκός του αιώλου, αυτή τη φορά για τα ιατρία τα οποία παρέχουν θεραπείες οι οποίες, όπως αποδεικνύεται, ας πούμε, η πλασμαφαίρεση είναι μια παράνομη εργασία, θεραπεία να γίνεται.
3: Σωστό,
4: σε ένα ιατρείο.
3: Και μιλούσα χθες με μια φίλη μου γιατρό, η οποία μου έλεγε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ιατρία, κέντρα, οτιδήποτε, που κάνουν και θεραπείες με ενδοφλέβειες ενέσεις βιταμινών. Το έχουμε ακούσει, το έχουμε δει σε νησιά κλπ. Και μου είπε ότι γίνονται τέτοιες θεραπείες ενέσιμες με βιταμίνες και κοκτέιλ βιταμινών σε νοσοκομεία, αλλά αυτός που τις κάνει, μάλλον αυτός που δέχεται τη θεραπεία σε κανονικά νοσοκομεία και του εξωτερικού, πριν τη θεραπεία υπογράφει ένα χαρτάκι και αποδέχεται τις παρενέργειες που μπορεί να έχει μια τέτοια θεραπεία, γιατί μου είπε ο γιατρός ότι ακόμα και αυτές που κάποιοι τις θεωρούν φαινομενικά ασφαλείς, παραδείγματος χάρη ενέσιμες θεραπείες με βιταμίνη B12 ή με βιταμίνη C, έχουν μια μικρή πιθανότητα ανακοπής, καρδιακής ανακοπής. Και αν δεν τις κάνεις ένα περιβάλλον που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καρδιακή ανακοπή, μπορεί να πάθεις αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες στον Γιώργο Μαζωνάκη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά παράπλευρα θέματα που πρέπει να τα δούμε και να τα ανοίξουμε με αφορμή αυτό. Ναι.
4: Και νομίζω ότι αυτή η έρευνα, γιατί ακούμε πάρα πολλές έρευνες κατά καιρούς, και δεν έχουν καταλήξει κάπου. Νομίζω ότι εδώ τώρα θα δούμε εκπλήξεις.
3: Μακάρι.
4: Και, τώρα... στο ένα κομμάτι που λέγεται αυτό που, ποιοι έλεγχοι γίνανε σε αυτό το ιατρείο, ναι, και πώς γίνανε, και στο άλλο κομμάτι για άλλα κέντρα.
3: Και κάτι τελευταίο θέλω να σε ρωτήσω, Τασούλα. Υπάρχει περίπτωση, γιατί το ακούω και μάλιστα κάποιοι το υπενήχθηκαν με αφορμή την τοποθέτηση του Θάνου Πλεύρη προχθές στο Άξιον 24, που είπε ότι και πήρε τηλέφωνο το γιατρό όταν έγινε αυτή η ιστορία να πληροφορηθεί. Και επίσης παλαιότερα είχε πάει σε αυτό το γιατρό όταν είχε την περιπέτεια υγείας του και υπήρχαν προβλήματα στο αίμα. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να διαρρεύσει ή να δοθεί στη δημοσιότητα το πελατολόγιο?
4: Όχι, είναι προσωπικά δεδομένα.
3: Είναι προσωπικά δεδομένα. Να τεχνιέντος να διαρρεύσει.
4: Εδώ ο νόμος είναι σαφής. Το πελατολόγιο σε ένα ιατρείο είναι αυστηρά προσωπικά
3: αυτό
4: δεδομένα,
3: ξέρω
4: και
3: εγώ.
4: Είναι και ιατρικό απόρριτο. Είναι και ιατρικό απόρριτο.
3: Μάλιστα. Άρα
4: όποιος λοιπόν βγάλει, ναι, που έχει γνώση, όλοι έχουμε. Δημήτρη, θέλω να καταλάβεις το εξής, ότι σε αυτό το ιατρείο, πολύ γνωστό στο Κολωνάκι, διαπιστώσαμε ότι πήγαιναν πάρα πολύ.
3: Προφανώς. Η μισή και Αθήνα πολύ... έχει περάσει.
4: Σωστά. Λοιπόν, ήδη κάποιοι επώνυμοι. Σήμερα είπα τη Χριστίνα Παπά, για παράδειγμα, να βγαίνει και να λέει τη δικιά της εμπειρία.
3: Γι' αυτό ρωτώ, επειδή αρχίζει κόσμος και βγαίνει, που πιθανώς κάποιοι βγαίνουν γιατί μπορεί να σκέφτονται ότι μπορεί να βγει το πελατολόγιο και θα πρέπει μετά να πούνε τι και πώς, και σου λέει καλύτερα να το πω από τώρα.
4: Εάν βγει από δημοσιογράφο, για παράδειγμα, είναι παράβαση του νόμου.
3: Μάλιστα.
4: Αν όμως ο ίδιος ο ασθενής, ο πελάτης, θέλει να βγει και να πει την εμπειρία του, αυτό είναι δικαίωμα.
3: Και αν
4: του
3: το ρίξει κάποιος σε μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ που ψάξει να βρει τώρα από πού είναι και πιανού είναι, ή στα κοινωνικά δίκτυα κλπ.
4: Δεν το ξέρω. Καταρχάς, κατά πόσο θα είναι έγκυρο αυτό το πελατολόγιο.
3: Ωραία. Άρα δηλαδή, θα ανοίξει και μια άλλη συζήτηση εκεί.
4: Δημήτρη, έχει σημασία άλλο να το βγάζει ο Δημήτρης Στάκης.
3: Σωστό, καταλαβαίνω.
4: Το χύψη ωμέγα.
3: Ναι, βέβαια το αποτέλεσμα μετράει στη συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Απλά έχουμε γνώση. Έχουμε γνώση των πελατών. Ξέρουμε δηλαδή. Αυτό δεν είναι επιλήψιμο.
3: Προφανώς.
4: Το θέμα είναι οι ενέργειες των γιατρών αυτών είναι στο μικροσκόπιο.
3: Ναι, όχι.
4: Όχι οι ασθενείς.
3: Το ηθικά επιλήψιμο μπορεί να είναι ότι ξαφνικά όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, ενώ όλοι γνώριζαν και μάλιστα, όπως μου έχουν πει και κάποιοι, ήταν γιατροί που έστελναν τους ασθενείς τους στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί ξαφνικά τώρα δεν ξέρουν ούτε οι γιατροί τους γιατρούς, τους συναδέλφους.
4: Ισχύει, Δημήτρη, ισχύει. Και πρέπει να σου πω κάτι άλλο. Το ιατρείο, η γιατρός αυτή, θα μιλήσω για τη γιατρό, γιατί υπάρχουν καταθέσεις που το λένε αυτό, δεν δεχόταν ραντεβού αν δεν ήσουν συστημένος. Δηλαδή, αν ήθελες εσύ να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι θέλω ένα ραντεβού, θα σου έλεγε όχι, δεν έχω.
3: Μάλιστα.
4: Αν όμως πήγαινες από μένα που είμαι ήδη ασθενής της, είμαι φίλη της, δεν ξέρω τι. Θα σε δεχόταν με κλειστά μάτια.
3: Και μαθαίνω ότι κάποιοι από αυτούς που έστελναν συστημένα άλλους στο ιατρείο ήταν και του συναφιού μας. Έστελναν και οι δημοσιογράφοι συστημένα.
4: Ναι, καλά, έχουμε και δημοσιογράφοι.
3: Ωραία.
4: Είμαι εσύ.
3: Μάλιστα. Ωραία.
4: Πολύ ωραία.
3: Αλλά τώρα όλοι πέφτουν από τα σύννεφα. Το γνωστό πέφτοσυννεφάκιδες που συμβαίνει στην Ελλάδα όταν υπάρχει
4: εγώ
3: κάτι.
4: Δεν είδα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι το κλασικό.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά νομίζω ότι. Όχι, πέθανε από τα σύννεφα στο επίπεδο ότι όλα αυτά ήταν παράνομα.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτοί είναι γιατροί.
3: Μάλιστα. Τώρα το ανακάλυψαν ότι ήταν παράνομο.
4: Ναι. Τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ που είμαι πελάτης, δεν ξέρω αν το μηχάνημα αυτό είναι παράνομο.
3: Το μηχάνημα, ναι. Η θεραπεία όμως, και αν είναι επικίνδυνη.
4: Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω.
3: Ναι.
4: Εγώ απευθύνομαι σε ένα γιατρό, έχει πτυχίο. Καταλάβατε τώρα που είναι η παγίδα.
3: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Λέει τώρα ένας ακροατής μας και θέλω να μου πεις αν ισχύει. Λέει το ιατρείο αυτό έχει και δύο άτομα ασφάλεια. Είναι
4: δεν
3: έτσι.
4: Δεν προκύπτει από πουθενά από τα στοιχεία της υπόθεσης.
3: Μάλιστα.
4: Αν το ξέρει ο συγκεκριμένος.
3: Ναι, όχι, το ρωτάω, γι' αυτό σε ρωτάω σένα. Μπορεί να το έχει διαβάσει, να το έχει ακούσει, δεν ξέρω.
4: από τα στοιχεία, και νομίζω δεν ενδιαφέρει και την ανάκριση αυτό, με την έννοια ότι μέσα στο ιατρείο ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπου είναι υπάλληλοι, δηλαδή είναι δύο γραμματείς, μια πρωινή, μια απογευματινή, μια νοσηλεύτρια που είναι και για τεχνολόγους για τα μηχανήματα και άλλη μια νοσηλεύτρια. Είναι τέσσερα άτομα δηλαδή.
3: Ωραία.
4: Είναι σαφέστατο αυτό.
3: Θα έχεις αρκετή δουλειά το επόμενο διάστημα, αυτό καταλαβαίνω.
4: Εμείς είμαστε άϊπνοι, να ξέρεις.
3: Ναι. Εντάξει, ναι. Τόσες ώρες σε άκουγα και πριν στο Γιώργο Ευγενίδη που έλεγες ότι είναι ίσως από τις σπάνιες φορές.
4: Όχι, πρωτοφανής.
3: Τόσες ώρες, ναι. Τόσες ώρες ανάκριση. Που οδήγησε βέβαια στην προφυλάξη και των δύο.
4: Περιμέναμε να φεθούν ελεύθεροι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Τασούλα.
4: Καλή συνέχεια.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο το Αλφα Radio 989 και επειδή πριν η Τασούλα Παπα-Νικολάου αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Ιωάννας Παπά, της γνωστής ειδοποιού, έκανε μία... Μάλλον η Ιωάννα Παπά είπε σήμερα, νομίζω σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι πριν από 15 χρόνια είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς είχε εμφανίσει κρυθαράκι στο μάτι. Τώρα, όταν εμφανίζει κρυθαράκι στο μάτι, γιατί δεν πας σε οφθαλμίατρο και πας σε ιατρείο για πλασμαφαίρεση, είναι ένα άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε, λέει, μια επέμβαση, της έπεσε η πίεση στο 4, αισθάνθηκε ότι σβήνει και ότι χάνει τις αισθήσεις και η ίδια υποστήριξε ότι οι γιατροί χρειάστηκε να την επαναφέρουν με απεινιδωτή. Και στη συνέχεια παρέμεινε σε κλινική για νοσηλεία. Λοιπόν, πολλά θα ακούσουμε και πολλά θα δούμε. Σας έλεγα πριν και για το επεισόδιο που έγινε πριν από λίγο στη Βουλή. Να σας πω ότι τώρα ανέβηκε στο Βήμα ο Πρωθυπουργός. Αν πει κάτι ενδιαφέρον και συγκλονιστικό, θα σας το μεταφέρουμε. Ένα επεισόδιο που έγινε πριν ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδονή και στον Γιώργο Φλωρίδη, μεταξύ μάλλον των δύο πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Φλωρίδης, όπως γνωρίζουμε, είναι εξοκοινοβουλευτικός υπουργός. Ήταν στα έδρανα σήμερα στη συζήτηση στη Βουλή. Ο κύριος Δουδονής του είπε τι δουλειά έχετε εδώ πέρα, να διαβάσετε και να δείτε ότι στην αναθεώρηση δεν έχει καμιά δουλειά η εκτελεστική εξουσία και να σηκωθείτε να φύγετε. Από κάτω φώναζε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, φύγετε, δεν έχετε δουλειά εδώ. Στη συζήτηση παρενέβη ο προεδρεύων ο κύριος Γιοργαντάς, θυμίζοντας ότι και το 19 στην αντίστοιχη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος ήταν ο τότε υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, που επίσης ήταν εξοκοινοβουλευτικός. Τα άκουσε αυτά ο Παναγιώτης Δουδονής και βροντοφώναξε ότι για πόσο καιρό θα χρησιμοποιείτε τις αντισυνταγματικές πρακτικές του Τσίπρα. Ο κύριος Φλωρίδης στη συνέχεια έλαβε το λόγο για να πει στον κύριο Δουδονή «Δες πώς κατάντησε το κόμμα σου» και ο κύριος Δουδονής να του πει «Δες πώς κατάντησες εσύ τον εαυτό σου». Γενικά υπάρχει πάθος στους νυν και τους πρώην Πασόκους. Ο κύριος Φλωρίδης ήταν επίλεκτος υπουργός κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη και όχι μόνο. Μετά πήρε των ματιών του και έφυγε και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς κάποιοι στο Πασόκ δεν του το έχουν συγχωρέσει ποτέ αυτό. Εξού και αυτό το πάθος στην ένταση του διαπληκτισμού μεταξύ Γιώργου Φλωρίδη και Παναγιώτη Δουδονή πριν από λίγο στη Βουλή. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μάστρο Γεωργίου όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα οποία ανέφερε στη σημερινή της ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο η κυρία Φοντερ Λάιν.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, ειδήσεις που πρέπει να ξέρουμε είναι αυτές που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αφορά αυτή η συζήτηση το μέλλον όλων μας. Όπως είπα και νωρίτερα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να συζητήσουν πώς θα θέσουν παγκόσμιους κανόνες για την αντιμετώπιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια ώρα, χθες ξεκίνησε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Σαν Φραντζίσκο για την τεχνητή νοημοσύνη και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, ο κύριος Χουάνγκ, δήλωσε ότι η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης δεν χρειάζεται νέους νόμους και περιορισμούς. Επί της ουσίας πήγε δίπλα στα επιχειρήματα που έχει διατυπώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ άλλοι επικεφαλής μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης είπαν ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και έχει και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι την ίδια ώρα σε ένα άλλο συνέδριο που γίνεται ξανά στην Αμερική, δύο διαμετρικά και ιδεολογικά απέναντι και αντίπαλοι, ο Μπέρνι Σάντερς από τη μία και ο Στίβ Μπάνον, ο άνθρωπος που είναι πίσω από την ιδεολογία του Ντόναλντ Τραμπ και την περίφημη MAGA, από κοινού και οι δύο σε ένα τέτοιο συνέδριο στην Ουάσιγκτον λοιπόν, είπαν ότι πρέπει να υπάρξει περιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι και αφορούν και την ασφάλεια και την εργασία και πολλά άλλα πράγματα. Κάνω αυτή την εισαγωγή λοιπόν σε αυτά που έγιναν χθες στην Αμερική και σε αυτά που είπε σήμερα η κυρία Φοντερ Λάιν, για να καλωσορίσω τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου, ειδικό γραμματέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έναν άνθρωπο που ζητάμε τις γνώσεις του όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαστρογεωργίου.
14: Καλησπέρα, κύριε Τάκη.
3: Λοιπόν, έκανα αυτή την εισαγωγή, τα υπόλοιπα σε εσάς και με βάση αυτά που γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο τώρα και με βάση αυτά που γίνονται και στο Σαν Φραντζίσκο και στην Ουάσιγκτον. Το θέμα είναι μεγάλο. Πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και κάποιοι λένε ότι αυτοί οι περιορισμοί μάλλον δεν θα υπάρξουν διότι φοβούνται την Κίνα η οποία δεν θα θέσει περιορισμούς και άρα μπορεί να βρεθεί πιο μπροστά από το δυτικό κόσμο. Τι λέτε εσείς?
14: Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Τάκη, στην εισαγωγή σας και τον πρόλογο μαζί. Είμαστε στην περίοδο και στην φάση που η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης είναι απίστευτη Και αυτό δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες, οι φορείς, οι θεσμοί και η οικονομία. Δηλαδή τρέχει πολύ πιο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη από αυτό που εμείς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Και αυτό έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα τα τελευταία 4 χρόνια μετά το λανσάρισμα του ChatGPT. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν σε μια άλλη εποχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε ανάμεσα, που βρίσκεται η ουσία, ανάμεσα σε κάποια αντιθετικά δίπολα στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτο, έχουμε περισσότερο marketing σε αυτή τη συζήτηση και λιγότερο επιστήμη. Πολλές από αυτές τις κουβέντες που αναφέρατε τώρα, τις δηλώσεις, τις παραδηλώσεις, τα ρεπορτάζ κτλ. Έχουν περισσότερο μέσα τους marketing και λιγότερη επιστημονική ουσία.
3: Δηλαδή,
14: αυτό με πάει στο τρίτο δίπολο. Ανάμεσα στους υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη και τους υπαρκτούς κινδύνους για την ανθρωπότητα από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θεωρούμε ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να αφανιστεί, όπως αφανίστηκε το 75% της ζωής πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια όταν έπεσε ένας μετεωρίτης, αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
3: Ναι.
14: Τουλάχιστον για το επόμενο χρονικό διάστημα των κάποιων ετών. Μετά κανείς δεν ξέρει.
3: Των κάποιων ετών ή των κάποιων δεκαετιών. Γιατί άλλο να μιλάμε για έτη, άλλο για δεκαετίες, άλλο για αιώνες.
14: Το 1934, κύριε Τάκη, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει ότι είναι μάλλον αδύνατο για την ανθρωπότητα να καταφέρει να αντιφασεύσει την πυρηνική ενέργεια. Okay.
3: Ναι.
14: Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι εκτιμήσεις πάντα, οι χρονικές για την εξέλιξη της τεχνολογίας, 9,5 στις 10 φορές πέφτουν έξω.
3: Μάλιστα.
14: Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό ότι δεν είμαστε κοντά σε κάποια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα. Είμαστε όμως πολύ κοντά, και το είπατε και εσείς πριν, σε υπαρκτούς κινδύνους για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, κυβερνοασφάλεια. Σωστά.
3: Σωστά.
14: Πιθανότητα βιοτρομοκρατίας και άλλων τέτοιων πραγμάτων. Και τους ακόμα πιο απτούς στη δικιά μας την καθημερινότητα, και εσείς ως δημοσιογράφος θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ, θέματα deep fakes και fake news.
3: Τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
14: Αυτά λοιπόν είναι υπαρκτοί κίνδυνοι. Άλλο σημαντικός υπαρκτός κίνδυνος, η πνευματική μας αποδυνάμωση. Τότε δηλαδή ρουφάμε αμάσιτο ό,τι μας δίνει ο αλγόριθμος μέσα από αυτά τα εξαιρετικά εργαλεία, δεν κουράζουμε το μυαλό μας και φτάνουμε σε μια κατάσταση που στο τέλος θα σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Και μπορεί εμείς να έχουμε πλέον μια ηλικία και να έχουμε εκπαιδευτεί στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι και γενιές που μπαίνουν τώρα.
3: Έχετε δίκιο, και παλιότερες γενιές. Εγώ άκουσα μια είδηση προχθές και πραγματικά δεν την πίστευα, ότι κάποιοι επιτίδη έκλεψαν αυτό το κλασικό, τα χρυσαφικά και τα κοσμήματα ανθρώπων που είναι εύπιστοι. Διότι ακούστε, την έπεισαν την κυρία ότι πρέπει να βγάλει τα κοσμήματά της έξω από το σπίτι για να τα καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας.
14: Βλέπετε τώρα λοιπόν.
3: Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα.
14: Λοιπόν, αδιανόητα για εσάς και για μένα. Αλλά άλλοι άνθρωποι οι οποίοι επίσης λαμβάνουν κάτι mail που ξέρω εγώ, το mail, ο αριθμός του mail είναι 40 ποδαρούσα τελεία αυτό κτλ. Και σου λένε στείλε μου τους αριθμούς του IBAN σου και κάτι τέτοιο κτλ. Και τους κωδικούς. Λοιπόν,
3: τώρα που λέτε για mail, όμως, είδα μία ανάρτηση ενός συναδέλφου, του Κώστα του Γιαννακίδη, ο οποίος λέει έλαβε mail για και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για επιστολή αποζημίωσης για αυτά που συνέβησαν τα χρόνια των μνημονίων από την Γεωργίεβα, την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
14: Ωραία. Αύριο θα λάβει για την Παγκόσμια Τράπεζα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βλέπετε ότι είναι άλλο ο υπαρξιακός κίνδυνος. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και έξω από την πόρτα μας θα είναι ο Ρόμποκοπ και ο εξολοθρευτής του Σβαρτζενέγκερ να μας απειλεί, και άλλο πιο συγκεκριμένη και αυτή τη στιγμή πιο σημαντική υπαρκτή κίνδυνη, όπως αυτούς που έχουμε αναφέρει. Και ο βασικότερος από αυτούς είναι η σχέση μας που αποκτούμε εμείς ως άνθρωποι με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, να θεωρούμε ότι μιλάμε με κάτι που είναι άνθρωπος, ο ανθρωπομορφισμός είναι μεγάλη παγίδα.
3: Ναι. Την οποία ιδίως για τους νέους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
14: Ακριβώς. Οι οποίοι θεωρούν ότι μιλάνε με τον σύντροφό τους, με τη σύντροφό τους, με τον ψυχοθεραπευτή τους, τον ψυχαναλυτή τους. Αυτά τα πράγματα είναι, μπορεί να ακούγονται γελία και αστεία, αλλά είναι έως επικίνδυνα και έχουν οδηγήσει και σε τραγωδίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Άρα, όχι τόσο μάρκετινγκ, περισσότερο ουσία, περισσότερο σοβαρότητα στους υπαρκτούς κινδύνους. Ας αφήσουμε τους υπαρξιακούς κινδύνους εκτός, και είπατε και κάτι πριν στην εισαγωγή σας για τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτή τη συζήτηση.
3: Βέβαια.
14: Κρατώ πολύ μεγάλη επιφύλαξη αν η Κίνα αυτή τη στιγμή θα πει στον Τραμπ.
3: Πριν πάμε στην Κίνα, θέλω να μου σχολιάσετε αυτό που είπε η κυρία Φοντερ Λάιν και που λέει και είχε πει νωρίτερα και ο πρόεδρος Μακρόν, ότι η Ευρώπη είναι πολύ πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη και από την διαδικασία να μπει και αυτή στο παιχνίδι και ότι μπορεί εκτός από ενεργειακά η Ευρώπη να είναι εξαρτημένη και τεχνολογικά από την Αμερική και την Κίνα από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Πόσο επικίνδυνο θεωρείτε ότι είναι αυτό?
14: Καταρχάς να πούμε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια.
3: Ναι, αλήθεια
14: λοιπόν,
3: είναι.
14: Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, δεύτερον, η Ευρώπη, αν θεωρήσουμε ότι τεχνολογικά είναι πίσω ως προς την εξέλιξη των μοντέλων, και αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η Ευρώπη είναι πολύ μπροστά ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, το αν αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργεί ή πρέπει με κάποιο τρόπο να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες της οικονομίας και την εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μια άλλη συζήτηση. Η Ευρώπη όμως έχει έναν γενικό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη. Καλό είναι να γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχει σε ισχύ αυτός ο κανονισμός και αν εμάς τους απλούς χρήστες μας φαίνεται ότι είναι κάτι που έρχεται από τις Βρυξέλλες και δεν το καταλαβαίνουμε, πιστέψτε με ότι τις επιχειρήσεις, είτε τις μικρομεσαίες είτε τις μεγάλες, τις ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί πάνω σε αυτό θα χτίσουν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που κάνουν. Κλείνω αυτή την παρένθεση και λέω ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι πίσω στην τεχνολογία, αλλά είναι πολύ μπροστά και σε καλά μυαλά. Δεν υπολείπεται η έρευνα από την τεχνητή νοημοσύνη. Κύριε Τάκη, το CERN, το γνωστό πρόγραμμα CERN, το οποίο το γνωρίζετε,
3: βέβαια,
14: είναι ευρωπαϊκής έμπνευσης και καθοδήγησης και είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Επίσης, το πρώτο πρόγραμμα και το βασικότερο πρόγραμμα για την πυρηνική σύνδεξη είναι στη Νότια Γαλλία. Θέλω να πω ότι η Ευρώπη έχει μυαλά. Της λείπουν άλλα πράγματα που έχει πει η έκθεση Ντράγκη, της λείπουν άλλα πράγματα που έχει πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν, ο Ενρίκο Λέτα, της λείπουν δηλαδή κεφάλαιο ένωση, κεφάλαιο ποιητική, της λείπουν τραπεζική ένωση πιο ισχυρή, της λείπει όλο αυτό το κομμάτι, αλλά δεν υπολοιπόμεθα σε πολύ καλά μυαλά. Τώρα, στον ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς η Ευρώπη δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια αυτούς τους δύο γίγαντες. Και μην κρυβόμαστε και μην το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι αλήθεια.
3: Κατά αυτή την έννοια, αυτός ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες της Δύσης να πατήσουν ένα φρένο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ή από τη στιγμή που δεν θα πατήσει και η Κίνα αντιστοίχως το φρένο, θα έχουμε μια ξέφρενη συνεχόμενη πορεία προς τα εμπρός και προς την εξέλιξη καινούριων και πιο ισχυρών μοντέλων?
14: Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και ανοιχτή ερώτηση αυτή που κάνετε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τίθεται ακόμα το ερώτημα, ακόμα τίθεται το ερώτημα και δεν έχουμε βάλει καν τελεία για να αρχίσουμε να ψάχνουμε την απάντηση. Ακόμα τίθεται το ερώτημα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε πού θα κάτσει η εξέλιξη αυτής της ερώτησης, η οποία είναι παγκόσμια. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι, εάν αντιλαμβάνεστε, δεν μπει η Κίνα μέσα σε αυτή την συμφωνία για φρένο, χειρόφρενο, παύση, όπως θέλετε το λέτε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Ούτως ή άλλως η Κίνα, ξέρετε, επενδύει σε άλλου είδους μοντέλα, δηλαδή επενδύει σε ανοιχτά μοντέλα. Τώρα λέμε πράγματα που μπορεί οι ακροατές σας να τους φαίνονται λίγο παράξενο τι σημαίνει ανοιχτό-κλειστό μοντέλο, αλλά
3: καλύτερα κάποια να τα μάθουμε, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας.
14: Ωραία. Η Κίνα λοιπόν επενδύει σε ανοιχτά μοντέλα.
3: Είναι καλύτερα να μάθουμε αυτά παρά να μάθουμε πώς λειτουργούν τα μηχανήματα πλασματοφαίρεσης που τα ακούμε 24 ώρες το 24ωρο.
14: Ναι, και αν λάβετε υπόψη σας ότι και αυτοί οι γιατροί, αν ισχύει το ρεπορτάζ, ότι μπήκανε και στο ChatGPT για να ρωτήσουν πώς μπορεί να.
3: Εντάξει, αυτό είναι το τραγικό του πράγματος. Και το θλιβερό.
14: Ναι, το θλιβερό και το τραγικό. Άρα, κύριε Τάκη.
3: Και με αυτόν ολοκληρώσω.
14: Όχι στους υπαρξιακούς κινδύνους. Να μείνουμε στους υπαρκτούς κινδύνους, να εκπαιδευτούμε, να φτιάξουμε καλύτερα όπως πρέπει την εκπαίδευση όλων μας και την μετεκπαίδευση όλων μας στη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς φόβο, αλλά με αρκετό πάθος, γιατί αυτή η τεχνολογία είναι η πιο συγκλονιστική τεχνολογία που έχει ζήσει η ανθρωπότητα και είναι στο χέρι μας να πάρουμε μόνο τους καλούς καρπούς που έχει να μας φέρει.
3: Και επειδή σας άκουγε και προχθές σε μια συνέντευξη που δίνετε, δεν μπορούμε πια να γυρίσουμε πίσω. Έτσι δεν είναι?
14: Δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώσε.
3: Το τζίνι έχει τελειώσει.
14: Το μπουκάλι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σας πω και κάτι. Επειδή αναφερθήκατε στη συνέντευξη που είχα δώσει προημερών, αν αύριο το πρωί όλη η εξέλιξη σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη τέλειωνε, δηλαδή από αύριο το πρωί δεν είχαμε καμία εξέλιξη, ναι, η τεχνολογία πάγωνε στο σημείο που ξυπνάγαμε αύριο το πρωί. Ακόμα και έτσι, το αποτύπωμα αυτής της τεχνολογίας στην εξέλιξη της ανθρωπότητας θα ήταν αδιανόητο.
3: Μάλιστα.
14: Αδιανόητο.
3: Νομίζω καλό αυτό λοιπόν, τα λέει όλα που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστρογεωργίου. Να είστε καλά. Και πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μια και λέγαμε για την ομιλία της κυρίας Φοντερ Λάιν στο Ευρωκοινοβούλιο, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον, δήλωσε η κυρία Φοντερ Λάιν στον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μαρκ Κάρνεϊ, που ήταν παρόν, ότι θέλει να ανοίξει την πόρτα για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η πρόταση έρχεται με αφορμή τους δασμούς του Τραμπ και τις επανειλημμένες συζητήσεις από την πλευρά του πρόεδρου Τραμπ, ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία. Ο Καναδάς αυτό δεν το θέλει και έτσι όλα αυτά έχουν οθήσει την Οτάβα να επιδιώξει στενότερους οικονομικούς δασμούς και δασμούς ασφάλειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κυρία Φοντερ Λάιν σήμερα στην ομιλία της είπε ότι η Ευρώπη θέλει ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αρχίσει ήδη και κάποιες συζητήσεις ότι μπορεί ο Καναδάς να πάρει μέρος και στην επόμενη Eurovision. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λογαριασμός στη μία, επιστρέφουμε στα μικρόφωνα του σταθμού. Δημήτρη Στάκης στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Μια καλημέρα στην Εύη για το μήνυμά της. Ο Γιώργης απαντά σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε πριν από λίγο με τον κύριο Μαστρογεωργίου για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι βαρύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνει η τεχνητή νοημοσύνη και κανείς δεν μιλά γι' αυτό, ειδικά στους χαλεπούς καιρούς της κλιματικής αλλαγής που ζούμε. Πράγματι, γιατί θέλει πολύ νερό να λειτουργήσουν τα συστήματα ψύξης. Αλλά όπως είπε και ο κ. Μαστρογεωργίου, το τζίνι βγήκε από το μπουκάλι, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σας είπα και πριν ότι στην Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πριν από λίγο ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στο Βήμα. Προφανώς η συζήτηση γίνεται εφόλης της ύλης και αναφερόμενος στα προγράμματα που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη, είπε ο κ. Μητσοτάκης: Το δικό μας πρόγραμμα είναι ενταγμένο σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα και κοστολογημένο ως το τελευταίο ευρώ. Και από την άλλη, ακούσαμε μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις, τη λογική Ανδρουλάκη του Πάρε Κόσμε και την όψη Τσίπρα που παλιά λεγόταν αυταπάτη και σήμερα επιστρέφει ως απάτη. Τα διάβασα αυτά γιατί θα ζητήσω σχολιασμό από τον επόμενο καλεσμένο μου, που το είπα και στην αρχή της εκπομπής, είναι ο Υπουργός Οικονομικών, που στην πραγματικότητα είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από το τρίτο μνημόνιο και γενικά από τη διαδικασία των μνημονίων, γιατί το μνημόνιο το τρίτο που συμφώνησε ο κύριος Τσίπρας στις Βρυξέλλες σε αυτή την περίφημη 17-ωρη διαπραγμάτευση το τήρησε γράμμα προς γράμμα. Και ακριβώς επειδή το τήρησε γράμμα προς γράμμα υλοποιήθηκε και φύγαμε από αυτή την μέγενη των μνημονίων, την Τρόικα και τις μηνιές, τα μηνιαία τσεκαρίσματα από το αν τα κάνουμε καλά. Θυμάστε αυτό που λέγαμε παλιά στα ζωντανά μας, να κάνουμε καλά τα μαθήματά μας. Ευκλήδες Τσακαλώτος, πρώην Υπουργός Οικονομικών, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
3: Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ένα πρώτο σχόλιο, λοιπόν, με αφορμή αυτά που διάβασα και είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο, θέλω να μου κρίνετε τα τρία προγράμματα που ακούσατε στη Θεσσαλονίκη. Της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του κόμματος Τσίπρα. Σας φάνηκαν ρεαλιστικά? Έχετε την εντύπωση ότι έχουμε ξεχάσει τι περάσαμε και γυρίσαμε στο τσοβόλα, δώστα όλα, όπως λέει η κυβέρνηση? Αν κοστολογηθούν, θα βγει ο λογαριασμός με βάση αυτό που λένε οι συντάκτες των προγραμμάτων? Τι λέτε εσείς?
4: Κοιτάξτε, ο λογαριασμός που λέτε είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Το πρώτο είναι η κοστολόγηση που είπατε και εσείς και το δεύτερο είναι ο δημόσιος χώρος που είναι διαθέσιμος για αυτά τα έξοδα, τις δαπάνες ή τις μειώσεις φόρου. Σωστά. Αυτό που είναι κοινό στα τρία κόμματα είναι ότι παίρνουν ως δεδομένο το δημόσιο χώρο που λέει νεοδημοκρατία. Mm-hmm. Εμείς Νέα Αριστερά δεν το δεχόμαστε αυτό. Γιατί το δημόσιος χώρος που υπάρχει είναι αποτέλεσμα από τα 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία όλες τις δαπάνες και φόρους που έχει κάνει. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι σαν να μας λέει ότι δεχθείτε όλες τις δικές μας πολιτικές και τούτο δοθέντον κάνετε τις προτάσεις σας. Πώς καταλαβαίνετε, μια πολιτική αντιπαράθεση αριστεράς-δεξιάς που για τη φορολογία, για τις στρατιωτικές δαπάνες, δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη βάση. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ θεωρώ άκυρη την επίθεση του κύριου Μητσοτάκη και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς. Το θεωρώ άκυρη γιατί νομίζω ότι έχουν κάνει προσπάθεια να παίξουν με τους κανόνες του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι είναι πιστικό ούτε ότι ο Τσίπρας είναι ο ίδιος του Τσίπρα του 2014, ούτε ότι το mm-hmm. ΠΑΣΟΚ είναι...
3: Άρα λέτε ότι...
4: Είναι το ίδιο με το Μάλιστα. Τσίπρα πια λαϊκιστή. Δεν το πιστεύω αυτό. Το πρόβλημα για μένα είναι η σοβαρή συζήτηση που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για την περίμετρο της συζήτησης και αυτό πρέπει να ενσωματώσει μια συζήτηση για τις στρατιωτικές δαπάνες. Ως οικονομολόγος σας λέω με 5% κάθε χρόνο για στρατιωτικές δαπάνες, απλώς δεν θα έχουμε κοινωνικό κράτος, και μια άλλη σοβαρή συζήτηση που είναι για τη φορολογία.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να δεχθούμε όλες τις φορολογικές παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήταν παράλογο να το κάναμε κιόλας.
3: Άρα μου λέτε ότι και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς έχουν προσαρμοστεί στο δημοσιονομικό χώρο που η κυβέρνηση εκτιμά ότι υπάρχει και θα υπάρχει και με βάση αυτόν κάνουν τα προγράμματά τους.
4: Έτσι νομίζω. Νομίζω δηλαδή η κριτική σε αυτά τα δύο κόμματα που δεν θα σας ξαφνιάσει αυτό πρέπει να γίνεται από την αριστερά και όχι από τη δεξιά. Νομίζω η δεξιά έχει κερδίσει σε αυτό. Δηλαδή τι έχει κερδίσει η δεξιά, ότι θέτει την ατζέντα. Mm-hmm. Ξέρετε, η ισχύς δεν είναι μόνο να σας κάνω να κάνετε κάτι που δεν μπορείτε να το αντικρούσετε. Η ισχύς είναι και να θέτετε εσείς, να θέτω εγώ την ατζέντα, οπότε τα πράγματα που σας ενδιαφέρουν εσάς δεν

0: στους μεσαίους και πλούσιους το ένα και λίγο πιο προς τους μεσαίους και πιο φτωχούς το άλλο. Είμαστε σε μια άλλη εποχή και πρέπει να συζητήσουμε γιατί η δεδομένη πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική δεν δουλεύει. Και ο Τραμπ είναι πολύ λίγο δημοφιλής τώρα. Και ο Μέρτς, ο Στάρμερ αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από 2 χρόνια, έχοντας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Δηλαδή, σχεδόν.
1: Και ως συνέπεια όλων αυτών που λέτε, την άνοδο της ακροδεξιάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Αν ήσασταν εσείς υπουργός οικονομικών και σας ζητούσα να κάνετε ένα οικονομικό πρόγραμμα να το παρουσιάσετε στη Θεσσαλονίκη, επειδή η συζήτηση γίνεται για 2-3 πράγματα, θα βάζατε μέσα επιστροφή 13ης σύνταξης και μισθού, θα βάζατε μέσα επιστροφή ΕΚΑΣ, θα βάζατε μέσα μείωση ΦΠΑ?
0: Εγώ θα έκανα μια συμμαχία με άλλα κόμματα. Θα έλεγα, ελάτε πρώτα να συζητήσουμε για ποιους φόρους μπορούμε να αυξήσουμε και ποιους φόρους μπορούμε να μειώσουμε. Να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση τι μπορούμε να κερδίσουμε με μια διαφορετική εξωτερική πολιτική και άρα μια διαφορετική αμυντική πολιτική. Και μετά να συζητήσουμε τις προτεραιότητες. Είναι πρώτο το 13ο μισθό και το 14ο μισθό. Είναι πρώτο η αύξηση των μισθών των γιατρών. Να έχουμε ένα πρόγραμμα σταδιακά που επενδύουμε όχι μόνο σε επιδόματα, αλλά σε θεσμό, θεσμούς του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι άλλο να δώσεις κάποια λεφτά για λίγο καιρό και άλλο είναι να χτίσεις ένα δημόσιο σύστημα υγείας, όπου οι Έλληνες δεν είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν διπλάσια από το μέσο ευρωπαίο για την υγεία.
1: Τώρα, μια και το λέτε
0: δεν είμαι έτοιμος να σας πω εκείνο και το άλλο αυτό, αλλά θέλω να δημιουργήσω θα ήθελα ως οικονομολόγος να δημιουργήσω και ως υπουργός οικονομικών να δημιουργήσω αυτό το χώρο και μετά πέραν από το οικονομικά, γιατί είναι πολιτικό από τα ζητήματα μετά, ποιες είναι οι προτεραιότητες, τι θα γινόταν το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο, και μάλιστα θα ήθελα να δουλέψουμε προς τα πίσω, δηλαδή να πούμε πού θα ήταν η Ελλάδα το 2035, σε 10 χρόνια ας πούμε από τώρα, το 36, και άρα τι δαπάνες και φόρους, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα θα κάναμε κάθε χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο του 2036.
1: Επειδή είπατε ότι για να γίνει αυτό θα έπρεπε να συζητήσετε με δυνάμεις κλπ., άκουσα τον πρόεδρο σας, τον κύριο Σακελαρίδη, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μια συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Άκουσα επίσης τον κύριο Βαρουφάκη να λέει προτιμώ να πεθάνω παρά να συνεργαστώ με τον κύριο Τσίπρα. Εσείς πώς τη βλέπετε την συνεργασία με της νέας αριστερά, μάλλον με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα Τσίπρα? Υπάρχουν πιθανότητες, δυνατότητες? Διότι ακούω και τον κύριο Τσίπρα να λέει αν είμαι πρώτο κόμμα θα επιδιώξω συνεργασία με τον προοδευτικό χώρο, και το ΠΑΣΟΚ να λέει το ίδιο. Και αυτό που λέμε προοδευτικός χώρος δεν έχει και πάρα πολλά κόμματα, είστε συγκεκριμένα κόμματα στο αριστερό κομμάτι του φάσματος.
0: Το πρώτο πράγμα που θα σας έλεγα, κύριε Τάκη, είναι ότι έχουμε αργήσει, αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, είχε μια μεγάλη ευκαιρία όταν έγινε κατά λάθος αξιωματική αντιπολίτευση να βάλει μια ατζέντα προς τους άλλους. Ο κύριος Τσίπρας, όταν έκανε το καινούριο κόμμα, είχε μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσει ένα ευρύτερο μπλοκ δυνάμεων, αλλά είπε ότι δεν μιλάω με κανένα οργανωμένο σχήμα. Ο κύριος Βαρουφάκης, όπως και ο κύριος Τσίπρας, έχουν ένα προσωποπαγή κόμμα και όλα αυτά είναι εμπόδια. Εμείς θα το διώξουμε να μιλήσουμε με όλους και να θέσουμε αυτά τα ζητήματα που σας έθεσα εσάς.
1: Όταν λέτε με όλους, και με τον κύριο Τσίπρα και με την κυρία Δούρου και με τον κύριο Βαρουφάκη?
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με τον κύριο Τσίπρα το βλέπω δύσκολο. Το έχει κόψει κάθε διάδρομο, λέει με οργανωμένα σχήματα, εκτός άμα έχει αλλάξει, ξέρετε, κάτι που δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: λέει ότι δεν συζητάω με οργανωμένα.
1: Άρα φεύγει ο Τσίπρας από τη μέση.
0: Φεύγει όσο έχει αυτή τη στάση. Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα στην πολιτική
1: είναι δυναμικά προφανώς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Βαρουφάκη είστε ανοιχτοί?
0: Θα θέλω να συζητήσουμε και με τους δύο. Υπάρχουν προβλήματα και αξιοπιστίας, υπάρχουν και ζητήματα και εγωισμοί που πρέπει να ξεπεραστούν κάποια στιγμή. Πόσο γρήγορα μπορούν να ξεπεραστούν? Δηλαδή, εμείς με τον κύριο Βαρουφάκη λέμε το εξής, για παράδειγμα. Λέμε, ελάτε να συζητήσουμε για το 15 άμα επιμένετε, αλλά να συζητήσουμε σοβαρό τρόπο. Άμα δεν θέλετε να το συζητήσουμε με

0: για να το, μπορούμε να το παρκάρουμε και να ασχοληθούμε με τα, τα προβλήματα που είναι τώρα. Μάλιστα. Που όπως είπατε και στην εισαγωγή σας, είναι μετά το μνημόνιο.
1: Να αφήσετε τώρα, λίγο το παρελθόν και να συζητήσετε για το παρόν και το μέλλον.
0: Τι κάνουμε για το στεγαστικό, uh-huh. τι κάνουμε για το σύστημα υγεία, για το αναπτυξιακό uh-huh. μοντέλο, ποιες είναι οι δυνάμεις που θα ήταν εναντίον μας, πώς μπορούμε να έχουμε.
1: Uh-huh. Κλείνοντας, για να θυμηθώ την φράση του κυρίου Βαρουφάκη, εσείς δεν έχετε κάποιον που να λέτε καλύτερα να πεθάνω παρά να συνεργαστώ με αυτόν, όπως είπε ο κύριος Βαρουφάκης?
0: Όχι, δεν νομίζω είναι στο χαρακτήρα μου να λέω τέτοια, να λέω τέτοια πράγματα. Και ποτέ στην πολιτική, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν είναι ένα
1: σωστό.
0: Κλισέ.
1: Και στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Μεσημέρι. Πολύ σοφή φράση αυτή που είπε ο Ευκλήδης Ακαλώτος. Ποτέ μιλες ποτέ, και στην πολιτική και στη ζωή. Το είδαμε άλλωστε. Ποιος να φανταζόταν το 2010-11 ότι οι προαιώνιοι εχθροί, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, την εποχή που ήταν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία, θα τα άφηναν όλα αυτά πίσω και θα έκαναν την περίφημη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου κουβέλι. Γι' αυτό ποτέ μιλες ποτέ. Επιστροφή στο Σεπτέμβρη, επιστροφή στο φθινόπωρο, επιστροφή στη δουλειά, επιστροφή και στα φοιτητικά δεδομένα, και οι φοιτητές με το που γερνάνε από τις διακοπές, άλλοι έχουν εξεταστική, έχουν τα δίκαια τους και αυτοί, τουλάχιστον φέτος έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι, και αυτός ο λόγος είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Τι είναι αυτό? Είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το ΔΕΗ My Home for Students. Στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Θα πέσει μελέτη και για αυτό το πρόγραμμα της ΔΕΗ, εκτός από όσους ετοιμάζονται τώρα για την εξεταστική. Και βεβαίως με αυτά που ακούτε για την ανηφόρα που παίρνουν οι τιμές της ενέργειας, νομίζω πρέπει να τρέξετε, να μπείτε στο ΔΕΗ.gr και να δείτε αυτό το πρόγραμμα που έχει βγάλει η ΔΕΗ για τους φοιτητές. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού λογαριασμού στη Μία. Στο μικρόφωνο έρχεται σε ένα-δύο λεπτά η Λίνα Κλήτου για να κάνει λογαριασμό της επικαιρότητας συνολικά μέχρι αυτή τη στιγμή με το μαγκαζίνο του σταθμού. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τη Μία ξανά εδώ στον Αλφα Radio 989. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιου. Στη σύνταξη των ειδήσεων, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Και στο μικρόφωνο, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Επίσης, ζητά να εξεταστεί εάν κατά την τελευταία αιτία, στο πλαίσιο καταγγελιών, η Αυτοεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και οι αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο. Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει η διαδικασία. Στάση εργασίας έχει κηρύξει ΑΔΔ, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξετάζει η κυβέρνηση. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Σαούντι Αράμκο των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πανά, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για άστοχες προσωπικές απόψεις έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Όμως μετά τον κύριο Πάνα, λάδι στη φωτιά έριξε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου, αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο μετεκλογική συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείση Ευβίας. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας νέας συμμαχίας για εμπόριο, ασφάλεια, τεχνολογία και άμυνα, πρότεινε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας ζητά να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2000 2023, διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασταφαίρεσης. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε να εξεταστεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυτεπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολύερες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο. Οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, είναι καταιγιστικές, όπως επίσης και οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για αυτό το κύκλωμα των επικίνδυνων αναγεννητικών θεραπείων, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτεταμένα στο Λεκανοπέδιο και προφανώς, αν ψαχτεί, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Μείναμε 18 ώρες στην Ευελπίδα. Ξεκινήσαμε μία ώρα το μεσημέρι και τελειώσαμε στις 7:20 το πρωί. Ήταν πρωτοφανής η χρονική διάρκεια που διήρκησε αυτή η απολογία, αυτές οι απολογίες. Συγχωρέστε μου τα σαρδάμ, αλλά είναι λόγω κούρασης.
0: Το καταλαβαίνω, Τασούλα, και χαρά στο κουράγιο σας.
1: Είμαστε 48 ώρες άϊπνοι. Είναι η δουλειά μας, το καταλαβαίνουμε. Ήταν πρωτοφανής πάντως. Δεν έχουμε ξαναδεί όσοι κάνουμε δικαστικό ρεπορτάζ ανάκριση η οποία κρατάει σε δύο άτομα τόση πολλή ώρα. Έχουμε δει σε εγκληματικές που είναι, ας πούμε, 10 άτομα και άνω. Λοιπόν, εδώ επίσης θα σας το πάρω λίγο από σήμερα τη συνδύη, διότι έχουμε κάποιες εξελίξεις για την προφυλάκηση. Πριν από λίγο βλέπαμε ένα δελτίο τύπου από τους συνηγόρους τους, τον κύριο Αγαπινό, ο οποίος μας πληροφορεί ότι θα προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, θεωρώντας ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, γιατί είχαμε και τρίτη αναβάθμιση επί της ουσίας. Δηλαδή, πλέον η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Τι σημαίνει το διαπαραλήψεως? Ότι ως γιατροί δεν τον σώσατε. Και μάλιστα στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι για 60 λεπτά αναγνωρίζουν ως ώρα ανακοπής οι δικαστικές αρχές του Γιώργου Μαζονάκη το 15 και 22 επομένως. Δεν προβήκατε σε καμία ενέργεια διάσωσης για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτή τη λένε η ανακοπή, αυτό που πάνε στο βράδυ, έγινε στις 16 και 15. Το λένε και οι δύο. Εμείς ειδοποιήσαμε το ΕΚΑΒ στις 16 και 21. Επομένως, αυτό αναγνωρίζει η δικαστική αρχή. Το 15 με 22 με το 16-21 που καλέσανε το ασθενοφόρο. Έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Δεν δέχτηκαν ότι έχουν κάνει κάτι λάθος. Για το γιατρό τα έχουμε πει, ισχυρίστηκε αυτά που έχουμε πει, ότι δεν ήμουν μέσα στο γιατρό του συζύγου μου, ήμουν σε στεγαζόμενο ζωδικό μου ιατρείο, είχα έναν ασθενή, μας διέκοψαν, μάλιστα να το παραπεμπτικό, έχει παραδώσει ένα παραπεμπτικό, το οποίο το έχω εκδώσει στις 4 στις 16:05 και 57. Δηλαδή ότι δεν μπορώ να κάνω παραπεμπτικό και να είμαι και να γνωρίζω και για το Μαζονάκι. Όμως θέλω να πω εδώ μια σημείωση για τους ακροατές. Παραπεμπτικά εκδίδουν και οι γραμματείς σε ένα ιατρείο. Αυτό κρατήστε το στην άκρη. Λοιπόν, ο γιατρός λοιπόν, ο οποίος απειλεί και με απεργία πείνα, και από ό,τι μαθαίνω ήδη την έχει ξεκινήσει, την τρώει δηλαδή στα κρατητήρια που είναι, λέει ότι εγώ έμπλεξα λόγω της συζύγου μου. Δεν έχω καμία ευθύνη. Πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός λοιπόν λέει ότι εγώ τα έχω κάνει όλα νόμιμα. Δεν έκανα τίποτα που να οδήγησε στην ανακόπη του Γιώργου Μαζονάκη. Όταν έπαθε, ειδοποίησα το ΕΚΑΒ. Τα ρίχνουν στο ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ ήρθε, τα ρίχνουν και οι δύο. Το ΕΚΑΒ ήρθε και έφερε καρέκλα. Και έφερε καρέκλα. Και επομένως, όταν κατέβασαν τον Γιώργο Μαζονάκη, διακόπη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ. Είχαμε απάντηση από το ΕΚΑΒ. Και πριν από λίγο ο κ. Μαφιόπουλος πήγε στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ και είπε το εξής εκπληκτικό. Ότι βρήκαν διασώσεις στον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι. Επειδή είμαι εκπαιδευμένη στο ΚΑΡΠΑ, θέλω να σας πω ότι με το ένα χέρι δεν γίνεται. Αυτό που είπε ο κ. Μαφιόπουλος, δεν γίνεται με ένα χέρι ΚΑΡΠΑ.
0: Εδώ έχουν γίνει αδιανόητες τα λάθη και παραλήψεις που ακόμα και ένας αδαής πολίτης θα τα είχε αποφύγει. Απλώς από ένα ένστικτο ανθρωπιάς και απόπειρας διάσωσης μια ζωή.
1: Εγώ που είμαι πολίτης και δεν είμαι γιατρός και έχω εκπαιδευτεί σε ΚΑΡΠΑ και σε πρώτες βοήθειες, θα σας πω ότι ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι δεν γίνεται. Όταν το άκουσα και ήμουνα στον αέρα του Σταρ, πραγματικά ήμουν με το σώμα ανοιχτό. Δεν το ξέραμε ως πληροφορία αυτό, δεν υπήρχε κάποια κατάθεση. Λοιπόν, λένε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Εμείς δηλώσαμε τα μηχανήματα, τα γνωστοποίησαμε, είναι συγκεκριμένοι οι έκφρασεις που χρησιμοποιούν, γνωστοποίησαμε τα μηχανήματα το 2025 και το 2026 με φωτογραφίες και τιμολόγια. Εδώ πρέπει να απαντήσω ίσα. Τελικά τι γίνεται με αυτά τα μηχανήματα? Υπήρχαν μέσα στο ιατρείο ή δεν υπήρχαν? Ο έλεγχος τα εντόπισε ή δεν τα εντόπισε? Κάναν έλεγχο? Εδώ τώρα έχουμε μια θολή κατάσταση, η αλήθεια είναι. Βάσει των ισχυρισμών, βεβαίως, ακούστε, είναι κατηγορούμενοι, λένε ό,τι θέλουν. Είναι σαφές αυτό, νομίζω. Ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία, δεν είναι αν λένε αλήθεια ψέματα, αυτός είναι ο ισχυρισμός τους. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν. Γι' αυτό και τους προφυλάκησαν. Και δεν ήταν και μεγάλη η διάσκεψη που κάνανε οι εισαγγελές με τον ανακριτή, έχω να σας πω. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές, όταν υπάρχει και μια διαφωνία, να είναι και 2 ώρες μέσα να συσκέπτονται. Εδώ ήταν λίγο πιο γρήγορο, ήταν στη 1 ώρα. Άρα τα στοιχεία μιλούσαν από μόνα τους. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν δένουν. Τι λέει ο γιατρός? Λέει ότι εγώ επί 43, το μηχάνημα λειτουργεί σε 43 λεπτά. Δηλαδή, πατάει επί της ουσίας στο πόρισμα του ίσα. Εκεί γίνεται όλη το παιχνίδι, να το πω έτσι, των ισχυρισμών τους. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν ξέρω τι μπορούσαν να πούν αυτοί οι άνθρωποι για την ανακόπη του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτοί λένε ότι εμείς κάναμε μόνο 6 λεπτά. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέμε.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Δώσανε και μια εξήγηση για τις φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες που τραβήχθηκαν, 2 φωτογραφίες, 3 παρατέταρτο και 14 και 14:45. Τη στείλαμε. Είναι μια συνήθις τακτική της γιατρού να φωτογραφίζει τους ασθενείς της και η υπεράσπιση έδωσε και σε ποιον έχει σταλεί. Θα σας τα πει σε λίγο, Κατερίνα Μαυροντονάκη. Σας κρατάω σε αγωνία τώρα. Ναι. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος δώσαν τη φωτογραφία και εξηγούν και το λόγο. Δεν είναι απεργαστήρια, γιατί κάνανε μια άρση του κινητού πολύ πρόχειρη, αλλά η ίδια η υπεράσπιση έδωσε που δόθηκε αυτή η φωτογραφία τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στη θεραπεία. Και είπε για τα αλάρμ. Σπάγανε οι φλέβες. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχαν ζωτικά σημεία, ότι κάτι συνέβαινε στο Γιώργο Μαζωνάκη, σπάγανε οι φλέβες.
0: Και αντί να σταματήσει τη διαδικασία, επέμενε.
1: Σταμάτησε, επέμενε, αυτό έχει μια... Ήταν ομιλητικός ο Γιώργος Μαζωνάκης, μιλούσανε. Μάλιστα κάποια στιγμή πήγε και τουαλέτα. Ρώτησα, όταν πήγε στην τουαλέτα ήταν εκτός γραφείου, τουαλέτα ή εντός γραφείου? Να δω αν τον έχουν δει κι άλλοι σε αυτή την κίνηση που έκανε. Όσοι ήταν εντός γραφείου, άρα πάλι έχουν μια θολούρα. Αν όλα αυτά που λέει ισχύουν. Δεν ξέρω αν σας είπα, επειδή το χάνω λίγο λόγω κούρασης, για το λιποθυμικό επεισόδιο που έχει κατηγορούμενη. Σας το είπα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για μου κάτι άλλο μου έκανε εντύπωση, θέλω να σας πω. Έξω το γραφείο του εισαγγελέα ήταν αγκαλιά. Και όταν φύγανε, όταν πια άκουσαν την προφυλάκηση, το ξέρανε. Είχαν ενημερωθεί για τους δικηγόρους τους, από την ώρα που ήταν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ότι πια κινδυνεύεται με προφυλάκηση. Μέχρι τότε ήλπιζαν ότι δεν θα προφυλακιστούν, γιατί ήταν και άλλη κατηγορία. Όταν λοιπόν μάθανε αυτό που ότι θα πάνε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ήταν προετοιμασμένοι ότι θα προφυλακιστούν. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, όταν ακούσανε την απόφαση, εγώ είδα 2 ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ ψύχρεμοι. Έχω δει κατηγορούμενους να αντιδρούν, να λένε, να φωνάζουν. Ήταν πάρα πολύ ψύχρεμοι. Και ο γιατρός καθ' όλη τη διάρκεια των 18 ώρων ήταν απόλυτα ψύχρεμος. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση. Με ένα φάκελο διαρκώς στα χέρια του, με τις χειροπέδες. Δεν τους είδα να τρώνε κάτι, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή μετά από τόσες ώρες, καταραίεις, είσαι λίγο πιο... Δεν αντέχεις, βάζεις μια φωνή, κάνεις το χέρι σου μια κίνηση στο πόδι σου. Τίποτα. Απλά περπατούσε κάποια στιγμή έξω το γραφείο του εισαγγελέα. Πήγαινε, έλα. Ξέρετε αυτό, επειδή είναι μεγάλος ο χώρος έξω το γραφείο του εισαγγελέα, πήγαινε, έλα. Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε πολλά από εδώ και πέρα.
0: Θα βγουν και άλλα στο φως της δημοσιότητας και εγώ δίνω μεγάλη βαρύτητα στην προκαταρκτική που διετάχθη, διότι θα φέρει στο φως και ευθύνες, πιστεύω, του ιατρικού συλλόγου. Γιατί είναι τεράστιες οι ευθύνες, διότι παίζουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, το έχουμε καταλάβει από τις δηλώσεις τους. Ο ένας μεταθέτει ευθύνες στον άλλον, έμεσα ή άμεσα, και δείχνουν και εκνευρισμό. Και βέβαια, ελπίζουμε να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη δράση αυτών των τσαρλατάνων που υπόσχονται αναγεννητικές θεραπείες.
1: Είναι εδώ τώρα η εισαγγελία, επειδή ακριβώς έχει ανοίξει ο σκός του αιώλου. Το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά, θέλω να σας πω, διότι εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι.
0: Προφανώς. Είναι σαφές.
1: Λοιπόν, η έρευνα.
0: Και ενδεχομένως να έχουμε και άλλες καταγγελίες.
1: Υπάρχουν ήδη καταγγελίες. Αυτή τη στιγμή, τι λέει η έρευνα, για πάμε να δούμε σε βάθος 5 ετίας τις καταγγελίες που έχουν γίνει και τι κάνατε για αυτές, για αυτά τα κέντρα, διότι εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι. Δηλαδή η έρευνα χωρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ότι πάμε να δούμε τι κάνετε για αυτό το ιατρείο. Το 23 το διαφημίζετε στο διαδίκτυο, αλλά δεν κάνατε τίποτα, εσείς θα βρίσκατε όλα καλά. Αυτό το διχάνημα, από ό,τι έχω καταλάβει, από το 23 στο διαδίκτυο. Δεν το βλέπατε. Και το δεύτερο είναι, πρέπει να δούμε οι καταγγελίες που έχουν γίνει, αν υπάρχουν, αν έχετε κάνει κάτι. Θα δούμε πολλά στην πορεία. Άνοιξε ο σκός του Θεόλου, κρατήστε αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα, και θα τα λέμε, όπως είπες, θα μας απασχολεί το θέμα σε συνέχειες. Αυτό θα είναι ένα σύριαλ. Νομίζω ότι το φθινόπωρο έτσι θα κυλήσει. Αρκεί να μην το αφήσουμε κι εμείς να ξεχαστεί, γιατί στην Ελλάδα κάθε θαύμα διαρκεί τρεις μέρες.
1: Έρχεται ένα άλλο θέμα, έρχεται μια άλλη υπόθεση, αυτό συμβαίνει κάθε φορά. Έρχεται ένα άλλο θέμα και πάντα ξεχνιέται για το προηγούμενο. Εδώ όμως δεν το ξεχάσουμε αυτό, γιατί εδώ δεν είναι μόνο το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν άτυχος να πέσει σε αυτούς τους γιατρούς.
0: Πολύ άτυχος και πολύ δραματικός ο τρόπος που έφυγε. Αυτό που λέγαμε και χθες, σαν το σκυλί στα μπέλη, όσο και αν ακούγεται σκληρό αυτό που λέω, άδικα. Δεν του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες που θα δίνονταν από έναν αδαΐ, από έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία σχέση με τα ιατρικά επαγγέλματα.
1: Το έλεγα πριν στον Δημήτρη Τάκη, ως προς το εξής. Εγώ είμαι ασθενής. Το αν το δικό σου το μηχάνημα θεραπείας είναι νόμιμο, αν πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, αν πρέπει να γίνεται στο ιατρείο, εγώ πηγαίνω σε έναν γιατρό. Ο οποίος είναι γιατρός.
0: Ακριβώς αυτό. Και πού να φανταστείς τώρα αν αυτό είναι πιστοποιημένο. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Και που αφορά στις ειδικότητες, να αλλάξει η νομοθεσία. Και όσον αφορά στις ειδικότητες και όσον αφορά στη δυνατότητα άσκησης, απόκτησης ιατρείου ή νόμιμης επιχείρησης. Γιατί αυτοί είχαν και παράλληλες δραστηριότητες από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν και εισαγωγές μηχανημάτων. Τα οποία τα είχαν περασμένα στην κόρη τους.
1: Στην κόρη, ναι. Θέλω να πω το εξής.
0: Φάμπρικα ήταν όλο αυτό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Και κάποια στιγμή και οι δημοσιογράφοι θα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέω λοιπόν εγώ. Ότι κανείς από εμάς όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, το οποίο είναι νόμιμο ιατρείο, εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει αν το μηχάνημα είναι πιστοποιημένο. Και δεν είναι δικιά μας δουλειά να ρωτάμε τον γιατρό, είναι πιστοποιημένο.
0: Και αν το ρωτήσεις, θα σου πει δεν είναι. Υπάρχει περίπτωση.
1: Είναι δικιά μας δουλειά αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Του πολίτη, του κάθε
0: ασθενός. Ούτε ευθύνη. Βέβαια, η ευθύνη είναι στο εξής. Όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπεις τις στολές του σαμουράι και τις εικόνες και το γιατρό ντυμένο όπως ήταν ντυμένος ο συγκεκριμένος κύριος. Γιατί, συγγνώμη, αλλά και τα ράσα κάνουν τον παπά, μεταξύ άλλων.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Αναρωτιέσαι πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και όταν ακούσω ότι να δηλώνει επίγειος Θεός, τότε κόβεις ρόδα μυρωμένα.
1: Δεν είναι. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Αυτό πρέπει να καλύψει τώρα η έρευνα της αγγελίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα, σε ευχαριστώ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί είναι εξίσου πλούσιο και το αστυνομικό δελτίο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
4: Φύγε. Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
5: Κλωμό το κόμμα.
6: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
7: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Παραμένουμε στο θέμα του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη και των εξελίξεων, των καταιγιστικών σε δύο επίπεδα, της αστυνομικής έρευνας και της δικαστικής, η οποία δείχνει αποφασισμένη να σπάσει το απόστημα των θεραπείων που υπόσχονται διάφοροι τσαρλατάνοι για αναγεννητικές θεραπείες, οι οποίες τελικά αποδεικνύονται και θανάσιμες. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει τώρα όλα τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Έλληνες αστυνομικοί, οι οποίοι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά που έδεσαν χειροπόδαρα το ζεύγος του Κολονακίου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Και ένα είναι σίγουρο, ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Και όπως μου λένε, έχουν να ερευνήσουν πάρα πολλά στοιχεία, καθώς η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πολλά στοιχεία τα οποία βγαίνουν λίγα-λίγα και σιγά-σιγά. Επίσης, μην ξεχνάμε και τη στάση τηλεφωνικών απορρίτων. Και από εκεί θα πάρουν οι αρχές πολύ υλικό για να καταλήξουν για το τι ακριβώς έγινε σε εκείνο το μοιραίο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, να ξεκινήσω ότι την ανατρικιαστική, μια νέα ανατρικιαστική τροπή παίρνει λοιπόν το θρύλι της υπόθεσης και λύνεται το μυστήριο με τον παραλήπτη των επίμαχων δύο φωτογραφιών, όπως είπαμε, Λίνα, που τραβήχθηκαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 14 και 44 και 14 και 45 και διαμοιράστηκαν αυτές οι φωτογραφίες και που εστάλησαν σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο κλειδί που μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνών. Πρόκειται για ένα υπνοτιστή ψυχοθεραπευτή που γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ λοιπόν οι έρευνες των αστυνομικών πλέον στρέφονται, Λίνα, με αμύωτο ρυθμό γύρω και από τον δικό του ρόλο. Γνώριζε τον Γιώργο Μαζονάκη, είναι αυτός που σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στη συγκεκριμένη γιατρό? Όλα αυτά θα αποντηθούν. Σε αυτές τις φωτογραφίες, να σου πω, Λίνα, ότι ο καλλιτέχνης απεικονίζεται να φορά μια κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα, ενώ είναι σκεπασμένος από την κοιλιά μέχρι τα πόδια με μια μπες καφέ κουβέρτα. Το κεφάλι του φαίνεται γυρισμένο προς τα δεξιά και είναι με κλειστά τα μάτια. Διακρίνονται ξεκάθαρα οι ιατρικές πεταλούδες στα χέρια του. Φαίνεται λοιπόν, Λίνα, ότι τα καρέ αυτά τραβήχτηκαν την ώρα που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία της πλασμαθαίρεσης. Όλοι θυμόμαστε ότι η γιατρός έλεγε αρχικά ότι εγώ δεν...
0: Ναι, έλεγε διάφορα ψέματα και διάφορες ανοησίες, ναι, οι οποίες από την έρευνα απεδείχθησαν ότι ήταν ψέματα. Καταραίει. Και νομίζω ότι αυτό οδήγησε και στην επιβάρυνση μάλλον των κατηγοριών για τη δίωξη που τους ασχήθηκε. Δηλαδή, μόνοι τους έστησαν τη θηλιά γύρω από το λαιμό τους, νομίζοντας ότι μπορούν να παραπλανήσουν τις αρχές.
11: Έτσι ακριβώς είναι, Αλίνα, όπως τα λέει, γιατί καθώς προχωράει η αστυνομική έρευνα και η δικαστική έρευνα, αυτό αποδεικνύεται κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, δεν είναι ότι είχε ένα παράνομο μηχάνημα, όπως λέμε, δεν είναι ότι είχε, τέλος πάντων, έκανε κάποιες ιατρικές θεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει. Είναι και το τι έκανε μετά, όταν έβλεπες τον άνθρωπο να καταραίει μέσα στο εργαστήριό σου. Και τώρα αυτό που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας, που πραγματικά εκεί τα στελέχη της ασφάλειας και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι γιατί η γιατρός ένιωσε, Λίνα, την ανάγκη να καταγράψει αυτή τη σκηνή και κυρίως...
0: Να τη στείλει σε υπνοτιστή γιατρό, δηλαδή αδιανόητα πράγματα, αδιανόητα.
11: Ακριβώς. Εδώ δηλαδή πρέπει να απαντηθούν.
0: Μπαίνουμε σε λογικές ματζούνια και σαμάνι και χονολουλού και όλα αυτά. Γιατί αυτό, περί αυτού επρόκειτο, όχι περί επιστημόνη σας.
11: Ακριβώς. Το 2026 φτάνουμε, δηλαδή να γυρνάμε έναν αιώνα πίσω, λες και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ιατρική.
0: Μάλιστα. Τώρα να σου πω, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει, ότι μετά την άσκηση κατεπίγουσας διαδικασίας ελέγχου προκαταρκτικής έρευνας από την προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών, υπάρχει μια ανακοίνωση, γιατί ζητά να ερευνηθεί και η τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου, υπάρχει μια ανακοίνωση ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι στο πλαίσιο των θεσμικών αρμοδιοτήτων του για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους τόσο αυτεπαγγέλτως, δειγματοληπτικά, όσο και κατόπιν καταγγελιών, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λειτουργούν περισσότερα από 16.500 φορείς, είτε ιατρία, πολυιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, και ότι από τα στοιχεία της υπηρεσίας προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2004 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Επιπλέον, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο ΙΣΑ διενέργησε 1.000 ελέγχους, είτε στο πλαίσιο του δειγματοληψίας είτε μετά από καταγγελία, ενώ την τελευταία δεκαετία έχουν διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών περισσότεροι από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 227 έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών. Με το φτωχό μου το μυαλό, στα 16.500 ιατρία, πολυιατρία ή οτιδήποτε τέλος πάντων κέντρα υγείας, εμένα μου φαίνεται πολύ πενιχρό το αποτέλεσμα.
11: Κοίτα να δεις τώρα, έχεις, εδώ Λίνα, τι σκεπτόμουν εγώ καθώς το έλεγες αυτό, ότι ο άτυχος τραγουδιστής με το θάνατό του, ο Γιώργος Μαζονάκης, άνοιξε έναν απίστευτο κύκλο ερευνών.
0: Εγώ είπα νωρίτερα στην Τασούλα Παπα-Νικολάου ότι έσπασε αυτό το απόστημα. Αλλά δηλαδή, έπρεπε να σπάσει μετά από μια τόσο δραματική εξέλιξη. Έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο με αυτό.
11: Και ένας άνθρωπος να χαθεί στα 54 του χρόνια. Γιατί όλοι σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, κυριολεκτικά. Δηλαδή αυτό είναι που σου πάει στο μυαλό. Λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν,
11: και όμως γίνονται.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Μαθιόπουλος, για τα όσα υποστήριξε και στη, κατά την απολογία της η ιατρός του Κολωνακίου.
12: Είναι απαράδεκτες οι καταθέσεις αυτές. Ναι. Όταν οι διασώσεις σε 3 λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασε στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή, κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο πολύ ταχύτατα και γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό. Πάλι όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον να κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
0: Πάμε να ακούσουμε και την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Δημογλίδου.
13: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε κρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των 2 κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, ενώ θα ακολουθήσει και η δεύτερη ψηφοφορία που προβλέπει διαδικασία. Στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις. Στάση εργασίας έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ, εκφράζοντας ανησυχίες για το μέλλον της μονιμότητας στο δημόσιο και τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών αγαθών, ενώ πραγματοποιείται και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησαν τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο που παρακολουθεί τη διαδικασία, η οποία από ό,τι φαίνεται άγωνος θα είναι, Αντώνη. Άγωνη θα είναι. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι και καλό κουράγιο, γιατί σήμερα η επικαιρότητα είναι πολύ πυκνή.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ναι, δεν θα έχουμε εκπλήξεις σε ό,τι αφορά την επερχόμενη ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ούτε μας εξέπληξαν σε κάτι διαφορετικό οι πολιτικοί αρχηγοί, καθώς πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μια ευθεία πολιτική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, συνολομέλεια της Βουλής, με αφορμή αυτή τη δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Βήμα η πρόεδρος της Πλευσελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και να πάμε στον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργός είπε ότι όποιος ψηφίσει όχι παρόν σε μια ίστατη προσπάθεια να αλλάξει το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, είπε ότι όποιος ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Και αμέσως μετά εξαπέλυσε μια επίθεση τόσο στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με αποστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, βάζοντας πάνω στο τραπέζι και στο φόντο τη σημερινή συζήτηση τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το δίλημα ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η περιπέτεια δεν προκύπτει μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά και από όσα κατά τον ίδιο δείχνει η αντιπολίτευση σήμερα. Ο πρόεδρος Πασόκ Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι και επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση από τα επιμέρους άρθρα του Συντάγματος στο ευρύτερο πολιτικό δίλημα που, όπως είπε, επιχείρησε να θέσει η κυβέρνηση. Επέριψε ευθέως λοιπόν να απέριψε το δίλημα ελπίδα η περιπέτεια που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και τη σύνδεση της πολιτικής αλλαγής με την αστάθεια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, από το Μητσοτάκη η χάος πήγαινε στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, δείχνοντας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο Γιώργο Φλωρίδη, που ήταν στα υπουργικά έδρανα. Ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε μάλιστα το ερώτημα αν η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία μπορεί να παρουσιάζεται ως κίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα και αν με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να καλλιεργήσει φόβο στην κοινωνία. Η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα συνάωρια της συνταγματικής αναθεώρησης και, όπως καταλαβαίνουμε, μετατρέπηκε σε μια πολιτική μονομαχία για την επόμενη μέρα. Ο πρόεδρος Πασόκ απάντησε και στην κριτική του πρωθυπουργού για τις οικονομικές προτάσεις, στις αναφορές περί ακοσολόγητων υποσχέσεων και στη λογική του παρεκκόσμε. Ο πρόεδρος Πασόκ αντέτεινε ότι το πρόγραμμα του κόμματός είναι ακοσολογημένο και αποτελεί, όπως είπε, την απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Στο Πασόκ της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Ανδρουλάκης επανέφερε τη θέση του κόμματός του για ισχυρότερους θεσμούς, περισσότερη λογοδοσία και αλλαγές που θα ενισχύουν την λειτουργία της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
14: Θα σας πω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία σήμερα αποκτά περισσότερο πολιτικό αποτύπωμα, όπως άλλωστε αναμενόταν μετά.
0: Ναι, αλλά είναι μάχη χαρακομμάτων. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, γιατί η ουσία είναι η συνταγματική αναθεώρηση και εδώ έχουμε το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών μεταξύ των κομμάτων στο πλαίσιο της προεκλογικής αντιπαράθεσης και της μάχης για την μετεκλογική επιβίωση. Πάμε τώρα να μείνε μαζί μας, πάμε να ακούσουμε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και επιστρέφουμε.
15: Αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Αντίθετα, μας καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο τον οποίο μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλήσεις τις οποίες επιδιώκει άλλωστε και ο ίδιος ο καταστατικός χάρτης. Διότι πράγματι δεν θα υπήρχε λόγος το Σύνταγμα να προβλέπει διπλή ψηφοφορία αν δεν προσέβλεπε ο συνταγματικός νομοθέτης την δυνατότητα στη δεύτερη ψηφοφορία ενδεχομένως να προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο και σε αυτήν την ψηφοφορία. Διότι το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει τελικά η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τη δημόσια ζωή. Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κυριολεκτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή.
16: Σήμερα είχαμε άλλο ένα επεισόδιο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων εκ μέρους του Πρωθυπουργού και του κύριου Βορύδη. Πραγματικά ήταν συγκινητική η προσπάθειά τους, διότι θέλουν να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε και κατάφεραν μέσα από τις προτάσεις τους 200 χρόνια μετά και παραπάνω την επανάσταση, την ελληνική επανάσταση και την προσπάθεια των Ελλήνων να απελευθερωθούν, να κατοχυρώσουν τη σημαία και τη γλώσσα. Και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε η εξαίρεση. Τι ωραία που τα λέτε. Δεν είναι το γλυκό. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Διότι οι εκλογές είναι εκλογές. Θα έχουμε προεκλογική περίοδο, γίνονται διερευνητικές διαδικασίες με τις εντολές. Τι σημαίνει? Δεν πρέπει να έχουμε εκλογές? Τι είδους αναλύσεις είναι αυτές από τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης που αντί να σπεύσετε και να αποδοκιμάσετε, τον καλέσατε για να του πείτε και μπράβο και να τον ανακηρύξετε υποψήφιο βουλευτή Θεσσαλονίκης. Και δεν φτάνει μόνο το δίλημα, το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αντώνη Αντωνόπουλο και στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο περνά μια περιδίνηση από χθες μετά την τοποθέτηση του κυρίου Πάνα, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενδεχόμενη συγκυβέρνηση την επόμενη, ή σύμπλευση, ας το πούμε καλύτερα, έτσι πιο κομψά, την επόμενη των εκλογών μέρα με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
14: Και δεν είναι μόνο ο κύριος Πάνας και η Βάσια να σας είδε.
0: Ναι, και έριξε λάδι στη φωτιά σήμερα εδώ στο σταθμό μας, στον Αλφαρέτη 989. Ναι. Αλλά έθεσε θέμα σύμπλευσης με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τους προλαβαίνεις.
14: Ναι. Βλέπεις, ξέρεις, βλέπει με άλλο, μία άλλη οπτική πάνω.
0: Εδώ ισχύει για τον Νίκο Ανδρουλάκη, δυστυχώς θα το πω, το άμα έχεις τέτοιους φίλους, σου καίνε και την έκθεση που ομολογουμένως πήγε καλά το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Ομολογουμένως ότι ο καλύτερος σου αντίπαλος είναι ο εσωτερικός σου αντίπαλος. Έτσι, δηλαδή, τα κάστρα από μέσα πέφτουν, ως γνωστόν.
0: Έτσι.
14: Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι αυτό προσπαθεί να προλάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτό γιατί έχει μία συνάντηση με τους βουλευτές του αυτή την ώρα. Μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία σου και έφυγε και ο Πρωθυπουργός από την αίθουσα. Δηλαδή τώρα σε λίγο τώρα είναι στο βήμα η κυρία Λιακούλη. Και νομίζω και αυτή μόλις ολοκληρώσει την ομιλία της θα πάει στην αίθουσα 111 του Κοινοβουλίου προκειμένου να έχουν μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα και νομίζω ότι εκεί θα οριοθετηθούν κατά κάποιο τρόπο οι όποιες παραφωνίες έχουν εκφραστεί. Πάντως να σου πω ότι αυτό που είπε ο κύριος Πάνας είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως στο παρασκήνιο ή σε κουβέντες μεταξύ τους συζητιέται γενικώς, γιατί όταν μιλάμε για μετεκλογικές συνεργασίες είναι πολύ μετρημένες. Όταν σου ζητάει το ΠΑΣΟΚ σου λέει ότι Εμένα ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα είναι πολύ μετρημένες οι δυνάμεις, οι πολιτικές με τις οποίες θα μπορούσες να κάνεις μια τύπου συνεργασία. Άρα λοιπόν εδώ έχει να κάνει με την οριοθέτηση αυτής της ρητορικής των στελεχών της, των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Από εδώ και στο εξή, νομίζω από εδώ και πέρα. Σε κάθε περίπτωση να θυμίσουμε ότι η Χαριλάου Τρικούπη μετά την αυτή την τοποθέτηση του κ. Πάνα κράτησε αποστάσεις, του επεφύλαξε ένα κομψό θα έλεγα άδειασμα, λέγοντας, χαρακτηρίζοντας προσωπικές και άστοχες τις τοποθετήσεις του, και επανέλαβε ότι τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα την εκφράζει το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα έχουμε το ίδιο κομψό άδειασμα και για την κυρία Αναστασίου.
1: Εντάξει, τώρα
0: η οποία είναι εδώ που τα λέμε υπότροπος προκλητικών δηλώσεων, έτσι.
14: Ναι, όχι μόνο όμως, δηλαδή εξαρτάται από ποια οπτική τη βλέπεις. Υπάρχουν και στιγμές που λέμε ότι βγάζεις και το φίδι από την τρύπα.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
14: Δηλαδή μην ξεχνάμε την περίφημη, ξέρεις, έτσι αυθόρμητο ή κατά κάποιο τρόπο αποστροφή της όταν ήταν με τις θηρίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, για τη γιαγιά της, ναι, θα μου φάει το βραχιόλι, ναι.
14: Νομίζω ότι τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να την ψάξουν πάρα πολύ.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
14: Τον έπιασε.
0: Σωστό. Λοιπόν, τώρα να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Αναστασίου, αυτό το οποίο συζητάμε εδώ στον Alpha Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη.
17: Πράγματι έχουμε μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις και αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο όλα τα κόμματα, είτε αφορά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είτε αφορά σε δικά μας στελέχη. Η άποψη του κ. Πάνα είναι προσωπική του άποψη, ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όπου αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα ότι θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας, συνεπώς δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Τα κόμματα δεν είναι πάμε να κάνουμε ένα γάμο, πάμε ερωτευτήκαμε. Τα κόμματα κάνουν προγραμματικές συγκλήσεις.
18: Ναι, όχι,
17: το
18: λοιπόν.
17: Κόμμα του κύριου Τσίπρα λοιπόν θα μπορούσε εγώ σας λέω υποθετικά να συμφωνεί, αλλά δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν συμφωνεί με τη διαχείριση των υπερπλεονασμάτων από τους έμεσους φόρους. Πώς μπορούμε να κάνουμε μια μελλοντική συγκυβέρνηση με αυτό το κόμμα? Άρα το ΠΑΣΟΚ πάει με άξονα το δικό του πρόγραμμα, πολύ σοβαρά στην κάλπη, και οι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν από το τι ζητάνε οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Ακόμα και να τρελαθώ εγώ αύριο το πρωί και να δουλέψει και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να θέλουμε, δεν γίνεται. Αρχικά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου με βάση το δικό του πρόγραμμα να πει ότι ελάτε εδώ, συμφωνείτε σε αυτά. Είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο, είτε στον τέταρτο, είτε στον πέμπτο. Και εμείς αν είμαστε πρώτοι, με την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εμείς τόσο καιρό βγαίνουμε και μιλάμε ενάντια σε όλη την πολιτική που έχει ασκήσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
0: Για τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα σχολίασε ο Παύλος Χριστίδης μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
19: Το θέμα αυτό έχει κλείσει. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να συζητάμε όλη μέρα αυτά τα σενάρια των συνεργασιών, αντί να συζητάμε για την ακρίβεια, τη στέγη, την καθημερινότητα, το εσύ. Εμείς επιστρέψαμε από περιοδίες. Εγώ ήμουν στη Θράκη τις μέρες πριν την ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Και στη Θράκη υπάρχει τεράστιο ζήτημα για το θέμα των κτηνοτρόφων και των αγροτών, οι οποίοι έχουν χάσει τεράστια κομμάτια της περιουσίας τους. Και από τις ζωονόσους και από άλλα συστημικά προβλήματα και από τις καθυστερημένες πληρωμές. Και υπάρχει και τεράστιο ζήτημα και είναι το θέμα του κόστους της θέρμανσης που έρχεται σε ένα μήνα από τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί ανοίγουν τέλος Οκτώβρη τους καυστήρες τους. Και θέλω να σκεφτούμε όλοι πού θα βρίσκονται οι τιμές εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι. Πιστέψτε με ότι κανένας εκεί έξω που συναντά κάθε μέρα την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές δεν μας ρωτά στο δρόμο με ποιον θα συγκυβερνήσουμε. Μας ρωτάνε όλοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι θα κάνουμε για να τους βελτιώσουμε τη ζωή. Επομένως, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μόλις 2 μέρες πριν. Αυτό το πρόγραμμα για μας είναι ένα ευαγγέλιο. Έχει την αυτόνομη πορεία μας και έχει και την αξιοπιστία της πολιτικής μας επιλογής. Και σε αυτό, ξέρετε, δεν μπορεί να ανοίγει μία συζήτηση πριν από τις εκλογές γύρω από το ποιος με ποιον κλπ. Είναι μία συζήτηση παρελκυστική.
0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τάκη. Πήραμε το ρεπορτάζ, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, από τον Αντώνη Αντωνόπουλο από τη Βουλή. Νομίζω ότι θα κεφαλαιοποιήσει η κυβέρνηση την κριτική της στην αντιπολίτευση για το γεγονός ότι εργαλειοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση για πρόσκαιρο πολιτικό όφελος.
18: Ναι, ότι ψηφίζει όχι, ότι ουσιαστικά βάζει μια φραγή στην πραγματικότητα για το αν τελικά μπορεί να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, γιατί όπως γνωρίζουμε χρειάζονται 180 ψήφοι προκειμένου να περάσουν τα άρθρα που έχουν σταλεί από αυτή τη Βουλή για αναθεώρηση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο στην επόμενη Βουλή να συγκεντρωθούν οι 180 ψήφοι, με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποια άρθρα στα οποία συμφωνεί μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως ας πούμε η αναθεώρηση του άρθρου 16. Και υπάρχει ένα ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στην επόμενη Βουλή θα έχουν οι δυο τους το άθροισμα των 180. Άρα τι θα γίνει, αν θα χρειαστούν και ψήφους από άλλα κόμματα, αν θα βρεθούν αυτοί οι ψήφοι ή αν τελικά η αναθεώρηση και αυτή η αναθεώρηση πάει στράφη και αναθεωρηθούν μόνο κάποια άρθρα και μετά πρέπει να περιμένουμε άλλα 10 χρόνια για μια άλλη αναθεώρηση που θα είναι θεωρητικά πιο δυνατή και που θα μας οδηγήσει σε ένα σύνταγμα του 21ου αιώνα, αυτά που συνήθως λένε τα κόμματα όταν ξεκινούν μια τέτοια διαδικασία. Αλλά όταν φτάνει στο τέλος της αυτή η διαδικασία, βλέπουμε ότι υπόθηκαν μεγάλες κουβέντες που δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πράξη.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει βασανίσει το τελευταίο τρίμερο την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση και αφορά στην προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το εύρος και τη χρονική διάρκεια των επιδομάτων ανεργίας. Από ό,τι πληροφορούμε στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει το απόγευμα στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να το κλείσει αυτό το ζήτημα μια και έξω.
18: Θα το κλείσει. Ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του απόγευμα πράγματι έτσι είναι, θα πει ότι δεν υπάρχει θέμα με το επίδομα ανεργίας, δηλαδή να μειωθεί ο χρόνος στον οποίο δίδεται, και έτσι θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Θα πει και ο Πρωθυπουργός ότι ήταν μια προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη αυτή, ότι δεν απασχολεί την κυβέρνηση τέτοιο θέμα, ούτε πρόκειται να την απασχολήσει στο μέλλον. Γιατί προφανώς κατανοούν στην κυβέρνηση ότι μπορεί ο κ. Μαρινάκης σε επίπεδο προσωπικής άποψης να έχει κερδίσει προσωπικά, καθώς κατεβαίνει σε μια περιοχή όπου πάρα πολλοί επαγγελματίες ψάχνουν να βρουν κόσμο και ενδεχομένως σε αυτή την προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη είδαν μια υποστηρικτική άποψη στο αίτημά τους και στο πρόβλημα που έχουν. Όμως δεν είναι μόνο οι ψηφοφόροι των βόρειων της Αττικής, υπάρχει και η υπόλοιπη Ελλάδα και εκεί ενδεχομένως η συζήτηση ή μάλλον η διατήρηση αυτής της συζήτησης δεν κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός το απόγευμα στη συνέντευξή του θα βάλει μια τελεία σε όλη αυτή τη συζήτηση και θα πει ότι δεν εξετάζει η κυβέρνηση ούτε τώρα ούτε αύριο ούτε στο μέλλον να πειράξει το επίδομα ανεργίας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Τάκη, σε ευχαριστώ θερμά. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, την οποία 7 χρόνια τώρα την αποκαλύπτει χρόνο με το χρόνο, με κάθε νομοσχέδιο που φέρνει, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, αναφορικά με την θέση του Παύλου Μαρινάκη. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση προς την κυρία Κεραμέως, ακριβώς για να ξεδιαλύνει τη θέση της κυβέρνησης ουσιαστικά και με απόλυτη αλήθεια, και δεύτερον να μας πούν εάν έχουν κάποιο άλλο σχέδιο στο μυαλό τους, δηλαδή πώς θα εφαρμόζονταν αυτό, με ποιους 2 μήνες θα πληρώνονταν, μετά τους 2 μήνες τι θα συνέβαινε ακριβώς, ποια θα είναι αυτή η μείωση στις ασφαλιστικές φορές. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, τα οποία 7 χρόνια τώρα τα δείχνει χρόνο το χρόνο με κάθε νομοσχέδιο. νομοσχέδιο το οποίο φέρνει. Και σε κάθε περίπτωση, οι νόμοι που έχει φέρει στα εργασιακά είναι νόμοι οι οποίοι δυστυχώς χαρίζουν στην Ελλάδα την τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έφερε 13ωρο. Είναι μια χώρα που έχει εξαήμερο. Έχουμε αυτούς τους νόμους και ο κύριος Μαρινάκης έρχεται και φέρνει την πρόταση αυτή για το επίδομα ανεργίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι μόνο δικιά του άποψη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Θυμίζω δε ότι το επίδομα ανεργίας δεν το πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. Το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και είναι μαξιλάρι κοινωνικής ασφάλειας. Επομένως, να είμαστε σοβαροί, η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει ζηλέψει την κυρία Θάτσερ στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορευτεί.
20: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
24: Διζυγλικινικό.
23: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
24: Natural Factors.
23: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28.

0: Εντάξει, είχαμε δίνει και δεύτερη συνεδρίαση για την συνταγματική αναθεώρηση. Βλέπουμε ότι και πιστεύουμε ότι βλέπουμε από τα κόμματα, φαίνεται ότι θα αποβεί άκαρπη και σε αυτή την συνεδρίαση το να υπάρξουν οι όποιες συγκλήσεις ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν και οι αλλαγές. Ήταν κάτι που είναι ολοφάνερο και από τις θέσεις, με συγχωρείτε, των κομμάτων. Τώρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που δεν βρίσκεται βεβαίως στη Βουλή, και αυτό με τη σειρά του ασκεί έντονη κριτική, καθώς θεωρεί ότι υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο η Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι βαθιά συντηρητικό και νεοφιλελεύθερο, που επιδιώκει να αναιρέσει πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις τις οποίες αποκρισταλώνει το Σύνταγμα, μεταβάλλοντας τον όποιο κοινωνικό και δημοκρατικό χαρακτήρα του προς όφελος ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, με την προτινόμενη μάλιστα αναθεώρηση του Συντάγματος και ιδιαίτερα με το τμήμα εκείνο που αφορά την άρση της μονιμότητας, όπως σημειώνουν, από την Αμαλίας επιδιώκεται η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα. Πρόκειται για μια διαδικασία, όπως αναφέρουν, που λαμβάνει η χώρα ήδη με τις στρατιές των συμβούλων, των μετακλητών που εμπλέκονται στις πολιτικές κάθε Υπουργείου, καθώς και με την εχώρηση κρίσιμων υπηρεσιών, συνήθως αδιαφανώς, όπως λένε, σε ιδιώτες. Και ότι ο στόχος ήταν και είναι σαφής ένα κράτος λάφυρο που δεν θα υπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται να παρουσιαστεί η μονιμότητα ως δίθεν πηγή όλων των προβλημάτων της δημόσιας διοίκησης, αποκρύπτοντας τις πραγματικές παθογένειες που βρίσκονται και στην υποστελέχωση κρίσιμων τομέων και στις παλαιτιακές πρακτικές και τον κομματισμό της γραφειοκρατίας. Εστιάζουν λοιπόν στο γεγονός ότι η μονιμότητα δεν αποτελεί προνόμια, αποτελεί δημοκρατική εγγύηση και ότι διασφαλίζει την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης έναντι ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων και προστατεύει τον πολίτη από κομματικές παρεμβάσεις. Η μάχη για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια στενά νομική ή θεσμική συζήτηση, συμπληρώνουν, είναι μια πολιτική αντιπαράθεση για το ποια κοινωνία θέλουμε και ποια συμφέροντα θα υπηρετεί το κράτος. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το σχέδιο της διάλυσης, όπως λένε, των δημοσίων υπηρεσιών, της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών και της αποδυνάμωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων, και από την άλλη βρίσκεται η ανάγκη προάσπισης του δημόσιου χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών, των εργασιακών δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μάλιστα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στηρίζει και το κάλεσμα της ΑΔΕΔΗ με στάση εργασίας στις 12 και συγκέντρωση στη 1 ενάντια στην πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης και απορρίπτει κάθε σκέψη για κατάργηση της μονιμότητας. Επομένως, λοιπόν, από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έδωσαν και από τη δική τους πλευρά είπαν θα συμμετέχουν σε αυτή την στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση η οποία ήδη έχει ξεκινήσει της ΑΔΕΔΗ για την κατάργηση των σχεδιασμών της κυβέρνησης, εστιάζοντας λοιπόν στο κομμάτι της άρσης της μονιμότητας που θέλει η Νέα Δημοκρατία.
1: Έφη Μπαρμπάτη, σε ευχαριστώ θερμά. Σε νέα μέτρα για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς η εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου δημιουργεί φόβους για έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα. Ο Σταύρος Μουνεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πίεση στις διεθνείς αγορές παραμένει έντονη. Το Brent κινείται στα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι, νωρίτερα το είχαμε δει και στα 109,08. Το αργό κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, νωρίτερα το είχαμε δει και στα 105,64, ενώ βέβαια οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, η αναστολή των φορτώσεων στο Γιαμπού και οι σοβαρές διαταραχές στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς ενισχύουν την αβεβαιότητα για την παγκόσμια προσφορά. Το πρόβλημα για την κυβέρνηση είναι ότι η νέα ενεργειακή κρίση συμπίπτει με την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Ήδη από χθες έχει αρχίσει να φθινοπωριάζει, θα λέγαμε, σιγά σιγά. Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πολλά ακούγονται για την τιμή, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να πει κάποιος που θα ανοίξει, με όλα αυτά τα τόσο ρευστά θέματα να κινούνται. Το οικονομικό τώρα επιτελείο καλείται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αποφασίσει το νέο πακέτο των παρεμβάσεων. Γι' αυτό το λόγο και σήμερα έχουμε και αυτή την σύσκεψη στο Μαξίμου με όλους τους συναρμόδιους, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να δούμε τι υπάρχει στον κουμπαρά για να μπορέσει κάποιος να το

0: αξιοποίηση. Στο τραπέζι πέφτει η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ ως πρώτο μέτρο που βρίσκεται υπό εξέταση, παράταση και για τον Οκτώβριο της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, η οποία σήμερα διαμορφώνεται στα 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ από την πλευρά του κράτους, και λέω από την πλευρά του κράτους γιατί είναι πολύ σημαντική και η συμμετοχή των διελιστηρίων με άλλα 5 λεπτά στο λίτρο. Η συγκεκριμένη τώρα παρέμβαση εφαρμόζεται ήδη για το Σεπτέμβριο, έχει ένα δημοσιονομικό κόστος περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θυμίζω ότι από τον Απρίλιο που έχει ενεργοποιηθεί η συνολική δαπάνη για τη συγκράτηση της τιμής του ντίζελ έχει φτάσει τα 211 εκατομμύρια ευρώ. Η παράταση για τον Οκτώβριο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο με τις διεθνείς τιμές να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται. Τώρα, το μεγάλο μέτωπο του πετρελαίου θέρμανσης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Στο τραπέζι βρίσκονται διαφορετικά σενάρια, από ξεχωριστή παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής μέχρι συνδυασμό της με την επιδότηση του ντίζελ. Παράλληλα εξετάζεται η διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, ακόμη και μέσω αύξησης των ποσών που θα λάβουν οι δικαιούχοι. Η κυβέρνηση κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όποτε έχει ερωτηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης παραπέμπει στις αποφάσεις τον Οκτώβριο, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες. Όντως, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται στις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα υπάρχει καθαρότερη εικόνα τόσο για την πορεία του πετρελαίου όσο και για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Να πω ότι την ίδια στιγμή η αγορά καυσίμων πιέζει για πιο άμεση παρέμβαση. Η πρόταση των πρακτηριούχων είναι το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης να μεταφέρεται απευθείας στην τιμή της αντλίας, ώστε ο καταναλωτής να πληρώνει εξ αρχής χαμηλότερη τιμή και να μην χρειάζεται να περιμένει την επιστροφή της ενίσχυσης. Σύμφωνα με το σκεπτικό τους, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι η επιδότηση καταλήγει στην πραγματική κατανάλωση, να περιορίσει φαινόμενα καταστρατήγησης και να μειώσει το αρχικό ποσό που πρέπει να διαθέσει ένα νοικοκυριό για να γεμίσει τη δεξαμενή του. Από εκεί και πέρα να πω ότι ανοιχτό είναι και το θέμα για στήριξη και για την αμόλυβδη βενζίνη. Εξετάζονται νέες παρεμβάσεις εφόσον παραμείνουν υψηλές οι διεθνείς τιμές. Τώρα αν θα είναι απευθείας στην αντλία ή αν θα έχει τη μορφή κάποιου fuel pass, αυτό είναι νωρίς να το δούμε, γιατί θα πρέπει να αξιολογήσουμε και πόσα λεφτά υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα. Διότι αν είναι διαθέσιμα, ας πούμε, όπως λένε οι πληροφορίες, γύρω στα 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ, τότε και οι δυνατότητες παρέμβασης είναι περιορισμένες. Αυτά όμως θα τα δούμε ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε το Σταύρο Μονεβασιώτη, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Σας μένετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Δίκτυος Σαμουήλ. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Αριστίδης Κορέα ζήτησε να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφέρεια. Αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους που έχει διενεργήσει σε ιατρία, πολυιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια έδωσε την ίδια ώρα στη δημοσιότητα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Από τα στοιχεία της υπηρεσίας προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να εξεταστεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τους ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ασκώντας κριτική σε μια σειρά χειρισμών της κυβέρνησης σε θεσμικά θέματα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για άστοχες προσωπικές απόψεις έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Πράγματι έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανάλαβε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία βάσει και της συνεδριακής απόφασης του κόμματος. Η κυρία Αναστασίου άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, βλέπω συγκλίνουσες απόψεις, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασίου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του Αμερικανικού αργού. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Υπάρχουν καθυζήσεις που σύμφωνα με την έκθεση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση, δήλωσε ο κύριος Δούκας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβίας. Τραγωδία το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με έναν 36χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας. Το βαν του φαίνεται να καρφώθηκε σε νταλίκα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας νέας συμμαχίας για εμπόριο, ασφάλεια, τεχνολογία και άμυνα, πρότεινε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελεόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδα, στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρα, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μικρόφωνο στη Λένα Βασιλάκου.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα γίνει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το ρολόι δείχνει 9 λεπτά μετά τις 3. Θα είμαστε μαζί ως τις 4. Ποιοι είμαστε εμείς? Είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα στην ρύθμιση των ήχων. Η Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων. Είναι η Νέα Ζαφυροπούλου. Την ευχαριστούμε πολύ για τη συνδρομή της στην εκπομπή. Και η Λένα Βασιλάκου μαζί σας στο μικρόφωνο ως τις 4. Με ειδήσεις, προτάσεις, σχόλια, τις προεκτάσεις των γεγονότων, το ευτυχές γεγονό, το χαρμόσυνο γεγονότο που έλεγε και στον Μπακαλόγατο. Θα πάμε έτσι, έχει διάφορα και σήμερα, ευτράπελα η καθημερινότητα. Έχει βεβαίως την συζήτηση στη Βουλή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται. Είχαμε στα Χανιά συναγερμό νωρίτερα, γιατί βρέθηκε εκεί μία βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο κέντρο της πόλης, μία βόμβα 70 κιλών. Μεταφέρθηκε σε ασφαλές στρατιωτικό σημείο προκειμένου να εξουδετερωθεί. Και είχαμε στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ομιλία της επικεφαλής της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε ένα ευρωπαϊκό άρθρο 4 και επανέφερε ταυτόχρονα την παλιά ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Νέος μηχανισμός ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην γκρίζα ζώνη μεταξύ ειρήνης και ένοπλης επίθεσης. Αυτό επιχειρεί να δημιουργήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τα λοιπά, κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανοίγει μετά τον θάνατο, τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί για να διερευνηθεί αν προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα. Στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα είναι η τελική ψηφοφορία. Ακούσατε νωρίτερα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha Radio 989 με τη Λίνα Κλήτου και όλους τους ρεπόρτερ εδώ του σταθμού. Την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ουσιαστικά υπόθηκαν πράγματα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Επίσης έχουμε μία νέα επίθεση των ανταρτών Χούτι σε εγκαταστάσεις της Αράμκο. Η Σαουδική Αραβία προς το παρόν δεν επιβεβαιώνει, ωστόσο ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι ανακοίνωσε επιθέσεις στην αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ αλλά και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στο Γιανμπού. Και στη Γάζα ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να εκενώσει την περιοχή από τους κατοίκους της. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το έργο. Έτσι είπε επιλέξει. Εμείς εδώ έχουμε Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, γιατί είμαστε Ευρώπη, μην το ξεχνάτε, είμαστε τα νότια σύνορα της Ευρώπης. Στην Ιαπωνία είναι η μέρα σεβασμού των ηλικιωμένων Και σήμερα γιορτάζει, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες έχετε τη γιορτή σας σήμερα, σε όσες και όσους έχετε γενέθλια, επέτειο, όσοι έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε. Να σας πούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι το 212-214-800 και μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε γραπτό μήνυμα 6947-989-989. Το email του σταθμού είναι onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του σταθμού www.alpharadio989.gr.

0: Και απείλησε με απεργία πείνας ο κατηγορούμενος γιατρός. Κάπως έτσι έκλεισε η μαραθώνια απολογία και ιδιαίτερα επεισοδιακή δικαστική διαδικασία που οδήγησε στην προφυλάκηση τόσο του ιδίου όσο και τη συζύγου του για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέως για την προσωρινή τους κράτηση ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί μετά από 18 ώρες. Εξαντλητικές πραγματικά οι απολογίες. Προκλήθηκε έντονη αντίδραση από την πλευρά του κατηγορουμένου γιατρού, ο οποίος στο άκουσμα της απόφασης είπε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας εφόσον οδηγηθεί στη φυλακή. Ταυτόχρονα η σύζυγός του, επίσης γιατρός και συνάδελφος του σύζυγου της, η οποία και έκανε την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κατέρευσε στη διάρκεια της διαδικασίας, επικαλέστηκε αδιαθεσία, κλήθηκε μάλιστα το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ένιωσε καλύτερα και αρνήθηκε να τις προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι διασώστες. Ο γιατρός παραμένει υποκράτηση στη Γαδά και η σύζυγός του στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης εν αναμονή της μεταγωγής τους σε σοφρονιστικό κατάστημα. Έτσι, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Το σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά ζητείται να ερευνηθεί αν προκύπτουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή κάποιου άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η ίδια γιατρός, το έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στις εκπομπές του Alpha Radio 989 και τις προηγούμενες ημέρες, οπότε ουδής μπορεί να πει «δεν γνώριζα».
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 3 και 24 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και πολύ καλά κάνετε. Και στο στούντιο του σταθμού ήρθε ο Βίκτορ Σαμουήλ για να μας ενημερώσει για όλα τα νεότερα από το μέτωπο στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Πες μας τι συμβαίνει αυτήν την ώρα, τι εικόνα, συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών.
1: Καλό μεσημέρι, Λένα.
0: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Εντάξει, συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους οδηγούς. Στον Κηφισό έχουμε μεγάλη συμφόρηση από την Ερυθρέα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο. Στην άνοδο τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί είναι πολύ τμηματικά και όχι με τόσο μεγάλη κίνηση. Και πάλι από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πολύ μεγάλο το τμήμα. Μην σας ανησυχήσει, δεν είναι όλο κόκκινο. Θα μπορείτε να μετακινηθείτε σε πολλά σημεία με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Ναι, τσουλάει δηλαδή, δεν είναι
1: κινητοποιημένα.
0: Είναι
1: αυτό που λέμε τσουλάει, προς ώρας, προς το παρόν. Γιατί η κίνηση είναι πολύ εύκολα μεταβάλλεται. Τώρα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην παραλιακή προς Πειραιά, από το ελληνικό έως τον Άλυμο, και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους για όσους μετακινούνται αυτή την ώρα.
0: Έχουμε όμως και την ενότητα με τις χρηστικές πληροφορίες, Βίκτορ.
1: Πράγματι, θα πάμε σε ένα θέμα για τον ΙΣΑΠ. Μισό λεπτό.
0: Τις γραμμές του μετρό που αποσύρονται νωρίτερα.
1: Ναι, ακριβώς, Λένα. Έχουμε στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Να υπενθυμίσουμε ότι αντίστοιχα το ίδιο είχε συμβεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Από Δευτέρα έως Πέμπτη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι ακριβώς αντίστοιχα συμβεί και αυτή την εβδομάδα.
0: Αλλά οπότε να το ξέρουν όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι σταθμοί, πες μας πάλι τους σταθμούς.
1: Είναι Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Προσοχή. Μάλιστα. Στη γραμμή 3.
0: Ωραία,
1: και όχι
0: ωραία,
1: στη γραμμή ωραία. 1.
0: Βίκτορ, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Να δώσουμε και μια εικόνα για τις φωτιές. Και μία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Αυτή είναι σε εξέλιξη φωτιά. Ενώ υπό έλεγχο είχε τεθεί νωρίτερα φωτιά σε δασική έκταση. Στο παραδείσιο Εβίας.
0: Μάλιστα, στην Εβία
1: είχε ξεσπάσει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Από τη μία το μεσημέρι, αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο.
0: Πολύ ωραία, ενώ η άλλη πάνω στο Λαγκαδά είναι σε αγροτοδασική.
1: Ναι, και είναι σε εξέλιξη.
0: Είναι σε εξέλιξη. Ωραία, το παρακολουθούμε. Τα νεότερα
1: στο Δελτίο
0: ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε, Βίκτορ.
1: Αν είναι κάτι έκτακτο θα διακόψουμε.
0: Ασφαλώς, όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Να πούμε και καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και τους πρωτοετής. Εγώ βέβαια έχω σκονάκι για σούπερ φοιτητική ζωή και για παλιούς και για νέους. Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ, My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Με σούπερ παροχές, όπως ο καφές της ημέρας, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γι' αυτό αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι. Εμείς βέβαια θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και ήμασταν σε διάλειμμα, τραγούδι δεν ακούσαμε, αλλά έχουμε τροχαίο ατύχημα. Ο Βίκτορ πάλι στο στούντιο να μας δώσει τα νεότερα. Βίκτορ.
2: Λένα, έχουμε καραμπόλα στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος μετά την υπόγεια της Λεωφόρου Κατεχάκη, την υπόγεια διάβαση. Και λόγω τροχαίου ατυχήματος έχουμε δυσκέρα στην κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων από το ύψος της οδού Δελγέρη. Αυτά είναι τα δύο τροχαία, τα οποία και αυτά θα επιβαρύνουν την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οπότε θέλει μια ιδιαίτερη υπομονή από τους οδηγούς.
0: Ασφαλώς. Ευχαριστούμε πολύ, Βίκτορ, για την άμεση ενημέρωση. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, σήμερα. Πάμε να ακούσουμε και θα ασχοληθούμε με το θέμα στη συνέχεια.
3: Ζητάμε τρία πράγματα. Νούμερο 1. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από το Μετροπόλιτικα γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Νούμερο 2. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δικιά τους ευθύνη. Και νούμερο 3. Ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόλιτικα.
0: Ωραία, ακούσαμε λοιπόν τι δήλωσε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς ζήτησε, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών έκθεση τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές στα κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες που εκτελούνται για τη γραμμή 4 του μετρό. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την ρεπόρτερ του Αλφα Radio 989 και της τηλεόρασης του Αλφα, Ελένη Λαζάρου. Καλώς μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, λένε κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, γιατί το θέμα με τις ρογμές και τις καθιζήσεις πολυκατοικίες της Κυψέλης δεν μένει πλέον μόνο στο επίπεδο των τεχνικών ελέγχων, αλλά από σήμερα βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Η σημερινή παρουσία του Χάρη Δούκα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών είχε το νόημα ότι παρέδωσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας, όπως είπες και εσύ, Αριστίδη Κορέα, την έκθεση των τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές που έχουν γίνει σε δεκάδες κτίρια της Κυψέλης μετά τις εργασίες για τη διάνυξη της γραμμής του μετρό. Και αυτό έχει σημασία γιατί για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Άρα η συγκεκριμένη τεχνική έκθεση θα αποτελέσει μέρος του υλικού που εξετάζει η Εισαγγελία. Τι λέει όμως αυτή η έκθεση και γιατί έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία? Οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι, ο δομοστατικός πολιτικός μηχανικός Νικόλαος Κρασάκης και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτριος Καλιαμπάκος, έχουν εξετάσει μέχρι στιγμής στοιχεία για 14 πολυκατοικίες και καταγράφουν καθιζήσεις οι οποίες στη μεγαλύτερη μέτρηση φτάνουν μέχρι και τα 55 χιλιοστά, όταν ως όριο ασφαλείας αναφέρονται τα 15 χιλιοστά. Δηλαδή μιλάμε για καθίζηση που πλησιάζει το τετραπλάσιο του συγκεκριμένου όριου, έτσι καταλαβαίνουμε, 55-15. Ναι. Παράλληλα, στην ίδια έκθεση καταγράφονται και μετακινήσεις ή στροφές κτιρίων που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το όριο του συναγερμού. Και το ακόμη πιο σοβαρό έβριμα είναι ότι δεν μιλάμε πλέον μόνο για μια ρογμή στο σοβά ή για ένα παράθυρο ή μια πόρτα που δεν κλείνουν σωστά. Εικόνες που βλέπαμε στα ρεπορτάζ που κάναμε στην περιοχή, στα πρώτα σπίτια που είχαμε επισκεφτεί, σύμφωνα με την έκθεση, σε δύο τουλάχιστον πολυκατοικίες έχουν καταγραφεί βλάβες σε υποστηλώματα,
0: Ναι.
4: Ενώ σε ακόμη 8 έχουν εντοπιστεί ρογμές σε υποστηλώματα, δοκούς ή σε σημεία όπου η τυχοποιία συναντά τον φέροντα οργανισμό. Οι μηχανικοί λοιπόν λένε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να φανεί πόσο βαθιές είναι αυτές οι βλάβες και τι ακριβώς σημαίνουν για κάθε κτίριο. Και εκεί είναι η αγωνία των κατοίκων που μένουν εκεί, όσοι συνέχισαν να μένουν, γιατί από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλώντας με τους ανθρώπους εκεί μας είπαν ότι τουλάχιστον τα σπίτια που ενοικιάζονταν έχουν εκενωθεί και όσοι μένουν, μένουν γιατί δεν έχουν επιλογή, δεν έχουν κάποιο άλλο μέρος να μείνουν, οπότε αναγκαστικά μένουν εκεί, οπότε μένουν με αγωνία, έτσι μας το έχουν περιγράψει, μένουν και κάθε μέρα βγαίνουν, κοιτάνε τους τοίχους εσωτερικά και εξωτερικά να δουν αν έχουν αυξηθεί οι ρογμές ή που αλλού έχει εμφανιστεί ζημιά.
0: Ναι.
4: Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους ανθρώπους εκεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι η έκθεση που έχουμε σήμερα είναι προσωρινή. Οι τεχνικοί σύμβουλοι λένε ότι δεν έχουν, το ακούσαμε και τον κύριο Δούκα να το λέει, ότι δεν έχουν λάβει ακόμη όλα τα στοιχεία που έχουν ζητήσει από την Ελληνικό Μετρό. Δηλαδή έχουν στα χέρια τους τα δεδομένα για 14 πολυκατοικίες, ενώ οι καταγγελίες των κατοίκων αφορούν πολύ περισσότερες.
0: Μάλιστα, Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που ολοκληρώνεται με τη δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως στόχος είναι ένα σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή. Εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης, ενώ είπε πως Τσίπρας και Ανδρουλάκης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Οι τόνοι ανέβηκαν μετά τη σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα χαρακτήρισε παράξενο το γεγονός πως δεν μπορεί να διαμορφωθεί συνένεση ακόμη και σε ζητήματα όπως είναι η επιστολική ψήφος και υποστήριξε ότι όσοι επέλεξαν το όχι ή το παρόν θα στερήσουν από τη χώρα τη δυνατότητα να εξυγχρονίσει τους θεσμούς της. Να θυμίσουμε ότι κατά την πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη τον Ιούλιο οι προτάσεις για την τροποποίηση του κορυφαίου καταστατικού χάρτη της χώρας μας εγκρίθηκαν μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλησε να δώσει λευκή επιταγή και παρέπεμψε για τις όποιες θετικές ψήφους στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Υπήρξε βεβαίως και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, ο κύριος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε με τη σειρά του στο κυβερνών κόμμα και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση επιτέθηκε στους χειρισμούς της κυβέρνησης, άσκησε δρυμία κριτική. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εκ μέρους του Πρωθυπουργού και επέκρινε τους κυβερνητικούς χειρισμούς κυρίως σε θεσμικά ζητήματα.

0: Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και έχουμε να σας προτείνουμε. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, διοργανώνει συνολικά 4 δωρεάν προσβάσιμες δράσεις. Η μία είναι σήμερα, η πρώτη στις 6 το απόγευμα. Θα γίνει ξενάγηση για άτομα με προβλήματα όρασης από το σταθμό μετρό Ακρόπολη μέχρι το σταθμό του ηλεκτρικού στο Οθυσίο. Μία διαδρομή με όλα όσα προβλέπονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας που κορυφώνεται με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Έχει αύριο πάλι στις 11 το πρωί στο Ζάπιο ξενάγηση και στον Εθνικό Κήπο κατάλληλη για ηλικιωμένους και άτομα με κινητικές δυσκολίες, με αμαξίδιο ή χωρίς. Το Σάββατο στις 11 το πρωί, ένα Σάββατο με παραμύθια στον Εθνικό Κήπο, μια διαγενειακή διαδραστική αφήγηση με θέματα από την ελληνική παράδοση, την ιστορία και τη μυθολογία, με δυνατότητα διερμηνίας. Και μετά τα υπόλοιπα θα σας τα πω. Η τελευταία είναι την επόμενη Τρίτη, 22 του μηνός, στη 1 το μεσημέρι, θα σας το υπενθυμίσω βέβαια, ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για χρήστες αμαξιδίου και συνοδούς. Κάθε δράση από αυτές που σας προανέφερα διαρκεί περίπου 2 ώρες, διανέμονται συσκευές ξενάγησης με ακουστικά μίας χρήσης για να μπορείτε να παρακολουθήσετε άνετα την ξενάγηση. Και ο αριθμός βέβαια των συμμετοχών είναι περιορισμένος και γι' αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Τώρα, θέλω να πάμε... ακούσατε και τα αθλητικά στο Δελτίο. Θα κάνουμε εδώ πέρα έτσι μια επανάληψη. Στις 10 απόψε, Ολυμπιακός για Αγγελόνια, για το Europa League. Και είναι και οι 4 αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Στις 3 είχαμε σέντρα στην αναμέτρηση με την νίκη Βόλου απέναντι στον Αστέρα. Τώρα σε λίγο είναι το ημίχρονο. Και συνεχίζονται οι αγώνες για το Κύπελλο με το Άρης Μαρκό στις 6 παρατέταρτο. Στις 8 η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Και στις 9 ο Ατρόμητος φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα στις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Το έργο Τάμα του Γιώργου Χριστοδούλου παρουσιάζεται απόψε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Μέσα από τις αφηγήσεις των προσώπων, την μουσική και την κινησιολογία, η εν λόγω παράσταση, η παράσταση Τάμα, προσπαθεί να εξερευνήσει την ανθρώπινη ανάγκη και να φωτίσει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πίστη, τη δυσιδαιμονία και τη θυσία. Έχετε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μία παράσταση που συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής τέχνης με σύγχρονες σκηνοθετικές προσεγγίσεις. Και εκεί η μουσική, ο λόγος και η κίνηση λειτουργούν επί της ουσίας ως αλληγορικά εργαλεία. Από το Χαλάνδρη θα πάμε στην Κηφισιά. Το μόνο της ζωής μου ταξίδιον από το Δήμο Αυδελιώδη στο αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς απόψε με ελεύθερη είσοδο. Αισθήματα πραγματικών και φανταστικών ταξιδιών που έζησε ο συγγραφέας στην ηλικία των 10 ετών όταν με εντολή της μητέρας του ένα συγγενής του τον μεταφέρει μετάλογο από την Κωμόπολη της Βυζής της Θράκης στην Κωνσταντινούπολη για να μάθει την τέχνη του ράφτη σε ένα από τα μεγάλα ραφτάδικα που διευθύνει ένας σκληρός και απρόσιτος μάστορας. Το έργο, έτσι με πλούσιο σε ηθογραφικά στοιχεία, είναι ένα διαχρονικό αριστούργημα της ανάδειξης των πανανθρώπινων αξιών που παραμένει ολοζώντανο για τον πλούτο των εικόνων και των ιδεών του. Και από την Κηφισιά θα πάμε στο Γέρακα, στο Σινέ Γέρακα στις 9 απόψε, ώρα προσέλευσης βέβαια μία ώρα νωρίτερα, περίπου στις 8, γιατί και εκεί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Παρουσιάζεται λοιπόν απόψε στις 9 η θεατρική παράσταση «Οι εύθυμες κυράδες», μία κωμωδία του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Θα επιστρέψει η παράσταση αυτή για δεύτερη σεζόν στο Διάχρονο Θέατρο, επικεφαλής του θειάσου η Μέρη Βιδάλη, και είναι ένα έργο του Σέξπιρ που διασκευή βέβαια, που διακομωδεί αριστοτεχνικά τα ερωτικά παθήματα του Φάλσταφ, πραγματεύεται θέματα όπως η αγάπη, ο γάμος, η ζήλια, η εκδίκηση, η κοινωνική τάξη και ο πλούτος, με πολλά ερωτικά υπονοούμενα και πολύ σαρκασμό.
1: Alfa. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Φέρες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Πρώτα όμως θέλω να πάω στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχουμε εκκρεμότητες και από χθες. Να πω καλό μεσημέρι στο Γιώργη, στην Ιωάννα. Ο κύριος Παναγιώτης επίσης μας μεταφέρει μία πληροφορία, λέει, δεν ξέρω αν ισχύει, ο γιατρός αυτός είναι πρόεδρος στην Πυλό. Δεν... Μάλλον πρέπει να μας ξαναστείλεις ένα μήνυμα, κύριε Παναγιώτη, δεν ξέρω, κάτι έχει κάνει ο κορέκτορας εδώ, δεν βγάζω πολύ νόημα. Στείλτε μας πάλι τα στοιχεία έτσι πιο καθαρά, να κάνουμε κι εμείς τη δική μας έρευνα. Επίσης για το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπω, ναι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να τους αποκαλεί κάποιος γιατρούς. Έχει ελέγξει κανείς τους τίτλους σπουδών των ανθρώπων αυτών? Και οι Κομπογιανίτες στην Άγρια Δύση δήλωναν γιατροί και πουλούσαν θαυματουργά ματζούνια για πάσα νόσο. Πότε θα γίνει επιτέλους κράτος το Ελλαδιστάν, τα σέβη μου. Ο κύριος Παναγιώτης από Πειραιά, καλό σας μεσημέρι. Ναι. Ο κύριος Πάνος, μάλιστα για τη Βουλή. Η σημερινή ομιλία και ακόμη περισσότερο η δευτερολογία του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν πραγματικά πολύ δυνατές. Είχε καθαρό λόγο αυτοπεποίθηση και κυρίως έναν έξυπνο ανθρώπινο τόνο που έβγαινε φυσικά και όχι στημένα. Φάνηκε πολύ πιο άνετος και ουσιαστικός. Δεν ξέρω τι του έχουν δώσει τελευταία, αλλά σήμερα πραγματικά το πήρε πάνω του και στη δευτερολογία. Τον κύριο Μητσοτάκη τον έκανε πριν ο κορδέλα με επιχειρήματα, χιούμορ και αρκετές εύστοχες ατάκες. Ήταν πολύ λίγος ο Μητσοτάκης, φάνηκε να έχει σχέδιο ο Ανδρουλάκης και πολύ δυνατός επικοινωνιακά, μάλιστα. Σου άρεσε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης? Υπάρχουν οι απόψεις εδώ, διήστανται, μη σου πω, όσο είναι τα κόμματα, τόσο ο καθένας δηλαδή, ανάλογα με το κόμμα που στηρίζει, χαίρεται να ακούει τον αρχηγό του κόμματος που υποστηρίζει. Ναι. Συνταξιούχος, γιατρός, ΑΚΤΕ και απόφυτος ΕΚΠΑ. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σας πω για το θέμα αυτό ότι σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτοι μάρτυρες θα κληθούν πρόσωπα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. προκειμένου να περιγράψουν το νομικό πλαίσιο και να εισφέρουν όσα στοιχεία έχουν στη διάθεσή τους από ελέγχους. Ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, σε νέα ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνει ότι επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από το 2020 έως σήμερα, σε 25 υποθέσεις μάλιστα, επευλήθη προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τι να πω. Πραγματικά αυτή η υπόθεση είναι μόνο θλίψη. Και δεν ξέρω τι διορθώνεται. Και δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι είστε εσείς. Για πείτε μου, πραγματικά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών στο Παρίσι ο Πατρίσιο Γκουσμάν. Χιλιανός σκηνοθέτης, έλεγε ότι μια χώρα που δεν έχει ντοκιμαντέρ είναι σαν οικογένεια χωρίς οικογενειακό άλμπουμ. Είχε υπογράψει ο Πατρίσιο Γκουσμάν ντοκιμαντέρ ακτινογραφίες της ανατροπής του Σαλβαδόρ Αλιέντε και του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Πινοτσέτ στη Χιλή. Πέθανε λοιπόν στη γαλλική πρωτεύουσα και έτσι αφήνει πίσω του ένα έργο. Είναι αυτή η τριλογία που έκανε, το θεμελιώδες έργο του, συνεχίζει να θεωρείται από τους κριτικούς τα πιο σημαντικά πολιτικά ντοκιμαντέρ που γυρίστηκαν ποτέ. Βραβευμένος στις Κάνες, στο Βερολίνο, σε πολλά διεθνή, αληθινά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, φύλακας της πολιτικής μνήμης, κυρίως για την τριλογία του «Η Μάχη της Χιλής». Προβλήθηκε μεταξύ του 1972 και του 1973 για την κυβέρνηση του Σαλβαντόρ Αλιέντε μέχρι τη δολοφονία του την 11η Σεπτεμβρίου του 1973. Εμείς όμως θα πάμε στο σήμερα, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2026 και στις 8 απόψε στον Άγιο Δημήτριο, στην Πλατεία Δημοκρατίας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη η οικογένεια με ελεύθερη είσοδο Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης κυνηγός φαντασμάτων. Αντί εισιτηρίου, καλείστε να προσφέρετε ήδη πρώτης ανάγκης στηρίζοντας έμπρακτα τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Και στις 9, μία ώρα μετά, στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου του Αγίου Δημητρίου, πάρτι με τραγούδια λαϊκά, Μανώλης Καραντίνης, κορυφαίος σολίστας του Μπουζουκιού, παρουσιάζει ένα λαϊκό μουσικό πρόγραμμα, γιορτή με αγαπημένες επιτυχίες από μεγάλους δημιουργούς και ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού. Μία βραδιά για τραγούδι και χορό, με έμφαση στην Καραντίνικη Πενιά, στο τραγούδι Αγγελική Πέτκου. Τώρα, από το Μπραχάμι, από τον Άγιο Δημήτριο, θα πάμε στη Γλυφάδα, στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδα, στις 8.30 απόψε, σαν παλιό σινεμά, μελωδίες κάτω από τα αστέρια. Μία συλλογή τραγουδιών μέσα από το προσωπικό πρίσμα των εκτελεστών της παράστασης, Τίνα Τράκου, με ελεύθερη είσοδο. Μάλιστα θα υπάρχουν και λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, θα είναι σταθμευμένα έξω από τον χώρο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, και θα σας μεταφέρουν δωρεάν στις γειτονιές της Γλυφάδας μετά το πέρας της παράστασης. Θα πάμε τώρα στο Κρυονέρι, κλειστό πολιτιστικό κέντρο Κρυονερίου, στις 8 απόψε. Ο Δήμος Διονύσου έχει την παράσταση «Σολομών Διαλύση» του Γιάννη Καλατζόπουλου, βασισμένο το κείμενο στο κινέζικο έργο του Λι Τσινγκτάο, «Ο κύκλος με την κυμωλία», από το οποίο εμπνεύστηκε και ο Μπρέχτ, το ομώνυμο αριστούργημά του. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση στις 8.

Στις 7 το απόγευμα παιδική παράσταση κουκλοθέατρο, τα κάναμε σαλάτα από το κουκλοθέατρο Αντράλα σε παραγωγή της παιδικής σκηνής του Διπεθέ Ιωαννίνων, και στις 9 απόψε stand-up comedy βραδιά με τη συμμετοχή των κωμικών Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρη Ρούπου, Μελίνα Κόλια, Χαρή Νταρτζάνου και Χρήστου Μακαριάδη, αλλά και πολλοί άλλοι guest.

0: και τις 10 εντολές. Και τώρα η δική μας εντολή είναι: πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ακολουθεί η φωτεινή πιπηλή. Πριν όμως να σας πω ότι υπάρχει εμπειρία χωρίς ταξίδι. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και κάπως έτσι κλείνουμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κορινθό, στο ύψος της Κινέτας, λόγω ανατροπής φορτηγού, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λόγω τροχαίου, στο ρεύμα προς Πατησίων και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Κατεχάκη. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε φωτιά σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Βραήλα, στο ύψος της συμβολής της με την Αλεξάνδρα, στο πεδίο του Άρεως. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να εξεταστεί εάν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Την ίδια ώρα, αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους που έχει διενεργήσει σε ιατρία, πολυιατρία, διαγνωστικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια έδωσε στη δημοσιότητα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Από τα στοιχεία της υπηρεσίας προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης. Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τους ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μία περίοδο αναταραχής και κυβερνησίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ασκώντας κριτική σε μια σειρά χειρισμών της κυβέρνησης σε θεσμικά ζητήματα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για άστοχες προσωπικές απόψεις έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Πράγματι, έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις, δήλωσε στον Alpha Radio 989 η Βάσκη Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται σύντημα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας και με τη Νέα Δημοκρατία βάσει της συνεδριακής απόφασης του κόμματος. Η κυρία Αναστασίου άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, βλέπω συγκλίνουσες απόψεις, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Αναστασίου. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από τη λιμάνη Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, τα 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Έκθεση τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό κατέθεσε στον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Υπάρχουν καθυζήσεις που σύμφωνα με την έκθεση είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινήσει που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση, δήλωσε ο κύριος Δούκας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη και φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας νέας συμμαχίας για εμπόριο, ασφάλεια, τεχνολογία και άμυνα, πρότεινε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι εν ώψη μιας ολοένα και πιο εχθρικής κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της και έχει αυξήσει τις δαπάνες σημαντικά κατά 80% τα τελευταία 5 χρόνια. Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να εξαπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να διπλασιάσει το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2040. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε χθες στη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ ήταν ενός τύπου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και το πιθανότερο είχε στόχο την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδας στις 3 η αναμέτρηση νίκη Βόλου Αστέρα, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 το βράδυ Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, παρακολουθώντας όπως και εσείς, εγώ προσωπικά λίγο περισσότερο όπως καταλαβαίνετε, τις ειδήσεις. Μιλάμε για καταιγισμό ειδήσεων αναφορικά με την περίπτωση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα εξεδιπλώθηκαν. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι θα πρέπει εφεξής ο κόσμος που δεν τα γνωρίζει και πάρα πολύ καλά, που δεν είναι και υποχρεωμένος να τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, πρέπει να έχει ένα χαρτί και ένα μολύβι δίπλα του για να καταγράφει τις καινούργιες ειδικότητες της εποχής μας, οι οποίες έχουν και ιατρικό σήμα. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τους ολιστικούς γιατρούς, ολιστική ιατρική, πήγαμε μετά στην κβαντική ιατρική, ακολουθήσαμε με τη σαμανική ιατρική. Σήμερα έσκασε η είδηση ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με την ιατρική του αναδρομέα υπνοθεραπευτή, που φάνηκε και ποιος είναι, θα σας πω στη συνέχεια, αλλά μπήκε καινούριος όρος στη ζωή μας, εκτός από τα προηγούμενα, αναδρομέας υπνοθεραπευτής ιατρός. Βέβαια, η πιο δυνατή είδηση από όσες έχουν προηγηθεί είναι αναμφισβήτητα η εισαγγελική παρέμβαση αναφορικά με τις τυχόν ευθύνες. Αυτό πρόκειται να ελέγξει η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να επαναλάβω την είδηση για τους νέους ακροατές, ότι με εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ώστε να ελέγξει τους δύο γιατρούς. Διατάχθηκε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Αθηνών. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας λοιπόν ζητά τη διεξαγωγή εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάθε άλλο δημόσιο φορέα που είναι αρμόδιος για έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11. Λοιπόν, θυμάστε ότι χθες στο πρώτο μέρος της εκπομπής αφιέρωσα πολύ χρόνο παρουσιάζοντας τα νεότερα αναφορικά με τη δραστηριότητα των δύο γιατρών που ήδη είναι προφυλακισμένοι και έπαιξα και ένα ηχητικό από το οποίο διεφάνει ότι η κυρία Γάκα, η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που προφυλακίζεται, δηλαδή κρατείται τώρα, κάποια στιγμή θα βγουν σε ποια φυλακή θα την τακτοποιήσουν. Η κυρία Ιωάννα Γάκα λοιπόν το 2023 είχε παρουσιαστεί ως ομιλήτρια σε ένα ιατρικού περιεχομένου συνέδριο με τίτλο «Τουριστική ιατρική», το οποίο είχε πραγματοποιηθεί διαδικτυακά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής, όπου επικεφαλής τότε ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Γιώργος Πατούλης, και του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, ο οποίος κατά σύμπτωση έχει τελειώσει ιατρική, είναι ορθοπαιδικός, εντάξει πες αυτός δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αυτό που στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ξαναέβαλα το ηχητικό, στο οποίο η κυρία Ιωάννα Γάκα, απευθυνόμενη αποκλειστικά σε ιατρούς, γιατί ποιος άλλος θα παρακολουθούσε αυτού του είδους το συνέδριο με αυτή τη θεματολογία, ιατρικό συνέδριο ήταν, με μεγάλη υπερηφάνεια μας δήλωσε, ανακοίνωσε μάλλον, ότι έχει στην κατοχή της ένα ουάου μηχάνημα το οποίο παρέχει ουάου υπηρεσίες και το οποίο καθαρίζει την καρδιά αλλά και την ψυχή, το είχε πει
μην το ξαναπαίξω, το είχε πει, τελεία. Και την ψυχή του επισκέπτη. Δεν μπορούμε να το πούμε ασθενή στη συγκεκριμένη περίπτωση με τους κλασικούς όρους. Είναι κυρίως από ό,τι καταλάβαμε οι πελάτες οι οποίοι θέλανε να εξαγνιστούν εσωτερικά. Όταν λοιπόν δημοσιοποιήθηκε αυτό το ηχητικό, είναι λογικό και εσείς και εγώ να αναρωτηθούμε. Εκείνη τη στιγμή ήταν δύο επικεφαλής του τομέα της υγείας, όχι μόνο στην Αθήνα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Φλεύρης, αλλά σε όλη την επικράτεια, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Επιδεκαετίες Συλλόγου Αθηνών. Και αναρωτήθηκα, συγγνώμη, παρουσίασε αυτή η γιατρός με το όνομά της και την φωνή της και το σώμα της, δηλαδή ψυχήτε και σώματι ήταν εκεί στη διαδικτυακή παρουσίαση, ένα ουάου μηχάνημα που καθαρίζει εσωτερικά τον ανθρώπινο οργανισμό. Και λέω, από το 23 κανενός δεν του έκανε εντύπωση από τους παρόντες ή γενικώς από την ιατρική κοινότητα που ενημερώνεται, είναι λογικό, για συνέδρια, ομιλίες, ημερίδες κλπ. Κανένας δεν αναρωτήθηκε, πόσο μάλλον από το Υπουργείο Υγείας, από τις υπηρεσίες αρμόδιες του Υπουργείου Υγείας, να ερευνήσουν τι είναι αυτό το ουάου μηχάνημα από το 23, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, σας πήρα από τα μούτρα, αλλά τι να κάνουμε, τέτοια είναι η επικαιρότητα. Να σας πω πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Θα συνεχίσω επί του θέματος, γιατί έχω συγκεντρώσει πολύ υλικό, όπως καταλαβαίνετε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Στη συνεργασία ο Βίκτορ Σαμουήλ. Το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. Και το email του σταθμού ONER. Παπάκι, Αλφα Radio 989. Βάλει το πρώτο μουσικό διάλειμμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα. Με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
7: Τα σχέδια είναι έτοιμα. Κάθε διαρροή απειλεί την έκπληξη. Άκρα μυστικότητα.
8: Έχω ζητήσει να κινηθούν όλοι με απόλυτη διακριτικότητα.
7: Περιμένω να φορά.
8: Έχουμε πρόβλημα. Ο Λάκης περπατάει λες και κάνει πασαρέλα και τον φωτογραφίζουν τα πλήθη.
7: Την περίπτωσή του ίσως το σώσουμε.
8: Αυτή η αιμονή της με το styling θα μας κάψει.
7: Έπρεπε να το περιμένω. Ζεν και απαρατήρητη δεν πάνε μαζί.
8: Κατάλαβε τη μυστικότητα λίγο πιο κινηματογραφικά.
7: Έπρεπε να το προβλέψω. Λατρεύει τις ταινίες fashion noir.
8: Βέβαια. Καταστροφή. Είπα διακριτική είσοδο.
7: Χρησιμοποίησες λάθος λέξη. Είναι diva. Αυτό είναι το διακριτικό της.
8: Αυτό είναι το διακριτικά.
9: Καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο απλή?
8: Μισό και θα δεις. Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται.
10: Next Top Model. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον αγαπητό ακροατή, τον κύριο Δημήτρη από τον Γέρακα, που πάντα μας στέλνει τις ευχές του για καλή εκπομπή. Και με τη Μαρία Αρ δεν είχαμε συνεννοηθεί. Πού να ξέρατε, μου στείλε ένα μήνυμα, θα το διαβάσω μετά. Πού να ξέρατε ότι έχω κρατήσει σημειώσεις επ' αυτών των θεμάτων, Μαρία Αρ. Αλλά προσέξτε, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού έψαξα να βρω στο Google, γιατί δεν είχα το χρόνο προηγουμένως, γιατί η είδηση ότι η Ιωάννα Γάκα φωτογράφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα που, καταλαβαίνετε τι, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες, και κάπου έστειλε τη φωτογραφία, την οποία 7 τα απόγευμα η ίδια την έζησε, αλλά τα γατόνια των ειδικών συστημάτων της αστυνομίας ανέσυραν πίσω τη φωτογραφία, και η ίδια είπε και χθες στον ανακριτή και τον εισαγγελέα σε ποιον την έστειλε τη φωτογραφία, ενός ανθρώπου που ό,τι καταλαβαίνουμε ήταν ήδη σε άλλους τόπους και ουρανούς, και τελικά δημοσιοποιήθηκε και το όνομα, το οποίο εγώ δεν πρόκειται να το πω, ενός γιατρού που έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει αυτός πολλά πτυχία. Να μου πείτε και η Ιωάννα, πως την είπαμε, είχε πάρει πτυχίο που είναι ανύπαρκτο τελικά από ένα ανύπαρκτο κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χονολουλού. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης. Σίγουρα δεν είναι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, από ό,τι καταλάβαμε, γιατί δεν είχαμε πάρει είδηση από όλα αυτά που κυκλοφορούν, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Την ώρα λοιπόν του διαλύματος, λέω, για ρίξε μια ματιά, γιατί μάθαμε το καινούριο ιατρικό όρο, αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Η αλήθεια είναι ότι σε αστυνομικές ταινίες, αμερικάνικες του Hollywood δηλαδή, έχουμε δει να χρησιμοποιεί η αστυνομία αυτή την ειδικότητα, όπως έχουμε δει να χρησιμοποιούν και medium κλπ. Για ξεμάτιασμα προς το παρόν δεν έχουμε δει σε ταινία τουλάχιστον του Hollywood, αλλά Γεωργία Βασιλιάδου σίγουρα έχουμε δει στις μαυρόσπρες ελληνικές ταινίες. Την ώρα λοιπόν του διαλύματος λέω, για μπες να δεις το Google τι είναι η αναδρομική υπνοθεραπεία. Όπου, παιδιά, βλέπω διαφημίσεις φόρα παρτίδα με ονόματα και διευθύνσεις, βασικά ηλεκτρονικές, δεν θα πω τα ονόματα όπως καταλαβαίνετε. Θα σας διαβάσω όμως πώς περιγράφουν τις υπηρεσίες. Η αναδρομική υπνοθεραπεία είναι μία καινοτόμος και αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που εστιάζει στη διεύρυνση των ριζών των συναισθηματικών και μπλα μπλα μπλα μπλα. Πάμε στο άλλο center. Ανάδρομη κλινική ύπνωση, συνεδρία ανάδρομης ύπνωσης, κόστος 119 ευρώ, συνεδρία 2 ωρών. Αποδεσμεύσου από αρνητικά γεγονότα του παρελθόντος και ζήσε τη ζωή και μπλα μπλα μπλα. Προχωράω. Άλλο center. Όλα όσα θέλεις να μάθεις για την αναδρομική θεραπεία. Ολιστική, κολλάει εδώ το ολιστική, αυτή η επικίνδυνη ιατρική ορολογία. Ολιστική τραυματοθεραπεία με εκφραστικές τέχνες, σωματοκεντρικές προσεγγίσεις, mindfulness, imagery receiving trauma informed yoga και κλινική ύπνωση. Αυτός έχει υπνωθεί που θα το διαβάσει από όλα αυτά τα άγνωστα, τις άγνωστες λέξεις. Και έχουμε και ένα άλλο δημοσίευμα όπου λέει αναδρομική θεραπεία τι είναι για να την αποφύγετε. Αυτό είναι η κατάληξη στη σελίδα που πάτησα στο Google να διαβάσω και εγώ να μορφωθώ τι είναι η αναδρομική θεραπεία. Μου στέλνει λοιπόν η Μαρία Έρε ένα μήνυμα και λέει, καλησπέρα σας, να ασχοληθούμε με το ξεμάτιασμα. Το ξεμάτιασμα είναι ένα κλασικό έθιμο το οποίο Τώρα να πω, δυστυχώς, ευτυχώς δεν έχω άποψη. Καταλαβαίνετε, εγώ δεν το προωθώ αυτό το σύστημα έτσι κι αλλιώς, λόγω χαρακτήρα. Καλύπτει τις ανάγκες ανθρώπων ανεξαρτήτως του μορφωτικού επίπεδου, οικονομικού επίπεδου. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στο μάτι και πιστεύουν και στη θεία, την κουμπάρα, την κομμότρια, την ξαδέλφη για το ξεμάτιασμα. Άρα, Μαρία μου, εγώ παραπάνω για το ξεμάτιασμα δεν μπορώ να πω. Μπορούμε να βγάλουμε, να κάνουμε μία σειρά εκπομπών. Είναι γνωστό για την κακή ενέργεια, την καλή ενέργεια και όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν έχω απάντηση επ' αυτού. Όμως έχω συλλογική μνήμη σε ένα λαό που είναι κομματάκι επιρρεπής. Δηλαδή όταν ακούει κάτι διαφορετικό, προστρέχει. Η αλήθεια είναι ότι στα μεγαλύτερα σκάνδαλα ιατρικά και καταστροφικά ενίοτε για την υγεία των πολλών υπήρχε πάντα αυτός ο βαθύς πόνος και η αγωνία των ανθρώπων που πάσχουν από πάρα πολύ βαριές ανίατες ασθένειες ή που είναι στο τέλος της ζωής τους. Αυτό το κομμάτι θέλει ιδιαίτερη ανάλυση, το αφήνουμε παρέκει, δεν είναι της παρούσης. Να θυμηθούμε το νερό του Καματερού, να το θυμηθούμε οι παλαιότεροι, τι άλλος είχε γίνει και πώς η μεγαλύτερη εκείνης της εποχής εφημερίδα, η πιο δυνατή, τα Νέα, είχαν υιοθετήσει το θαυματουργό είδωρ του νερού του Καματερού. Αλλά δεν μπορώ να προχωρήσω γιατί πρέπει να βάλεις την ώρα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Μετά το νερό του Καματερού ακολούθησαν διάφορα έτσι τέτοιου είδους κατασκευάσματα που δεν είχαν πέρασει όμως μετά το οριστικό σοκ του τέλους του μύθου του νερού του Καματερού. Αλλά όπως είπα, είμαστε επιρρεπείς. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, μην ξεχνάτε, από τους ψηφοφόρους πια, πάμε σε πολιτικό επίπεδο, ψήφισαν και στήριξαν και στηρίζουν και ψηφίζουν ένα πολιτικό αρχηγό, ο οποίος έσυσε το πολιτικό του μέλλον στις επιστολές τις αυθεντικές του Ιησού που διέθετε. Το προσπερνάμε και αυτό. Γυρίζουμε λίγο πιο πίσω. Θυμάστε μετά την περιπέτεια υγείας του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, όπου όταν επέστρεψε από το Λονδίνο άρχισε στο Μέγαρο Μαξίμου και στην οικία του αείμνηστου πρωθυπουργού τότε Ανδρέα Παπανδρέου μία λιτανία στην οποία συμμετείχαν χαϊμαλιά, κομποσκίνια, αστρολόγοι, εικόνες, άλλες εικόνες, διάφορα θαυματουργά, τα θυμάστε όλα αυτά, όπου πολλοί κόσμος θεωρούσε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού που είναι ευεπίφορος αυτού του είδους στα ματζούνια, γιατί όλα αυτά μεταξύ μας ματζούνια πρέπει να τα αποκαλούμε και όχι ολιστική ιατρική, κβαντική ιατρική κλπ. Να σας θυμίσω ότι είχαμε υπουργό πολιτισμού επί ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Λιδία Κονιόρδου, η οποία ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού και εκτός του ότι ήταν εξαιρετική και παραμένει εξαιρετική ηθοποιός, ξεχωριστή, ήταν ειδική στο να κάνει συνεδρίες με την Αύρα. Τα θυμάστε όλα αυτά, με την Αύρα, που είχαν βγει και στο διαδίκτυο, που ήταν η κυρία Λιδία Κονιόρδου, υπουργός πολιτισμού, η οποία είχε μα βιντεοσκοπήσει τις ωραίες αυτές συνεδρίες με άτομα που πήγαιναν και εκεί με την άβρα, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνανε, κάτι χέρια κουνάγανε, θυμάμαι εγώ τώρα στα παλιά βίντεο, μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, Λιδία Κονιόρδου άβρα, τελεία. Και πάμε και στο επίσης υποεξέταση ως προς το ιατρικό μέρος του πτυχίου της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία στο βιογραφικό της, πρώτα απ' όλα ο τίτλος της είναι «Κβαντική παιδίατρος», νομίζω το έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο πριν μπλέξει με την πολιτική, έχει κλείσει το παιδιατρείο στη Θεσσαλονίκη, παρουσιαζόταν όμως με σούπερ από κάτω τίτλο ως κβαντική παιδίατρος. Και στο βιογραφικό της κάπου είχε αναφέρει ότι είχε παρακολουθήσει μαθήματα κβαντικής ιατρικής κάπου στο Λονδίνο, δεν έλεγε πού, στο Λονδίνο. Η άλλη τουλάχιστον, η Γάκα, είχε πει ότι έχει πάρει μεταπτυχιακό στην κβαντική ιατρική από ένα κβαντικό πανεπιστήμιο στη Χονολουλού που απεδείχθη ότι δεν υπήρχε. Και όπως έχει αποδειχθεί από όλους τους ειδικούς, δεν υπάρχει και κβαντική ιατρική. Θέτω ερωτήματα εγώ. Η κυρία Καρισιανού μας παρουσιάστηκε όλα αυτά τα χρόνια ως κβαντική παιδίατρος. Δεν μας εξήγησε και δεν ρωτήθηκε ποτέ. Τι είναι η κβαντική παιδιατρική? Δίνεις φάρμακα κανονικά εγκεκριμένα από τον ΕΟΠΗ? Αποφεύγεις τα φάρμακα? Να μου πεις όσες μανούλες και πατεράδες φύγαν τα παιδιά τους έχουν αυτή την ευθύνη. Εγώ θέτω απλώς ερωτήματα. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην πραγματικότητα της πραγματικότητας, η οποία είναι ό,τι εξέλιξη υπάρχει από χθες στον κόλπο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε προειδοποιήσει, θα μας απασχολήσει γενικότερα στην Ευρώπη. Αποδεικνύεται, αλλά άσε να μην το πω, θα το πω με τον καλεσμένο καλύτερα, ο οποίος είναι εξπέρ σε αυτό το θέμα, έχει φιλοξενηθεί στην εκπομπή και έχει ιδιαίτερες γνώσεις, να μας εξηγήσει τι τρέχει, πόσο θα τρέξει και πόσο θα πληρώσουμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι, άρα και οι Έλληνες, αυτό που έγινε χθες στον κόλπο, όπου αποδεικνύεται ότι δυστυχώς αυτοί οι ξυπολιταραίοι Χούθοι, στηριζόμενοι φυσικά από το Ιράν, γίνονται κουμανταδόροι του χειμώνα μας, του ηλεκτρικού μας, του καυσίμου μας, της μετακίνησής μας, των αεροπλάνων μας, των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών, της θέρμανσης, όλα αυτά. Και θέλω να κάνω μια εισαγωγή ειδική για να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη. Είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Συμβούλων Ναυτιλίας, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και αντιπρόεδρος του Ελληνικινέζικου Επιμελητηρίου. Λοιπόν, προχωράμε στη συζήτηση.

0: Σας κάνω ειδική μουσική επιλογή, κύριε Ξηραντάκη. Βασανίστηκα πολύ για να την βρω.
1: Αυτή δεν ήταν μουσική. Αυτό ήταν το ηχητικό που σαν να περιμέναμε όλους αυτούς τους μήνες κάτι για να δούμε να φτάσει να κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα και το Ορμούς και να δούμε γιατί τα τι έγινε. Ήταν καταπληκτική η εισαγωγή σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας.
0: Το ψάξα πάρα πολύ γιατί λέω ο κύριος Ξηραντάκης είναι μαθημένος από την επικοινωνία γενικά, οπότε πρέπει να προετοιμάσω το κοινό μέσω του μουσικού ακούσματος του ανατριχιαστικού για αυτά που θα μας πείτε, κύριε Ξηραντάκη. Γελάμε μεν, αλλά θα μας βγει ξινό το γέλιο.
1: Ναι, όχι, είναι ξινό ήδη. Απλώς έχουμε ξυνήσει τόσο πολύ που ευχάριστα. Σκεφτείτε ότι γελάμε με αυτή τη μουσική.
0: Σκεφτείτε.
1: Δηλαδή,
0: πού καταντήσαμε.
1: Ναι,
0: πού μας κατάντησε, μισό λεπτό. Πού μας κατάντησε ο Τραμπ, γιατί είπα προηγουμένως, δεν θα το πω αν δεν είσαστε στη γραμμή. Πιστεύω ακράδαντα, με το φτωχό μου μυαλό, ότι ο Τραμπ ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν, που είναι αποτυχημένη από ό,τι βλέπουμε, μόνο και μόνο για να γονατίσει την Ευρώπη. Δεν βρίσκω άλλη δικαιολογία, κύριε Ξηραντάκη.
1: Και μιλήσατε πάρα πολύ επιπειραμένοι, έμπειροι, έχετε δει, έχουν δει πολλά, έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά σας, έχουν δει πολλά τα μάτια σας. Και αυτό που λέτε σωστό είναι. Αλλά θα πω εγώ κάτι άλλο το οποίο πιθανότατα να συμφωνήσετε, ότι αυτό που ανέλαβε να κάνει ο Τραμπ με αυτόν τον άχαρο δύσκολο και με τον τρόπο του, το οποίο είναι κρεβιστικός για πάρα πολλούς από εμάς, είναι μια πόρια, μια συνεχιζόμενης θα έλεγα αμερικανικής πολιτικής, η οποία δεν είχε προστατευτικά, δεν είχε κοιτάξει την προστασία της στο τι θα γινότανε μετά την ανάπτυξη του υπόλοιπου κόσμου, η οποία προήλθε κυρίως από την εισαγωγή της παγκοσμιοποίησης πριν από 25 χρόνια. Και εκεί έμεινε γυμνή η Αμερική και νόμιζε ότι τραβώντας πίσω τα χαλιά και από την Ευρώπη, κάνοντας τα διάφορα με τη Ρωσία, κάνοντας αυτό, νόμιζε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα μπορούσε να επαναφέρει την δυναμική της ανάπτυξης αμερικανικής οικονομίας, η οποία δεν μπορεί να φανεί. Δεν μπορεί να φανεί αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπεις ότι η Κίνα αναπτύσσεται με πολλαπλάσιους ρυθμούς, η Ινδία το ίδιο, η Ινδονησία το ίδιο, η Νιγηρία το ίδιο, η Αφρική το ίδιο. Όταν αναπτύσσεται το υπόλοιπο κόσμος και εσύ θες να σταθεροποιήσεις το δολάριό σου, που είναι θεμητό, γιατί είναι το εργαλείο όλων ημών και κυρίως του δυτικού κόσμου, αλλά και γενικότερα, προσπαθεί να βρεις κάτι άλλο να κάνεις, να ελέγξεις τα πετρέλαια, να κάνεις εκείνο, κάτι άλλο. Και μέσα σε αυτό ο εκφραστής, ο άγριος εκφραστής αυτής της κουτοπονηριάς, θα έλεγα αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών και με ευγένεια το λέω, είναι η διακυβέρνηση Τραμπ στις δύο πενταετίες, στις δύο τετραετίες, όχι μόνο στην πρώτη και στη δεύτερη, αλλά μην ξεχνάμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ο Biden δεν πήγε πίσω, η Αμερική δεν πήγε πίσω σε αυτό που επιζητά να επιβεβαιωθεί ότι το δολάριο είναι ισχυρό και εμείς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε αποφασίσει, να προστατεύουμε την ενέργεια, τον αραβικό κόσμο και όλο αυτό. Βλέπετε ότι βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν θέλω πώς να το πω, γιατί δεν είναι άνθρωποι όταν πνίγουν το λαό τους. Αυτοί που κυβερνούν την Τεχεράνη, αυτοί που κυβερνούν τους Χούθη, αυτοί που έχουν όλη αυτή την όλη την κατάσταση και βεβαίως είναι ορκισμένοι οι εχθροί και δημιουργούν αυτά, όχι πλέον τα προβλήματα, αυτή την κορύφωση, την εξέλιξη της κορύφωσης. Θα σας θυμίσω, κυρία Πιπηλή, ότι όταν μιλούσαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γιατί μιλήσαμε δύο φορές, δεν σας θυμάμαι, σας είπα ότι ζούμε μια χαρά, ωραία, τώρα πέφτει το πετρέλαιο, κάνει αυτό. Αλλά τα δύσκολα, και το λέω πάντα στο δημόσιο μου, στη δημόσια συζήτηση, τα δύσκολα ερχόντουσαν το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο.
0: Το θυμάμαι.
1: Και είμαστε στα δύσκολα γιατί πολύ απλά δεν είναι ότι δεν προσπάθησε η Ευρώπη να νοικοκυρευτεί. Είναι ότι δεν είχε τη δυνατότητα να νοικοκυρευτεί. Δεν είχε δηλαδή τη δυνατότητα να εισάγει περισσότερο πετρέλαιο, γιατί τα στενά του ορμού ήταν κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: άρα να έχει, να έχει προμήθειες ικανές να κρατήσουν 2-3-5 μήνες.
1: Τα αποθέματα. Ναι. Εμείς ως Έλληνες είμαστε λίγο τυχεροί. Πάμε καλά σε αυτό από τα αποθέματά μας. Δηλαδή,
0: για 3 μήνες.
1: Ναι, είμαστε μια μικρή κουκίδα. Ξέρετε, είμαστε 10 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα. Είναι πολύ μικρό μπροστά στα.
0: Και δεν έχουμε και βαριές βιομηχανίες, κύριε Ξηραδάκη.
1: Δεν έχουμε και βαριές βιομηχανίες και έχουμε μεριμνήσει τώρα το πώς έγινε αυτό. Θα έλεγα, για σκεφτείτε ότι όλα ξεκίνησαν. Η Ψιτάλια ξεκίνησε το 1978-1979 σαν σκέψη. Υλοποιήθηκε τη δεκαετία του 80. Ποιος ήξερε τώρα ότι η Ψιτάλια θα ήταν το μεγαλύτερό μας. Πώς λένε, όχι διαπραγματικό, η μεγαλύτερη μας δύναμη ενεργειακή για την Ανατολική Ευρώπη. Κάναμε διάφορες ΑΠΕ, κάναμε και με τον αέρα και με το νερό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα έλεγα ότι ήταν και ευχής έργο τουλάχιστον, και μαζί του είχαμε συζητήσει και αυτό, ότι τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες υπήρξε και μια ακόμα και σαν ένδειξη ψυχολογική βοήθεια από την κυβέρνηση, αυτά τα 10-15 λεπτά που γινόντουσαν για το ένα, για το άλλο. Και τότε και ουσιαστικά κρατήθηκαν κάτω χαμηλά και σε μια τουριστική περίοδο δύσκολη, κρατήθηκαν κάτω οι τιμές του πετρελαίου. Αλλά τώρα δεν γίνεται. Άμα δείτε τα νούμερα, είναι πραγματικά εκουπαντικά. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, αν συγκρίνουμε χρόνο με το χρόνο, τόσο στην τιμή του ντίζελ, όσο στην τιμή του βαρελιού, όσο σε οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται καν να λέμε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να συνειδητοποιήσει τώρα αν είναι 150% ή αν είναι 50%. Σημασία έχει ότι αυτό που έβαζες κάποτε στο αυτοκίνητό σου με 50 ευρώ, το βάζεις τώρα με 100. Δεν το βάζεις με 100, το βάζεις με 80. Λοιπόν, και φτάνουμε τώρα και σε μια ανάγκη η οποία θα χρειαστεί να έχουμε και πολλά σπίτια, δεν έχουν και φυσικό αέριο, θα έχουν και φυσικό αέριο θα έχουμε πάντα. Άρα είναι με πετρέλαιο, το βλέπουμε το πετρέλαιο κίνηση, το πετρέλαιο κάψη είναι και αυτό θα είναι πιο ακριβό, πολύ πιο ακριβό. Και νομίζω ότι όλα αυτά που λέμε και φοβούμαστε ότι αν συνεχίσει, γιατί η ερώτησή σας θα ήταν κάλλιστα αυτή τη στιγμή για να κάνω ότι και πού πάει αυτό και πόσο θα κρατήσει αυτό. Ξέρετε, μπορεί να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε αύριο και να έχουν πέσει τόσες βόμβες στους Χούθη και να έχει ξανανοίξει η Σαουδική Αραβία, να έχει τελειώσει και το πρόβλημα να μπορεί να περνάνε και από την Ερυθρά Θάλασσα άνετα τα πλοία και να πούμε ότι εντάξει, τέλος συνεγερμού. Αλλά βλέπετε πόσο εδώ σιγά σιγά βλέπουμε ότι βρίσκεται πάντα σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί είναι ένας συνεχής πόλεμος, βρίσκεται κάτι να γίνει για να εμποδιστεί η ομαλή ροή της ενέργειας. Ναι. Έχει καταστραφεί η ομαλή ροή όσον αφορά το φυσικό αέριο από το Κατάρ, το οποίο ήταν περίπου το 25-30% της παγκόσμιας παραγωγής που κάλυπτε την Ασία. Οπότε η Ασία, ξέρετε, όταν δεν βρίσκει από το Ορμούς, εννοώ από την Αραβική Χερσόνησο, θα πάει και αυτή στην Αμερική. Πόσο θα παράξει και αυτή η Αμερική? Έχουμε τις δυνατότητες να παράξουμε τόσο πολύ φυσικό αέριο και έχουμε και τα πλοία να τα μεταφέρουμε? Έχουμε όλο αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε και πιέσεις πάρα πολύ στα ναύλα, πολύ μεγάλες πιέσεις.
0: Να σας διακόψω εδώ να κάνω τον απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Ξηραδάκη. Ευχαριστώ.
1: Αν έχουμε ενδιαφέρον, γιατί όχι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως... κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-88-37-743. otopavlakatalites.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επειδή κύριε Εξεραδάκη είστε κατεξοχήν ειδικός, να μας πείτε επιγραμματικά τη σημασία του χθεσινού κλεισίματος κάθε τρόπου εξαγωγής από τη Σαουδική Αραβία ακατέργαστου καυσίμου.
1: Ναι, η Σαουδική Αραβία καλύπτει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την παροχή μαζούτ που λέμε του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου προς τα δηληστήρια και της Ευρώπης αλλά και της Ασίας, με σκοπό να δημιουργηθούν τα υποπροϊόντα τα οποία έχει ανάγκη ο πλανήτης, έχει ανάγκη η ανθρωπότητα, από τη βενζίνη και την κυροζίνη μέχρι το πετρέλαιο κίνησης, όλα αυτά που ουσιαστικά καταναλώνουμε. Όταν αυτή η βαλβίδα κλείσει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος γύρω από την συνέχεια ομαλή λειτουργία των δηληστηρίων, και βεβαίως εκεί επηρεάζονται όλα αυτά τα κράτη τα οποία δεν έχουν δημιουργήσει ικανά αποθέματα για να περάσει αυτό το κλείσιμο που μπορεί να διαρκέσει 2 μέρες, 3 ή 2 εβδομάδες. Και εκεί τότε ζυγιζόμαστε όλοι και λέμε τι αποθέματα έχουμε. Και όταν βγαίνουμε και ότι έχουμε κάπως αρνητικά αποθέματα, όπως είπε προχθές η Αμερική και έπρεπε οπωσδήποτε να αναπληρώσει προχθές την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις άρχισε η Αμερική να δημιουργεί να βάζει κάποια εκατομμύρια βαρέλια στο απόθεμά της, άρχισε να αποσυμπιέζει λίγο την τιμή του βαρελιού, και γι' αυτό κατεβήκαμε στα 109, κατεβήκαμε στα 108, και ουσιαστικά θα έλεγα ότι η αποκλιμάκωση αυτή, έστω η μικρή αποκλιμάκωση είναι σαν ένδειξη, αποτελεί κυρίως μια αποκλιμάκωση η οποία οδηγείται από την αποθεματική δυνατότητα η οποία τροφοδοτεί τα δηληστήρια. Λοιπόν, συνεπώς για μας είναι απαραίτητη η Σαουδική Αραβία να αρχίζει. Είναι ευχαριστικό ότι τις τελευταίες 24 ώρες χρησιμοποιούν μικρότερα πλοία που είναι πιο μανιτζέβλα να περνάνε μέσα από τα στενά του Ορμούς για να φορτώσουν τα μεγαλύτερα πλοία τα οποία θα φύγουν για την Ανατολή. Γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε του μακρόθεν. Δεν μην νομίζετε ότι όλα καταγράφονται. Ακόμα και αυτά τα μεγάλα ειδησιογραφικά, πείτε το, κυρία Πεπίλη, βοηθήστε με και εμένα. Πρακτορία που προσπαθούν να καλύψουν τα γεγονότα, δεν μπορούν να υπολογίσουν πόσα πλοία περνάνε κάτω από τη σκιά, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος, των ραντάρ, γιατί κλείνουν τα ηλεκτρονικά του συστήματα κτλ. Υπάρχει και αυτό το οποίο κάπως είναι ενθαρρυντικό, αλλά μην ξεχνάτε ότι εκεί που έχει γίνει στα στενά του Ορμούς, πάει να περάσει ο Ιρανός, τον χτυπάει ο Αμερικάνος. Πάει να περάσει ένας δυτικός με μεγάλο πλοίο, τον χτυπάει ο Ιρανός. Οπότε ο κίνδυνος είναι μεγάλος.
0: Όλα αυτά ξεκίνησαν από την επιθετική, στηριζόμενη αποκλειστικά από το Ιράν, δύναμη σε εισαγωγικά, κάτι ξυπολιταραίων, το λέω σαρκαστικά, γιατί αποδεικνύεται ότι έχουν ένα τρομερό εφοδιασμό σε οπλικά συστήματα. Μιλάμε για τους Χούθη που είναι πραγματικά ξυπολιταραίοι, της Ιεμένης.
1: Πώς... Ναι, και οι οποίοι μάχονται εδώ και χρόνια μεταξύ
0: πολλά.
1: Πολλά χρόνια
0: των κυβερνητικών.
1: Υπάρχει ένας εμπειρίος πόλεμος, εντάξει, τον οποίο επιτρέψαμε εγώ και πήρα και μια δημόσια θέση εδώ. Δεν μπορεί να ξέρεις είτε σαν Ευρώπη, που είναι αυτή η Ευρώπη παλιά, γιατί λέμε για τους Αμερικάνους, που είναι αυτή η Ευρώπη παλιά, η οποία μόλις έβλεπε ένα πρόβλημα στα στενά, είτε από την οποιαδήποτε μεριά, είτε ακόμα και στο Σουέζι, οτιδήποτε, αμέσως εμφανιζόταν. Θυμόσαστε όταν κατέβηκε κάτω η ελληνική δύναμη με το πρόγραμμα.
0: Ναι, στη Σαουδική Αραβία.
1: Πρώτα απ' όλα, εκεί που είναι η Χούθη, εκεί που χτυπάνε Χούθη,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Που πήγαν στο νησάκι, εκεί ήταν τα Ελληνόπουλα, εκεί ήταν και προσπαθούσαν την κατάσταση. Λοιπόν, και άλλοι. Είχα πει η Ευρώπη, πάμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Εδώ τώρα πώς την αφήσαν και κλείσαν. Δεν είναι μια απορία, δεν είναι άξιο απορίας.
0: Όχι, άξιο απορίας κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, γιατί το γνωρίζω το θέμα του Χούθη, τους παρακολουθώ χρόνια,
1: ναι.
0: Είναι πώς αφέθηκε μια ομάδα επαναστατών τοπικών εκεί στην Ιεμένη να ενδυναμώσουν και δεν τους διέλυσαν οι πετροπαραγωγικές χώρες, οι γείτονες,
1: ναι,
0: που είναι,
1: ναι,
0: και ζάπλτες, μόνο να εξαγοράζανε, να τους εξαγοράζανε ή να εξαγοράζανε εκτελεστές με χρήμα, θα τους είχαν εξαφανίσει, ναι, και βλέπουμε ότι έχουν γιγαντωθεί.
1: Ναι. Η απορία σας είναι ευλογή, είναι πολύ λογική, νομίζω όλοι το έχουμε αυτό στο μυαλό, αλλά η μακροπολιτική των μεγάλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των Ρώσων και των Αμερικανών, θα έλεγα σε ένα βαθμό τώρα και όλων των μεγάλων ασιατικών κρατών, μας οδηγεί σε ένα θέμα ότι αυτά τα λεπτά στρώματα που διαχωρίζουν τον ένα με τον άλλον, πιθανότατα να είναι στρώματα πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα και παίζουμε πάρα πολύ με τη φωτιά. Δεν σας κρύβω, θυμόσαστε που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα με τους μετανάστες, με τις πειρατείες στην περιοχή, με τους Ομαλούς, που
0: ακόμα
1: υπάρχει. Εντάξει. Θυμόσαστε τις μεγάλες δυνάμεις, όλες μπήκαν μέσα για να προστατέψουν τα εμπορικά πλοία, για να μην χαλάσει η ροή των πλοίων. Εκεί πήγαν και οι Κινέζοι, πήγαν και οι Ινδοί, πήγαν και οι Ευρωπαίοι, πήγαν και οι Αμερικανοί, πήγαν όλοι, ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ, ναι, η πρώτη απορία, νομίζω ότι το προστάσιο των Χούθη στήθηκε για να γίνει αυτό ακριβώς που ζούμε το 2026. Αναμφισβήτητα, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσανε τόσοι πήραν, τόσο κύριο και εδώ καταλαβαίνουν, συγγνώμη που το λέω, εδώ καταλαβαίνουν ποιος μπήκε στο τάδε σπίτι, άμα θέλουν να το βρουν.
0: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Πώς ανδρώθηκαν,
1: μπράβο,
0: οι Χούθοι,
1: λοιπόν,
0: κάτω από τη μύτη του παντοδύναμου Ισραήλ, που δεν καταλαβαίνουν.

0: τα δοχεία με αυτό που συμβαίνει και πάνω στον πόλεμο με τον Ρώσων, με τους Ουκρανούς,
1: ναι.
0: Και αν δούμε τη διακύμανση των κρίσεων τους τελευταίους 6 μήνες, θα δείτε ότι όταν κορυφώνεται κάτι στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι ξεφουσκώνει στην Ερυθρά Θάλασσα και μετά γίνεται και το αντίθετο. Όλα είναι συγκοινωνούντα και οι παίκτες που χειρίζονται τα πιόνια πάνω κάτω είναι γενικότερα οι ίδιοι μεγάλοι και βέβαια οι ίδιοι τρελοί που, όπως τους είπατε πολύ σωστά, τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν έχουν και τι άλλο να χάσουν και σου λέει εμείς εδώ πέρα παίζουμε το τελευταίο μας χαρτί. Και από την άλλη έχουμε και το Ιράν με τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι καταδυναστεύουν ένα λαό, υπερήφανο λαό, πάρα πολύ δυνατό λαό, με μεγάλη ιστορία, και η ουσία τη βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση πάρα πολύ.
2: Αλλιώς, κύριε Ξηραδάκη, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι μόνο τα καύσιμα, το πώς θα πηγαίνουμε στη δουλειά, είναι τα τρόφιμα, η εκτόξευση τιμών, η εξολόθρευση της πιθανότητας του μέσου πολίτη να ταξιδεύει με αεροπλάνο. Είναι πακέτο τεράστιο, δεν είναι μόνο τα καύσιμα.
0: Είναι όλη μας η ζωή, είναι όλη μας η οικονομία, είναι και όλη μας η ζωή και είναι και, αν θέλετε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και η κοινωνικότητα. Γιατί άμα κόψεις την ελεύθερη επικοινωνία, ακόμα και στις μεταφορές, οτιδήποτε, κόβεται και η κοινωνικότητα του ανθρώπου.
1: Ωραία.
0: Το οποίο είναι πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ζούμε μια άριστη επικινδυνότητα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ξηραδάκη.
0: Χαίρομαι πάντα να τα λέμε μαζί και σας εύχομαι να έχουμε ένα καλό από καλό καιρό.
2: Για να δούμε. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε μουσικά στην εκφώνηση ειδήσεων του δελτίου του Alpha Radio 989 στις 5 με τον Βίκτορα Σαμουήλ.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σκλήρη κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε νωρίτερα πως από το Μητσοτάκης η χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Στη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνη την αιχμή του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά, καλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη να μην μπλέκει τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κύριος Αριστίδης Κορέας ζητά να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός ήταν να εξεταστεί αν κατά την τελευταία πενταετία, στο πλαίσιο καταγγελιών ή αυταπαγγέλτος, ο Ιατρικός Σύλλογος και οι αρμόδιοι φορείς έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα που εφαρμόζουν σύγχρονες αναγεννητικές θεραπείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή του, των δύο εμπλεκομένων ιατρών στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της αγγελικής έρευνας, είναι αυτονόητο ότι ο Ιατρικός Σύλλογος θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας, κατέληγε η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολύωρες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Απόστολου Πάνα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για άστοχες προσωπικές απόψεις έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη. Πράγματι, έχουν μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 η Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Αναστασίου άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο μετεκλογική συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχόμενος είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, βλέπω συγκλίνουσες απόψεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε αεροδασική έκταση στο κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλέον επιχείρουν 46 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα, ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη. Στο μεταξύ οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, στις 3 η αναμέτρηση του Νίκη Βόλος Αστέρας, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα, τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. Έχω ένα μήνυμα και την ευχαριστώ μέσω του τηλεφώνου από την ακροάτρια Αλεξάνδρα, η οποία μας θυμίζει και την περίπτωση της περίφημης μεγάλης απατεώνισσας, της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεω. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού το οποίο είναι δεπίφορο σε τέτοιου είδους αγυρτίες, είτε είναι ιατρικές, είτε είναι φαρμακευτικές, είτε είναι διάφορες καινούργιες μέθοδοι που ακούμε ολιστική ιατρική και νομίζουμε ότι θα γίνουμε 18 χρονών, που αυτό δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση, η σαμανική ιατρική, η κβαντική ιατρική, όλα αυτά είδατε πώς ξεθόριασαν, πώς γκρεμίστηκαν οι μύθοι μόνο και μόνο εξαιτίας όλης αυτής της τραγικής ιστορίας που οδήγησε τον Γιώργο Μαζονάκη στο θάνατο και τους δύο κατηγορούμενους για πολύ βαριά περίπτωση γιατρούς οι οποίοι ήδη έχουν προφυλακιστεί. Να θυμίσω με την ευκαιρία ότι χθες φιλοξενήσαμε με πολύ συγκινητική αφορμή τον πρόεδρο του Σωματείου του Εθελοντικού του Ελληνικού Συλλόγου Προστασίας Υποειδών, όπου συγκεντρώνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με προσωπικό κόπο και με τη βοήθεια χρηματοδοτών εθελοντών τραυματισμένα, κακοποιημένα γέρικα πάσης φύσεως, υποειδή, άλογα, μουλάρια, γαϊδούρια κλπ. Και η αφορμή που καλέσαμε τον πρόεδρο ήταν η είδηση που αναγράφηκε ότι μεταξύ των πολλών φιλανθρωπιών και των πολλών προσπαθειών για να καλυτερεύσει τη ζωή συμπολιτών του, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πληροφορούμενος ότι υπάρχει αυτός ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών, είχε πάει ο ίδιος να γνωρίσει τα πρόσωπα και τις προσπάθειες και είχε υιοθετήσει, δηλαδή έδινε μηνιαία χρηματικό ποσό για 5 γερασμένα και κακοποιημένα άλογα. Είχε κάνει δηλαδή 5 υιοθεσίες. Με την ευκαιρία λοιπόν να υπενθυμίσω κάτι που το έταξα στο Σύλλογο Προστασίας Υποειδών.
1: Όχι καλά, όχι καλά.
0: Συναυλία του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη για τα 20 χρόνια από τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.

Εισιτήρια, ακούμε και μουσικό απόσπασμα από συμφωνία, μουσικό έργο του αγαπητού Στέφανου Κορκολή. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο ticketservices.gr και τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στο σύλλογο.

Να σας υπενθυμίσω το ΔΕΗ My Home for Students ενδιαφέρει αποκλειστικά τους νέους και παλιότερους φοιτητές. Νέα σεζόν λοιπόν, νέα αρχή, και αν είσαι νέος φοιτητής, το να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άκου τι πρέπει να προσέξεις. Καταρχάς να είναι στο budget που θες, από εκεί και πέρα να είναι σε στρατηγικό σημείο, δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετέρειες και μπαράκια. Να τσεκάρεις αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά, για να μην έχεις έξτρα έξοδα, και να σιγουρευτείς πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλεις το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, κρατά σημειώσεις. Καφέ κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο ΔΕΗ.gr και θα καταλάβεις. Αμέσως μετά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ένα πρόσωπο που τιμά την Ελλάδα, με ένα πρόσωπο που ξεχώρισε από ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό σε μια πολύ υψηλόβαθμη διακριτή θέση. Θα μιλήσουμε με την κυρία Μερσίνη Βαρδοπούλου, η οποία είναι γραφίστρια, αλλά δεν είναι απλώς γραφίστρια, είναι δημιουργός εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτών που κοσμούν, για παράδειγμα, τα γράμματά μας, όσοι εξακολουθούμε ακόμα να στέλνουμε γράμματα με τα ελληνικά ταχυδρομεία ή τις άλλες υπηρεσίες τις ταχυδρομικές. Αλλά το θέμα μας βεβαίως είναι τι σχέση έχει η κυρία Βαρδοπούλου με τη Μαρία Κάλλας.

0: Μερικές ημέρες πριν είχα παρουσιάσει σε συνέντευξη τον κύριο Αλέξανδρο Οικονόμου, ο οποίος είναι υποδιευθυντής Τράπεζας της Ελλάδος και υπεύθυνος εκτυπώσεων νομισματοκοπίου και μέλος της Banknote Committee του Ευρωσυστήματος. Μας είχε μιλήσει για αυτή την απόφαση των κεντροευρωπαίων τραπεζιτών, δηλαδή καταλαβαίνετε της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, να ανανεώσουν αισθητικά, όχι ως προς την αξία, τα χαρτονομίσματα, γιατί τα περισσότερα κυκλοφορούν από το 2002 και αποφάσισαν να έχουν τώρα ένα καινούριο θέμα που έχει να κάνει ευρωπαϊκή τέχνη το ένα κομμάτι και πουλιά το άλλο, μεταξύ των οποίων επιλέγεται και η Μαρία Κάλλας να αποτυπωθεί στην πίσω πλευρά κάποιου. Τώρα θα είναι τα 50 ευρώ, τα 100 ευρώ, τα 200 ευρώ, δεν ξέρουμε. Αν προκριθεί, κάπου θα είναι η Μαρία Κάλλας, βέβαια, που υπάρχει πάντα και θα υπάρχει πάντα. Στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με πάρα πολύ αυστηρές, όπως καταλαβαίνετε, λόγω πελάτη προδιαγραφές, μετήχαν, προσέξτε, ακούστε, 1.200 γραφίστες και μία Ελληνίδα, η Μυρσίνη Βαρδοπούλου, είναι στους 10 πρώτους. Τρομερή βαθμολογία, όπως και να το κάνουμε. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση να μην φιλοξενήσω την κυρία Βαρδοπούλου, που τιμάει την Ελλάδα με το έργο της. Η ίδια είναι ζωγράφος και χαράκτρια. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πιπηλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε, για την πρόσκληση, για το ενδιαφέρον που έχετε για την περίπτωση αυτή του διαγωνισμού.
0: Μα είναι πολύ σημαντικός διαγωνισμός και από 1.240 γραφίσεις της Ευρώπης, το να έχουμε μία νέα σε ηλικία Ελληνίδα χαράκτρια ζωγράφο είναι τιμή για όλους μας, κυρία Βαρδοπούλου. Διακρινόμεθα σε πολλά.
1: Δεν είμαι και τόσο νέα, ούτε σε ηλικία, ούτε στη διαδρομή μου σε αυτό το χώρο. Αλλά όπως και να έχει, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λέτε.
0: Ωραία. Μπορείτε να μας μιλήσετε τη δική σας πλευρά. Πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ναι, πέρσι τέτοιο καιρό περίπου, από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο, ήταν η διάρκεια της υποβολής αιτήσεων σε αυτόν τον διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δήλωσα και εγώ τη συμμετοχή μου, κυριολεκτικά στην εκπνοή του χρόνου, λαμβάνοντας μέρος στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Δηλαδή η πρώτη φάση ήταν η υποβολή δηλώσεων και αιτήσεων. Η δεύτερη φάση ήταν να περάσει κάποιος αυτούς που θα προχωρούσαν στη σχεδίαση των όψεων, εμπροστίων και οπισθίων όψεων, υδατογραφημάτων και ταινιών ασφαλείας. Δεν ήταν πολύ εύκολη ούτε αυτή η επιλογή. Με ειδοποίησαν μετά από την υποβολή των σχετικών ότι έχω περάσει στη δεύτερη φάση. Και η τρίτη και τελευταία για την πλευρά των σχεδιαστών θα ήταν από αυτούς τους 25, ξέχασα να σας πω, που πήραν από τους 1.240 αρχικά, να προκρίνουν 10 σχέδια, 10 σχέδια ανάλογα για τα πουλιά και για τα ποτάμια, 5 δηλαδή για το καθένα, 5 για τις προσωπικότητες, 5 για τα πουλιά και ποτάμια, και μέσα σε αυτούς ενημερώθηκα ότι έχω μπει και εγώ. Και να κάνω μια μικρούλα διόρθωση σε αυτά που είπατε αρχικά. Στην κατηγορία των προσωπικότητων είναι η Κάλλας. Θα είναι στο 5 ευρώ.
0: Α, στο 5 δεν το ήξερα ακριβώς. Α, στο, ναι, στο ναι, 5 ναι. Ευρώ, που είναι και το πιο απλό και χρήσιμο σε όλους,
1: και,
0: έτσι.
1: Και το πιο
0: πολύ χρησιμοποιημένο, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: 200 δεν θα το βλέπαμε εύκολα,
1: ακριβώς,
0: τη Μαρία Κάλλας. Έχετε δίκιο.
1: Κάποιοι χωρίς να δούμε ακόμη το αποτέλεσμα, δηλαδή ποια από τις δύο κατηγορίες καταρχήν θα προκριθεί, αυτή που είναι του πολιτισμού με τα πρόσωπα ή άλλη
0: για με τα πουλιά και τα ποτάμια.
1: Και τα ποτάμια. Εξέφρασαν από ό,τι είδα στα social δυσαρέσκεια γιατί είναι στο 5 ευρώ. Αυτό το είχα αντιμετωπίσει όχι μόνοι μου φυσικά, μέσα στο ταχυδρομείο με τα γραμματόσημα. Θέλανε κάποιοι που σχετίζονταν με κάποιες προσωπικότητες να είναι στη μεγάλη αξία. Μα η μεγάλη αξία δεν κυκλοφορεί και τόσο.
0: Έλα μου ντε, δηλαδή θέλει πολύ μυαλό ότι όλοι έχουμε, ακόμα και ο πιο φτωχός, 5 ευρώ έχει στη τσέπη του.
1: Ακριβώς.
0: 200 και 100 ή 50, πολύ πιο σπάνια το 50. Πόσο μάλλον 100 και 200. Να σας διακόψω να κάνω τις διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίσουμε τη συζήτηση με την ζωγράφο χαράκτηρα την κυρία Μυρσίνη Βαρδοπούλου με αφορμή την πολύ υψηλή διάκριση να συμπεριληφθεί στους 10 σχεδιαστές γραφίστες εν μέσω 1.240 που έλαβαν μέρος σε έναν διαγωνισμό με παραλήπτη την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μετά το 2002 αποφάσισε να εξυγχρονίσει αισθητικά και όχι αξιακά τα χαρτονομίσματα, όπου με δύο κατηγορίες οι οποίες έχουν τεθεί σε ψηφοφορία, κυρία Βαρδοπούλου, να τα πείτε μετά συνέχεια. Είναι δύο οι κατηγορίες, πουλιά και ποτάμια, και προσωπικότητες του ευρωπαϊκού πνεύματος, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε και η Μαρία Κάλλας. Συνεχίστε.
1: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν στη φάση αυτή των 10 νικητήριων σχεδίων, 5 και 5 για κάθε κατηγορία, τρέχει μία δημόσια διαβούλευση όπως τη λέει η τράπεζα, όπου στο site μπορεί της τράπεζας να μπει
0: της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να μπει οποιοδήποτε, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, και να ψηφίσει το σχέδιο της προτίμησής του. Βέβαια, από όσο μας έχουν πει, αυτό θα είναι απλώς για να πάρουν τη γνώμη του κόσμου γύρω από το τι προτιμούν. Το καθοριστικό πια κριτήριο, μετά την επιτροπή που διάλεξε τα σχέδια και τη γνώμη του κοινού, θα το έχουν το κυβερνητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, οι τραπεζίτες από όλα τα κράτη-μέλη θα συγκληθούν και θα μας πούν στο τέλος τι είναι αυτό που θα αποφασίσουν να κάνουν.
0: Εκεί μετράει η ψήφος του Γιάννη Στουρνάρα, του διοικητή της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Ναι, βέβαια. Ασφαλώς, θεσμικά έχουν τον τελευταίο λόγο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς αποφασίσατε, εντάξει είστε ζωγράφος καλλιτέχνης, ο γραφής σας είναι τελείως διαφορετική, θα έλεγα και πιο επαγγελματική δουλειά στην εποχή μας. Πώς αποφασίσατε να στραφείτε ειδικότερα στη γραφική υψηλότατη τέχνη που είναι τα γραμματόσημα, κυρία Βαρδοπούλου, που μας έχουν δώσει αριστουργήματα διαχρονικά?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είμαι άσχετη από αυτή τη δουλειά, καθώς στις σπουδές μου, εκτός από τη ζωγραφική, είναι και η χαρακτική.
0: Α.
1: Και η χαρακτική είναι η μάνα όλων αυτού που λέμε σήμερα graphic design, δηλαδή γραφικές τέχνες από τη χαρακτική ξεκινάει. Είναι η εκβιομηχανοποίηση όσο αφορά την τυπογραφία. Το δε design εμπεριέχει πολλά πράγματα που έχει παραδοσιακή χαρακτική. Εν πάση περιπτώσει, το γραμματόσημο είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο, γιατί θέλει και εικαστικές γνώσεις και τεχνικές γνώσεις, δηλαδή δεν φτάνει μόνο ένας graphic designer για να το αντιμετωπίσει ως ζήτημα. Επειδή είχα πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό, έχω δουλέψει 30 χρόνια στο ταχυδρομείο, σχεδιάζοντας γραμματόσημα.
0: Στα δικά μας, στα ελληνικά ταχυδρομεία.
1: Στα ελληνικά ταχυδρομεία, ασφαλώς. Ήρθε ο διαγωνισμός τη στιγμή που για μένα έκλεισε αυτός ο κύκλος. Τελείωσε δηλαδή η δουλειά μου στο ταχυδρομείο και τη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Εκεί ακριβώς ήρθε και ο διαγωνισμός. Και είναι συγγενική αυτή η δουλειά. Εντάξει, τα χαρτονομίσματα είναι κάτι ασφαλώς πιο ειδικό. Είναι εκτυπώσεις ασφαλείας, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Αλλά να πούμε ότι...
0: Τι περιορισμούς έχει.
1: Πρέπει να λάβει κάποιος πολύ καλά υπόψη για το σχεδιασμό. Δεν μιλάω για την παραγωγή του. Πράγματα που είναι απαραίτητα πάνω στο σχέδιο, όπως είναι οι ταινίες ασφαλείας, τα υδατογραφήματα, οι αξίες που πρέπει να είναι διάκριτες, να είναι λειτουργικό. Δηλαδή είναι εφαρμοσμένη.
0: Θα κάνετε μισό λεπτό. Βέβαια δεν μιλάμε για γραμματώσιμο. Μιλάμε για σύνθετη δημιουργία αποτύπωση σε όλο το μήκος και φάρδος του χαρτονομίσματος, βέβαια.
1: Ακριβώς, και η μπροστινή και η πίσω όψη.
0: Να πούμε
1: όμως ότι μέσα στις οδηγίες και ερωτήσεις απαντήσεις που παίρναμε στη διάρκεια του διαγωνισμού, η υπεύθυνη ομάδα της τράπεζας για τον διαγωνισμό ήταν σαφής. Δεν έχετε καμιά υποχρέωση να το φτάσετε στο επίπεδο της εκτύπωσης, ασφαλώς, έτσι, του σχεδιασμού αυτού. Ζητούσαν μακέτες. Στη
0: Μάλιστα.
1: δική μου περίπτωση όμως πήγε λίγο πιο κοντά, γιατί υπήρχε η εμπειρία των γραμματοσύμων. Και το έφτασα μέχρι ένα βαθμό που ένας θεατής του τώρα μπορεί να πει, ναι, αυτό είναι ένα χαρτονόμισμα, γιατί του θυμίζει πολλά από τα στοιχεία που έχει ένα χαρτονόμισμα.
0: Θα αυτό δεν σημαίνει ότι... Για ένα δευτερόλεπτο, βάλε την ώρα, Κωνσταντίνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Άρα εσείς δυσκολευθήκατε δηλαδή έτσι περαιτέρω από τους άλλους.
1: Εντάξει, αυτό δεν θέλω να παρεξηγηθεί, πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική. Ήταν απόφασή μου να φτάσω σε μια τέτοια αισθητική απόδοση. Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι υστερούν ή οι άλλοι δεν είναι αποδεκτοί.
0: Όχι, το κατάλαβα, όχι. Ήταν κατανοητό τι μας είπατε, γιατί έχετε την εμπειρία των μεγάλων γραμματοσύμων, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν ένα πολύ μεγάλο γραμματόσημο το χαρτονόμισμα.
1: Ακριβώς, και φανταστείτε για καλή μου τύχη, όχι ότι ήταν και το ίδιο σχέδιο βέβαια, αλλά πριν από 2 χρόνια, 3, το 23 που ήταν τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, είχα αντιμετωπίσει το ίδιο ζήτημα μέσα από την έκδοση που έγινε τότε για τα ταχυδρομεία. Δηλαδή η Κάλλας μου ήταν ήδη οικία. Δεν ήταν η ίδια πόζα, δεν ήταν το ίδιο στήσιμο, αλλά ήταν ένα πρόσωπο με το οποίο είχα ασχοληθεί ακριβώς για το γραμματόσημο.
0: Πείτε μου κάτι, όταν θέλετε να δημιουργήσετε, για παράδειγμα το συγκεκριμένο, εκτός από τη φαντασία και το ταλέντο και την εμπειρία, τοποθετείτε διάφορες φωτογραφίες από διάφορες πόζες Μαρίας Κάλλας για να μπορέσετε να αποτυπώσετε το μέγεθος μιας προτομής, ενός προφίλ, να διαλέξετε αν είναι προφίλ ή αμφάς ή 3/4, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Ναι, αν μιλάμε για τα γραμματόσημα, ναι, είχα την άνεση, την άδεια να στήσω τη μακέτα μου όπως εγώ πίστευα ότι πρέπει να γίνει. Στην περίπτωση όμως του διαγωνισμού δεν ήταν έτσι. Είχαμε ένα συγκεκριμένο υλικό, γιατί όφυλαν και εκείνοι που μας το έδωσαν να έχουν εξασφαλίσει κάποιες άδειες χρήσης. Ναι. Έστω και για τις μακέτες που παρουσιάζονται τώρα, ανεξάρτητα τι θα γίνει στο τέλος. Ναι. Οπότε εκεί είχαμε το πλαίσιο αυτό, το καθορισμένο. Με αυτό το υλικό φρόντισε να είναι το κυρίαρχο θέμα το πρόσωπο, το φόντο το αφήνουμε σε σένα και οι πίσω όψεις αντιμετωπίστηκαν ως προς το θέμα χωρίς υλικό. Δηλαδή να σας πω για παράδειγμα ότι πίσω από την πίσω πλευρά του πεντάευρου που είναι της Κάλλας το θέμα ήταν μουσική του δρόμου. Δεν πήραμε κάποια εικόνα, ήταν απολύτως ελεύθερο να το αντιμετωπίσουμε όπως νομίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο και για όλες τις αξίες, δηλαδή τις υπόλοιπες.
0: Πείτε μου κάτι, εσείς θα ξέρετε τώρα 30 χρόνια δημιουργούσατε για λογαριασμό των ελληνικών ταχυδρομείων γραμματόσημα. Από αυτά που έχετε δημιουργήσει κυκλοφορούν ακόμα ή έχουν γίνει πιο πολύ συλλεκτικά?
1: Υπάρχουν κάποια από τα τελευταία, γιατί τα γραμματόσημα τίθενται σε κυκλοφορία για 1 ή 2 χρόνια, αποσύρονται πλην των σειρών που έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, να λέγονται κοινές σειρές και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Τώρα τελευταία δεν έχουμε τέτοιες, στο παρελθόν υπήρχαν. Όμως πια αυτά μπορεί να μην τα βρίσκει κάποιος στο ταχυδρομείο, τα βρίσκει όμως σε καταστήματα που πουλάνε γραμματόσημα.
0: Το οποίο είναι μια εξαιρετική μορφή συλλογών, κυρία Βαρδοπούλου. Αυτοί που έχουν συλλογές γραμματοσύμων, θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ήμουνα στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, είχαμε δημιουργήσει, μετήχαμε δηλαδή, σε ένα διαγωνισμό κυνήγι θησαυρού. Και τι νομίζετε του προμνημονεύτων ετών, τι θέμα μας είχαν βάλει? Να βρούμε γραμματόσημο του Ερμή.
1: Α, μάλιστα. Θα ήταν δύσκολο και για τότε, γιατί
0: απίστευτα,
1: όσο και προαμνημονεύθωνα λέμε, αυτά τα διάσημα γραμματόσημα του Ερμή είναι του προπερασμένου αιώνα, είναι του 19ου.
0: Ναι, το οποίο το είχε η οικογένειά μου, αν θέλετε να σου πω τη συνέχεια, και πήγα και το παρέδωσα και μετά εγώ δεν είχα συνέστηση και το παρέδωσα. Πάει το γραμματόσημο.
1: Και δεν το πήρατε?
0: Όχι.
1: Απίστευτο.
0: Παιδάκι ήμουνα.
1: Ναι.
0: Παιδάκι. Σιγά που ήξερα εγώ τι είναι το γραμματόσημο του Ερμή.
1: Ελπίζω να μην δώσατε μεγάλη κεφαλή και να δώσατε κάτι
0: μεγάλη
1: άλλο.
0: Μεγάλη κεφαλή δεν ξέρω, αλλά η δική μου κεφαλή τράβηξε τον παθόν της Σοντάραχο από την οικογένειά μου. Ήτανε και συλλογή του θείου μου, δεν ήταν καν του μπαμπά μου και της μαμάς μου. Κυρία Βαρδοπούλου, σας εύχομαι τα καλύτερα, τιμάτε την Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλήσαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Μήνυμα από την Μαριάντζελα, η οποία λέει: έχω και εγώ τέτοιο γραμματόσημα. Αν έχετε γραμματόσημα με την κεφαλή του Ερμή, έχετε έναν θησαυρό, μπορείτε να ρωτήσετε τους ειδικούς. Η Βίβια λέει: έτσι όπως πάμε, και το 5 ευρώ, ακόμα και αν έχει τη Μαρία Κάλλας από πίσω, σπάνιο θα είναι. Ευχαριστώ τον Σάκη Θεοδωρόπουλο που μας αναφέρει ότι χθες συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από τις υπογραφές των συμφωνιών του Αβραάμ, τότε που αποκατέστησε το Ισραήλ με τις γείτονες χώρες τις σχέσεις. Ο ΓΑΜΑΡΟ, μιλήσατε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Όλα αυτά τα σωματεία εξυπηρετούν μόνο τους εκλεγμένους στο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω πολιτική εξέλιξη. Ο Πάνος Γιαχαριουδάκης μου έχει στείλει τις προσωπικές απόψεις, παντελώς άσχετο στη θεματολογία της εκπομπής, για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν διαβάζω μηνύματα απλώς επειδή θέλετε να ακουστούν οι απόψεις σας. Κάνω εκπομπή με συγκεκριμένη θεματολογία, τελείως έξω από την πολιτική κατά σύμπτωση. Δεν ξέρω αν το έχετε ειδικά σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Ο γιατρός, ο υπνοθεραπευτής αναδρομέας, κλήθηκε για κατάθεση, γιατί όπως αποκάλυψε ότι επί 20 χρόνια οδηγός ταξί και φίλος του Γιώργου Μαζονάκη, μετά το ιατρείο της Καρνεάδου είχε προγραμματίσει ραντεβού με τον γιατρό αναδρομέα υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε αυτή μία φωτογραφία από την κατάσταση που ήταν ο Μαζονάκης, και τώρα ψάχνει η αστυνομία και η δικαιοσύνη να διερευνήσει για ποιο λόγο την έστειλε στον αναδρομέα υπνοθεραπευτή. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο έτσι κουβάρι, το οποίο πρέπει να ξεμπλέξει η αστυνομία από κοινού με τη δικαιοσύνη. Εμείς τώρα θα μείνουμε όμως στο θέμα, γιατί όπως είπα προηγουμένως, οι τσαρλατάνοι κυρίως απευθύνονται ή σε τελείως απελπισμένους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς στην εποχή μας απευθύνονται κυρίως, προσέξτε, στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τα πάντα χωρίς να ερευνούν, χωρίς να ρωτούν, χωρίς να έχουν καμία έτσι διερεύνηση πριν του τι θέλουν να κάνουν, για να αντιμετωπίσουν τη γύρανση. Και κυρίως είναι άνθρωποι με πολύ υψηλό βαλάντιο και οι οποίοι πέφτουν πολύ συχνά θύματα με όλα αυτά τα ματζούνια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και κυρίως στο Instagram, και οδηγούν σε περιπτώσεις όπως αυτή η τραγωδία που βιώσαμε προσφάτως και πιστεύω να μας έχει αφυπνίσει σε μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό σκέφτηκα να μιλήσω με ένα κλασικό, κανονικό, παραδοσιακό γιατρό που έχει να κάνει με την αισθητική, άρα και με την αντιγύρανση, ρωτώντας τον μία πολύ απλή ερώτηση. Καλησπερίζω έναν από τους πρωτοπόρους πλαστικούς χειρουργούς, γιατρό δηλαδή, τον κύριο Θόδωρο Βουκίδη. Και καλησπέρα κύριε Βουκίδη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαι καλά. Η ερώτησή μου είναι μία, ο τίτλος δηλαδή της συζήτησης. Να μας μιλήσετε για τα όρια υποσχέσεων για την αντιγύρανση.
1: Να το πούμε κάπως διαφορετικά, περιφραστικά.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος ανέκαθεν από την αρχαιότητα όλοι κοιτάζανε πώς θα βρουν το ελιξίριο της νεότητος. Άρα εάν βρισκόταν κάτι σωστό, έστω και κατελάχιστον, δεν θα είμαστε εμείς οι λίγοι οι οποίοι θα κοιτάζαμε να το πάρουμε, να το πληρώσουμε όσο για να το απολαύσουμε. Το θέμα είναι ένα, πόσο ευκολόπιστοι είμαστε. Όλος ο κόσμος σε όλη τη γη είναι ευκολόπιστοι. Υπάρχουν ορισμένοι λαοί, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες, ανέκαθεν, που είμαστε πάρα πολύ ευκολόπιστοι και θέλαμε πάντοτε τον εύκολο δρόμο να επιτύχουμε κάτι καλύτερο. Οπωσδήποτε γνωστό είναι, με την κατάλληλη δίαιτα, με την κατάλληλη γυμναστική, την κατάλληλη πνευματική εξάσκηση, να διατηρούμεθα για περισσότερο χρόνο νεότεροι, και τα στοιχεία τα οποία διατηρούν έναν άνθρωπο νεότερο είναι γνωστά σε όλους. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι λίγο επώδυνα στο να το κάνουμε, τα αποφεύγουμε και κοιτάζουμε.
0: Όχι μόνο επώδυνα, θέλουν πειθαρχία. Συγκράμα από τα βασικά.
1: Έτσι, ακριβώς, αυτό είναι ακριβώς που θέλω να πω. Και εμείς οι Έλληνες είμαστε απειθάρχητοι. Ναι. Θέλουμε να είμαστε ο έξυπνος, οι έξυπνοι, οι οποίοι με λιγότερο κόπο και σπληρώσουν κάτι παραπάνω, λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα, να επιτύχουμε κάτι το οποίο δεν επιτυχάνουν οι άλλοι εύκολα. Μην ξεχνάτε το νερό του Καματερού.
0: Μισό λεπτό, επειδή το προανάφερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να κάνω το διαφημιστικό, κύριε Βουκίδη, για να συνεχίσουμε μετά.
1: Ναι.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και την καλησπέρα της Βάλβης. Λοιπόν, μιλάμε με τον ιατρό, τον πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Βουκίδη, και τα λέει και πάρα πολύ ωραία. Μόλις στο πρώτο μέρος εκπομπής περιέγραψα από τι παγίδες έχουμε ξεφύγει, πολλοί έπεσαν, μεταξύ των οποίων και το νερό του Καματερού. Το θίξατε κι εσείς, για συνεχίσετε, κύριε Βουκίδη.
1: Και όχι μόνο το νερό του Καματερού, και άλλα πράγματα που δείχνουν πόσο εύπιστοι είμαστε και πόσο θέλουμε να βρίσκουμε τον εύκολο δρόμο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπάρχει σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν μερίδες ατόμων, επαγγελματιών, οι οποίοι και αυτοί κοιτάζουν το εύκολο κέρδος χωρίς να διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν πώς θα κοροϊδέψουν, και το βλέπουμε αυτό σε όλες τις δουλειές, ή μικροαπατεωνίσκοι ή μεγαλοαπατεώνες, οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν χρήματα με τον εύκολο τρόπο, χωρίς ήδη να προσφέρουν ουσιαστικά τίποτα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα και από αυτούς έχουμε μπόλικους. Δεν είμαστε πειθαρχημένος λαός. Βρέθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με τις ευλογίες ή μάλλον την ανέχεια των ιατρικών συλλόγων και του Υπουργείου Υγείας, διότι δεν πρέπει να τους βγάζουν τη μέση αυτούς.
0: Όχι, εγώ τους έχω βάλει από την πρώτη στιγμή μέσα.
1: Από την πρώτη
0: όλους.
1: Στιγμή και πολύ βαθιά μέσα. Γίνεται αυτός ο χορός, αυτό το πανηγύρι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πριν 3 λεπτά κοίταζα το πέρα στο Facebook, στο Instagram και στο Instagram, και έβλεπα ότι με 650 ευρώ έπαιρνες δίπλωμα, παίρνεις δηλαδή δίπλωμα PhD. Και εγώ θυμάμαι, για να πάρω το PhD το δικό μου, 5 χρόνια δούλευα σε νοσοκομεία και δωρεάν και από εδώ από εκεί. Δεν το συζητώ. Έτσι είναι. Βρίσκουνε από τα πανεπιστήμια της Χαβάης, από τη Χονολολού, δεν ξέρω αν θυμόσαστε την Αντίγκουα που φέρνανε.
0: Για θυμίστε, δεν θυμάμαι.
1: Είχε γεμίσει η Ελλάδα από πτυχία, ναι, του Πανεπιστημίου της Αντίγκουα. Και μιλάμε τώρα 35 χρόνια, 35-40 χρόνια. Και ήθελα να ξέρω πού είναι, έψαχνα να βρω πού είναι η Αντίγκουα και είδα ότι είναι ένα νησάκι.
0: Γιατί υπήρχε διαδίκτυο τότε, έπρεπε να δείτε τη σφαίρα.
1: Να
0: γυρίσετε ο πλανήτη, ναι.
1: Ναι, ακριβώς εκμεταλλευόταν για αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση Σου λέει Γιώργο, τι να κάνετε, να κάνετε αυτοποίηση από το Πανεπιστήμιο της Αντίου. Και ερχόντουσαν με Πανεπιστήμιο της Αντίγκου, από τυχαία. Άμα ψάξετε πριν 30 χρόνια θα το δείτε αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς είμαστε. Τώρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε να περνάμε από ψηλό κόσκινο όλες αυτές τις υποσχέσεις και μας δίνουν, και το κυριότερο απ' όλα, να πάψουμε να θεωρούμε τους εαυτού μας ότι εμείς είμαστε οι έξυπνοι που θα δώσουμε κάτι παραπάνω και θα πιάσουμε πρώτο τραπέζι πίστα. Μα δεν είναι έτσι η υγεία. Ό,τι και να δώσεις παραπάνω θα μπορέσεις να λάβεις αυτό το οποίο θα λάβει και εκείνος ο οποίος έχει δωρεάν περίθαλψη.
0: Είπατε μια σωστή λέξη, βάλετε στην κουβέντα μας την πιο σωστή λέξη που έχει σημασία, ότι για τα πάντα μιλάμε για θέματα υγείας. Ακόμα και οι αντιγυραντικοί που σου υπόσχονται, τα ματζούνια που λέω εγώ, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έχουν να κάνουν η κβαντική, η ιατρική, η ολιστική με την υγεία μας. Δεν το καταλαβαίνουν.
1: Δεν έχουν
0: να κάνουν με την αντιγύρανση τις υποσχέσεις.
1: Και η υγεία είναι για όλο τον κόσμο.
0: Έχουν να κάνουν με την υγεία μας.
1: Και η υγεία είναι για όλο τον κόσμο. Έληξε. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι επειδή έχω 2 δεκάρες παραπάνω θα τύχω καλύτερης περίθαλψης. Αυτό μπορεί να γίνει σε ένα νοσοκομείο, να πας πρώτη θέση και να έχεις μια πιο καθαρό κρεβάτι. Η υγεία, η προσφορά, η παροχή της υγείας δεν έχει κλιμάκωση οικονομική. Η ίδια είναι. Το ίδιο αντιβατικό θα πάρει και
0: ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Ακούω.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο επίσης σοβαρό θέμα. Ότι θεωρούμε ότι αν πάμε στα χαϊλίκια και κοιτάμε πιο πολύ αν έχει καθαρά σεντόνια και super duper λουξ μπάνιο, είναι καλύτερα για την προστασία της υγείας μας. Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία ακόμα
1: δυστυχώς,
0: πάσχουν σε ορισμένα.
1: Έχουν πολύ. Εκείνο το οποίο θέλω πάρα πολύ είναι οι ιατρικοί σύλλογοι. Έχουν δύναμη, έχουν κύρος. Δεν
0: κύρος
1: το εφαρμόζουν.
0: Το κάνουν όμως, κύριε Βουκίδη, δεν
1: το εφαρμόζουν.
0: Αυτό.
1: Δεν το εφαρμόζουν, έληξε. Δεν εφαρμόζουν ούτε το κύρος ούτε τη δύναμή τους. Κύριε μου, έγινε καταγγελία σε οποιαδήποτε. Και δεν είναι ανάγκη να γίνει καταγγελία. Και αυτεπάγγελτα ο ιατρικός σύλλογος βλέπει διαφημίσεις.
0: Αυτό εδώ να σταθούμε, κύριε Βουκίδη.
1: Ακριβώς. Όλα θα σας πω κάτι προσωπικό. Ένα πολύ προσωπικό
0: ναι.
1: παράδειγμα. Πριν, μόλις είχα παντρευτεί, ήμουνα, δηλαδή πριν 30 χρόνια, στο πούμε. Και είμαστε καλεσμένοι σε ένα άλλο γάμο από κάποιον επώνυμο φίλο μας. Και θυμάμαι, η σύζυγός μου είχε ντυθεί πάρα πολύ ωραία και εγώ είχα ντυθεί μαύρο κοστούμι, ξέρετε, και είμαστε ένα όμορφο ζευγάρι, θέλω να πιστεύω. Και μας βγάλαμε μια φωτογραφία και μια συνάδελφός σας το ανεβάζει τη φωτογραφία πάνω σε μια κοσμική στήλη που έγραφε ο πλαστικός χειρουργός Θόδωρος Βουκίδης και η σύζυγός του στο Μαΐς και τα λοιπά και τα λοιπά, στο γάμο παρευρέθησαν ο γνωστός. Ήρθε ο ιατρικός σύλλογος και μου έβαλε τότε 6.000 δραχμές πρόστιμο.
0: Σοβαρά.
1: Σοβαρότατα. Και το έχω, διότι αυτό το πράγμα, το πρόστιμο που έφαγα τότε, έχει παραμείνει στα χαρτιά μου. Και ενώ μου είπε το νομικό τμήμα ότι έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, μπορεί να διαγραφεί, όχι, να το έχω να καμαρώνω. Ορίστε, κύριε.
0: Δηλαδή, ο τότε
1: επειδή βγήκα φωτογραφία
0: σύλλογος...
1: με τη γυναίκα μου, ακριβώς βγήκα φωτογραφία με τη γυναίκα μου, θεωρήθηκε διαφήμιση. Μπράβο μου. Αυτά τα πράγματα. Και τώρα βλέπεις ό,τι και να γίνει. Ανεξέλεκτα βγαίνουν, διαφημίζουν. Και μετά κάτι άλλο. Δεν μπορεί μία δομή να προσφέρει μία θεραπεία με 10 ευρώ και να έρχεται η άλλη και να προσφέρει την ίδια θεραπεία με 200 ευρώ. Κάπου υπάρχει διαφορά. Και στο ένα και στο άλλο. Πρέπει να τα ψάχνουμε, πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη. Κοντά στο νου και η γνώση που λέγανε οι παλιοί.
0: Είναι της μόδας, εγώ κινούμε σε έναν κόσμο, καταλαβαίνετε κύριε Βουκίδη,
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ της μόδας να ανταλλάσσουν απόψεις ιατρικού περιεχομένου περί της αισθητικής Οι πελάτησε στα κομμωτήρια ή στα εστιατόρια και να ακολουθούν μετά στρατιές γυναικών να πηγαίνουν χωρίς να ψάχνουν καν. Απεδείχθηκε η περίπτωση τώρα η αφορμή.
1: Ναι.
0: Χωρίς να ψάχνουν καν αυτά που υπόσχεται. Είναι πιστοποιημένες, ας πούμε, οι ουσίες
1: και
0: από
1: οι δομές, οι
0: μπότοξ που τα κάνουν στα κομμωτήρια. Από πού

0: κυρία, τον Μπότοξ. Όχι. Είναι παραποίηση
1: ειδικότητας. Ξαναπείτε το αυτό, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το σημαίνει Botox... ότι επειδή εμένα μου δίνει το δικαίωμα να κάνω θεραπευτικό Μπότοξ, σαν ορθοπαιδικό, ας το πούμε, σε ένα παιδί, σε μια κυρία, σε έναν κύριο που έχει ρεβόκρανο και το καλύτερο είναι σπαστική παράλυση, να κάνω Μπότοξ, να δούνε πραγματικά ωραίες και να συνεχίσουν να κάνουν Μπότοξ και τις κυρίες.
1: Στη μαμά του παιδιού.
0: Στη μαμά του παιδιού ή στη θεία του παιδιού.
1: Στη συνοδό ή το συνοδό.
0: Πρέπει κοντά στο νου και γνώση. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα κυνηγάνε εδώ πέρα πια. Ο καθένας ο οποίος κάνει τα στραβά τα μάτια, και νοείτο κυρία Πιπηλή μου, ο καθένας από όλους αυτούς τους εντεταλμένους να κάνουν ελέγχους που κάνει τα στραβά μάτια και μετά βγαίνει και λέει εγώ αποκλείδω, τίποτα δεν γιατί έχει κάποιο συμφέρον να υποστηρίξει κάποιον επαγγελματία.
1: Το συνάφι του, να σας πω.
0: Όχι το συνάφι του, το συνάφι του.
1: Α, συγκεκριμένα.
0: Εγώ θα υποστηρίξω, ναι, θα υποστηρίξω το τάδε κέντρο, διότι από το κέντρο αυτό θα πάρω, ας πούμε, ψηφουλάκια.
1: Α, καταλάβατε. Σωστό.
0: Αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ υπόψη μας.
1: Τώρα, με αφορμή αυτό που είπατε, είδατε την είδηση ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε προανακριτική εξέταση για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφορικά με το γεγονός ότι βγήκαν τρεις φορές και δεν είχαν πάρει χαμπάρι το σατανικό σε εισαγωγικά μηχάνημα. Σατανικό εκ των πραγμάτων, όχι το μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι στα κρατικά νοσοκομεία και λειτουργεί για βαριές νοσήσεις. Νομίζω ότι είναι μεγάλο πλήγμα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Από τη μία πλευρά, γεια στα χέρια του ή γεια στην σκέψη του εισαγγελέα που αποφάσισε αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη πλευρά, και τι θα βγει. Πεςτε μου, τι θα βγει.
1: Νομίζω ότι είναι τόσο βαριά η όλη η ιστορία που σίγουρα κάτι θα βγει.
0: Όλα αυτά συνοψίζονται σε εντάξει. Πήγαμε, εγώ δεν το βρήκα, το είχε κρύψει πίσω από το ντουλάπι, δεν έγινε αυτό, δικαιολογίες βρίσκονται πάντοτε. Πάντως έκανε πολύ καλά και να μην αρκεστούν έλεγχοι αυτοί μόνο στην... Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
0: Να μην αρκεστούν μόνο σε αυτό το δεδομένο περιστατικό.
1: Όχι.
0: Να κάνουν ένα γύρο και σε καμιά διακοσαριά άλλα ινστιτούτα, η οποία νομίζω...
1: Ακριβώς.
0: Στα καλύτερα ξενοδοχεία, μπαίνει στα καλύτερα. Αυτά και δεν προσφέρουν τίποτα.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ότι... Θα τα ξαναπούμε για τα ενέσιμα κάποια στιγμή. Γιατί
0: σίγουρα.
1: Ας
0: ελπίσουμε,
1: εγώ
0: αυτό το πράγμα θέλω να πω. Ότι ας ελπίσουμε ο άδικος χαμός του Μαζονάκη, ο οποίος ήταν καταπληκτικό παιδί, τον είχα γνωρίσει προσωπικά. Ναι. Όχι επαγγελματικά, προς Θεού. Του είχα δώσει ένα-δυο ωραία αυτοκίνητα παλιά και έβγαλε ορισμένα κλιπς. Θυμάμαι
1: ναι,
0: ο άνθρωπος αυτός είναι... πόσο με ευχαριστούσε και πόσο έτσι αγνό παιδί. Δεν μιλώ ιατρικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ
1: λέει λοιπόν ο άλλος και ο Στάθης έχει δίκιο. Κάθε χρόνο εξαφανίζεται το Ozempic για δυνάτισμα ατόμων που δεν το χρειάζονται. Το χρειάζονται για καλαισθησία, αντί να κάνουν και λίγο, να το ράψουν και λίγο αρκετοί. Ο Γιώργος από το Γαλάτσι, καλησπέρα. Ο νευρολόγος έχει δικαίωμα να κάνει Μπότοξ. Έκλεισε ο κύριος Βουκίδης, δεν μπορώ να απαντήσω. Είπε συγκεκριμένα αυτοί που έχουν εξειδίκευση ανατομική. Η Vivian, οι επιλογές αυτών των ανθρώπων που ακολουθούν αυτές τις μεθόδους δεν πνοούνται από τιμωρίες. Εντάξει, άμα θέλεις να επιλέγεις τα ματζούνια, τώρα τι να σου πω, έχουμε και δυσκολίες μετά. Ευχαριστώ και ο καλησπέρα από τον Γιώργο από το Γαλάτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο 4 με 6. Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά Ανδρέας Πετρόπουλος. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανδρόγυνο με μικρό παιδί παρασύρθηκε από μηχανή και ο οδηγός δικύκλου τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι δύο γονείς και ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το παιδάκι σε νοσοκομείο παιδών. Τραυματίας και οδηγός Νταλίκας που ανετράπη νωρίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας στο ρεύμα προς Κόρινθο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο σημείο. Μποντιλιάρισμα και στο Κηφισό, την παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στις εξόδους Γελαμία και Πειραιά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία. Σκληρή κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διαδικασία ψηφοφορίας συνταγματικής αναθεώρησης. Απευθυνόμενο στην κυβέρνηση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε νωρίτερα πως από το Μητσοτάκη σιχάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Στη δευτερολογία, το Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνη την αιχμή του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά, καλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη να μην μπλέκει τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο. Ο κ. Αριστίδης Κορέα ζήτησε να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπούστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας, σύμφωνα με ανακοίνωσή του. Στο μεταξύ, προφυλακίστηκαν μετά τις πολύερες απολογίες τους οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και στη θέση Ξύγκια στη Ζάκυνθο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε χθες στη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ ήταν ενός τύπου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και το πιθανότερο είχε στόχο την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, με 3-1 κέρδισε την νίκη Βόλου στην έδρα της ο Αστέρας Τρίπολης, ενώ σε εξέλιξη είναι οι αγώνες Άρης Μαρκό και Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 το βράδυ ακολουθεί ο αγώνας Ατρόμητος, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we'll not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

0: Εδώ είμαστε 6 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9. Ο μήνας έχει 15, έχει σήμερα 15, όλη μέρα 15. Για την Ελλάδα πάντως πάντα ο μήνας έχει 9 που λέγανε οι παλιοί. Δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Προσέξτε τώρα, εντάξει, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί. Τι γιατροί? Τέλος πάντων, ο ένας τυπικά είναι γιατρός, η άλλη είχε πάρει, και αυτός έχει πάρει ένα πτυχίο από μια έτσι ωραία περιοχή της, πώς τη λένε, όχι, Μαλβίδες. Χρονολού, ναι, τέλος πάντων ότι είχαν Χρονολού, όχι Χρονολού. Λοιπόν, ότι είχαν πάρει πτυχίο από εκεί, εντάξει, δεν ξέρω, πραγματικά. Ότι διαφημίζανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης παντού, στα διαδίκτυα, στα Facebook, στα Instagram, τους καλούσανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας που πήγαινε του, πώς το λέμε, Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και όλα αυτά, εντάξει. Τώρα ξεκινάνε απεργία πείνας γιατί θεωρεί τέλος πάντων ότι κακώς τον κρατάνε φυλακή, τον βάλανε τέλος πάντων, κρίθηκε προφυλακιστέως για να το πούμε σωστά. Με σύμφωνη γνώμη φυσικά ανακριτική εισαγγελία, και να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, ανακριτής και εισαγγελέας ήταν κόλαφος κατά τον, με το κατηγορητήριο που έχουν αποδώσει τους δύο, και οι οποίοι κρίθηκαν και ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόπιων πράξεων, γιατί δεν σε βάζουν έτσι τσάμπα μέσα. Σου λένε είσαι επικίνδυνος, γιατί αν σε αφήσουμε έξω και έρθει κανένας που δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει και του κάνεις τίποτα ματζούνια και μαγκανίες και βάζεις τα μηχανήματα εκεί να δουλεύουν και το χάσουμε και αυτόν, γι' αυτό κρίνεσαι επικίνδυνος. Δεν κρίνεσαι επικίνδυνος γιατί σε λένε φοράς κόκκινο παντελόνι που δεν ξέρω τι φόραγε. Κάτι, είδα κάτι κόκκινα παντελόνια φοράνε. Γιατί άμα είσαι στο κολονάκι, βάζει κανένα κόκκινο παντελόνι να το παίξει εναλλακτικό, ότι παλιά ήμουν αριστερός. Κόκκινο παντελόνι έβαζε ο Μικ Τζάκερ, ας πούμε, στο τέλος της δεκαετίας 70, αρχής 80, αλλά ήταν ο Μικ Τζάκερ και μπορούσε να κάνει όποια εμφάνιση εναλλακτική ήθελε. Λοιπόν, τώρα, διερωτάται ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Θάνος ο Πλεύρης. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι φυσιολογικό, δεν ξέρω, το λέω τώρα, το βάζω στην κρίση εσείς. Ωραία, τον ήξερε το 15-16, δεν ξέρω κι εγώ, είχε πάει, τον είχε επισκεφτεί, είχε ρωτήσει, τα έλεγα και χθες αυτά. Τον είχε συμβουλευτεί αν πρέπει να παίρνει κάτι βιταμίνες, αν οι βιταμίνες αυτές, γιατί είχε ένα πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος και τέλος πάντων. Και μάλιστα λέει ότι είχε συμφωνήσει και ο γιατρός ή η γιατρός, η κανονική γιατρός που τον επέβλεπε. Τέλος πάντων είχε πάει στην Κορνεάδου εκεί πέρα σε αυτό το ίδρυμα. Και ο Θάνος ο Πλεύρης, ο οποίος μετά από τόσα χρόνια όμως, 16 έγινε αυτό, το 26 θυμήθηκε να πάρει τηλέφωνο αυτόν τον άνθρωπο την ώρα που άκουσε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δηλαδή σε λίγο θα μας πούνε ότι, το λέω τώρα ανάποδα, δεν μπορεί κάποιος να πάει κόντρα σε αυτή τη λογική, να του πει ότι είναι παράλογο να καλεί ένας πρώην υπουργός ένα κομπογιαννίτη γιατρό που πουλάγε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ας πούμε. Είναι παράλογο? Δεν ξέρω, για σκεφτείτε το κι εσείς τώρα. Πώς παίρνεις ρε παιδάκι μου, είσαι πρώην υπουργός υγείας. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Τον ήξερε τον άνθρωπο, δεν λέω, καθαρά σχέση είχατε κτλ. Πώς τον παίρνεις τηλέφωνο? Αφού έχει πεθάνει 2-3 ώρες ο Μαζωνάκης και έχει μαθευτεί τι έχει γίνει. Αυτό με ξεπερνάει εμένα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Φανταστείτε τώρα να ήταν στη θέση του Πολάκης, ας πούμε, και να είχε πάρει. Δεν το συζητάμε. Θα τον είχαν τεμαχίσει, θα τον είχαν βάλει στο φανοστάτη της πλατείας Συντάγματος. Τώρα, λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εν τω μεταξύ, μπράβο που κινείται και η διαδικασία να ελεγχθεί και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Λοιπόν, ωραία, δηλαδή έχουμε... Πώς να το πω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είναι κανένας υπεύθυνος για τίποτα. Δεν φταίει κανένας. Ήταν η κακιά η ώρα. Δεν ήταν η κακιά η ώρα. Πάμε στα Τέμπη, ήταν η κακιά η ώρα. Δεν ήταν η κακιά η ώρα. Υπήρχαν υπεύθυνοι άνθρωποι εκεί πέρα που κάναν λάθη. Πέρα από τις ελλείψεις, τις παραλήψεις, τις προειδοποιήσεις, την τηλεδιοίκηση που δεν δούλευε, το κέντρο της τηλεδιοίκησης που είχε καεί το 19 και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει γιατί κάει και ακόμα δεν το έχουν φτιάξει. Υπήρχαν και άνθρωποι που κάναν λάθη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που λειτουργούσαν και παράνομα. Παράνομα και λέμε τώρα όχι με συγχωρείς, να φτάσουν μέχρι το Υπουργείο Υγείας. Δεν λέω ότι είναι υπεύθυνοι και πρέπει να κάτσει στο σκαμνί κάποιος Υπουργός Υγείας. Όχι, αλλά πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί η διερεύνηση. Για να μην υπάρχει παραμικρή αφιβολία. Γιατί δεν είναι μόνο στην Κορνεάδου. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να εγκαινιάζεις αντίστοιχο στη Γλυφάδα υπερσύγχρονο και να γυρνάς βίντεο. Και πολύ σωστά είπε ο πλαστικός χειρουργός προηγουμένως στην εκπομπή της Φωτεινής Πιπίλη ότι πάνε για τα ψηφαλάκια. Θα κάνω εγώ μια περατζάδα από το δίθεν ιατρείο που είχε αυτό το ευεξίας ψυχικής ανάτασης και οριζόντιας και κάθε της πτώσης, πως το λένε. Θα έρθω, αλλά έχεις ένα πελατολόγιο εσύ με 2.000 που έρχονται, μπας και μορφύνουνε μετά τα 50, μπας και πως το λένε, αδυνατήσουνε μετά τα 60, μπας και ψηλώσουνε, έτσι. Θα μου δώσει τους 2.000, θα τους στείλεις μια επιστολή έτσι, πολύ διακριτική, θα τους πεις ότι στις εκλογές να θυμηθούμε τον άνθρωπο, τον υπουργό, τον βουλευτή που μας στήριξε και αυτά και τα λοιπά και το ένα και τ' άλλο και βάλτε να πάνε παρτά όλα που λένε και τέτοια. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Δεν γίνονται, ας πούμε, δηλαδή, δεν είναι όλα τυχαία. Κατά τύχη έγινε το ένα, κατά τύχη κακιά η ώρα. Τον κακό σας τον καιρό, ποια κακιά η ώρα. Λοιπόν, το μόνο λάθος που με κάνει η Κωνσταντίνα είναι ότι ο μήνας έχει 16, να έχει 15. Με πήρε στο λαιμό σου. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση σκέφτεται να πάρει και νέα μέτρα για το θέμα των καυσίμων και τα λοιπά. Το λέει το ρεπορτάζ από ό,τι φαίνεται και μάλλον πριν το τέλος του Σεπτέμβρη θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα. Ξεφεύγει τελείως η κατάσταση πια. Έχει πάει σε άλλο level και δεν ξέρω αν κάνει και κανένα άγριο χειμώνα πώς θα τη βγάλουμε καθαρή και φέτος. Απ' την άλλη στη Βουλή τώρα έχουμε εκεί στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης έχουμε και είχαμε το πρωί την κόντρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Ο ένας είναι είσαι επικίνδυνος, θα ρίξει τη χώρα στα βράχια και διάφορα τέτοια επικολυρικά. Ο άλλος είσαστε η πιο διαφθαρμένη κυβέρνηση. Τα ξέρουμε αυτά, τα βλέπουμε, τα ακούμε κάθε 3 και 5 όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά κανένας δεν μιλάει επί της ουσίας, πιστεύω, δηλαδή για τα προβλήματα ακόμα που αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε προσεγγίσεις των προβλημάτων, έχουμε διαπιστώσεις των προβλημάτων. Δεν υπάρχει. Πραγματικά το λέω τώρα, ένα κόμμα να πει παιδιά έχουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μας λύνεται 1, 2, 3, 4, 5 και σας το αποδεικνύουμε με στοιχεία πώς λύνεται αυτό. Βέβαια και να το πει, θα γυρίσουν να του πούν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ερώτηση, ποια πράγματα γίνονται δηλαδή. Όταν, δηλαδή είναι αυτό το ανέκδοτο που λέει, έχεις το πρόβλημα για κάθε λύση. Μόλις πει κάποιος κάτι το οποίο είναι έξω από τα συνηθισμένα, θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, θα εξεταστεί αυτό η παράμετρος, η άλλη, η παράλληλη κτλ. Προκειμένου να υπάρχει μια θολούρα έτσι, όλα να τα λέμε σφαιρικά, μια γενική περιγραφή του θέματος κτλ. Διαπιστώσεις, φοβερές διαπιστώσεις ας πούμε κτλ. Αλλά να μην γίνεται τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Να είχαμε να λέγαμε. Πέφτουν και 2-3 ακομοί στη Βουλή, αρχίζουν και κάτι τοξικά τα οποία τα κόβουν και τα ράβουν τα κανάλια και τα δείχνουν το βράδυ, λες και είναι κουκλοθέατρο και τελειώνει η κατάσταση. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει θέμα σε αυτή τη χώρα. Τίποτα, τίποτα. Διαφημίσεις βάλε.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και το βάλαμε αυτό το τραγούδι, όχι τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί είναι και ο Γιάννης ο Τριάντης, είναι γνωστός κουλτουριάρης θα έλεγα, έτσι, τον καταγγείλω. Είναι γνωστός κουλτουριάρης, οπότε είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι κουλτουρέ. Το οποίο μεταφορικά όμως, βαθιά πληγή, παλιά πληγή, την ξεριζώνω από την καρδιά, φυτρώνει στην αυλή μου, είναι ακριβώς η χώρα. Την κάνω εγώ τη μεταφορά. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Ανδρέα. Και είμαι και θειασότης, θαυμαστής και αγαπάω πολύ το Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Είμαστε συμμορία μεγάλη. Λοιπόν, Γιάννη, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θέλω να ασχολούμαι τώρα, δεν ασχολούμαι ποτέ σε εκπομπές μου με εγκλήματα, με αυτά που αφορούν το αστυνομικό δελτίο. Εδώ όμως έχουμε μια υπόθεση που ξεπερνάει πια όλα αυτά. Εδώ αποκαλύπτεται, θα έλεγα, ένα δίθεν αόρατο κύκλωμα που δρά στο χώρο της παραϊατρικής και της δίθεν ευεξίας, της καλής υγείας και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο σοκαρισμένοι το ανακαλύπτουμε με το θάνατο του Μαζονάκη.
1: Ανδρέα μου, το κρούσμα αυτό με το θάνατο ενός ανθρώπου.
0: Και σε ξεκίνησα, συγγνώμη, σε ξεκίνησα από εδώ, ναι. Γιατί θα το βρίσκαν μπροστά μας κάποια στιγμή, έτσι.
1: Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι ένα χαρακτηριστικό, θλιβερό δείγμα πόσο διάτριτο, πόσο σκονισμένο είναι στην ουσία το κράτος μας. Πρέπει να γίνει κάτι σαν αυτό, να χαθεί ένας άνθρωπος ή να χαθούν άνθρωποι γενικότερα,
0: ναι.
1: Για να δούμε το τεράστιο κενό που υπάρχει είτε θεσμικά είτε σε επίπεδο ελέγχων. Και δεν είναι το μοναδικό κρούσμα, συμβαίνει μέσα στα χρόνια, συμβαίνει διαρκώς. Χάνονται άνθρωποι και τότε λέμε «Α, τι δεν έχουμε κάνει, θα το φτιάξουμε τώρα». Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν μηδενίζω τίποτα. Τις προσπάθειες καμίας κυβέρνησης, ακόμα και με αυτές που διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος. Κάτι κάνει ο καθένας. Αλλά εάν δεν δουν επιτέλους τα πολιτικά κόμματα, πρώτοι οι κυβερνώντες και επομένως οι εκάστοτε κυβερνώντες και οι μελλοντικοί να κυβερνήσουν, να δουν σε τι πάσχει, πού πάσχει το κράτος, πού πάσχει, τι μπορώ να κάνω. Να κάτσουν κάτω, όχι σε αυτά τα τραπεζάκια της ΔΕΘ, που λένε διάφορα με τη λογιστική αποτίμηση και τα λεφτά που θα δώσει ο ένας και ο άλλος. Καλά είναι αυτά ως ένα βαθμό. Αλλά να δούμε πού πάσχει το κράτος. Πάσχει σε ό,τι αφορά τη Λαμογιά, τι συμβαίνει στα Τελωνία, τι συμβαίνει στις εφορίες, τι συμβαίνει σε τέτοιους οργανισμούς και σε άλλους που ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα μας κοστίζουν και σε ανθρώπινες ζωές. Τι συμβαίνει, ας πούμε, με τα πατίνια, ρε παιδί μου. Που είναι ένα καινούριο φρούτο αυτό. Λέω παραδείγματα συγκεκριμένα, μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες από το παρελθόν.
0: Δεν σε διακόπτω πρόσφατο καθόλου, συμφωνώ απόλυτα και είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα τα πατίνια. Είναι αόρατες οι εταιρείες.
1: Πολλά πράγματα. Ένα σοβαρό κράτος κάθεται και κάθε φορά που προκύπτει κάτι καινούριο, αφού έχει κάνει προσπάθειες να διορθώσει, όχι να μπαλώσει, να διορθώσει τα κακώς κείμενα θεσμικά ή με τους ελέγχους. Λοιπόν, ως πότε θα ακούμε ότι ναι, ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο το κράτος, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι οι σύλλογοι, δες τον ιατρικό σύλλογο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι οι ευθύνες διαχέονται. Και όταν λέω διαχέονται, τη βασική ευθύνη την έχει το κόμμα που κυβέρνα κάθε φορά. Αυτές διαχέονται αλλά δεν αθωώνουν τους πραγματικά υπεύθυνους. Και ως πότε θα ζούμε έτσι ως κοινωνία, ως κράτος. Επαναλαμβάνω για να μην γίνουμε κουραστικός. Δεν μηδανίζω τίποτε. Κάθε φορά κάτι γίνεται. Ακόμα και σε κυβερνήσεις και ανθρώπους πρωθυπουργούς που ήταν ολίγιστοι, που τους λέω εγώ, όπως ήταν ο Σιμίδης, που δεν έκανε απολύτως τίποτα, κάτι έγινε σε ορισμένα πεδία. Ο Γιώργος Παπανδρέου που έφερε το μνημόνιο γιατί ήθελε να γίνει πρωθυπουργός και έλεγε τις ανοησίες ότι λεφτά υπάρχουν και τα λοιπά, κάτι έκανε, 2-3 πράγματα με τον ΚΑΒ, με τον ΕΟΠΗ, αλλά δεν αρκούν αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, δες ρε ανθρωπέ μου, δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι. Δες τι κάνουν στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης. Έχεις τόσους υπαλλήλους, γραμματείς, φαρισαίους κτλ. Στείλ τους. Θα πούμε, τι γίνεται, πώς το κάνουν αυτό οι Γερμανοί, οι Ελβετοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, δεν ξέρω. Πώς το κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω. Και μετά κατηγορούν τον κόσμο όταν λένε ότι λαϊκίζει ο κόσμος. Ο κόσμος μέσα στην οργή, τον αγώνα του για επιβίωση, όχι όλη η κοινωνία, για να μην είμαστε υπερβολικοί, λένε άντε να μην πω τη λέξη, τι λέει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και δικαίως. Δεν θα τον πω εγώ λαϊκιστή που μερικές φορές στρέφεται μέσα στην απόγνωσή του σε ό,τι πιο λαϊκίστικο υπάρχει. Γιατί όμως.
0: Το σπρώχνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Οι καταστάσεις όπως διαμορφώνονται στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη, πώς στρέφεται ο κόσμος, οι κοινωνίες στην ακροδεξιά, έγιναν φασίστες ξαφνικά. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται.
0: Ούτε ναζιστές γίνανε, ούτε φασίστες.
1: Φυσικά. Ναι. Εννοείται. Και να θυμίσουμε για πολλωστή φορά, ρε Ανδρέα, ότι μία λεπτή διαχωριστική γραμμή μερικές φορές διακρίνεται μεταξύ της αριστεράς, δες τη Μασσαλία. Ναι. Που ήταν η κόκκινη Μασσαλία και πέρασε με τον πατέρα Λεπέν τότε και πέρασε πού? Στην ακροδεξιά. Ούτε καν. Στην ρεπουμπλικανική δεξιά, δεν ξέρω σε ποια. Λοιπόν, αλλά εδώ χάνονται άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν μετά από κάθε κρούσμα να λέμε «Α, θα το φτιάξουμε». Να το δεις από πριν, φίλε. Γιατί εκλέγεσαι? Για να βγαίνεις στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ?
0: Ως συμπλήρωμα,
1: είτε ως υπουργός, είτε ως βουλευτής.
0: Ως συμπλήρωμα αυτό που λες, για να πάμε και στο σήμα μας.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί διάβασα ένα πολύ τεκμηριωμένο άρθρο για την υπηρεσία αυτή, το λεγόμενο ράμπο της υγείας που υπήρχε, οι οποίοι ελέγχανε από τα δημόσια νοσοκομεία, από τα ιδιωτικά ιατρία μέχρι και τα φαρμακεία και τις φαρμακοαποθήκες και τα πάντα. Αυτή η υπηρεσία καταργήθηκε μαζί με τους συλλεκτικούς μηχανισμούς που αφορούσαν τη δημόσια διοίκηση, τα δημόσια έργα, τις μεταφορές, τη διαφθορά κτλ. Ενσωματώθηκαν, λέει, στην εθνική μέσω του επιτελικού κράτους που έγινε το 19.
1: Στην αρχή διαφάνεια.
0: Ναι, με συγχωρείς τώρα.
1: Ξέρεις πώς λεγόταν αυτή η υπηρεσία? ΣΕΙΠ. ΣΕΙΠ, αν δεν απατώ.
0: Ναι, με δύο ύψιλο, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Σώμα επιθεώρησης υγείας ελεγκτών κτλ. Δηλαδή εδώ και τα πέντε πράγματα που και εκεί δεν θα λειτουργούσαν καλά, είμαι σίγουρος, αλλά μην τα κλείνεις.
1: Κοίτα, αποδείχτηκε ότι η καλή ιδέα του επιτελικού κράτους, όταν λέω καλή ιδέα, να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο όμως θα βλέπει, θα επιτηρεί, θα προτρέπει, θα κάνει παρατηρήσεις για να λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός, ο οποίος είναι αργός, ράθιμος και αναποτελεσματικός. Αποδείχθηκε ότι δεν λειτουργήσε.
0: Να.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Όταν όμως ως κυβέρνηση κάνεις μια επιλογή, αν είναι λανθασμένη, την παίρνεις πίσω. Και λες, παιδιά, εγώ το επιχείρησα, δεν έπιασε. Θα κάνω κάτι άλλο. Έχοντας στο μυαλό την αποτελεσματικότητα ή μη των επιλογών σου. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, μια και αναφέρθηκε στην υγεία. Χτες ή προχτές, το είδα, γιατί είμαι στο σπίτι πια και έχω πολύ χρόνο να βλέπω και τηλεόραση κτλ. Εκπομπές είδα, νομίζω, δεν θυμάμαι σε ποια, στον Ουάν. Είδα αυτόν τον Πέτρο τον Παπά, τον βουλευτή του Πασόκ, τον γιατρό.
0: Ναι, τον παλιό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπράβο, ναι. Και είπε, τόλμησε να ψελίσει, να πει ότι, ξέρετε, στο Κιλκής, από εκεί είναι αυτός και εκεί εκλεγόταν, τώρα πάει Θεσσαλονίκη νομίζω, ως υποψήφιος του Πασόκ. Υπάρχει ένα νοσοκομείο στο Κιλκής και ένα στη Γουμένισσα. Η Γουμένισσα με το Κιλκής απέχουν πολύ λίγο.
0: Ναι, καμιά 15 χιλιόμετρα, ναι.
1: Και τι είπε, και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ένα νοσοκομείο στο Αγρίνιο, ένα στο Μεσολόγγι, που είναι διαφορά, λέω για την πατρίδα μου, που είναι ενός τετάρτου. Και τι είπε ο άνθρωπος? Να ενισχυθεί το κεντρικό νοσοκομείο του Κιλκής και της Γουμένισσας, να γίνει γυριατρικό, γιατί χρειάζονται, ή να γίνει παιδικό.
0: Να αξιοποιηθεί διαφορετικά δηλαδή, ναι.
1: Ξεσηκώθηκαν λοιπόν πολλοί και είπαν ότι είναι αυτό και τα λοιπά. Ξέρεις τι συμβαίνει? Ότι θα ξεσηκωθεί όχι ο τοπικός πληθυσμός. Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος ούτε μαλάκας. Αν το εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό, θα το αποδεχτεί. Είναι οι βουλευτές όλων των κομμάτων.
0: Ναι, για τα ψηφαλάκια.
1: Βεβαίως. Εδώ μια κυβέρνηση να κάτσει να εξηγήσει ένας πρωθυπουργός, ένας αρχηγός κόμματος, ότι κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε το Αγρίνιο, ένα καινούριο νοσοκομείο και το Μεσολόγιο. Απέχει ένα τέταρτο. Λείπουν γιατροί. Και αυτά δύο. Εγώ θα ενισχύσω το ένα νοσοκομείο, είτε στο Αγρίνιο είτε στο Μεσολόγιο.
0: Και το άλλο πρωτοβάθμια φροντίδα.
1: Το άλλο θα το κάνω πολύ καλό πρωτοβάθμιο κέντρο υγείας.
0: Να βοηθήσω και το άλλο.
1: Θα το βοηθήσω να το αναδείξω. Ή θα το κάνω κέντρο υγείας με όλα τα κομφόρ, λέω τώρα. Λοιπόν, και ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Είναι ένα τεταρτάκι να φύγει το ΕΚΑΒ και να πάει στο Μεσολόγιο ή στο Αγρίνιο. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πόσα νοσοκομεία υπάρχουν στη χώρα? 150. Συγγνώμη. Στο Ρέθυμνο δεν ξέρω πόσα υπάρχουν ή σε άλλες περιφέρειες. 2-3. Θα τα κάνεις τι? Δεν τολμούν. Δεν τολμά.
0: Να κάνουν μια αναδιάταξη. Η οποία θα είναι και λειτουργική και υποστηρικτική και τα λοιπά.
1: Θα βγουν οι τοπικοί σύλλογοι με παρόντες τους βουλευτές, πρωταγωνιστές, να πούνε όχι, θα μείνει στο Αγρίνιο ή θα μείνει στο Μεσολόγιο. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε ένα κράτος πάσχων σκονισμένο, αδιάφορο μερικές φορές, ράθυμο, και το κράτος είναι λαϊκίστικο.
0: Σωστό.
1: Αυτοί που κυβερνούν.
0: Σωστό. Σωστό. Δώσε μου 20 δεύτερα να πάμε στο σήμα μας.
1: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη του Τριάντη, που ξέρω ότι σας λείπει, αλλά θα το φωνάζω εγώ που και που, μια φορά τη βδομάδα, να τα λέμε για να το θυμόσαστε. Λοιπόν, Γιάννη, εδώ.
1: Μου επιτρέπεις να πω κάτι, γιατί αρκετοί τηλεφώνησαν και εμένα και εκεί στο σταθμό. Ήταν προσωπική μου επιλογή, γιατί επί ένα χρόνο, καλός ή κακός, δεν ξέρω, έχανα όλο το χρόνο μου. Δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να υπηρετώ αυτή την εκπομπή και νομίζω. Που είχα 12 με 1, την υπηρέτησα όσο μπορούσα καλά. Ήταν δική μου επιλογή.
0: Καλά τα λες, γιατί νομίζω ο κόσμος ότι απλώς καθόμαστε μια ώρα πίσω από το μικρόφωνο. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι μόνο, δεν κουράζεσαι, αλλά όταν έχεις μια εκπομπή μια ώρα, πόσο μάλλον δύο ώρες που έχεις εσύ, πρέπει να την προετοιμάζεις. Δηλαδή, μόλις κλείνεις τα μικρόφωνα, μέχρι την άλλη μέρα που τα ανοίγεις, πρέπει να είσαι απίκο. Εμένα μου στήχησε, δεν μπορούσα να διαβάσω, να ακούω μουσικές, να κάνω άλλα πράγματα. Και τώρα θα διατηρήσω μόνο την μουσική μου εκπομπή το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Από τις αρχές Οκτωβρίου.
0: Θα βάζεις αυτά τα που δεν τα ακούει πολύ κόσμος ή δεν ξέρω τι θα βάζεις.
1: Θα βάζω, να σου πω κάτι, επειδή έγινε και αυτή η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα λοιπά. Εγώ έβαζα και τα λεγόμενα σκυλάδικα. Μερικά μου άρεσαν, είναι τραγουδάρες.
0: Φυσικά.
1: Μερικά. Και ένα από αυτά, ή δύο-τρία, είναι και του Μαζονάκη. Δεν μου αρέσουν όλα. Τι να κάνουμε. Θα έχω από δημοτικά, από έθνικ, από λαϊκά έντεχνα που λέγονται.
0: Από ευρωπαϊκά, ξέρεις εσύ, ιταλικά, τέτοια.
1: Οτιδήποτε. Ναι. Μωρέ, από το Καζακστάν ή από την Ιαπωνία, γιατί έχω τεράστια δισκοθήκη, πρέπει να πω, μέχρι Μπαχ. Αλλά όχι εν είδη προβοκάτσιας, αλλά επειδή θεωρώ ότι η μουσική είναι ένα πολύπλοκο και ωραίο όλων. Γι' αυτό.
0: Εδώ στέλνει η Βασιλική, η οποία είναι και γιατρός, και λέει αυτό που προτείνει ο κύριος Τριάντης λέγεται υγειονομικός χάρτης της χώρας.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς.
0: Το είχαμε, λέει, προτείνει πολλές φορές, αλλά μας λέγανε είσαστε συνδικαλιστές και λαϊκοί. Υπάρχει αυτή η πλευρά, έτσι όπως τη λέει.
1: Δεν θα αποκαλύψω το όνομα ενός παλιού υπουργού.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει σημασία το όνομα, έχει το φαινόμενο.
0: Mm-hmm.
1: Με έπιασε λοιπόν και μου λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει να γίνει αυτό και αυτό. Να γίνει μια αναδιάταξη, αναμόρφωση του χάρτη υγείας στη χώρα. Και από εκεί άρχισα να σκέφτομαι αυτό που είπα προκύτερα. Με τα δυο νοσοκομεία, τα τρία νοσοκομεία σε ένα νομό κτλ.
0: Να σου βάλω και μια διάσταση. Ξέρεις πόσα λεφτά θα εξοικονομούσαμε.
1: Βεβαίως. Και θα είχαμε πληρέστατα νοσοκομεία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τώρα είναι πάσχοντα αρκετές. Έχει δίκιο η ακροάτρια που σου τηλεφώνησε. Έτσι είναι. Ναι. Αλλά όμως, τι μου είπε, ήταν υπουργός τότε. Τι μου είπε, δεν τολμώ να το πω ούτε στο κόμμα μου. Γιατί θα ξεσηκωθούν όλοι οι βουλευτές και θα πούνε, όπα, δεν θα το πάρεις από το Αγρίνιο ή από το Μεσολόγγι ή από την Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Η Κοζάνη και τα Γρεβενά, πόσο απέχουν. Γιατί να έχουν δύο νοσοκομεία. Ένα αναβαθμισμένο κέντρο υγείας, με όλα του όμως μέσα,
0: mm-hmm.
1: ή επιμέρους τομείς όπως είναι η γυριατρική, η παιδιατρική, και ταυτόχρονα να υπηρετεί να μην γεμίζουν τα νοσοκομεία.
0: Και ακόμα και για πονοκέφαλο να πηγαίνεις εκεί.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ποιος ηγέτης θα το πει επιτέλους, αρχηγός κόμματα θα το πει, κοιτάξτε να δείτε. Οι Έλληνες, η ελληνική κοινωνία, μπορεί να λειτουργεί συναισθηματικά μερικές φορές. Και όλες οι κοινωνίες λειτουργούν, αλλά άμα τους εξηγήσεις αναλυτικά τι θα κάνω και γιατί θα το κάνω, νομίζω θα το υιοθετήσουν. Mm-hmm. Αλλά όχι από τα τραπεζάκια της Διεθνούς Έκθεσης, λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Και τελευταία κουβέντα τώρα, γιατί έβαλες το θέμα διεθνή, αναφέρθηκες στη ΔΕΘ και τα λοιπά, έχεις βγάλει ένα συμπέρασμα. Ακούσαμε και τους τρεις βασικούς, και τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Άκουσες κάτι καινούργιο, άκουσες κάτι έστω λίγο αισιόδοξο ότι για κάτσε, κάτι έχει γίνει, θα πάμε παρακάτω. Ή, είπε κάτι σωστό αυτός. Ναι.
1: Άκουσα κάποια σωστά.
0: Ναι.
1: Και από τους τρεις. Και από τον Πρωθυπουργό. Όμως, ούτε αναλυτικά. Αναλυτικά θα μου πεις, Τριάντη, δεν μπορεί να το πει στην έκθεση ο άλλος, θα το εξειδικεύσουν οι υπουργοί ή τα στελέχη του. Αυτά που είπε και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και η κυβέρνηση με τον τρόπο της για ένα νέο τρόπο υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Όμως, αυτό είναι μια πολύ ωραία εξαγγελία. Πώς θα το κάνεις, κύριε? Ποιες είναι οι συγκεκριμένες επιλογές σου ώστε να λειτουργήσει? Το ίδιο είπανε όλοι τους, ο Μητσοτάκης επειδή η κυβερνά έδωσε και λεφτά, για τους αγρότες. Επί της ουσίας όμως, Ανδρέα μου, αν δεις, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα υλοποιήσιμα μέτρα. Μεθαύριο που θα βγουν οι αγρότες πάλι στους δρόμους, δεν ξέρω αν θα είναι η σημερινή κυβέρνηση και δεν ξέρω πότε θα βγουν δηλαδή, θα έχουμε πάλι τα ίδια. Δεν γίνεται να μένουμε μόνο στα έβηχα, στις ωραίες εξαγγελίες. Πρέπει να πεις πέντε πράγματα. Πού πάσχει η Ελλάδα? Στο κράτος, επαναλαμβάνω, για να μην έχουμε αυτά που είπαμε πρωτήτερα, και στην οικονομία. Και στο κράτος δικαίου, ναι, να το δούμε. Είναι το πιο εύκολο να γίνει το τελευταίο. Κανένας δικαστής δεν μπορεί να σου αντισταθεί όταν θα υπάρχει θέληση από τη μια κυβέρνηση να γίνουν πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε πια ένα φοβικό πολιτικό δυναμικό να μην λέει τα πράγματα με το όνομά του. Mm-hmm. Αυτό ακούγεται κοινότοπο. Ναι, είναι. Αλλά η κοινοτοπία περιέχει και πυρήνα αλήθειας, νομίζω.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: για τη συζήτηση που είχαμε. Θα σε ενοχλούμε έτσι που και που να τα λέμε.
1: Διάθεσή σου.
0: Θα σε τσιγκλάμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης ο Τριάντης, εδώ συζητήσαμε και για τα θέματα της επικαιρότητας και γενικότερα. Βέβαια, αναλυθήκαμε πολύ σε όλη αυτή την ιστορία που ξεκινάει από το θέμα της υγείας, το θέμα των ελέγχων. Πιάσαμε και λίγο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όλα για πέταμα και δεν είναι όλα να τα αγοράζουμε τις μετρητής που λένε. Απλώς πρέπει να βασανιστούμε λιγάκι, να κάτσουμε να δούμε γίνεται αυτό, δεν γίνεται, είναι σωστό αυτό που προτείνεται, δεν είναι, και αν είναι σωστό, με τι πρέπει να συνδεθεί για να αποδώσει, και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά είμαστε της ευκολίας. Αυτά λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα έχω και το Αντώνη του Αντωνόπουλο, να δούμε και τι έγινε στη Βουλή, γιατί έχει ανάψει πολύ η κόντρα. Πλησιάζουν και εκλογές βέβαια, και υπάρχει έτσι, θα έλεγα, μια κινητικότητα, ένας εκνευρισμός, έτσι έχουν ανάψει λίγο τα αίματα και έτσι θα παραμείνουν μέχρι να πάμε εκλογές. Τώρα έχει βρεθεί λίγο το Πασόκ στα σκηνιά. Με ποια έννοια το λέω? Η κατηγορία από την κυβέρνηση είναι ότι όσο πας, λένε στο Ανδρουλάκη, και μοιάζει στο Τζίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέγεται κατηγορία πια. Δηλαδή μπορείς να μοιάζεις όποιον θέλεις, στο Τζίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κακά, δεν κάνει εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, απ' την άλλη του λένε, βγαίνει κανένα δύο Πασό και λένε, ρε παιδί μου, ναι εντάξει τώρα θα τα βρούμε, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα plan B, ας πούμε. Εντάξει, να κερδίσουμε στις εκλογές μία ψήφο, που λέει ο λόγος, αλλά πρέπει να έχουμε και ένα plan B, σου λέει. Το πιο συγγενές κομμάτι είναι αυτό. Πάνε το πει ο Πάνας, πέφτουν να το φάνε. Στην αρχή πέσανε να το φάνε Πασόκη, αλλά σου λέει τώρα, αν το διαγράψουμε, θα γίνει χοντρό θέμα. Το παίρνει η Νέα Δημοκρατία, του λέει, να, δεν τα λέγαμε, τέτοιοι είσαστε, ας πούμε, και τα λοιπά. Και γίνεται μια ωραία κατάσταση, τα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, τα ακούμε στη Βουλή. Έτσι, μια χαρά περνάει η ώρα ευχάριστα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
6: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
7: Κλωμώ το κόμμα.
8: Έχουν εντελώς φρικάρει τώρα.
9: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
10: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ανάψαμε τη συζήτηση τώρα με όλα αυτά που λέγαμε και με τον Γιάννη τον Τριάντη. Εδώ ο Βίρονες μου λέει, ωραία ιδέα για τα γεριατρικά νοσοκομεία, αλλά πώς να γίνουν αυτά χωρίς νοσηλευτές και νοσηλεύτριες? Κοίταξε να δεις, με αυτό που λέει ο Γιάννης, και εγώ κλείνω προς αυτή την άποψη να το πω έτσι, το βλέπω πολύ ενδιαφέρον, ότι μια γενικότερη αναδιάταξη του δημόσιου χώρου της υγείας θα έχει και ρόλο ο ιδιωτικός, αλλά πρέπει να έχεις δημόσια υγεία, έτσι. Γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πάνε στα ιδιωτικά ιατρία, είτε να αναγκάζονται να πηγαίνουν. Λοιπόν, κάνεις μια αναδιάταξη. Από αυτήν την αναδιάταξη θα σου προκύψει εξοικονόμηση πόρων σίγουρα. Μαζί με επενδύσεις, γιατί πρέπει να επενδύεις και στο κοινωνικό κράτος, γιατί εσένα θα σου γυρίσουν τα λεφτά. στον κόσμο θα γυρίσουν τα λεφτά, στην εθνική οικονομία θα γυρίσουν τα λεφτά, πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια για να πάρεις κόσμο να δουλέψει όλο αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, με την αναδιάταξη μπορείς να εξοικονομήσεις και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και μια σειρά τέτοια πράγματα. Λοιπόν, απλώς πρέπει να κάνεις να το σχεδιάσεις, να το θέλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, εδώ ο Ηρακλής βέβαια έχει άλλη άποψη. Μου λέει, κατά πρώτον, μετά τα επιβληθέντα μνημόνια το 2010, νομικά και πολιτιακά, πολιτιολογικά, σωστά το λέει, δεν υφίσταται ελληνικό κράτος, οπότε μην απορρίτε για την έλλειψη ελεκτικών και άλλων μηχανισμών. Κατά δεύτερον, φανταστείτε τι θα γίνει όταν βγουν στην πιάτσα οι απόφοιτοι των ιδιωτικών πανεπιστημίων που θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Τέλος πάντων, διάβασα και μια τροπολογία σήμερα του Υπουργείου Παιδείας που έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να υπερβεί την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το οποίο μετά από προσφυγή ενός πανεπιστημιακού δασκάλου είπε, όπα, 1, 2, 3, 4 προϋποθέσεις δεν τις στηρίσατε. Θα πάρετε άδεια όταν συμμορφωθείτε με αυτές τις προϋποθέσεις. Και υπενθυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε την τελική άδεια να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρά την πρόβλεψη του συντάγματος με το άρθρο 16 που την απαγόρευε. Λοιπόν, οπότε ή θα συμμορφώνεσαι, okay, εγώ μπορεί να έχω αντίθετη άποψη ότι δεν χρειάζονται ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά υπάρχει μια απόφαση, τη σέβεσαι στη δημοκρατία, κοιτάς βέβαια να λειτουργεί σωστά. Αν δεν λειτουργεί σωστά, μην μου κατεβάζεις τροπολογιούλα να παρακάμψουμε την απόβαση του ΣΤΕ τώρα, μην πάθουν τίποτα. Αυτές οι ιστορίες γίνονται. Ή αυτός που επικύρωνε τις άδειες, έλεγχε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ήταν ένας από αυτούς που είχε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Με συγχωρείς δηλαδή. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε τόσο εξόφθαλμα πράγματα. Δεν λέω υπάρχει αυτή η ιδέα να υπάρχουν, δηλαδή εγώ είμαι και της άποψης, ωραία, υπάρχουν 3-4 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τι έγινε? Το 90% θα πηγαίνει στα δημόσια. Και κάτω τα δημόσια τόσο καλά, ώστε να τα περιορίσει σε 3-4 τα ιδιωτικά. Γιατί υπάρχει και το επιχείρημα, αντί να πηγαίνουν στη Βουλγαρία, να έρχονται εδώ. Μάλιστα, ή στην Κύπρο, εδώ. Ωραία. Με μία προϋπόθεση όμως. Εμένα, γιατρός, ο οποίος δεν θα έχει το πτυχίο του ταυτοποιημένο και εγκεκριμένο από δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα με ακουμπήσει. Γιατί να σας πω και το άλλο. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί να υπάρξει και μία ιατρική ή παραϊατρική, βάλτε ό,τι θέλετε, η οποία, όπως άκουσα τον γιατρό, τον πλαστικό χειρουργό, έτσι, που υπάρχει ένα κομμάτι που δεν είναι η στενή ιατρική, τέλος πάντων, έχουν προχωρήσει τα πράγματα, ωραία να τα δεχτώ όλα αυτά, αλλά αυτός πρέπει να έχει μία πιστοποίηση από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, να είναι εγκεκριμένο αυτό που κάνει. Όχι στο περίπου. Δεν γίνεται στο περίπου. Δεν γίνεται, παίρνω ένα χαρτί, η κυρία γιατρός, η Γάκα, όπως τη λένε ας πούμε, είχε παρακολουθήσει από το διαδίκτυο κάτι, κάποιες, και έκανε 650 ευρώ το χαρτί που πήρε. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Και ποιος την καλεί και μιλάει σε συνέδρια? Δεν γίνονται τυχαία, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Δεν διαλυόμαστε τυχαία. Διαλυόμαστε βάσει σχεδίου. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος. Δεν μπορούμε να βλέπουμε εμείς τα αυτονόητα και να μην τα βλέπουν οι άλλοι που τους έχουμε φωνάξει να κάνουν αυτή τη δουλειά και να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Με συγχωρείς. Έτσι πάει. Με αυτά και με αυτά δεν έχω ρίξει μια ματιά στον Παναθηναϊκό. Παίζει με την Κηφισιά. Καταλάβατε τι παθαίνουμε τώρα. Και τώρα έτσι είδα στις ειδήσεις, είμαστε ακόμα 0-0. Δηλαδή έχουμε φέτος μια πολύ καλή ομάδα, ας πούμε, και δεν μας αφήνουν τα προβλήματα να ρίχνουμε κανένα ματιά, ας πούμε, σε αυτή την πολύ καλή ομάδα που έχουμε φτιάξει μετά από τόσα χρόνια. Γιατί αποφάσισε ένας πρόεδρος επιτέλους. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Παναθηναϊκού. Βολοδέρναν 16 χρόνια γιατί αρνιόντουσαν να είναι καταρχήν μια σύγχρονη ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, τεχνικούς συμβούλους, μάνατζερ, τόνα, τάλο, ένα ολόκληρο επιτελείο. Ήταν λες και ήταν ομάδα στην Αλφα Αθήνας. Είχε ένα πρόεδρο, ένα γενικό αρχηγό που ήταν και τεχνικός διευθυντής, μην πω, και ένα προπονητή με το βοηθό του. Αυτό, και εγώ που έπαιζα το 1980 στον Άρη Βούλας, έτσι είχαμε. Αλλά είναι δυνατόν το 2025 να είσαι ο κατά τεκμήριο πρώτος ή πρωτοδεύτερος σύλλογος στη χώρα, ποδοσφαιρικός, και να διοικείσαι από 3,5 άτομα. Λοιπόν, έφτιαξαν μια διοίκηση από πέρσι σοβαρή, πήραν ανθρώπους, έτσι λέγεται, βάλανε και το χέρι στην τσέπη, κάνανε επενδύσεις και στις ακαδημίες και στην πρώτη ομάδα και φέτος επιτέλους βλέπουμε και μπάλα. Σε όλα τα πράγματα έτσι γίνεται. Δεν γίνεται έτσι με το εντάξει μωρέ φέρε αυτό είναι κολλητός και αυτό και τα λοιπά. Ολοκολλητούς παίρνανε κάτι απίθανους, ας πούμε, σκιτζίδες. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί σκιτζίδες, σκιτζίδες υπάρχουν παντού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε μέχρι τώρα. Να πάρουμε εμείς η μουσική ανάσα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα πούμε και μετά. Λοιπόν, τι έχουμε, Θεσσαλονίκη, πάμε Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος και με τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Θα συζητήσουμε και την κίνηση στη Βουλή, όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τώρα τα έχει μπερδέψει τα μπούτια της, που λέμε, να το πούμε λαϊκά. Τι θα κάνει με το επίδομα ανεργίας? Έχουν 5 μέρες, αμήνονται απεγνωσμένα να αποκρούσουν τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης για το επίδομα ανεργίας, το οποίο οι ίδιοι το δημιούργησαν, το έφεραν στην κουβέντα. Δεν είχε υποθεί τίποτα το παραμικρό και δεν προκάλεσε κανένας τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Βίκτορ Σαμουήλ, Δελτίο Ειδήσεων τώρα, τον 7, εμείς σε 5-6 λεπτά πίσω.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν οι προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς η ίσομη αντιπολίτευση δεν στήριξε τις τροποποιήσεις. Επομένως, στην επόμενη Βουλή, προκειμένου να αναθεωρηθούν, θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους. Πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, σημειώθηκε στην συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας. Σκλήρη κριτική άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόσο προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και προς τον πρόεδρο της Ελλάς Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η ομιλία απέκτησε πλέον καθαρά προεκλογικά χαρακτηριστικά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια. Στη δική του ομιλία, ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε εχμές προς τον Πρωθυπουργό πως από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Εθνικά επικίνδυνη χαρακτήρισε στη δευτερολογία του Κυριάκος Μητσοτάκης την αναφορά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά, καλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη να μην μπλέκεται εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση. Στις φυλακές Κορυδάλλου θα οδηγηθούν αύριο το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτόχρονα, προϊστάμενος της εισαγγελίας Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε το μεσημέρι κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα, ζητώντας να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. 104 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού.

0: Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε χθες στη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ ήταν ενός τύπου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και το πιθανότερο είχε στόχο την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα νυχτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος, με 3-1 κέρδισε την Νίκη Βόλου στην έδρα της ο Αστέρας Τρίπολης και με 1-0 κέρδισε ο Άρης τη Μαρκό. Σε εξέλιξη είναι αγώνας και η Φυσιά Παναθηναϊκός, ενώ στις 8 το βράδυ ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Θα έχουμε σε λίγο τον Αντώνη να συζητήσουμε. Τον Αντωνόπουλο, τον κοινοβουλευτικό συντάκτη, το άκουσα εδώ και το πρωί και το βράδυ και το απόγευμα. Είναι εκτάκτου ανάγκης, εκτάκτης βοήθειας. Ο Αντώνης είναι έτσι 24 ώρες βάρδιας που λένε. Θα το βάλω να μας εξηγήσει και τα ανεξήγητα εκεί του Πασόκ, ρε παιδί μου. Τη μια πάει να γεμίσει την καρδάρα, την άλλη τη χύνει την καρδάρα. Τη μία προσπαθεί από εδώ, ανατρέπεται, βάζει αυτόν γκολ. Έχουμε ένα ηχητικό με τη Βάσο Αναστασίου που μίλησε το πρωί εδώ σε εμάς να ακούσουμε. Βάσια, συγγνώμη.
1: Πράγματι έχουμε μαζευτεί πολλές προσωπικές απόψεις και αυτό θα πρέπει να το δούμε λίγο όλα τα κόμματα, είτε αφορά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είτε αφορά σε δικά μας στελέχη. Η άποψη του κ. Πάνα είναι προσωπική του άποψη. Ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου αποφασίστηκε σχεδόν ομόφωνα ότι θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας. Συνεπώς δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Τα κόμματα δεν είναι πάμε να κάνουμε ένα γάμο, πάμε ερωτευτήκαμε. Τα κόμματα κάνουν προγραμματικές συγκλήσεις.
2: Ναι, όχι,
1: το
2: λοιπόν.
1: Κόμμα του κύριου Τσίπρα, λοιπόν, θα μπορούσε εγώ σας λέω ποστικά να συμφωνεί, αλλά δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί με το συνταξιδοτικό πρόγραμμα του Πασό και την κατάρριψη του νόμου Κατρούγκαλου. Δεν συμφωνεί με τη διαχείριση των υπερπλεονασμάτων από τους έμεσους φόρους. Πώς μπορούμε να κάνουμε μια μελλοντική συγκυβέρνηση με αυτό το κόμμα? Άρα το Πασόκ πάει με άξονα το δικό του πρόγραμμα, πολύ σοβαρά στην κάλπη και οι συσχετισμοί θα διαμορφωθούν από το τι ζητάνε οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Ακόμα και να τρελαθώ εγώ αύριο το πρωί και να δουλέψω και όλα τα στελέχη του Πασόκ και να θέλουμε, δεν γίνεται. Αρχικά δεν ξέρουμε και πώς θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην κάλπη. Ο στόχος του Πασόκ παραμένει να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, προκειμένου με βάση το δικό του πρόγραμμα να πει ότι ελάτε εδώ, συμφωνείτε σε αυτά. Είτε στον δεύτερο, είτε στον τρίτο, είτε στον τέταρτο, είτε στον πέμπτο. Καλά. Και εμείς αν είμαστε πρώτοι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Εμείς τόσο καιρό βγαίνουμε και μιλάμε ενάντια σε όλη την πολιτική που έχει ασκήσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Εμείς προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά τους, μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις.
0: Σε αυτό το οποίο μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που ακούγαμε είναι ότι αν δεν υπάρχει έρωτας δεν μπορεί να πάει σχέση. Αυτό να το ξαναπεί το εντάξει. Λοιπόν, βέβαια θα μας τα λύσει και αυτά ο Αντώνης που τα ξέρει καλύτερα. Αντώνης Αντωνόπουλος, καλησπέρα Αντώνη.
3: Καλησπέρα Αντρέα.
0: Την άκουσες την Βάση Αναστασίου?
3: Την άκουσα. Ναι. Έχω να σου πω και άλλη είδηση όμως.
0: Κοίταξε, έχω να κάνω και μια παρατήρηση ακόμα. Βλέπει σημεία σύγκληση με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με τον Τσίπρα. Το πιασες.
3: Ναι. Αυτό είναι. Ναι, βέβαια. Άλλο αυτό.
0: Ναι.
3: Η Βάσκια η Αναστασίου είπε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ορίστε.
3: Η Βάσκια η Αναστασίου,
0: ναι,
3: είπε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Απόστολος Πάνας εχθές
0: είπε Τσίπρα.
3: Είδε Τσίπρα, Ελλάς. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης σήμερα,
0: ναι,
3: μετά την ομιλία, μετά τη συνεδρία στη Βουλή, μάζεψε όλους τους βουλευτές. Ήταν προγραμματισμένη όμως η συνάντηση με τους βουλευτές από την επικοινοβουλευτική ομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Και εκεί τους είπε να είναι πιο προσεκτικοί. Δεν αναφέρθηκε σε ονόματα, δεν ήθελε να το τσιτώσει. Έτσι.
0: Τώρα φαντάζεσαι να είχε διαγράψει τον Πανά. Θα είχε γίνει πανηγύρι.
3: Ναι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Δεν τέθηκε θέμα. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι δεν ακούστηκε ωραία το χθεσινό άδειασμα που του επεφύλαξε το κόμμα. Δηλαδή, για άστοχες προσωπικές απόψεις. Γιατί αυτό ήταν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που τέθηκε μέσα σε αυτή τη σύσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ότι να είναι πιο προσεκτικοί, πιο ενημερωμένοι,
0: mm-hmm,
3: και να μην δίνουν δικαιώματα. Συστάσεις πατρικές δηλαδή. Αλλά το καλύτερο ποιο είναι? Ότι από αυτή τη συνάντηση, στη συνάντηση αυτή δεν ήταν ο Απόστολος Πάνας.
0: Mm-hmm.
3: Όχι, δεν ήταν, ούτε τη συμβουλή ήταν σήμερα. Εγώ από ό,τι ξέρω είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση Mm-hmm. Δεν του επέτρεπε να είναι σήμερα στη Βουλή.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, όσο ανηλυμένη και αν ήταν αυτή η υποχρέωση, στέλνει ένα πολιτικό μήνυμα. Έτσι. Δηλαδή, τώρα μην το συζητήσουμε περισσότερο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο μια δυσφορία. Mm-hmm. Δηλαδή, εσύ μου λες, ξέρεις τώρα, άσοχη προσωπική
0: Αντώνη,
3: άποψη.
0: Αντώνη, ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή και εσύ και εγώ είμαστε παλιοί. Αυτά συμβαίνουν και θα σου πω, ίσως όχι τώρα, ίσως μετά από 1-2 χρόνια, αποκλεί κανένας ή κόβει το χέρι του ότι μπορεί να μην υπάρξει συνεννόηση μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα. Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας.
3: Δεν αποκλείω τίποτα.
0: Λοιπόν,
3: από τη στιγμή που έχει υπάρξει.
0: Όσα δεν φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει η στιγμή, που λέγαμε.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου λέω ότι από τη στιγμή που έχει αλλάξει σελίδα η πολιτική ζωή μετά, γιατί νομίζω ότι το σημείο τομή στη πολιτική ζωή ήταν όταν έγινε η συνεργασία Πασόκ με Νέα Δημοκρατία. Μπορούσε να το φανταστεί ποτέ κανείς αυτό το πράγμα?
0: Έλατε.
3: Ούτε κανένας. Εδώ είχαμε τα πράσινα μπλε καφενέ, εδώ έχει χυθεί αίμα πάνω σε αυτό το φόντο, έτσι.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Όχι επειδή το είπε η κυρία Αναστασίου. Δεν θα καλόβλεπε το Πασόκ έτσι ένα, ας πούμε, μια διερεύνηση των προθέσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που δεν θέλουν τον Τζίπρα αυτοί οι δύο τώρα. Δηλαδή έχουν ένα κοινό, πώς να σου πω. Το σκέφτονται.
3: Έχω την εντύπωση. Καταρχάς, είναι αυτό που είπε η Βάσια η Αναστασίου ή αυτό που είπε ο Απόστολος ο Πάρνας. Είναι αυτό το οποίο λέγεται σε κάθε συζήτηση που κάνεις με κάθε βουλευτή εκτός των φώτων της δημοσιότητας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό είναι η κοινή λογική. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, ανακαλύψαν ξέρουν κάτι πυρίτη. Γιατί σου λέω τώρα, δηλαδή όπως εσύ επισήμανες πολύ σωστά την πρώτη στιγμή, την επόμενη μέρα από τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΘ, που είπες το νόητο, δηλαδή σου λέει κατηγορεί το Πασόκ, εσύ το είπες, εσύ το ξεκίνησες. Λοιπόν, ότι κατηγορεί το Πασόκ, το Τζίπρα και την Ελλάδα για την γραφή στο 80%. Άρα λοιπόν τι λες, έχεις το ίδιο πρόγραμμα. Και τι λες ύστερα εσύ ως Πασόκ, ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα μιλήσουμε, να είμαι εγώ το πρώτο κόμμα σου λέει όμως, έτσι. Βασικός παράγοντας αυτός. Θα μιλήσουμε βάσει προγραμματικής συμφωνίας, δηλαδή αν ταιριάζουν τα προγράμματα. Εφόσον μου είσαι αντιγράψει το 80% του προγράμματος, δεν θα συμφωνήσουμε. Θα τα χαλάσουμε στο 20%.
0: Ναι, σωστό.
3: Σωστά.
0: Θα κάνεις εσύ στο 10 πίσω, θα κάνω εγώ άλλο 10 πίσω.
3: Θα κάνω 10. Ναι, λες έτσι, το θέμα ποιο είναι, αλλά να είμαι εγώ πρώτος.
0: Εννοείται.
3: Το βασικό. Ναι. Δεν εννοείται. Εδώ είναι τα θέματα. Δηλαδή, εκεί είναι τα πράγματα
0: που
3: δυσκολεύουν. Ναι, γιατί σου λέει τώρα ύστερα, αν δεν είμαι πρώτος, το Πασό, που έχουν πει τώρα, εντάξει, θα είμαι στην αντιπολίτευση, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα. Υπάρχει και βέβαια και ένας πόλεμος κανονικός για το Πασόκ αναγκάζεται να κάνει διμέτωπο και με την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτά όσα αντιλάχθησαν που λέγανε παλιά στη Βουλή μεταξύ Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, έτσι θυμίζουν μονομαχίες δεκαετίας του 80, Ανδρέας Παπανδρέου,
3: Κώστας
0: Μητσοτάκης και τα λοιπά. Λοιπόν, δηλαδή ό,τι προτείνει το Πασόκ πια είναι καταστροφή. Και βέβαια το Πασόκ ξαφνικά εδώ και ένα χρόνο έχει καταλάβει ότι έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών, την πιο διεφθαρμένη, την πιο έτσι, την πιο αλλιώς ας πούμε, αλλά πριν 4-5 χρόνια συγκυβέρνουσε μαζί της. Μα, είδες πως αλλάζουν οι καιροί.
3: Αυτά από το στόμα μου το πήρες.
0: Είδες.
3: Είδες πως αλλάζουν. Αλλάζουν οι καιροί.
0: Άλλαξε λοιπόν το ρεπερτόριο. Πάμε στο λαϊκό ρεμπέτικο τώρα.
3: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι μέσα από αυτή τη διαμάχη όλο αυτό, γιατί έπεσε η αμπλέα και η συνταγματική αναθεώρηση έμεινε πάλι σωράφη.
0: Καλά τώρα ρε Αντώνη, τώρα με συγχωρείς. Την πήρε κανένα σοβαρά τη συνταγματική αναθεώρηση αυτή?
3: Όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι όμως.
0: Α, θα μπορούσε, εντάξει.
3: Ναι. Θα μπορούσε να είναι, ναι. Γιατί ναι, από την αρχή ήταν τορπιλισμένη αυτή η διαδικασία. Το ξέραμε, το ξέρανε.
0: Και νομίζω είχε και μια σκοπιμότητα να γίνει τώρα.
3: Εντάξει τώρα. Ναι. Εντάξει, ήταν για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή τώρα αυτό τι ήταν. Τώρα ήταν το πρώτο ντέρμπι με το, το καλό ντέρμπι μετά το καλοκαίρι. Δηλαδή να ανάψω λίγο τα αίματα, ήταν στατική γυμναστική. Δεν νομίζω ότι έγινε κανένα σοφότερο από τη στιγμή που μιλήσαμε.
0: Ναι, ξέρει κάτι. Έτσι ευτελίζει όμω και μια διαδικασία που μπορούσε μέσα από συμφωνίε, διαφωνίε, συζητήσει κτλ. Να αλλάξουν ορισμένα πράγματα σοβαρά.
3: Βέβαια, γιατί η συνταγματική αναθεώρηση έχει πολύ σοβαρά άρθρα τα οποία δηλαδή θα καθορίσουν τη ζωή των παιδιών που έρχονται έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ, δεν είναι, δηλαδή το άρθρο 16 παραδείγματος χάρη ή για τους θεσμούς. Άρθρα τα οποία είναι καθοριστικά για τη χώρα, για την πορεία. Δηλαδή εξελίσσεται η χώρα, περνούν τα χρόνια, αλλά εδώ αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται αντίκτυπο, γιατί πέφτουν οι συμπαγίδες της μικροπολιτικής σκοπιμότητας.
0: Ναι.
3: Γίνεται αυτό. Δηλαδή, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι δεν, δεν έχω και πολύ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να βρεθεί μια άκρη, αφού ουσιαστικά το Πασόκ παραδείγματος χάρη ψήφισε παρόν. Ψήφισε παρόν. Δηλαδή ουσιαστικά με λίγα λόγια, άμα το πιέσει, δηλαδή κάπου θα την βρούμε την άκρη. Δεν το κάνει όμως.
0: Τώρα είναι. Πρόσχε να δεις. Πώς θα το κάνει, ρε παιδί μου, έχουμε 5-6 μήνες πριν τις κάλπες. Θα κάνει τέτοιο πράγμα.
3: Μα είναι λοιπόν μικροπολιτική σκοπιμότητα.
0: Ναι, αλλά θα σου πει και ο άλλος, και εσύ το φέρνεις 5 μήνες πριν τις κάλπες συνταγματική αναθεώρηση. Θέλουμε χρόνο μπροστά μας, να έχουμε 2-3 χρόνια, να κάτσουμε να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω. Δηλαδή και ο ένας στην παγίδα και ο άλλος προσπαθεί να μην πέσει στην παγίδα.
3: Εγώ δεν σου είπα ότι ο άλλος, ότι και οι δύο ήταν, ξέρεις, το ταγκό.
0: Και οι δύο είναι υπέροχοι.
3: Ο καθένας χορεύανε ταγκό και ο καθένας ήθελε τη μουσική, άκουγε τη μουσική που ήθελε. Κατάλαβε τη μουσική. Αλλά δηλαδή σκέψω ότι σήμερα το βράδυ, δηλαδή τώρα σε λίγο, δηλαδή στα βελτία. Δηλαδή θα δεις, δεν θα μιλήσει κανένα για συνταγματική αναθεώρηση, ότι υπήρξε η συνταγματική αναθεώρηση, δεύτερη συζήτηση, θα περάσει τον ντούκου. Δηλαδή αυτό που θα περάσει και θα είναι το Μητσοτάκη να σου λέει ότι είσαστε οι όψεις εσύ και ο Τσίπρας, ο Πασόκ Ελλάς, είσαστε οι όψεις του ίδιου νομίσματος, και ο άλλος να πάει να του λέει ότι ξέρεις για το Μητσοτάκη ή Ερντογάν.
0: Ναι, αυτό το Μητσοτάκη ή Ερντογάν πώς υπόθηκε για αυτό που είπε ο Φλωρίδης?
3: Ναι, για το Φλωρίδη. Αλλά έχει προηγηθεί και ένα τέτοιο.
0: Δηλαδή, λέει, μας απειλείτε, είτε σας ψηφίζουμε, είτε είμαστε του Ερντογάν άνθρωποι, κάπως έτσι.
3: Ναι. Ότι αυτό, ότι δηλαδή πα και βάζει κινδυνολογή. Πάνω στο μικροπολιτικό σου συμφέρον και κινδυνολογεί και βάζει του λαγού σου και βάζει τέτοιου τύπου διλήμματα από το Μητσοτάκη στο χάος.
0: Επειδή συζητάμε αυτό τώρα που είπε ο Φλωρίδης. Εάν θυμάμαι καλά, επιβεβαίωσέ με ή να με διαψεύσεις, μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Φλωρίδης, αν θυμάμαι καλά, πριν 4-5 μήνες είχε πει ότι εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν απολιτευτώ πάλι.
3: Είχε πει ότι, ότι εγώ δεν έχω πολιτικό κόστος και εγώ θέλω να κάνω πολύ συγκεκριμένα πράγματα στην Ιταλία. Εντάξει, ναι. Τέλειωσε, του έκανα την πρόταση, μιλήσανε με κάποιους και τους τα είπαν. Από εκεί και πέρα.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά πρόσεχε να δεις. Μεσολάβησε.
3: Δεν το είχε πει κατηγορηματικά, δεν ήταν τόσο κατηγορηματικό, αλλά υπήρξε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που συζητιόταν πάντως να ξέρει το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Τέλος
3: πάντων. Και άλλο ντέρμπι το πρωί, με το καλημέρα, ήταν έντονο εκεί με τον Δουδονή.
0: Με τον Δουδονή. Κοίταξε τώρα, εδώ πάμε σε ειδική περίπτωση.
3: Βάσει το κανονισμό.
0: Ατάκα στην ατάκα. Βιντεάκι στο βιντεάκι.
3: Εντάξει, τώρα δεν είναι κανένας τυχαίος, έτσι, δεν είναι πολύ παλιός και πολύ έμπειρος κοινοβουλευτικός και καλός κοινοβουλευτικός.
0: Εντάξει, ναι, εγώ δεν λέω, αλλά πολύ, ρε παιδί μου, πώς να το πω έτσι.
3: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, αυτό ήταν τώρα, ήταν ένα καλό έτσι για ξεκίνημα, ντέρμπι κοινοβουλευτικό,
0: ναι.
3: Αλλά όμως δεν ήταν... Δεν μπορώ να σου πω τώρα, ήταν για να γίνει, γιατί βάσει του κανονισμού προβλέπεται και υπάρχει και προηγούμενο. Είναι το αντίστοιχο, είναι το Υπουργείο που προβλέπεται εκεί. Δηλαδή αυτό το ανέλησε ο Γεωργαντάς, ο οποίος προείδρευε εκείνη την ώρα, ήταν στην έδρα και το ανέλησε και έδωσε όλο το σκηνό. Αλλά οι εντυπώσεις βέβαια μένουν έτσι.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Αντώνη, θέλω να πούμε μισή κουβέντα ακόμα, αλλά αν μπορείς περίμενε να βάλουμε τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αντώνη, είχε καθόλου μαζονάκι η Βουλή?
3: Όχι, νομίζω. Σήμερα δεν είχε κάτι.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ τεταμένα πια τα πράγματα. Δηλαδή εννοώ αποκαλύψεις, προφυλακίσεις, χαμός γίνεται. Και λέω, μήπως υπήρξε καμία αναφορά εκεί? Όχι.
3: Τώρα νομίζω θα μου έχει διαφύγει, γιατί όπως ξέρεις εγώ είμαι αρρωστός.
0: Καλά, κοίταξε, τώρα και να υπόθηκε κάτι που, πώς να το πω, για δύο λεπτά, είναι σαν να μην υπόθηκε. Λέω, αν είχε...
3: Όχι, δεν είχαμε, δεν νομίζω, δεν είχε κάτι...
0: Ναι, ναι, ωραία.
3: Τρελό,
0: κάτι τελευταίο που λες ότι πρέπει να το προσέξουμε...
3: Εγώ θα έλεγα και όχι με τη Βουλή σήμερα, αλλά γενικότερα στο Πασόκ, αυτό που ήθελα να σου πω ότι είναι ότι βλέπεις ότι πέφτει σε μια παγίδα που του στείνει η κυβέρνηση και λέει γιατί η παγίδα. Αυτή η ιστορία με τον Απόστολο τον Πάνα σε κίνησε ως εξής. Έβγαλε ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εχθές. Και πάνω σε αυτή την ανακοίνωση απάντησε το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τι έκανε? Δηλαδή σου λέει ότι βγαίνει ο βουλευτής σου και σου λέει αυτό για τη συνεργασία, άρα είσαστε το ίδιο, ναι, με την Ελλάδα σου Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό βγήκε και ο Μητσοτάκης σήμερα, είστε οι δύο όψεις του ίδιου.
0: Ναι. Ήταν και ο Πάνας στη μέση, έγινε καλύτερο.
3: Ναι, είναι ένα αφήγημα λοιπόν, το οποίο αυτό το καλλιεργεί. Άρα λοιπόν είναι μια παγίδα. Άρα λοιπόν, εκεί τι πρέπει να κάνεις, όταν βλέπεις την παγίδα δεν πέφτεις μέσα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, και πόσο πάνω να πέφτεις μέσα και αδειάζεις βουλευτή σου.
0: Ναι.
3: Και σκεπέζεις, παιδί μου, τρία πουλάκια κάθονται.
0: Μάλιστα.
3: Στο κίνατο, στο Καλαματιανό, στο οτιδήποτε, στο έτσι. Δηλαδή, ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ πλούσια γλώσσα.
0: Μάλιστα.
3: Βγήκε εκεί και δημιούργησε ένα τέτοιο θεματάκι. Εντάξει, νομίζω θα αγγιωθεί.
0: Του έκανε προβοκάσια ο Μαρινάκης εκεί με τον το Μάνα.
3: Δεν είναι πρώτη φορά όμως.
0: Έτσι γίνεται.
3: Και έρχονται και δημοσκοπήσεις, έχει βγει και όλα. Πρέπει να έχει βγει στο Action τώρα, πρέπει να έχει βγει Opinion Poll.
0: Opinion Poll, μπράβο, έχουμε σήμερα, ναι. Θα κοιτάξω τώρα αν έχουμε τα πρώτα, κάποια πρώτα στοιχεία.
3: Πρέπει να έχει βγει, από ό,τι ξέρω, πρέπει το Πασόκ να είναι όπως συνεχίζει. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει η τριπλέτα. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει προβάδισμα. Έχω την εντύπωση, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες δηλαδή που έχω ψάξει, δηλαδή στην εκτίμηση ψήφου παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία γράφει 3 μπροστά.
0: Και
3: το Πασόκ στην εκτίμηση πάντα έτσι. Το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση, στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα. Είναι αμετάβλητο το σκηνικό, βέβαια έχει τη σημασία ότι μια δημοκρατία γράφει 3 και η διαφορά με Πασόκ με Ελλάς είναι κοντά στις 3 μονάδες, 3,5 εκεί φαίνεται.
0: Ναι. Ωραία. Θα έχουμε και άλλες τις επόμενες μέρες και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια μεγάλη από ό,τι ξέρω, στο Μέγκα, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
3: Την επόμενη, ναι, μάλλον μπορεί να είναι και αυτή την εβδομάδα, πρέπει να είναι άλλες 2.
0: Άλλες 2 σίγουρα και την άλλη εβδομάδα διάβασα άλλη μία ακόμα. Οπότε θα έχουμε βγάλει και πλήρη συμπεράσματα πόσο επηρέασε ή δεν επηρέασε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη και τα λοιπά.
3: Ναι, τα καλάθια, πώς
0: πήγαν
3: τα καλάθια. Πώς
0: πήγαν τα καλάθια, παιδιά, ναι. Αχ, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια, τέλος πάντων.
3: Τα αυγά και τα καλάθια, φίλε, σίγουρα.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε, να είσαι καλά.
3: Ναι, Αντρέα μου, ραντεβού το πρωί.
0: Ναι, ραντεβού το πρωί.
3: Καλό βράδυ.
0: Ναι, στο γνωστό ραντεβού.
3: Ναι. Καλό βράδυ.
0: Φτιάξε καφέ να στα πω. Λοιπόν,
3: τα όλα, μην σε νοιάζει τίποτα.
0: Έγινε. Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, τα μάθατε και όλα τι έγινε με ένα ρουλάκι Μητσοτάκη στην Βουλή. Τσακωμή, κακό, φωνές και διάφορα ωραία πραγματάκια τέτοια τα οποία θα τα έχουμε. Τώρα από εδώ και πέρα μην νομίζετε, έτσι θα πάει το μάτς, έχει σκληρύνει η κατάσταση και θα σκληραίνει όσο πάμε σε εκλογές. Μαθημένοι είμαστε από αυτά, δεν θα μας εκπλήξουν τα παιδιά. Θα πάρουμε τώρα έτσι, έχουμε και το σήμα να το εκμεταλλευτούμε, βάλε και ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο, να ρίξουν και μια ματιά μήπως έχουμε τα καινούργια, μάλλον μήπως έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία της δημοσκοπής που έχουμε σήμερα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε 7.30 ώρα ακριβώς. Αλφα Radio 98,9 Λαϊκή Απογευματινή. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ψάχνω εγώ διαρκώς τώρα να βρω τη δημοσκόπηση. Βάζω και τα live streaming. Πώς θα λέμε, ναι, live streaming και τα λοιπά. Δεν το βρίσκω. Θα το βρω. Πού θα πάει? Α, το βρήκα, παιδιά. Εκτίμηση ψήφου 31% Νέα Δημοκρατία, 15,9 Ελλάς, 12,1 Πασόκ. Δηλαδή έχει μια απόσταση 15 μονάδων η Νέα Δημοκρατία, στην εκτίμηση μιλάμε τώρα. Και η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ είναι 4, ναι, είναι 3,8 μονάδες. 2,5 το Μέρα, 1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, ψέματα, 0,5 η Νέα Αριστερά. Θα δούμε καθαρά πάνω από το όριο του 30% η Νέα Δημοκρατία στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου. Αυτό είναι το σούπερ. Θα το αφήσουμε ανοιχτότερο εδώ πέρα να το βλέπω, να δούμε και την πρόθεση πόσο είναι, γιατί έχει σημασία και πώς είναι η πρόθεση, γιατί, πώς να το πω, την πρόθεση την καταλαβαίνεις, στην εκτίμηση την ακούς, την προσέχεις και τα λοιπά, δεν την παίρνεις και τις μετρητής. Και την πρόθεση μπορεί να μην την πάρεις στις μετρητής, αλλά τέλος πάντων είναι πιο, να το πω έτσι, πιο αβέβαια τα πράγματα στο θέμα της πρόθεσης, της εκτίμησης ψήφου. Λοιπόν, λέω και πάλι, 31 Νέα Δημοκρατία, 15,9 Ελλάς, 12,1 Πασόκ, 6,8 Κουκουέ, 7,3 ο Βελόπουλος Φαστάει Θερμοπύλες, 5,4 η Ζωή, ανεβασμένη, εκτίμηση πάντα, 4,8 η Ελπίδα, κάτι κρατάει ακόμα, εδώ 3,3 η Λατινοπούλη, ναι, εκεί με κάτι αμφορείς, δωρείς, τι είναι αυτό το σήμα, ναι, Λατινοπούλου θα είναι. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα αργότερα, τι είμαι να μας δείξει στο κανάλι, γιατί εδώ μου γράφετε τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε αν σε αυτούς τους δημόσιους φορείς για τις ευθύνες που αφορά τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης περιλαμβάνεται και το Υπουργείο Υγείας. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, φαίνεται και προς τα εκεί να πηγαίνει το πράγμα, έστω και οριακά, αλλά θα πάει και προς τα εκεί. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί κάποιος πρέπει να έχει μια ευθύνη και υπάρχει και πολιτική ευθύνη, αντικειμενικά, δηλαδή, τι θα πεις. Ο Πάτροκος λέει εδώ, ο κολλητός μου έβγαλε άδεια για Κλάρκ. Ξέρεις, μου λέει, πόσους ελέγχους πέρασε. Μιλάμε, μου λέει, για άδεια Κλάρκ. Θέλω να πω ότι υπάρχει έλεγχος εδώ και νόμος. Σωστά. Λοιπόν, επίσης, εδώ λέει, στην αρχή του καλοκαιριού αποκαλύφθηκε πως η Ελλάδα δεν έχει πάρει καθόλου το κονδύλι πολλών χρημάτων του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρίτη ηλικία, όταν σε όλη τη χώρα, όπως και στην Ευρώπη, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των κατοίκων της τρίτης ηλικίας. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δημόσια γεροκομεία, ίσως με την εξαίρεση των γεροκομείων Αθηνών που ιδρύθηκε από ευεργετική προσφορά παλιά. Έχεις δίκιο, και το λέγαμε και με τον Γιάννη τον Τριάντη, ότι υπάρχει ένα, πρέπει να δούμε ένα ειδικό κεφάλαιο τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας όσον αφορά τη φροντίδα, ακόμα και την, πώς να το πω έτσι, να έχουν μια και νοσοκομιακή φροντίδα μακράς διάρκειας, και να υπάρχουν και δημόσιες δομές γι' αυτό. Γυριατρικά νοσοκομεία, σωστά το λέει ο Βίρονας, έτσι. Αλλά πώς να γίνουν χωρίς νοσηλευτές και νοσηλεύθριες. Εδώ ο Πάνος μου λέει, αντικειμενικό Ανδρουλάκης έχει πάρει τα πάνω του και σε λόγο και σε αυτοπεποίθηση. Συμφωνώ. Ο Δοδονής τον Μπιπ το Φλωρίδη, όπως και ο Ανδρουλάκης τον Μητσοτάκη. Ενθουσιασμένος σε βλέπω πάνω. μας δουλεύεις, μου λέει, τι ανέλησε, είπε ότι είναι θυμικό δίκαιο γιατί έχει ξαναγίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το τελευταίο δεν το πιάσα. Ο Ηρακλής μου λέει εδώ, κατά πρώτον, μετά τα επιβληθήτα μνημόνια το 2010, νομικά και πολιτιακά, πολιτιλογικά. Α, το έχω διαβάσει αυτό. Ναι, λέει, δεν υφίσταται ελληνικό κράτος και τα λοιπά. Και δεύτερον, τι θα γίνει με αυτούς που θα βγουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα όμως. Για περίμενα εδώ. Αφού αυτοί οι μηχανισμοί που διαβάσαμε υπήρχαν μέχρι το 19, δηλαδή υπήρχαν μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή, έρχεται κάποιος από την Ευρώπη και σου απαγορεύει να έχεις μηχανισμούς ελέγχου. Δεν πάει έτσι. Γιατί έξω δεν έχουν μηχανισμούς ελέγχου. Τι έχουν. Τέλος πάντων. Αυτά. Όσον αφορά και τα μηνύματά σας, ήταν πάρα πολλά. Εδώ ο Ηλίας μου λέει ότι αναμεταδίδουμε στο ράδιο ενημέρωση στη Βόρεια Ελλάδα και την εκπομπή του Γιάννη που αρέσει πάρα πολύ, του Γιάννη του 30 εννοεί. Ο μήνας, ναι, και τα λοιπά, έχει 16. Αυτό που γίνεται με τα καύσιμα, εδώ έχουμε ένα θέμα με τα καύσιμα, λέει. Εδώ ο φίλος λέει, αυτό που γίνεται ο PD. Με τα καύσιμα δεν υπάρχει πουθενά. Η αναλγησία και η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κόσμο έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και να το ισοφαρίσει από την αύξηση κατανάλωσης. Απλά θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο για να εμφανίσει υπερπλεώνασμα και μετά να δίνει ψίχουλα. Το βγάλει το συμπέρασμα. Έτσι. 1, 2, 3, 4 ψίχουλα σου λέει. Για μισό λεπτό να δούμε μήπως έχει άλλα καινούργια στοιχεία ή δημοσκόπηση και να σας ενημερώσω. Όχι, προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι. Πάμε τώρα. Έχουμε μπλέξει τώρα και με τον υπνοθεραπευτή στον οποίο έστειλε, λέει, γιατρός τη φωτογραφία του Μαζονάκη. Και δίνει και εξηγήσει και αυτός, θα κληθεί και αυτός και θα κάνει δηλώσεις, θα καταλάβουμε τι είπε και τα λοιπά. Περιττώ να σας πω ότι αν δεν υπήρχε η Βουλή, δεν θα υπήρχε θέμα, μόνο Μαζονάκης υπάρχει, πραγματικά. Και υπάρχει αυτή η τροπολογία που είπα προηγουμένως του Υπουργείου Παιδείας, με το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία πρέπει να καλύψουν τις προϋποθέσεις που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν έχουν καλύψει. Ξέχασα να πω ότι σε όλη αυτή τη φασαρία τώρα έχει απαντήσει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην εισαγγελική έρευνα και διαψεύδει αυτά που ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι και επιτίθεται σε αυτούς με ένα δικό του σκεπτικό. Γιατί ο εισαγγελέας είχε διέταξει έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του συλλόγου, δηλαδή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος βέβαια είπε ότι θα παράσει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για την ανάδειξη αλήθειας. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, η εξελίξη τώρα σε αυτήν την υπόθεση είναι χιονοστιβάδα, θα πάει σύριαλ, θα φάμε και την άλλη εβδομάδα, όχι μόνο αυτή, και την άλλη εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον έχει παρέμει δικαιοσύνη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και θα βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας. Από εκεί και πέρα τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τη Ρωσία, ρε παιδιά, για φωτοβολίδα που έριξε τη φωτοβολίδα προς το ελικόπτερο της Δανίας, λέει, αποτρέψαν μια πρόκληση. Ο πιλότος πήρε παράσημα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επιβεβαίωσε το περιστατικό με τη ρήξη της φωτοβολίδας σε ελικόπτερο της Δανίας. Δεν πάμε καλά, πραγματικά δεν πάμε καλά. Αν αρχίσουμε και ανταλλάσσουμε drones, φωτοβολίδες και όλη αυτή την ιστορία, δεν ξέρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι έτσι κάτι τυχαίο θα γίνει ή τυχαίο σε εισαγωγικά και θα μπλέξουμε όλοι μαζί σε κανένα πόλεμο. Δεν τη βλέπω την κατάσταση. Έτσι θα πάει. Σας Σας έλεγα και χθες για μια έρευνα για το εργασιακό άγχος και την κατάθλιψη που σχετίζεται με τη δουλειά δηλαδή. Έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τι λέει, δεν λέει καθόλου καλά πράγματα για μας. Λέει, ένα στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα βιώνει άγχος, κατάθλιψη, στρες και είναι το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, υπάρχουν και ειδικοί που προτείνουν λύσεις γενικότερα για το εργασιακό άγχος και τα λοιπά, αλλά είμαστε και εδώ στην κορυφή. Δεν έχουμε αφήσει κάτι αρνητικό που να μην είμαστε μπροστά. Είναι μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συνδικάτου, μαζί την κάνανε, συμμετείχαν 28.000 εργαζόμενοι από 30 χώρες, με αντιπροσωπευτικό δείγμα αναχώρας προς το φύλλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, το είδος απασχόλησης κτλ. Όπου το αποτέλεσμα είναι το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα ανέφερε ότι έχει βιώσει τους τελευταίους 12 μήνες στρες, κατάθλιψη, άγχος που προκαλείται ή επιδεινώνεται από την εργασία. 49%, κρατήστε το νούμερο. Ο μέσος ευρωπαϊκός χώρος είναι στο 29%. Υψηλά ποσοστά τώρα εργασιακού άγχους και κατάθλιψης αναφέρουν και οι εργαζόμενοι στη Φιλανδία 45%, στην Κύπρο και στην Πολωνία 41%, στην Ισπανία 40%. Και δεν σταματάμε μόνο εκεί όσον αφορά αυτά τα θέματα του εργασιακού άγχους και, και της κατάθλιψης. Τώρα, γενική κόπωση και εξάντληση από διάφορα επαγγέλματα δηλώνει ότι στην Ελλάδα το 44% έναντι 37% στα μέσο όρο στην Ευρώπη, διάφορες παθήσεις όπως οφθαλμική κόπωση για αυτούς που δουλεύουν πολύ, κομπιούτερ και τα λοιπά, πονοκέφαλοι και δεν συμμαζεύεται, 43% στην Ελλάδα, 35% ο μέσος όρος, ορθοπαιδικά προβλήματα και πόνη 35-28%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που είναι και ένα ανεξάρτητο θα έλεγα και συμβουλευτικό όργανο που μετέχουν όλοι, θεωρεί ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα ειδικά όσον αφορά το εργασιακό άγχος, το οποίο χαρακτηρίζεται ένας σιωπηλός και ύπουλος δολοφόνος για τους εργαζόμενους. Ενδιαφέρον και πάρα πολλά στοιχεία ακόμα η έρευνα. Η κατάθλιψη στη δουλειά κοστίζει 100 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι από μια έρευνα και με συντονίστρια την Ευρωπαία Επίτροπη Απασχόλησης. Θα σας πω τα στοιχεία μετά. Πάμε τώρα για την ώρα των διαφημίσεων και θα επιστρέψουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Εδώ είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 8. Βρήκα όλη τη δημοσκόπηση. Ξεκινάμε. Πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία 25,7. Η Ελλάς του Τσίπρα 13,2. Το Πασόκ 10,1. Ελληνική Λύση 6,1. Κουκουέ 5,7. Πλαίσια Ελευθερίας 4,5. Ελπίδα Δημοκρατίας με 4. Φωνή Λογικής 2,7. Τα άλλα είναι μέρα 25,2,1, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, ΝΙΚΗ 0,9, Σπαρτιάτες και Δημοκράτες από 1,1, Νέα Αριστερά 0,4 και τα λοιπά. Άλλο κόμμα επιλέγει το 4%, αναποφάσιστη 16,9. 17% αναποφάσιστη, βάλε και το άλλο κόμμα. Πάμε σε κανένα 20 και προσέξτε να δείτε, όταν η Καρισιανή ήταν στα πάνω της, αυτό το 20 είχε πέσει περίπου στο 10. Έχει μια δημοσκοπική κατρακύλα, να το πω έτσι συμπαθητικά, η Καρισιανού. Πια είναι στο 3,5-4, ανιχνεύεται. Οπότε το κομμάτι αυτό που είχε μετακινηθεί κυρίως από το χώρο των αναποφάσιστων, το άλλο κόμμα λευκά κτλ. Δεν συμμαζεύεται, ξαναεπιστρέφει σε αυτή την γκρίζα ζώνη και δεν ξέρουμε τι θα αποφασίσει. Προσέξτε τώρα. Με αυτή την έννοια, γιατί μπορεί να παραμένει και εκεί, μπορεί να κάνει κάποια άλλη επιλογή, θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα να βγάλουν συμπεράσματα και δεν μπορεί να τα βγάλεις, αυτά τα βγάζεις και τα συμπεράσματα η κάλυψη συνήθως. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι είναι ακόμα πιο παρακινδυνευμένη κατά τη γνώμη μου η εκτίμηση ψήφου. Βέβαια μου πεις καλά κάνουν και την κάνουν και δεν συμμαζεύεται, γιατί αν πάρεις και τα... Και τι στην πρόθεση να μείνει. Η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας είναι 6, 7 και επίσης είναι 12%. Και γίνεται 15 στην εκτίμηση. Δεν αλλάζει κάτι πάρα πολύ. 12%. Πόσο είχαν όμως τα κόμματα αυτά στην προηγούμενη Λοιπόν, θα το βρω. Παράσταση Νίκης τώρα το 56,1 βλέπει πρώτη Νέα Δημοκρατία. Παραπάνω από ένα στους δύο. Έχει και διάφορα περί. Λοιπόν, 56% Νέα Δημοκρατία, 9,5% Ελλάς και 5% το Πασόκ. Να αναφερθούμε στους τρεις πρώτους. Όσον αφορά την αξιοπιστία, που καταλήγει σε αναξιοπιστία, λοιπόν, το ερώτημα για το οποίο θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος ως προς την υλοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων για την οικονομία, ο Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%. Ο Τσίπρας 15% και ο Ανδρουλάκης 10%. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη απάντηση είναι κανένας με 35,1% το και τα λοιπά. Το 64,6% δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένα το πρόγραμμα Μητσοτάκη. Μεγαλούτσικο μου φαίνεται αυτό σαν ποσοστό. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ΔΕΘ παρουσίασης πρωθυπουργός, το 11,3% απαντά πολύ ικανοποιημένο, το 18% αρκετά και συνολικά οι θετικές απαντήσεις φτάνουν στο 29,6%, δηλαδή κοντά στο 30% που παίρνει και στη δημοσκόπηση. Λοιπόν, λίγο 19%, 45,6 καθόλου, αθρηστικά 64,6 όπως είπαμε. Να δούμε τίποτα άλλο τώρα. Η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος συγκεντρώνει το 34,2 θετικές απαντήσεις, η θέσπιση Κουμπαρά 32,9, το επίδομα Χριστουγέννων και τα 500 ευρώ στις δημόσιες υπαλλήλους 32,7 και η αλλαγή στα τεκμήρια των ελευθέριων επαγγελματιών 30,9. Πέριξ του 30 είναι και οι όποιες, θα έλεγα, παροχές, είπε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μισό λεπτάκι όμως, γιατί συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ποσοστό ο μηδενισμός του φόρου για τις τρίτες οικογένειες φτάνοντας 42,8%. Είναι ένα μέτρο που έχει μεγάλη αποδοχή λοιπόν. Ακολουθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού με 39,1, που δεν είναι και τίποτα τώρα, μια 30-35 ευρώ θα είναι η αύξηση αυτή. Η αύξηση του ετήσιου επιδόματος συνταξιούχων φτάνει το 38,6, γιατί έχει ένα θέμα η Νέα Δημοκρατία εκεί, και ο μηδενισμός του φόρου για αγρότες το 38,1. Άρα χτύπησε έτσι, τρίτεκνους, χτύπησε, στόχευσε εννοώ. Τρίτεκνους, συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και αγρότες. Συνταξιούχους, δημόσιους υπαλλήλους και αγρότες έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία, οπότε πήγε στοχευμένα σε αυτές τις κατηγορίες. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα Ανδρουλάκη, λέει, ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει και τα λοιπά, δηλώνει το 3,1, δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, 13,3 αρκετά, αλλά είναι πολλές οι αρνητικές απαντήσεις, φτάνει το 37,7%. Η μείωση του ΦΠΑ κρίνεται ως η σημαντικότερη πρόταση του Τσίπρα. Η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά διατροφής και υγιεινής, έτσι, θεωρείται σημαντική. Ακολουθεί η πατριωτική σφορά. Για κοίτα. Μετά η δωρεάν μετακίνηση αστικές συγκοινωνίες, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα και η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, όρεξη να έχουμε, έχουμε να καταναλώσουμε δημοσκοπήσεις σου κολλήγες. Φτάσαμε στο τέλος, 3,5 λεπτά περίπου. Έρχεται ο Βίκτρος Σαμουήλ να πει το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6 και 5 ακριβώς. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

Λοιπόν, έλα. Τώρα, γιατί στη βράση κολλάει το σίδερο, ξεχάσαμε να πούμε τις αναφορές μας που είναι σημαντικές και πρέπει να τις ξέρετε. Λοιπόν, πρώτον, για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές στο ειδικό σχολείο, στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα και στο δασικό φυτώριο και στο οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά κοντά στη φύση. Επίσης, πρέπει να ξέρετε για το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο σταθμός αυτός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motor Oil και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί ως 70 παιδιά σε σύγχρονους χώρους και παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης και ανάπαυσης. Και τέλος, πρέπει να κάνετε τα κουμάντα σας που λέμε για να δείτε τι θα κάνετε με το τηγανέλαιο. Γιατί εδώ σας έχουμε την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App από την εταιρεία, που με βάση αυτή μπορεί να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι διαθέσιμες δύο σημεία ανακύκλωσης του τηγανελίου. Λοιπόν, τα πάμε. Έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ, Αφροδίτη Σιμίτη από εμάς για χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 8. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος, καθώς ίσομη αντιπολίτευση δεν στήριξε τις τροποποιήσεις. Επομένως, την επόμενη Βουλή, προκειμένου να αναθεωρηθούν, θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους. Πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, σημειώθηκε στην συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας. Σκληρή κριτική άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η ομιλία απέκτησε πλέον καθαρά προεκλογικά χαρακτηριστικά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια». Στη δική του ομιλία, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές προς τον Πρωθυπουργό πως από το Μητσοτάκης η χάος πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Εθνικά επικίνδυνη χαρακτήρισε στη δευτερολογία του Κυριάκος Μητσοτάκης την αναφορά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά, καλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη να μην μπλέκει τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθούν αύριο το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτόχρονα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε το μεσημέρι κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητώντας να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενεργείες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημίζονταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και της αιτιάσης της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρία.

0: Έρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε χθες στην Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ ήταν ενός τύπου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και το πιθανότερο είχε στόχο την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Ο ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα εμπορικό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσερνομόρσκ, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το πλοίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για τον ουκρανικό στρατό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος με 3-1 κέρδισε την νίκη Βόλου στην έδρα της ο Αστέρας Τρίπολης με 1-0 επικράτησε ο Άρης της Μαρκό και με 2-0 ο Παναθηναϊκός της Κεφισιάς. Αυτή την ώρα ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
2: Μπρο, τι συμβαίνει!

Είναι από αυτά που όταν το πετυχαίνεις στα ραδιόφωνο το δυναμώνεις και αφήνεις για λίγο σαν view master να περνάνε εικόνες που έχει συνδέσει με αυτό το τραγούδι. Steve Miller Band, The Joker, Alpha Radio 989, 8 και 10. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Και ήρθα χοροπηδώντας, δρόσησε. Λέω θα βγω τραγουδώντας, αλλά είπαμε τα ντράπηκα. Αλλά έχω μια περίγραφτη χαρά που έχει δροσίσει λίγο έξω. Δηλαδή, μπορεί και να θες και ένα φουτεράκι εδώ στα βόρεια, όχι γερό. Αλλά θα πέσει κι άλλο τώρα, είναι στους 20 εδώ στην Κάτω Κηφισιά, με τάσεις πτωτικές. Τα φιλιά της Θεσσαλονίκης έχετε με 23 βαθμούς και εκεί αρχίζει λίγο. Και το Λονδίνο σας χαιρετάει και η Νέα Υόρκη εδώ μαζί μας. Είμαστε διεθνείς και βασικά εκπομπή για όλη την οικογένεια. Καλησπέρα από όποιον μας ακούτε, με όποιους και αν μας ακούτε, γιατί συνήθως τέτοια ώρα είναι με τα παιδιά ή περιμένοντας να τελειώσουν κάποια από τις δραστηριότητες για να χωθούν, να πάνε για ντους, τόστ, αυτό. Βραδινά, διάβασμα και όλα αυτά τα στρεσογόνα. Ή τέλος πάντων μόλις μπήκατε σπίτι και ταΐζετε τη γάτα και σκέφτεστε πώς θα κυλήσει αυτή η βραδιά Τετάρτης. Για αρχή ήσυχα. Αν είστε Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να σας πω εγώ. Ξέρετε ήδη, μπορεί να είστε ήδη στο δρόμο για το Καραϊσκάκι. Γενικώς είναι βραδιά αθλητική και βραδιά θρύλου πολύ και δημοσκοπήσεων. Αρχίζουν να περνάνε από το timeline σας ποσοστά και άλλα ποσοστά και άλλα ποσοστά. Από τώρα και για τους επόμενους πολλούς μήνες, έτσι.

Supergirl από σήμερα για όλα αυτά τα Supergirls που γιορτάζουν αύριο. Αυτά τα υπέροχα κορίτσια, τα υπέροχα ονόματα. Μην ξεχαστείτε, τεράστια γιορτή αύριο. Και με κάποιο μαγικό τρόπο όλες οι εορτάζουσες είναι μία και μία. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Δεν ξεχνάω κάποια. Σας λέω από τώρα χρόνια πολλά, γιατί αύριο τώρα θα τρέχετε, είμαστε σίγουροι. Συγκίνηση για κάτι άρρωστους φίλους στη θύρα 13. Επιστροφή του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης, από Σπόντα όμως, δηλαδή ως έδρα της Κηφισιάς, την οποία κέρδισε. Άρα Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Σωστά, σωστά. Έτσι όπως κατεβαίνεις τώρα, μάλλον δεν κατεβαίνεις, είσαι εκεί στο Κηφισό πυγμένο, σε βλέπω πηγαίνοντας για Καραϊσκάκι. Αν βλέπεις εκεί στο βάθος αριστερά κάτι φωτάκια, έχει αρχίσει και αχνοφαίνεται και ο Βοτανικός. Θα μου πεις τώρα, σου λέω, σαν να πας στο Καραϊσκάκι και το Βοτανικό. Λάθος, αντού. Supergirl και Tonight. Περίεργες διαθέσεις έχει παραγωγό σήμερα. Όχι, εντάξει, έτσι ένα τρία τραγουδάκια που παίζανε συνήθως μαζί.

So beautiful and wild. So beautiful. Raymond και Tonight. Και πόσο ταιριάζει με τη φωτογραφία που έχει στείλει τώρα ο Κωνσταντίνος, που είναι στο ΆΚΑ και μάλλον στο δρόμο του γυρισμού που είχε πάει για τρέξιμο μετά από 566 μέρες ξανά, τα τρομερή στιγμή, γιατί είχε έναν τραυματισμό. Θέλω να κρατάω μικρό καλάθι, να δω πώς θα τα πει το γόνατο. Τέλος πάντων, και μόνο που έτρεξες και ξεκίνησες, νομίζω είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Επίσης έχει και λίγα λόγια την Πανάθα. Τι είπα, ρε φίλε, δεν είπα κάτι κακό. Εγώ κακό, πες φωτιά με κάποιες. Τις Αλεπουδίτσες δες, παιδιά, το ΆΚΑ γύρω-γύρω, εσείς που τρέχετε, σίγουρα τις έχετε δει. Όμως μας λένε ότι δεν πρέπει να τις ταΐζουμε. Τέλος πάντων, θα το ξαναπιάσουμε αργότερα αυτό. Ευτυχώς δεν έβαλες αυτό με το Χατζηγιάννη. παιδιά, behave. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε κάτι εκτάκτος. Επίσης, αν είστε στο δρόμο και μπορείτε να μας βοηθήσετε με το τι γίνεται στην κίνηση, τον έχω το χάρτη μπροστά, αλλά δεν πέφτει πάντα μέσα. Είναι και λίγο και αυτός σαν το, πώς το λένε, το GPS. Στρίψε δεξιά και δεξιά είναι τελικά θάλασσα. Οπότε, εσείς είστε καλύτεροι reporters. 212-212-4800, η Μαρία Καραουλάνη είναι εδώ. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Alpharadio989.gr. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο, και πάλι τραγούδι με Tonight. Κάτι γίνεται σήμερα. Tonight is forever. Καινούριο τραγουδάκι των Freedom Fry.

0: τρομερό που μπαίνω στο στούντιο και αρχίζουν τα πρώτα μηνύματα. Χαμογείλω να. Και καμιά φορά και γέλιο γαργαρό. Κατσαρό. Όπως τώρα με τον Γιώργη, που είναι εθνική ακροατών του Αλφα. Όλη μέρα εδώ. Καλησπέρα, λέει. Μάλλον τα χάνω. Είπε πώ ταιριάζει με τη φωτογραφία που έχει στείλει από το ΆΚΑ ο Κωνσταντίνος. Εγώ άκουσα πόσο ταιριάζει με τη φαλάκρα που έχει στείλει στο ΟΑΚ, Κωνσταντίνο. Συγγνώμη, έλεγα πάρα πολύ με αυτά, γιατί γενικώς όταν παρακούς και όταν έχεις και φίλους που δεν ακούνε πολύ καλά, και αν είσαι και στην ανάλογη διάθεση, δεν περιγράφω άλλο. Καλησπέρα και από τη Λιδία. Μόλις μπήκε και ξεκινάει την απληρωτή οικιακή εργασία, δηλαδή παιδιά, μαγείρεμα, πλυντήριο, σιδέρωμα, μουσικές. Αλλά μετά, γύρω στις 9.30, θα βάλει τα ακουστικά της και θα πάει στην πισίνα δίπλα στο σπίτι της, του Δήμου, και θα κολυμπήσει ακούγοντας μουσικές και θα γυρίσει άλλος άνθρωπος και δεν θα πειράξει κανέναν γύρω της.
1: Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φυλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μόνο το αληθινό είναι ωραίο. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.

Sex και το Dare You. Στα νερά του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις. Που τις τελευταίες μέρες αυτό που ζούμε έχει ξεπεράσει και τη πιο τρελή φαντασία. Ένα κανονικό σενάριο, live thriller. Όχι άλλη πλασμαφαίρεση, όχι άλλες λεπτομέρειες. Έχουμε δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά από την άλλη, καλώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και πόσα άλλα μετά, όταν τελειώσετε με τα μποτέ, να πιάσετε τους ψυχολόγους, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, ψυχοκάτι. Ό,τι αρχίζει από ψυχό, εκτός από τον ψυχίατρο. Εντάξει, είναι ξακριβωμένο, όλα τα άλλα δεν τα τσουβαλιάζουμε, αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και πας να εμπιστευθείς κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Εξίσου σημαντικό με το σώμα σου, την ψυχούλα σου. Μη σε κάψουν, κρίμα είναι. Πραγματικά δηλαδή, γιατί ακούμε τόσα που και είναι και αυτή η ιστορία με τα social και η δύναμή τους που είναι ανεξέλεγκτη. Είμαστε και τόσο αφελείς μάλλον, και βάζω και εμένα μέσα, γιατί και εγώ την έχω πατήσει πολλές φορές. Θύματα του marketing, θύματα της εποχής, θύματα της ανάγκης του να είμαστε ωραίοι, χαρούμενοι. Άστο το λαμπερί και αρητίδωτη. Ναι. Σε άλλα νέα, γυρίζει το μάτι και βλέπει κατευθείαν, γιατί τώρα μπαίνουμε και σε αυτή τη φάση. Είμαστε καθαρά σε προεκλογική περίοδο, αλλά έχει πολύ δρόμο μπροστά. Και τώρα ξεκινάνε όλες οι δημοσκοπήσεις. Και έβλεπα τώρα τις μπάρες, κάτι άσχετο θα πω. Αλλά και δεν θυμάμαι, νομίζω έχουμε κάνει εκλογές χωρίς τον Ηλία Νικολακόπουλο. Μου λείπει τόσο πολύ. Δεν μπορώ να δεν υπάρχει ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Πότε έφυγε από τη ζωή, για δες ρε Κωστάκη. Γιατί μου έκανε εντύπωση τώρα. Μα είναι δυνατόν εκλογές χωρίς τον Ηλία Νικολακόπουλο? Δεν γίνονται. Θα μου πεις, πολλά δεν γίνονται. Αλλά για κάποιο μαγικό λόγο, μόνο από εκείνο μπορούσα να καταλάβω όταν εξηγούσε τις δημοσκοπήσεις. 30 Ιουνίου του 2022.

0: Χτες την γνωρίσαμε και νομίζω κολλήσαμε και εμείς και εσείς με την ωραία, την πανωραία, την νεαρή Ελληνίδα που διαπρέπει στη Μαδρίτη, στη τζαζ σκηνή της Μαδρίτης. Πέρασε και από The Voice νομίζω εκεί στην Ισπανία. Και αυτό που είναι το πρώτο της single, το Un Beso, ένα φιλί, έχει ξεπεράσει ήδη τα 3 εκατομμύρια streams. Επειδή την κουκλάρει και την έψαχνε τώρα να δει πως είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα, δεν είναι μια άλλη ωραία που βγαίνει πρώτη. Ωραία ως όνομα. Δεν είναι δικιά μας αυτή που βρήκες. Γιατί και ο Σίδερος τη βρήκε χτες και δεν του άρεσε. Μια πιτσιρίκα εδώ αυτή που λέμε. Ωραία λοιπόν, Un Beso. Τα φιλιά μας εσάς που μαγειρεύετε για αύριο το meal prep, σας θαυμάζουμε να ξέρετε. Ειδικά εσάς που το κάνετε με όλα τα ταπεράκια στοιχισμένα κανονικά και κάθεσαι από πάνω και βλαβικά τα ετοιμάζεις όλα. Πραγματικά σας θαυμάζω. Δηλαδή μπορώ να μείνω νηστική από το να χρειαστεί να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεν είμαι μόνη, είμαστε μια κατηγορία τέτοια. Πραγματικά μπράβο σας.
1: Όταν βλέπεις ανθρώπους με στόμφο μακριά τους. Δεν ξέρουν. Κρύβουν την άγνοια πίσω από το στόμφο και το ύφος. Όταν βλέπεις ανθρώπους με ανοιχτή αγκαλιά και χαμόγελο, ξέρεις ότι ξέρουν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Δεν φροντίζουμε αρκετά ως κοινωνία τους ανθρώπους χωρίς χιούμορ. Τρίμα δεν είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το πιο λυπηρό είναι πως δεν ξέρουν ότι τους λείπει αυτή η αίσθηση. Δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση. Δεν έχουμε το ίδιο λογισμικό για να συζητήσουμε περαιτέρω. Τελείως.

την booth, as far as I can see. Αν είσαι εκεί γύρω από το ΆΚΑ, δεν μπορείς να δεις και πολύ μακριά. Μόνο τους μπροστινούς, τα μπροστινά αυτοκίνητα. Πήξιμο, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Πήξιμο παντού, είναι αυτή η ώρα τώρα. Σαν να έχει μακρύνει και αυτό το ωράριο της κίνησης. Συνήθως τις 8 ηρεμούσε, αλλά τώρα είναι και πολλοίς κόσμος που μετακινείται. Τα μάτς. Όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, πολλοί κόσμος στο ΆΚΑ που τρέχει και το χειρίξει γενικό στο τρέξιμο και όλα και άλλα αθλήματα, και δεν είναι μόνο το τρέξιμο. Και είναι και ωραίο σημείο για ασφαλή βόλτα με πιτσιρίκια, για να μάθεις ποδήλατο. Είναι, είναι και ακόμα ένα ανοιχτός ο καιρός, ωραίος. Ειδικά σήμερα ότι πρέπει για βόλτα με τη λίγη δροσούλα, έχει και ένα φεγγαράκι από πάνω. Ο Κωνσταντίνος στο μεταξύ είχε να πάει στο ΆΚΑ πολύ πολύ καιρό. Κάνει εντύπωση γιατί είναι το σου λοιπόν, θα έχει πέσει πολύ δουλειά. Πολύ καλό lifting. Αφού έχει αναβήσει σε λίγο, λες τώρα. Και νομίζω θα έρθουν και τεράστια ονόματα στο το επόμενο διάστημα. Θα αρχίσουν διάφορες ανακοινώσεις. Τα έλεγε μια μέρα με το manager του ΆΚΑ εδώ, η Έλλη Σπυροπούλου. Έχει άκρες. Θα μάθω και θα σας πω. Επίσης, αν έχεις, Κωνσταντίνο μου, καιρό να ανέβεις στην Κηφισίας, εκεί στο δαχτυλίδι θα πάθεις σοκ. Εγώ πόσο το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν είχα περάσει από το καλοκαίρι. Και από όταν έγινε αυτό το πελώριο κτίριο που ήταν παλιά το πάρκινγκ μπροστά από το ιατρικό κέντρο, που ανέβαινε στην Κηφισίας, παίρνει το δαχτυλίδι και έβλεπε το ιατρικό κέντρο. Σωστά, σωστά. Δεν το βλέπεις πια. Βλέπεις μια υπέροχη τούρτα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κτίριο, η αλήθεια είναι. Αλλά πότε έγινε? Last Train to London για τον Κωνσταντίνο και τελειώσαμε με σένα σήμερα. Πάμε στους άλλους.

Electric Light Orchestra και Last Train to London. Για τον Κωνσταντίνο που τώρα είναι στην Κηφισία, στην Κάβαδο και έχει πήξει. Και άλλος κόσμος φαντάζομαι γύρω του. Είναι αυτό που θες να φτάσεις και δεν τελειώνει ο δρόμος, δεν αδειάζει ο δρόμος επίσης. Και συγχρόνως δεν θες να ακούσεις τι γίνεται, αλλά θες και να μάθεις, γιατί αυτή η ιστορία σε έχει τρελάνει με το μαζονάκι. Οπότε κάθε καινούργια λεπτομέρεια πέφτει το μάτι σου και λίγο τρελαίνεσαι. Ειδικά με αυτό τώρα ότι ο γιατρός αυτός ξεκίνησε απεργία πείνας. Ασχολίαστο. Και αυτό που δεν ξέρω τώρα αν είναι ισχύ, γιατί είναι και αυτά που δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι αρχίζουν τώρα και λένε ιστορίες, αλλά και πάλι νομίζω ότι μπορεί και να ισχύει. Μου φαίνεται και πιθανό ότι και η γυναίκα γιατρός ζήτησε στη φυλακή να παραγγείλει delivery γιατί δεν της άρεσε το φαγητό. Ισχύει αυτό? Ρώτα της ChatGPT. Το άκουσα, δεν ξέρω. Μπορεί να πέσα κι εγώ θύμα.

Και όμως ισχύει, το εντόπισε ο Κωνσταντίνος Ρέκα που είναι γρήγορος με το ChatGPT του. Σύμφωνα λέει με σημερινά δημοσιεύματα, η γιατρός Ιωάννα Αγάκα, η οποία προφυλακίστηκε μαζί με τον σύζυγό της για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, φέρεται να ζήτησε να παραγγείλει φαγητό ενώ βρισκόταν υποκράτηση. Και μάλιστα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κατά την κράτησή της φέρεται να ζήτησε επίσης βόλτα, μπάνιο και αλλαγή ρούχων. Διάβασα ότι είναι επίσης πάρα πολύ εκνευρισμένη και δεν καταλαβαίνει γιατί τη συμπεριφέρονται έτσι.

0: Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο, βράδυ Τερτάρτης. Πολύ παραγωγική Τετάρτη σήμερα. Νομίζω λίγο πτώματα είμαστε όλοι. Αλλά ωραία, είναι και καλό καμιά φορά. Ωραία η κούραση, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς από την κούραση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
2: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
1: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

Είναι η National και ο Bon Iver και τα Weird Goodbyes. Κάτι βαράει περίεργα. Εντάξει, το βρήκαμε. Ναι, υπάρχουν κάποια αντίο που είναι πολύ weird. Αλφα Radio 989 παρά 10 είναι η ώρα που μας στέλνετε κατσαρολίτσες, φαχνιστές. Εδώ τι είναι αυτό που έστειλε ο Χριστόφορος, Αρακάς, λέει θα σου φέρω το περάκι με λαχανικά, κάτι πολύ ωραίο. Είναι γενικώ ότι έχει μόνο λαχανικά. Είναι φανταστικό, meal prep επίσης. Ακούγα Sloth το πρωί, πολύ χαίρομαι. Εγώ θέλω μια γωνίτσα, θα είμαι εδώ και θα ακούω. Επίσης, ό,τι μπορείτε να γλιτώνετε, να το γλιτώνετε, φροντίζουμε κι εμείς γι' αυτό. Όπως ας πούμε, αν έχετε παιδιά που είναι μαθητές γυμνασίου, λυκείου ή απόφοιτοι, τέλος πάντων χρειάζονται φροντιστήριο, είναι μαζί μας το διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος Ελλάδα και Κύπρος, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Και είναι το πρώτο φροντιστήριο που ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1997 και σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός των φροντιστηρίων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών τους και στις σπουδές, αλλά και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site διακρότημα.gr. Και τώρα το ωραίο, την Παρασκευή κληρώνει μια υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ για το διακρότημα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, στέλνετε μήνυμα στο 54301. Γράφετε 989, αφήνετε κενό, διακρότημα με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ αν SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις στο site μας alpharadio989.gr. Αχ, πως τις πάει αυτής της βραδιάς αυτό το τραγούδι, As Tears Go By, Marianne Faithfull, και μετά το αγόρι της.

It is the end of the day. Αν είστε από εκείνους που χτες μες στη βροχή είχαν πάει στο κηποθέατρο Παπάγου να παρακολουθήσουν την Ειρήνη, την χθεσινή παράσταση που τελικά ακυρώθηκε, ο Φίβος Δελβοριάς σας ενημερώνει πώς μπορείτε να αλλάξετε τα εισιτήριά σας για μία από τις ημερομηνίες που ακολουθούν. Έχει πολλές. Ή αν δεν μπορείτε, μπορείτε να το ακυρώσετε, να στείλετε ένα mail και να επιστρέψουν τα χρήματα στην κάρτα σας σε τρεις μέρες. Τώρα που είναι 15 του μηνός, 16 και έχει ξεμείνει. Όχι, εντάξει, αξίζει πάρα πολύ. Ναι, όχι τώρα, γιατί μπήκαν οι Rolling Stones. Back in your life. Από το τελευταίο τους άλμπουμ, το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.

0: Την πάτησα σαν πρωτάρα τώρα. Πρέπει να φάω ένα λεπτό από το τραγούδι, γιατί η ώρα είναι σχεδόν 9 ακριβώς. Τώρα είναι. Ήθελα να πιάσω και την κουβέντα εδώ με το στο Βίκτορα, με την καμπάνια της Νέας Αριστεράς για την κρίση των τιμών στα ενίκια. Δεν ξέρω αν την είδατε. Σίγουρα θα είναι στα αυριανά viral. Αυτό έχει το βράδυ. Ξέρεις τι θα γίνει το πρωί. Μελιόλιου είναι λοιπόν η αφίσα και η καμπάνια της Νέας Αριστεράς για την ενίκια. Με ένα σπιτάκι σε πράσινο φόντο. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Και από κάτω αστερίσκος μάλλον έγινε Airbnb. Παιδιά, ήδη οι προβλέψεις για αυτό το χειμώνα που έρχεται είναι μάλλον δυσίωνες. Ακόμα και εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι τύποι. Λίγο έχουμε χλωμιάσει, οπότε θα είναι και προεκλογική περίοδος. Κάπως πρέπει να την παλέψουμε. Και αυτό συνήθως γίνεται με χιούμορ και μουσική. Ειδήσεις τώρα φτάνει.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Κυρίες και κύριοι, με το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγκρίθηκαν οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος, καθώς ίσομη αντιπολίτευση δεν στήριξε τις τροποποιήσεις. Επομένως, στην επόμενη Βουλή, προκειμένου να αναθεωρηθούν, θα χρειαστεί να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους. Πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, σημειώθηκε στην συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας. Σκληρή κριτική άσκησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα. Όπως ανέφερε, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η ομιλία απέκτησε πλέον καθαρά προεκλογικά χαρακτηριστικά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια. Στη δική του ομιλία, ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές προς τον Πρωθυπουργό, πως από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Εθνικά επικίνδυνη χαρακτήρισε στη δευτερολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης την αναφορά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά, καλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη να μην μπλέκει τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική αντιπαράθεση. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθούν αύριο το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτόχρονα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε το μεσημέρι κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητώντας να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του Τουρκού Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται.

0: Τις ΜΜΕ περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, απάντησε σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε εχθές στη Λιθουανία από ιταλικό μαχητικό του ΝΑΤΟ ήταν ενός τύπου που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία και το πιθανότερο είχε στόχο την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Λιθουανός πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, η πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόν που εντοπίστηκε τη Δευτέρα στα νυχτά των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε μία ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για το κύπελο Ελλάδος, με 3-1 κέρδισε την νίκη Βόλου στην έδρα της ο Αστέρας Τρίπολης με 1-0, επικράτησε ο Άρης της Μαρκό και με 2-0 ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς. Σε εξέλιξη είναι ωστόσο η αναμέτρηση Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέιντιο 989, μικρόφωνο και πάλι στην Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.
2: Κότα!
3: Κότα!
2: Κότα!
3: Δηλαδή, κότα-κότα!
2: Κατάκοτα!

Thank you.

Όπως λέει ηλίθιο ηλίθιο, δεν κάνουν τα αυτιά σας. Ήχους περίεργους. Έχουμε ξαναπεί την ιστορία αυτού του κομματιού. Λέγεται Μεσάνυχτα στο Δουράμπεϊ. Όπου αγγλικά βέβαια ακούγεται πολύ εξωτικό. Midnight at Durabay. Σου κάνει κάτι πολύ καλοκαιρινό. Και απλώς είχε το κινητό και έγραφε τις συνομιλίες. Και μετά οι city campers. Στόλισαν και μας το έστειλαν. Αλφα Radio 989, 9 και 10. Καλησπέρα ξανά. Ώρα αποσυμπίεσης. Η δεύτερη ώρα είναι ακόμη περισσότερο στο σβήσιμο. Εδώ τα βράδια στον Αλφα θέλουν χαλάρωση για τις τέσσερις τελευταίες ώρες της ημέρας. Μουσικές απ' όλα και κυρίως ελεύθερα, να βρίσκουμε τι ταιριάζει σε κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Και έφυγε ο Βίκτορ Σαμουράι τρέχοντας, γιατί δεν είχε πάρει είδηση το μπιφ που λέγαμε χτες, τέτοια ώρα περίπου, το καινούριο μπιφ πάνω από αυτή την πόλη. Του Στάθη, μεταξύ του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου και του δημάρχου Χάρη Δούκα, ο οποίος έκανε την απίστευτη μικρότητα, απρέπεια και αυτό που λες είναι δυνατόν. Έκανε ένα post για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη λέγοντας θα μας λείψεις, ξέρω κάτι τέτοιο, και έβαλε χρήματα γι' αυτό για να πάει σε περισσότερο κόσμο, το έκανε χορηγούμενο. Γιατί έτσι. Λέει για το Μαζονάκι, λέω καλά θα πάει, ας του βάλω και λίγα λεφτά να πάει και καλύτερα, να φέρει κόσμο που τον θέλουμε. Και ξεκίνησε από εκεί, έγραψε ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνου στη Life ένα κείμενο που είναι αυτό που σας έλεγα και χθες, πρέπει να το διαβάσετε μόνοι σας, γιατί είναι αυτό που διαβάζεις και λες ό,τι του είπε, ό,τι του είπε, και μετά καλά τα λέει και για το πόσο βρώμικη είναι η Αθήνα και άλλα τέτοια που όλοι έχουμε παράπονα. Απάντησε ο Χάρης Δούκας και τώρα μαθαίνω ότι είχαμε και νέα απάντηση και γερή του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου. Ωραία, το παρακολουθούμε.

0: Ένα αχ, πάει εδώ τώρα και εκείνο με τα παχάκια που είναι η ώρα του. Ο Γιώργης λέει μας αποσυμπιέζει, εσύ λιένει στο έδαφος για να έρθει μετά ο Ψαριανός να μας αποτελειώσει. Αυτό είναι το σχέδιο εδώ το αφεντικό και νομίζω πάει καλά. Μακρύνω από τα χασμουριτά, συγγνώμη, κάτι ξέφυγε. Η κίνηση, επειδή λέγαμε τη φωτιά στο λιμάνι, έχει πάρει φωτιά το λιμάνι και στον Πειραιά και η κάθοδο στον Κηφισό για από το Μοσχάτο και κάτω κατακόκκινο και όλο η περιοχή γύρω από το Καραϊσκάκι. Λογικό, βραδιά θρύλου σήμερα, τις ευχές μας, μακάρι να πάει πολύ καλά με την Γιαγκελόνια, μα τι όνομα και αυτό, από την Πολωνία, να έχουμε τουλάχιστον κάποιους χαρούμενους αύριο ανάμεσά μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?

Περίμενε, λέει, να ακούσει τη φίλη που λέει πρώτη συμβαίνει με τους ωραίους που έχουν αυτοπεποίθηση μπουρου μπουρου μπουρου και μας έστειλε ότι οι όμορφοι λέει ντρέπονται, οι έξυπνοι αμφιβάλλουν, οι ταλαντούχοι φοβούνται μήπως δεν είναι αρκετά καλοί και μόνο οι λύθοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την αυτοπεποίθησή τους. Γενικώς αυτό με την αυτοπεποίθηση λίγο να το δούμε, γιατί αυτό φυσάρα ρε παιδί μου αυτό, όταν τη βλέπεις λίγο κράτα μικρό καλάθι. Τίποτα, κάτι δικά μου. Στο σημείο αυτό να σας πω πως είναι μαζί μας η ΔΕΗ και το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή, με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. ΔΕΗ My Home for Students, το ΔΕΗ.gr για να μάθετε περισσότερα. Είναι ο Σίβερτ, έρχεται ξανά εδώ στο αγαπημένο του κοινό, το πιο πιο αγαπημένο του κοινό, αυτή τη φορά στο Λυκαβητό. Άντε πάλι θα πάμε. Εντάξει, τον αγαπάς. Σ' αγαπάει, τον αγαπάς. Αμοιβαία τα αισθήματα. Σίβερτ Χόγεμ, Runaway. I wish I could.

0: Runaway. Μεγάλη κουβέντα πιάσαμε τώρα εδώ για την αυτοπεποίθηση. Χτύπησα φλέβα. Και ο Χρήστος εμφανίστηκε για να μας πει ότι η αυτοπεποίθηση είναι ένα είδος βεβαιότητας. Και για μένα οι βεβαιότητες είναι red flag. Τι έχουμε πάθει με αυτά τα κόκκινα τα σημαίακια? Δεν τα είχαμε εμείς στην εποχή μας. Εγώ δεν είχα ιδέα, παιδιά. Τώρα στα γεράματα έμαθα τα διάφορα red flags. Θα είχα γλιτώσει πολύ ταλαιπωρία, η αλήθεια είναι. Οπότε ναι, θα μοιράζουμε γνώση απλόχερα εδώ. Γιατί, για ποιο λόγο να το περνάτε κι εσείς? Αυτά έχουμε περάσει εμείς πριν από σας για εσάς.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
4: Όποτε θες.
3: Αύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Αμεθαύριο?
4: Δεν μπορώ.
3: Ωραία, πότε?
4: Όποτε θες.

Λάδι, ταξίδι, πες το πως θες, παραφορκούβα, ερωτικ και unique στον Ερωτό Αλφα Radio 989, που η ώρα είναι 10 παρα 20, βράδυ Τετάρτης, εδώ στο Σβήσιμο. Να στείλουμε χαιρετισμού στον Ανέστη και την κούκλα του, η οποία είναι ένα υπέροχο τετράποδο δαλματίας, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν βγει βόλτα, το βράδυ βγαίνουν βόλτα με μας, το πρωί με το 6-8, αυτές οι ώρες τον βολεύουν, με τον Δυναμόσφο και τον Δημήτρη Γκόλια. Η φίλη μας η Μαρία Παπαϊωάννου, που συχνά μας υπενθυμίζει και εμείς με τη σειρά μας το υπενθυμίζουμε σε εσάς, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και έλλειψη αίματος. Γράφει εδώ, αυτή τη φορά δεν μιλώ γενικά, ψάχνω για αιμοδότες εγώ προσωπικά, τουλάχιστον ένα άμεσα, από αύριο στην επόμενη Τετάρτη. Κουράστηκα να ψάχνω και να εκλυπαρώ. Καλό σας βράδυ, σας ακούω κάθε βράδυ και ας μην στέλνω μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Θες να μας δώσεις λίγες λεπτομέρειες παραπάνω, γιατί λες ότι είναι για σένα, οπότε να πω το επιθετό σου, φαντάζομαι, στον αέρα. Ποιος πάει να δώσει αίμα? Να πει ότι είναι για σένα, Μαρία Παπαϊωάννου. Φαντάζομαι θα μου δώσει και άλλες λεπτομέρειες σε λίγο. Και χτες τέτοια ώρα επίσης λέγαμε για αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε δικό μας ανθρώπινο και πιο χαμηλού μορφωτικού προφίλ, για το ChatGPT και την ανεξέλεγκτη εξέλιξή του. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση και ο φόβος αν αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα. Και τι κάνανε οι φωστήρες? Ρώτησαν το ίδιο το ChatGPT, το Gemini, Claude, Grok, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, τι θα μπορούσαμε, από τι θα μπορούσαμε να κινδυνεύουμε από εσάς. Διάφορες απαντήσεις, με πολύ κοινό παρανομαστή, ότι ο άνθρωπος είναι πιο επικίνδυνος από το AI και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτός που μπορεί να μας βάλει σε μπελάδες, και όχι μόνο τους τα ρομπότ να επαναστατήσουν. Αλλά αφήνει και ένα... Ποτέ δεν ξέρεις.

0: Και λέει ο Χρήστος για αυτό που λέγαμε τώρα, για την ανθρώπινη και όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεκινήσει και τη συζήτηση για τον δρόμο του AI. Το πιο ενδιαφέρον, λέει, είναι ότι η εταιρεία που με τους ανθρώπους της έφερε στο προσκήνιο το θέμα έχει κέρδος από τις εταιρείες που θέλουν να ασχοληθούν με τον περιορισμό της. Δηλαδή, σας τρομάζουμε για να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία που τα κέρδη της αναπτύσσουν το φόβο σας. Τι δεν καταλαβαίνεις. Pet Shop Boys, Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. Ελεύθερη μετάφραση, τι αμαρτίες πληρώνω. Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε περισσότερα στοιχεία για την Μαρία Παπαϊωάννου. Η Μαρία είναι που έχει ανάγκη αίμα. Είναι για την Μαρία Παπαϊωάννου του Δημητρίου με μεσογειακή αναιμία. Πρέπει να πάει όποιος πάει στην αιμοδοσία του παιδών. Μας έχει δώσει και το τηλεφωνό της, φυσικά δεν θα το πούμε στον αέρα. Το ξαναλέω λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα για τη Μαρία Παπαϊωάννου του Δημητρίου που έχει μεσογειακή αναιμία. Και όποιος πάει πηγαίνει στην αιμοδοσία του νοσοκομείου παιδών και λέει το όνομά της, Μαρία Παπαϊωάννου του Δημητρίου.
1: Είναι δυνατόν να αλλάξω εγώ τον τρόπο που λέω μακαρόνια με κιμά? Μακαρόνια με κιμά. Είναι κιμάς, δεν είναι κιμάς. Μπορεί εσείς εδώ στην Αθήνα να το λέτε έτσι. Και το καταλαβαίνω γιατί έτσι σας μάθανε να προφέρετε το κάπα, το τσι. Ας πάμε όμως να δούμε μαζί κάποιες λέξεις, γιατί δεν είναι μόνο το τσι. Είναι και το σι. Είναι σιρινό. Είναι και το γάμα. Είναι ανόγια. Δεν είναι ανόγια. Είναι ανόγια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε

0: αυτό πολύ αγαπημένα. Χρόνια τώρα. Βαρσελόνα, please don't go. I'll go, I'll go. Είστε επόμενος.
1: Δεν είναι καλά τα νέα.
0: Τι μας φέρνεις.
1: 10 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι. Γαγγελόνια, πώς τη λένε αυτή.
0: Γαγγελόνια, κάτι να λέει για Αγγελόνια. Για Αγγελόνια. Έλα μωρέ,
1: καλό νέο, καλό. Όχι τέτοιο είμαι.
0: Να
1: εγώ
0: πάει
1: θέλω
0: καλά.
1: Να κερδίσει.
0: Α, και εγώ αυτό εννοώ.
1: Εγώ τα τελευταία, τα δύο τελευταία χρόνια έχω πάθει μια βλάβη και θέλω να κερδίζουν όλοι. Και οι γάβροι και οι βαζέλες και
0: είναι αυτό,
1: τα παόκια και όλοι.
0: Οριμότητα λέγεται, δεν ξέρω αν άρχισε λίγο ήρθε.
1: Α, δεν αυτό που λες. Δεν θέλω οριμότητα.
0: Καλοσύνη ενδεχομένως.
1: Ποιος έλεγε ότι είσαι εσύ και μετά είμαι εγώ και τέτοια και
0: ο Γιώργης, κάνει. Ο Γοργόνος εδώ που α, τους, ναι, μάλιστα, ότι τάρω, υπάρχει σχέδιο εξόντωσης. Νάτος.
1: Α, είναι αυτοί που τους πληρώνω, που είναι στο λογιστήριο.
0: Ορίστε, λέει, ώρα που συμπίεσαι εσύ, το πιάσα το χθόνιο σχέδιό σας. Μας αποσυμπιέζεις εσύ, λιένεις το έδαφος για να έρθει μετά ο ψαριανός να μας αποτελειώσει.
1: Αυτός είσαι. Τόσα λεφτά του δίνω, άμα δεν γράφτεσαι. Τον έχω στο λογιστήριο, payroll.
0: Τη διδότη θυμάσαι. Τη διδότη θυμάσαι.
1: Όχι. Από τον Γκλίκ, από τον Μπέστ, από πού.
0: Τον Μπέστ, εσύ την έλεγες διδό. Την Τάιντο. Και που με λέγατε τότε Αφροντάιντο.
1: Ναι, ναι, γιατί ήταν και μια καλλιτέχνη στην Τάιντο.
0: Τώρα τα έκανες. Sorry, Διδό, αλλά πρέπει πάνω σου να πω για τη ΔΕΗ και το My Home for Students. Ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική, δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood, 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα μπαίνεις στο D.gr και θα τα μάθεις όλα. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σμίτη στο μικρόφωνο. Βίκτορ Σαμουράη στις 10 ακριβώς για δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.
1: Κάνα ραδιοφωνικό νέο, έχεις τίποτα να μου πεις?

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 10. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Με ευθεία αναφορά στο κάζους Μπέιλι και σαφή απόρριψη των τουρκικών αιτιάσεων για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, απαντά η Αθήνα στην Τουρκία και στον Χακάν Φιντάν μετά τις νέες δηλώσεις του για το Αιγαίο. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας, απαντώντας και στην Εχμή Φιντάν ότι η Αθήνα δεν πρέπει να γίνει εργαλείο δυνάμεων που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο και έχουν κατ' επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών δια του εκπροσώπου του. Σε σχέση με τον χαρακτηρισμό του Φιντάν, ο οποίος μίλησε για απειλή από την Ελλάδα, η Αθήνα χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θέση αστήρικτη, αλλά και οξύμορη και επαναφέρει στο τραπέζι το τουρκικό κάζους Μπέιλι, δηλαδή την απειλή πολέμου σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χορηγών υδάτων στο Αιγαίο. Χωρίς την απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 ψήφων, ολοκληρώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις της κυβέρνησης έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους, κάτι που σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή θα πρέπει να αναζητήσει ευρύτερες συνενέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και συγκεκριμένα πλειοψηφία τουλάχιστον 180 βουλευτών. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιτίθεται στο Πασόκ, θέτοντας το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτεια, και τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχειρεί να τρομοκρατήσει την κοινωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθούν αύριο το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτόχρονα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών Αριστίδης Κορέας διέταξε το μεσημέρι κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητώντας να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο, αλλά και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 διαφημιζόταν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει κατηγορηματικά τους ανυπόστατους ισχυρισμούς των δύο εμπλεκόμενων ιατρών, σύμφωνα με τους οποίους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Σε ψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή από τη Saudi Aramco των φορτώσεων πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη. Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ωστόσο, όπως σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα ένα εμπορικό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσερνομόρσκ, αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του. Αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση ότι το πλοίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού για τον ουκρανικό στρατό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για το κύπελλο Ελλάδος, με 3-1 κέρδισε την νίκη Βόλου στην έδρα της ο Αστέρας Τρίπολης, με 1-0 επικράτησε ο Άρης της Μαρκό, με 2-0 ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς και με 1-0 ο ΠΑΟΚ του Ατρόμητου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989, αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός. Καλό σας βράδυ.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο 5η στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, την Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράγειος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 27 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, πιο ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

θρύλος μόνο, λέει ο Γιάννης. Άντε, για να δούμε τι θα κάνει ο θρύλος απόψε με τους Πολωνούς τώρα. Πρέπει να είναι στο ένα το λεπτό. Πρέπει να ξεκίνησε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Θα σας κρατάμε ενήμερους για σας, να σας ενημερώσουμε για τα υπόλοιπα που έχουν γίνει ως τώρα. Είχαμε κύπελλο Ελλάδα σήμερα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Κηφισιά 2-0. Ο ΠΑΟ κέρδισε 1-0 εκτός έδρας στον Ατρόμητο. Ο Άρης τα κατάφερε και κέρδισε τη Μαρκό, στο Μαρκό, του Μαρκόπουλου δηλαδή. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 3-1 τη Νίκη Βόλου εκτός έδρας. Αυτά. Αυτές οι αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γρηγόρης Ψαριγνός. Θα σας πούμε και λίγα λόγια για τον καιρό. Η συντρόφισσα Πόπη Ματζίκα είναι στη Γενική Διεύθυνση. Η ώρα είναι 10 και 10 και θα μείνουμε μαζί στα μεσάνυχτα. Με λίγα λόγια και πολύ μουσική, έτσι. Και ως συνήθως, όπως ως τώρα το έχουμε το πρόγραμμα διαμορφωμένο από τα μεσημέρια που ξεκινήσαμε, έτσι και το κρατάμε. Ακόμα θα δούμε πότε θα το ανακατεύσουμε περισσότερο. Θα έχουμε την πρώτη ώρα αλλοδαπά, τραγούδια και μουσικές, και τη δεύτερη ώρα ημεδαπά,

το Marvin Gaye έτσι για το καλό, να πει γιατί καιρό είχαμε να παίξουμε και να ακούσουμε Marvin Gaye. Ήρθε η ώρα του. Eddie Floyd, έτσι, Knock on Wood.

με τα πετρέλαια και τα καύσιμα και την ενέργεια και το κόστος μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων και με το κόστος των καυσίμων σε αυτοκίνητα, σε ιδιωτικά, σε γιοταχή, σε ταξί, σε φορτηγά, λεωφορεία κτλ. Κτλ. Είμαστε ζορισμένοι λίγο. Ας κάνουμε λίγο κράτη. Έτσι, εγώ έβαζα, ας πούμε, πετρέλαιο, έβαζα, ξέρω εγώ, το γέμιζα μία φορά στις 15, στις, μία φορά στις 3 εβδομάδες, ξέρω, κάθε τρίτη εβδομάδα. Δεν το πολύ δούλευα το εργαλείο. Και τώρα βάζουμε, ξέρεις, ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο, 15, 25, κάτι τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί το βαρέλι έχει περάσει τα 110 δολάρια και τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα με, αυτά τα κοπρόσκυλα εκεί της Ιεμένης, του Χούθη, τα τσιράκια των μουλάδων και των φρουρών της Επανάστας. Να δούμε τι θα γίνει με αυτούς όλους. Μετά την αναστολή των φορτώσεων πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα από την Αράμκο από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας με προορισμό την Ευρώπη ή τον πρώτο κόσμο, την Ευρώπη, την Αμερική κλπ. Η τιμή του βαρελιού πήγε στα από τα 107, 108, 109. Τώρα μπορεί να έχει περάσει, απόψε τώρα που μιλάμε, μπορεί να έχει πιάσει τα 110. Στα 104 είναι το αμερικάνικο αργό. Και θα μου πεις πόσα βαρέλια θες, δηλαδή τι ψωνίζει με βαρέλια. Ναι, ψωνίζω με βαρέλια, γιατί έχω κάτι βαρέλια εκεί στην έπαυλη, στον κήπο, δίπλα από τον Αλέξη εκεί που έχω πιάσει μια έπαυλη στα λεχενά, πώς τα λένε. Μπερδεύω συνέχεια τα λεχενά με τα λεγρενά, έτσι, δηλαδή, δεν είναι σωστό αυτό. Τέλος πάντων, εκεί στη βίλα, εκεί έχω μια αποθήκη με βαρέλια και έχω 4 βαρέλια με αμερικάνικο αργό και 3 βαρέλια με μπρεντ. Και παίρνω και λίγο μπρεντ από το φούρναρι, να πούμε, μια φρατζόλα. Τι βγάζουμε. Αν και έχω ζοριστεί, γιατί εντάξει, τώρα δεν είναι τα παλιά τα χρόνια που παίρναμε τα μεγάλα πακέτα, τώρα είναι τρίχες, ίσα τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή πόσο είναι, 5.000 την εβδομάδα, ας πούμε. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Και μπρεντ από το φούρνο που έπαιρνα 3-4 φρατζόλες, να πούμε, 2 κιλά. Τώρα παίρνω μισή φρατζολίτσα. Μπρεντ, πολύ σπορ.

Εδώ είναι τα φιλαράκια μου, η Uriah Heep, οι οποίοι κάτι κρατάνε ακόμα, ζουν οι μισοί, οι άλλοι μισοί ζουν, ζω δε ζω, είναι ζουν δε ζουν, αλλά πάντως κάτι κρατάνε. Πριν από 3 χρόνια παραλίγο να τους πετύχω στην Οδυσσό, που μάλλον όχι, τι 3, 5 ή 5, 6, σας το έχω ξαναπεί αυτό, λέω πω από αυτό πριν από 5 χρόνια, και πετάγονται διάφοροι γύρω και μου λένε ποιο ρε, αυτό ήταν πριν από 12 χρόνια. Έτσι, δηλαδή έχουμε χάσει την αίσθηση του χρόνου. Έχουμε χάσει την αίσθηση του χρόνου, την αίσθηση του χρήματος, την αίσθηση της συνέστησης, την αίσθηση του αισθήματος, την αίσθηση του... όλα. Την αίσθηση όλων των πραγμάτων την έχουμε λίγο ψιλοχαμένη και γενικά τα έχουμε λίγο χαμένα. Εκεί στην μια επίσκεψη που είχαμε κάνει στην Εθνική Γιορτή 25 Μαρτίου στο σπίτι της φιλικής εταιρείας, εκεί είχαν έρθει η φιλική, ο Ξάνθος, ο Τσακάλωφος, ο Σκουφάς, και γνωριστήκαμε εκεί στην Οδυσσό και στη γιορτή της, στην Εθνική Γιορτή της 25 Μαρτίου, με τα σημαίακια, τα τρίγωνα ελληνικά και ουκρανικά σημαίακια, ήταν πολύ ωραία, με λουλούδια κτλ. Και δίπλα από το ξενοδοχείο εκεί που μέναμε ήταν μια μεγάλη αίθουσα συναυλιών που τραγούδησαν εκεί και οι δικοί μας, ο Νταλάρας, η Ελένη Βιτάλη, ο Τσέρτος κτλ. Και με την άλλη μέρα που φεύγαμε έπαιζαν εκεί οι Uriah Heep. Και έλεγα πω να το κρατήσω μια μέρα, να μείνω, να τους δω, αλλά δεν γινόταν να τα αλλάξω το εισιτήριο. Και έφυγα και δεν τους άκουσα. Αλλά έχω όλους τους δίσκους και όπου θέλω τους ακούω. 69-47-989-989 το τηλεφωνάκι, το νομεράκι μας στο Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα σύντομα, περιεκτικά, σοφά και αισιόδοξα μηνύματά σας. Και όλα τα άλλα, τα μηνύματα που θέλετε, τα ηχηρά που λέμε, να στέλνετε ηχηρά μηνύματα, όπως στέλνουμε εμείς στην Τουρκία, η Τουρκία σε εμάς, οι Αμερικάνοι σε όλους τους υπόλοιπους, οι Ρώσους, Ουκρανούς, οι Ουκρανοί στους Ρώσους, οι Άραβες, τους Ισραηλινούς και Τούμπαλιν. Γίνεται ανταλλαγή ηχηρών μηνυμάτων παγκοσμίως, και να δω που στο διάλογο θα μας βγάλει αυτή η ιστορία με τα ηχηρά μηνύματα. Λοιπόν, τέρμα, πολλά είπαμε. Καλησπέρα και καλή συνέχεια στο Γεωργή, στη Μαρία, στον 324087 ΚΑΠΑ, στο Γιάννη, στον Αλέξανδρο, στον Κωστή, στον Γιώργο, στην άλλη Μαρία, στον Ανέστη και στον Κωστά.

0: δύο εκλεκτοί γιατροί του Κολονακίου με τα, αυτά τα καλά τα δυνατά πτυχία και τα δικαιολογητικά που έχουν για να εξηγούν και να επεξηγούν το ρόλο τους ως εκλεκτοί γιατροί που βοηθάνε τους ανθρώπους. Κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα οδηγηθούν αύριο το πρωί στον Κορίδαλο. Και ο προϊστάμενος Αγγελίας Αθηνών έχει διατάξει κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να ερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν ή δεν πραγματοποιήθηκαν, για όσα δεν αποκαλύφθηκαν, για όσα κουκουλώθηκαν, για όσα δεν βρέθηκαν, για όσα δεν μαθεύτηκαν. Και ζητάει ο, πώς το λένε, ο κύριος Κορέας, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών, ζητάει να γίνουν όλοι οι έλεγχοι και επί των ελέγχων έλεγχοι. Μια που όλη αυτή η ιστορία ήταν μια παλιά ιστορία, τα μηχανήματα που δεν τα βρήκαν εκεί οι ελεγκτές διαφημίζονταν σε συνέδρια, μιλούσε η ιατρός, η κβαντική γυναικολόγος που μετά δεν ήταν ούτε γυναικολόγος ούτε κβαντική ούτε τίποτα, μιλούσε σε συνέδριο το 2023, την έχουμε ακούσει να μιλάει και να διαφημίζει τα μηχανήματα που είχε φέρει από τη Γερμανία και τέτοια που είναι πολύ καλά κλπ. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με τα υπόλοιπα μηχανήματα των άλλων μπακαλογιατρών και γιατροχασάπηδων και των διάφορων άλλων σαμάνων, ολιστικών και των, υπολείπων, ας πούμε, με τις περίεργες αυτές φοβερές θεραπείες που κάνουν και τρέχουν διάφοροι χαζοβιόλιδες για να διορθώσουν πράγματα, για να αλλάξουν πράγματα στο σώμα τους και στη ζωή τους, και τρέχουν και τους χώνουν εκατομμύρια και αυτοί κάνουν μεγάλες περιουσίες και ζουν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα, μέχρι να πεθάνει κανένας διάσημος για να ανοίξει ο ασκός του αιώλου και να ανοίξει και η πλάκα, η ταφόπλακα αυτών των λαμόγιων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μα ποιος ηλίθιος πιστεύει στα φαντάσματα?
3: Δεν έχεις καμία θέση εδώ.
4: Κλωμώ το κόμμα.
5: Έχω εντελώς φρικάρει τώρα.
6: Τα φαντάσματα κάθε βράδυ στις 9 στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και μια και μιλούσαμε πριν για αυτά τα συνεργεία, τους υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους και χασάπιδες και μπακάλιδες και μανάβιδες της ιατρικής, συγγνώμη από όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα που αναφέρονται ως επίθετα σε αυτήν την ολιστική ιατρική των σαμάνων και των μάγων της κάθε θεραπείας, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο τα λαμόγια με τα πλαστά πτυχία ή με τα, τα χασαπό ταβερνία χωρίς άδεια που έχουν, όπως αυτό στο Κολονάκι, που είχε άδεια, δεν είχε άδεια και ποιος την έδωσε την άδεια και πώς και τι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια που δεν έχουν άδεια και άλλα που έχουν άδεια την οποία παρέδωσαν και τους προσέφεραν τις άδειες σε αυτούς τους χασάπηδες, αυτοί που λαδώθηκαν από τη χασαπική τέχνη τους. Δεν είναι μόνο όμως αυτοί, είναι και κανονικοί γιατροί με όλα τα κομφόρ, με όλα τα πτυχία, με όλα τα δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις και μπλα μπλα μπλα μπλα, οι οποίοι όμως είναι και αυτοί χωρίς κανέναν έλεγχο. Σαν έναν κανονικό γιατρό που πριν από 2 χρόνια, 3, μια εξέτασε μια κοπέλα και της είπε ότι έχει καρκίνο και της είπε ότι πρέπει να αφαιρέσει το στήθος της συνολικά, και μετά αποδείχθηκε ότι αυτή η κοπέλα δεν είχε καρκίνο. Ποιος θα έχει ελέγξει αυτό, ναι.

καλό υπόλοιπο Τετάρτη, συντροφή, και καλή Πέμπτη από τα μεσάνυχτα και μετά. Η ώρα είναι, πριν που σας έλεγα για τους γιατρούς και κοίταξε το ρολόι, πάλι ασυναίσθητα, τι έγραφε, ξέρετε, 22 και 22 και 22. Αμάν ρε φίλε, τρίτη φορά.

τελευταία σελίδα της σημερινής καθημερινής έχει μια υπέροχη γελιογραφία. Δεν είναι ακριβώς γελιογραφία, είναι γελιογραφία είναι, έτσι, αλλά επί της ουσίας σε γεμίζει θλίψη αυτή η γελιογραφία, με φόντο κόκκινο και μαύρο και εικόνα κοκκινόμαυρης πόλης με σκιές ανθρώπων, μαύρες σκιές και γκρίζες σκιές των κτηρίων και κόκκινο όλο το φόντο. Και γράφει ο Δημήτρης Χατζόπουλος: «Πέθανε κανείς άλλος?» «Όχι». «Ω Θεέ μου, και πώς θα βγει η εβδομάδα?» Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δολοφονήθηκε στην πραγματικότητα ο Γιώργος Μαζωνάκης, και βρήκαμε θέμα να ασχολιόμαστε εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν, και θα συνεχίσουμε να ασχολιόμαστε. Μετά να τα ξεχάσουμε όλα, τα ιατρία της πλάκας θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να κάνουν αυτές τις κβαντικές θεραπείες ολιστικής χασαποτεχνικής, μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο θύμα τους. Οπότε πάλι θα ξαναξυπνήσουμε από το βαθύ ύπνο μας και κάποιοι θα αρχίσουν πάλι να πέφτουν από τα σύννεφα για πολλωστή φορά. Μερικοί μάλιστα μπορεί να αρχίσουν να πέφτουν για πρώτη φορά. Εμείς και εσείς είμαστε νομίζω παλιοί. Έχουμε βαρεθεί να πέφτουμε από τα σύννεφα. Φιλιά σε όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους αυτή τη στιγμή, και είναι πολλά αυτοκίνητα, όχι πάρα πολλά, δεν έχει κίνηση ιδιαίτερη, αλλά είναι πολλά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πάνω κάτω στους δρόμους. Χαιρετίσματα και φιλιά σε όλους και σε όλες.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε ένα μήνυμα που μας έλεγε θρύλος ολέ και τα λοιπά. Δεν είναι καλό το μήνυμα. Λέει, όχι ρε κοινωνία, το φάγαμε, λέει, τον κολάκι. Και ρωτάει αμέσως από κάτω, δηλαδή το φάγαν, δηλαδή μιλάμε Ολυμπιακός για Αγγελόνια στο Καραϊσκάκι 0-1. Και γράφει ο Γιάννης, το φάγαμε, λέει, το κολάκι, είναι εκνευρισμένος πάρα πολύ. Και αμέσως από κάτω λέει, μήπως ξέρετε που βρίσκεται ο Λεμονής. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες και στις μεγάλες ομάδες σαν τη δική μας. Συμβαίνουν αυτά. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, νομίζω, 3-1. 4-2, κάπου εκεί το βλέπω το μάτς. Και όπως έλεγα και πριν στην Αφροδιτούλα μας εδώ, αυτή είναι βάζελος, εγώ είμαι χανούμι, οι γάβροι παίζουν, αλλά όλοι μαζί πρέπει να στηρίζουμε, νομίζω, τις ελληνικές ομάδες, όποιος και να παίζει, με όποιον και να παίζει στα κύπελλα Ευρώπης, για να πάρουμε κανένα βαθμό στο UEFA, γιατί δεν πάμε καλά. Πρέπει να αρχίσουμε να μαζεύουμε βαθμούς, να περάσουμε τους Πολωνούς, τους Τσέχους, τους Τούρκους, δύσκολο να τους περάσουμε. Πρέπει να κάνουμε πολλά καλά παιχνίδια και πολλές νίκες. Λοιπόν, η φιλενάδα μας η Λιλίκα μας έγραψε ότι ο ιατρός χειρούργος, χειρουργός είναι το σωστό να λέμε, που σας είπαμε πριν για την κοπέλα με τον καρκίνο που έκανε ολική αφαίρεση στήθους και τα λοιπά, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια, παρακαλώ, αλλά με αναστολή, δηλαδή δεν καταδικάστηκε.

μας ο σύντροφος ο Αλέξανδρος λέει, αναφέρεσαι σε Έλληνες πολίτες που δεν είναι ακριβώς πολίτες, είναι πιο πολύ πελάτες, αλλά όλοι αυτοί και αυτοί οι άλλοι και εσείς και εμείς όλοι μαζί απαρτίζουμε έναν λαό, έναν ηρωικό λαό που όλοι μας ζηλεύουν και μας κουτσομπολεύουν και θέλουν το κακό μας, έτσι, ενώ εμείς έχουμε μια σοφή στάση απέναντι στα πράγματα και δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, έτσι. Και λέει λοιπόν ο σύντροφος Αλέξανδρος ότι αυτός ο λαός, δηλαδή ο δικός σας και ο δικός μας και ο δικός τους, αυτοί όλοι που πιστεύαμε και πιστεύανε τον Σόρα ότι έχει 600-3 εκατομμύρια και θα μας στέλνει λεφτά με τους κουβάδες και με τους καταράχτες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον πιστεύανε και θα τον βγάλαν μέχρι και πρωθυπουργό θα μπορούσαν να τον βγάλουν, πολύ πριν από τη Μαρία των Ψεκιών, που θα τη βγάλουν προσεχώς δηλαδή, αυτοί όλοι που πιστεύανε το Σόρα ότι έχει 600-3 εκατομμύρια και λίγα λίγα θα μας τα ρίχνει, είναι δυνατόν αυτός ο λαός να βλέπει καθαρά τα πράγματα? Είναι ποτέ δυνατόν αυτός ο λαός να ξυπνήσει? Ο λαός που ψήφιζε και έδινε 10% σε καμιά δεκαριά κόμματα, να μην τα αναφέρω τώρα όλα και σας τα ξαναθυμίσω, που ήτανε το ένα χειρότερο από το ίδιο. Αυτοί που ψηφίζανε, όλοι αυτοί που ψηφίζουν, Βλενόπουλους, Λεβέντιδες, Ελλάος, Χρυσές Αυγές, Ιστορίες, Σκέτες Αυγές. Δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το ομολογώ, σύντροφε Αλέξανδρε.

Στο 38ο λεπτό στο Καραϊσκάκι εξακολουθεί το 0-1. Νομίζω αυτές οι προβλέψεις που έκανα για 3-1 ή 4-2 ή κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται. Αλλά πάντα ελπίζουμε, έτσι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Βέβαια μερικές φορές αυτή η ελπίδα ψοφολογάει πολύ γρήγορα, δυστυχώς. Κάποιες φορές ευτυχώς.

0: Στο πρωτοσέλιδο της σημερινής καθημερινής το βασικό θέμα έχει ως εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Εμείς θα βάλουμε τα εισαγωγικά. Η διδασκαλία, λένε οι μαθητές, είναι απλώς διεκπεραιωτική, λένε οι ίδιοι μαθητές στην έρευνα του PISA. Στην τελευταία έρευνα, όπως ξέρετε, όπως θα έχετε ήδη μάθει, δεν το έχουμε σχολιάσει ακόμα, δεν έχουμε πει τίποτα, τι να πούμε, είναι ντροπή δηλαδή. Και τώρα που το λέμε πάλι ντροπή είναι. 6.858 μαθητές από 229 σχολεία συμμετείχαν στην έρευνα και τα αποτελέσματα είναι ότι πάνω από τους μισούς δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν πόσο κάνει 3 και 2. Όχι, δεν είναι ότι δεν ξέρουν, ας πούμε, πρόοδους, ακολουθίες, εξισώσεις πρώτου, δεύτερου, τρίτου βαθμού. Αστεία πράγματα, ούτε να το συζητάς. Αλλά δεν ξέρουν ούτε αριθμητική. Δηλαδή, άμα τους πεις 17 και 31, δεν ξέρω, μπορεί να θέλουν μισή ώρα να απαντήσουν και στο τέλος να απαντήσουν και λάθος. Οι περισσότεροι από τους μισούς, έτσι, δεν καταλαβαίνουν Χριστό, γρή, ούτε όχι μαθηματικά, ούτε απλή αριθμητική δεν ξέρουν και επίσης παίρνουν το βαθμό όσο πιο κοντά στον πάτο γίνεται για τις χώρες του ΟΣΑ στην κατανόηση κειμένου. Δηλαδή διαβάζεις ο σύγχρονος τρόπος ζωής και διασκέδασης, αλλά που λειτουργούσε τι είναι αυτό και τους διαβάζεις ένα κείμενο και δεν καταλαβαίνουν τίποτα τι λες. Και όταν ρωτήσεις αυτά τα παιδιά που είναι τα δικά μας παιδιά και τα ανήψια μας και τα εγγόνια μερικών και τα αδέρφια και οι αδερφές μερικών άλλων και άλλες αδερφές, δεν καταλαβαίνουν, δεν ξέρουν αριθμητική και δεν παίρνουν μηδέν στην κατανόηση κειμένου. Δεν καταλαβαίνουν τι τους λες και δεν μπορούν να σου μιλήσουν και να σου εξηγήσουν τι θέλουν να πούνε. Και γι' αυτό φταίνε οι μαθητές, ρωτάω εγώ. Και ρωτάω την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, που είναι το συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων στο Δημοτικό, και ρωτάω και την ΟΛΜΕ, την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, που είναι οι καθηγητές γυμνασίου και λυκείου, και ρωτάω όλους τους καθηγητές και τους δασκάλους που μας ακούνε και όλους τους γονείς που μας ακούνε. Τα παιδιά φταίνε που είναι ντουβάρια. Επειδή κάποτε είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών, η ΟΛΜΕ, η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, μου είχε τραβήξει μία αγωγή γενναιότατη, τεράστια αγωγή. Ζητούσε το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών, ζητούσε από τα δικαστήρια με αγωγή εις βάρος μου, επειδή περιέγραφα τι κάνουν τα συνδικαλιστικά όργανα. Και μάλιστα είχα αναφερθεί και στη διοίκηση της ΟΛΜΕ και τα λοιπά, σε μια περίοδο που κάνανε απεργίες και στάσεις εργασίας, σε περίοδο εξετάσεων, σε μια περίοδο που είχαν σταματήσει τη διδασκαλία και δεν ασχολιόντουσαν καθόλου με το σχολείο και κάναν διάφορες κινητοποιήσεις για τα φράγκα. Και επειδή έλεγα ότι έχουμε πιο πολλούς καθηγητές και δασκάλους κατά κεφαλήν, δηλαδή σε ποσοστό στον πληθυσμό της χώρας και στον πληθυσμό των μαθητών και στον αριθμό των σχολείων, έχουμε πιο πολλούς δασκάλους και καθηγητές από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης, και προσλαμβάνουμε συνέχεια. Τώρα μας είπε το Υπουργείο Παιδείας ότι φέτος, λέει, προσέλαβε 5.500 άτομα. Πέρσι είχε προσλάβει άλλα 6.500 άτομα. Είναι 70-80.000 όσοι δουλεύουν στην μέση εκπαίδευση. Και επειδή είχα αναλύσει διάφορα τέτοια θέματα και είχα αναφερθεί στο γιατί σταμάτησαν οι επιθεωρητές στα σχολεία που υπήρχαν. Εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο και οι επόμενοι από εμάς μέχρι κάποια χρόνια εκεί στη δεκαετία του 80 με τη μεγάλη αλλαγή «Μαζί θα προχωρήσουμε, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» και όλα αυτά, καταργήθηκαν οι επιθεωρητές από τα σχολεία, καταργήθηκε η αξιολόγηση των δασκάλων και των καθηγητάδων, καταργήθηκαν όλα αυτά και είχαμε μία παιδεία πολύ έτσι λίγο πιο σουρουκλεμέ από την κανονική παιδεία που έχουν άλλες χώρες. Και επειδή τα έλεγα αυτά για τα ανέλεια, μου τράβηξαν μία αγωγή οι σύντροφοι που είναι ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, είναι από όλα τα κόμματα, έτσι, στα συνδικαλιστικά όργανα, σε όλα τα συνδικαλιστικά όργανα, και στους γιατρούς και στους δικηγόρους και στους ταξιδιώτες και στους καθηγητές και στους... παντού είναι από όλα τα κόμματα μέσα στα συνδικαλιστικά όργανα. Και μου τραβήξανε μια αγωγή και ζητάγανε, ρε φίλε, 30.000 ευρώ με αγωγή εις βάρος μου και εναντίον. Και επειδή είχε γίνει μεγάλο σούργελο, τότε την απέσυραν τελευταία στιγμή ο σύντροφος πρόεδρος γραμματέας της Όλμεδε. Δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα και δεν έχει σημασία. Μα δεν έχει σημασία. Αν είναι ο Κατσίκης, ο Κότσιφας, ο Μπίτζουλας, ο Χλιμίτζουρας, δεν έχει καμία σημασία. Το συνδικαλιστικό όργανο κρατάει ψηλά τη γροθιά υψωμένη και ψηλά τη σημαία του αγώνα κτλ. Και οι μαθητές τώρα, μωρέ, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Οι 9 στους 10 στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία κυρίως, αγωνίζονται για την πάρτη τους. Δεν αγωνίζονται για τους ασθενείς. 1 στους 10, 2 στους 10, 3 στους 10 σκίζονται για τους ασθενείς. Δεν το συζητάω, γιατί έχω περάσει για Ευαγγελισμό και Ιπποκράτιο και έχω κάνει και ως βουλευτής επισκέψεις σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα το αναλύσουμε αυτό, το σύστημα υγείας. Όταν η Γερμανία έχει, ας πούμε, 50 τεράστια νοσοκομεία και εμείς έχουμε 250 νοσοκομεία, μόνο η Πελοπόννησος έχει, όσα νοσοκομεία έχει όλη η Ευρώπη, έχει μόνο η Πελοπόννησος. Αλλά όλα αυτά γίνονται, δεν γίνονται για τους ασθενείς. Γίνονται για αυτούς τους, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, για τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, όλο το σύστημα υγείας δουλεύει για αυτούς που το δουλεύουν. Οι ασθενείς, σε μεγάλη πλειοψηφία αυτών που εργάζονται στο σύστημα υγείας, είναι πάρεργο, εντάξει μου, καλά. Το ίδιο σημαίνει με τα σχολεία. Τα σχολεία και τα γυμνάσια και τα λύκεια και τα δημοτικά δεν λειτουργούν για τους μαθητές. Ούτε τα πανεπιστήμια λειτουργούν για τους φοιτητές στην πραγματικότητα. Λειτουργούν για τους καθηγητές όλων των βαθμίδων, για τους τεχνικούς εργαζόμενους, για το τεχνικό προσωπικό, για το υπηρετικό προσωπικό, για το βοηθητικό προσωπικό. Και αυτό. Για τα φράγκα. Αλλά όλοι αυτοί βγαίνουν στο μεϊντάνι, στην πλατεία δηλαδή, και ζητάνε σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και τέτοια, που να μην είναι με σκοπό το κέρδος, να είναι για το σοσιαλισμό, για την ψυχή της μάνας μας και τα λοιπά. Είναι όλοι αυτοί, είναι ενάντια στη λογική του κέρδους. Απλώς μόνο οι ίδιοι ασχολούνται μόνο για το δικό τους κέρδος. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων είναι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί έχουν σκοπό το κέρδος και έτσι χάνουν το κέρδος τους οι ίδιοι οι καθηγητές πανεπιστημίων, με τα συγχωρήσεως όλα αυτά και μια και τόφερη κουβέντα. Γιατί όταν γίνονται έρευνες στις χώρες του ΟΟΣΑ σε 50, 60, 70, 80 χώρες και συμμετέχει σε αυτές τις έρευνες και η Ελλάδα, οι στατιστικές είναι σαν μούτζες στη μούρη μας. Τα περισσότερα παιδιά δεν ξέρουν αριθμητική και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Παίρνουν μηδέν ή σίγουρα κάτω από τη βάση στην κατανόηση κειμένου. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Χαμηλό βαθμό βάζουν στους καθηγητές τους οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική και δεν ενδιαφέρονται οι καθηγητές αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Στην τελευταία έρευνα της PISA το 2025 από την Ελλάδα συμμετείχαν 6.858 μαθητές από 230 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη μόρφωση των μαθητών. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Τα λένε οι έρευνες, οι διεθνείς έρευνες, τις οποίες εμείς τις συχαινόμαστε και ποτέ μισώσουν να ξαναγίνουν. Δεν θέλουμε έρευνες και στατιστικές. Να τις βάλουν εκεί που ξέρουν.

Και όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, ξυπνήστε με. Like my father's come to pass. Ο Σεπτέμβρης είναι ο ωραιότερος μήνας, είναι ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία. Και ευχαριστιόμαστε βροσούλα, ωραίες θάλασσες, ζεστή θάλασσα, χωρίς μποφόρια, χωρίς τέτοια, μια χαρά μήνας είναι. Οπότε θα ρίξω έναν ύπνο για τον υπόλοιπο Σεπτέμβρη και όταν τελειώσει, 1η Οκτωβρίου ξυπνήσαμε.

Green Day είναι εδώ οι σύντροφοι που τραγουδάνε το Wake Me Up When September Ends. Και μια και είπαμε σύντροφοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, από αυτό το μικρόφωνο θέλω να αποχαιρετήσω τον σύντροφο Χαλβατζή που την έκανε προχθές. Σήμερα νομίζω ήταν η κηδεία του στο ΕΑΤΕΣΑ, πολιτική κηδεία, μετά στο δρόμο για τη Ριτσόνα, χάος, πολιτικό χάος μας χώριζε με τον σύντροφο Χαλβατζή, αλλά αγαπιόμασταν πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ένας πάρα πολύ γλυκούλης άνθρωπος, ένας υπέροχος γλυκός κομμουνιστής. Του έλεγα διάφορα, μου έλεγε διάφορα. Μεταξύ σοβαρού και αστείο, έτσι. Εγώ τον έλεγα σταλινικό σκουπίδι, αυτός με έλεγε κάθαρμα της αστικής τάξης και πράκτορα της intelligence service και των ξένων και ντόπιων μονοπόλιων, και γελάγαμε γιατί καταλαβαίνόμαστε. Ο Χαλβατζής δεν ήταν κανένας βλάκας, έτσι. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκούλης όπως ξαναείπα, και ήθελα από αυτό το μικρόφωνο να τον αποχαιρετήσω, γιατί αγαπιόμασταν στα αλήθεια, και να στείλω συλληπιτήρια στους δικούς του και στην ευρύτερη οικογένειά του, σε όλο το κουκουέ δηλαδή, και σε όλες τις προεδρικές δυνάμεις πασών των Ρωσιών.

Το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε στο Καραϊσκάκι εγκαινιάζει την συμμετοχή του στην League Phase, στην φάση της βαθμολογίας, της μεγάλης βαθμολογίας του Europa League. Ευχηθήκα και του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία και ελπίζουμε να το κερδίσει το παιχνιδάκι, να πάρει τους 3 βαθμούς, να πάρει και η χώρα μας τους βαθμούς στο UEFA. Προς το παρόν έχει μίχρονο.

Χτες ήταν η τελετή αποχαιρετισμού του σύντροφου Χαλβατζή, χτες στις 5:30. Μας το στείλε ο φίλος ο Γιώργης.

περίεργο τραγουδάκι, 5 λεπτά πριν τις 11, ένα τραγουδάκι για την Αλεξάνδρα. Γεια σου Αλεξάνδρα. Χριστός Ανέστη, καλά Χριστούγεννα και του χρόνου σπίτια μας. Μια πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα νωρίτερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, στην περιοχή Σοφός του Ασπρόπυργου, σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Πάλι στον Ασπρόπυργο, έτσι. Έχουν ξεσπάσει φέτος εκεί γύρω στις 250 φωτιές. Ποιος ξέρει γιατί. Μήπως είναι εκεί κοντά καμιά, ξέρω εγώ, ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Πάντως η πυρκαγιά αυτή στον Ασπρόπυργο, η σημερινή, οριοθετήθηκε. Ελπίζουμε αυτές οι φωτιές προχτές, χτες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, από το ξύλο, να είναι οι τελευταίες, έτσι θα τελειώνουμε. Αλεξάνδρα μου. Η συντρόφισσα Πόπη Ματζίκα είναι στην Γενική Διεύθυνση, ο Γρηγόρης Ψαργενός μαζί σας για μια ώρα ακόμα, για μια ώρα και κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τις 12 που θα σας αποχαιρετήσουμε απόψε, που θα αποχαιρετιστούμε, να έχουν πέσει οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου πάνω από το 1,5 ευρώ, γιατί αυτό το πάνω από το 2, 2,5, 3 που πάει να μας κάτσει δεν μ' αρέσει καθόλου. Πρέπει να βάλουμε όλη τη δύναμή μας, την πνευματική μας δύναμη, έτσι, να κάνουμε αυτοσυγκέντρωση και διαλογισμό, να πέσουν τιμές, να πέσουν τιμές, να πέσουν τιμές, και να κάνουμε και καμιά οικονομία μέχρι να ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στα τρόφιμα και στα ρούχα και σε όλα τα πράγματα. Α, γιατί ξέρετε, μου λέγανε διάφοροι φίλοι και φίλες που σπουδάζουν στην Ευρώπη ή δουλεύουν σε ευρωπαϊκές χώρες, εκεί που παίρνουν 3 χιλιάρικα ο μέσος μισθός και όχι 1500 που είναι εδώ ο μέσος μισθός, ή ο κατώτατος εδώ είναι 1000, εκεί είναι 2.500 και τέτοια σε ευρωπαϊκές χώρες, παίρνουν τα διπλάσια λεφτά από αυτά που παίρνουμε εμείς, και τα ρούχα, παπούτσια, τρόφιμα, σούπερ μάρκετ και τέτοια είναι στη μισή τιμή από ό,τι είναι εδώ, έτσι. Και μάλιστα στις αλυσίδες μεγάλων πολυκαταστημάτων, τύπου, να πούμε τώρα μερικά, τύπου Lidl, IKEA και τέτοια όλα αυτά, εδώ οι τιμές είναι 100, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπόλοιπες είναι 70-80. Εδώ είναι ένα κρεβάτι κάνει 400, εκεί κάνει 280. Εδώ κάνει το γάλα 1,5 και κάνει 1. Έτσι. Τα τρόφιμα εκεί είναι πιο φτηνά από ό,τι είναι εδώ. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα μαγαζά της Ευρώπης. Μόνο τα καύσιμα ήταν ακριβότερα από ό,τι ήταν εδώ. Τώρα, εντάξει. Εκεί ήταν 2, εδώ ήταν 1,30. Τώρα θα είναι 2,5 εδώ και εκεί θα είναι 3. Εντάξει. Κοντά είμαστε. Επειδή πολλοί λένε ότι έχουμε εδώ ακρίβεια, πρέπει να ξέρουμε και να μάθουμε και να ομολογήσουμε ότι για αυτή την ακρίβεια που έχουμε εδώ φταίμε εμείς που πάμε και τα σκάμε. Γιατί αυτοί έξω έχουν ρίξει τις τιμές, γιατί όποιο τυρί είναι ακριβό δεν το παίρνουν, οπότε πέφτει η τιμή και παίρνουν φτηνότερα τυριά, και μόλις το φτηνότερο τυρί ανέβει λίγο η τιμή του, το κόβουν και παίρνουν πιο φτηνό άλλο. Ιδιωτικής ετικέτας δεν παίρνουν, ας πούμε, το best of all, cheese best of all, που είναι, που το διαφημίζει τηλεόραση και είναι γαμάουα και πολύ ωραίο και τυράρα, ας πούμε,

0: πολιτών καταθέτουν δηλώσεις ότι ζουν με 3 εκατοστάρικα το μηνά. Μήπως επειδή ένα τεράστιο ποσοστό Ελλήνων πολιτών, παρένθεση πελατών, δηλώνουν στην εφορία ότι βγάζουν 6.000 το χρόνο και με αυτά ζουνε, ενώ βγάζουν άλλα 30 από δίπλα μαύρα, αλλά αυτά δεν τα λένε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Ναι, λέει η συντρόφισσα, έχουμε και εμείς λέει κάτι φθηνότερο το μισθό μας. Τα είπαμε αυτά, συντρόφισσα. Ναι. Μόνο που θέλω να επαναλάβουμε, ακούγοντας ωραίο Μπουζουκάκι και το Μανώλη Λιβάκι, τόσο χωριστή, ότι αν την ακριβή χλωρίνη την κόψουμε και δεν την ξαναγοράσουμε και αγοράζουμε φτηνότερη, θα πέσει η τιμή της κατακόρυφα. Και τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και τα αποσμητικά και τα σαλάμια και όλα. Αν κόψουμε τα ακριβά και δεν ξαναπάρουμε ποτέ ακριβό κρέας και παίρνουμε κοτοπουλάκι ή ξέρω εγώ κιμά β' εθνικής, θα πέσει η τιμή. Σίγουρα θα πέσει. Αν υποθέτουμε, γράφει και ένας φίλος, αν αφήσουμε τα αυτοκίνητά μας στην άκρη και δεν τα ξαναβάλουμε μπρος για μια εβδομάδα, θα σου πω εγώ τι θα γίνει.

Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 49, είναι στο 41ο λεπτό στο Καραϊσκάκι, 1-1 είναι το σκορ. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να ισοφαρίσει στο τέλος του ημιχρόνου. 1-1 είναι προς το παρόν. Άντε, μου χρωστάει ο Γαύρος, αλλά 2 γκολ, γιατί είπα 3-1.

0: Τα τρελά μας όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή και πάντα γελασμένη.
1: Πάντα γελαστή.
0: Γερασμένη σίγουρα, γελασμένη δεν νομίζω. Ποιος να μας γελάσει? Μόνοι μας γελιόμαστε. Δεν είμαστε από αυτούς που τους ξεγελάς εύκολα. Καλό. Δεν το σκέφτηκα.

Μπαμπού και Πούσι και τα λοιπά. Τα περίφημα τεράστια ποίηματα του ασυρματιστή μας, του Νίκου Καβαδία. Εδώ Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ένα ποίημα αφιερωμένο στον Ισπανό ποιητή. Τραβά μπροστά, άξο πίσω εμείς και εμείς εμέλη. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα του Νίκου Καβαδία, το ποίημα όπως το μελοποίησε υπέροχα ο Θάνος Μικρούτσικος στο Σταυρό του Νότου. Εδώ είναι ο Γιάννης Κούτρας, βέβαια.

0: σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί.
1: Ατσίγκανε και αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί, το προφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω και ίσα ένα αντρίκιο ανάστημα ψηλώσαν το σωρό. Ανατριχιαστικός στίχος, υπέροχος και ανατριχιαστικός. Ίσα με αντρίκιο ανάστημα υψώσαν το σωρό.

0: Φάουντα στα αραβικά σημαίνει χάος. Φάουντα σημαίνει χάος. Είναι η κωδική λέξη που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες όταν κάποιοι δικοί τους που δρούν μεταμφιεσμένοι σε Παλαιστίνιους ή Άραβες και λοιπά, όταν αποκαλύπτονται οι δικοί τους πράκτορες και γίνεται εκεί κόλαση, δηλαδή χάος. Αυτός είναι ο τίτλος της πολυσυζητημένης Ισραηλινής σειράς που προβάλλεται στην πλατφόρμα του Netflix. Σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το Φάουντα και την πέμπτη σεζόν που ήρθε τώρα το Σεπτέμβρη. Η τελευταία εποχή του, η πέμπτη, διαδραματίζεται και συμπεριλαμβάνει τα γεγονότα που ακολούθησαν και ακολουθούν τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τα καθάρματα της Χαμάς. Καταρχάς οφείλω να πω πως η σειρά είναι καλοφτιαγμένη. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσω πως εξ αρχής είναι σαφές πως η σειρά δεν φιλοδοξεί να αποτυπώσει αντικειμενικά τη σύγκρουση των Παλαιστινίων με το Ισραήλ, δεν εμφανίζεται ως ιστορικό ντοκιμαντέρ και είναι εντελώς ακατάλληλη για όσους διαμαρτύρονται για την ακρίβεια ανεμίζοντας παλαιστινιακές σημαίες. Που δεν είναι σημαίες της Παλαιστίνης, που δεν υπάρχει, είναι σημαίες της Ιορδανίας. Αυτές οι παλαιστινιακές δήθεν σημαίες που ανεμίζουν οι χαματζίδες και ακόμα και στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό το συμπληρώσαμε εμείς. Είναι προϊόν μυθοπλασίας η σειρά αυτή που στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, μας δείχνει τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, τα λάθη, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και τις δυσκολίες του πολέμου εναντίον ενός εχθρού που οχυρώνεται μέσα στον άμαχο πληθυσμό και ανάμεσα στα παιδάκια του που τα βγάζει στους δρόμους για να σκοτώνονται, για να κάνει καταγγελίες στον ΟΗΕ και στην UNESCO και λοιπά, στους διεθνείς οργανισμούς. Και αυτό το συμπληρώσαμε εμείς. Η σειρά αυτή κερδίζει διότι δείχνει την ανθρώπινη διάσταση και των δύο πλευρών. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί και οι θρησκευτικές διαφορές είναι ιδιαιτέρως υποβαθμισμένες. Αυτά γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στη σημερινή Καθημερινή της 4ης 16ης Σεπτεμβρίου. Ο τίτλος στο άρθρο είναι «Η Γαλίδα ερωμένη της Χαμάς». Αυτά γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και πρέπει να σας πω και τη συνέχεια. Οι σκηνές από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου είναι φρικιαστικές. Φόνοι παιδιών, βιασμοί γυναικών, εν ψυχρό εκτελέσεις αμάχων και εμπρισμοί ανθρώπων, δεκάδων ανθρώπων που είναι στιβαγμένοι μέσα σε υπόγεια, μέσα σε στοές, μέσα σε κοντέινερ, συμπληρώνουμε εμείς. Φόνοι παιδιών, βιασμοί γυναικών, εν ψυχρό εκτελέσεις αμάχων, αποκεφαλισμοί. Η Χαμάς βρίσκει το Ισραήλ απροετοίμαστο και το μόνο που διεκδικεί είναι να σπείρει τον τρόμο. Κοινώς να αποκλείσει τη δυνατότητα διαγραφής του μίσους και την προοπτική ειρηνική συμβίωσης. Ανοίγουμε παρένθεση. Αυτή η σφαγή από τα καθήκια της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ σε ένα φεστιβάλ νεολαίας που τραγουδούσαν για την ειρήνη και σφαγιάστηκαν 1500 άτομα μαζί με απαγωγές και τα λοιπά και τα λοιπά και με πάρα πολλούς ομήρους που κρατούνταν επί 2 και 3 χρόνια στην Γάζα, στις υπόγειες θεές. Αυτή η μπούκα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ έγινε για να προβοκάρει την συμφωνία του Ισραήλ με τους υπόλοιπους Άραβες, έτσι, στα πλαίσια της γνωστής συμφωνίας του Αβραάμ. Κλείνει η παρένθεση. Αν οι Παλαιστίνοι αποκτήσουν κράτος, χαμένη θα είναι η Χαμάς. Αυτή θα χάσει την απόλυτη εξουσία που διαθέτει σήμερα. Γι' αυτό και οι Παλαιστίνοι δεν θέλουν Παλαιστινιακό κράτος, απλώς θέλουν να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Το πιο ενδιαφέρον στη σειρά είναι η πορεία ορισμένων από τους πρωταγωνιστές της σφαγής που διαφεύγουν στη Δύση. Η Γαλίδα ερωμένη του σφαγέα της Χαμάς που διατηρεί εστιατόριο στη Μασαλία, μετά το φόνο του στρατεύεται και πάει στην Παλαιστίνη για να εκδικηθεί. Όταν την συλλαμβάνουν οι Ισραηλινοί, μαθαίνει ότι ο αγαπημένος της είχε σκοτώσει όλη την οικογένεια του φονέα του αφού είχε βιάσει τη γυναίκα του. Ο κόσμος της Γαλίδας γκρεμίζεται. δεν ήξερε τίποτα για τον αγαπημένο της δολοφόνο και βιαστή. Ο κόσμος της γκρεμίζεται και όπως λέει ο ανακριτής της, όταν δω ένα Παλαιστίνιο καταλαβαίνω αμέσως αν είναι αθώος ή ένοχος. Οι Ευρωπαίοι με μπερδεύουν, γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και τελειώνοντας λέει, και τον μπερδεύουν επειδή είναι οι ίδιοι μπερδεμένοι μέσα σε ένα κουβάρι από ιδεολογήματα και αγαθά συναισθήματα που όταν βρεθούν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα γκρεμίζονται στο δικό τους χάος. Μιλάει για μας, τους Ευρωπαίους. Τις ίδιες ημέρες στη Βενετία το ντοκιμαντέρ «Νάζα» Ισραηλινών δημιουργών που αποκαλύπτουν τις καταστροφές στη Γάζα καταχειροκροτείται επί 25 λεπτά της ώρας. Πόσοι από αυτούς που χειροκροτούσαν αυτό το ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών αριστερών, πόσοι από αυτούς που χειροκροτούσαν θυμούνται την 7η Οκτωβρίου, πόσοι ξέρουν τι έγινε την 7η Οκτωβρίου, πόσοι ξέρουν τι κάνει η Χαμάς και η Χεζμπολάχ και η Χούθη στην Ιεμένη, πόσοι από αυτούς τους Ευρωπαίους, από μας δηλαδή, που χειροκροτάμε και κουνάμε τις σημαίες της Χαμάς, τις δίθεν Παλαιστινιακές σημαίες, πόσοι ξέρουμε την ιστορία, πόσες φορές οι Άραβες αρνήθηκαν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Ξέρουμε, 6 φορές αρνήθηκαν την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν κράτος Παλαιστινιακό. Θέλουν να εξαφανιστεί το Ισραήλ και θέλουν τα λεφτά που παίρνουν να τα τρώνε οι ίδιοι. Στην Ντόχα, στο Κατάρ, στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ευρώπη, οπουδήποτε. Η κόρη του Γιασέρα Αραφάτ, που δεν ήταν Χαμάς, ήταν PLO, ήταν Αλφατάχ. Έτσι, η κόρη του Γιασέρα Αραφάτ έχει μερικά δισεκατομμύρια στο Λονδίνο και στο Παρίσι μαζί με τα σπίτια της.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό το κομμάτι που σας διάβασα είναι ένα κομμάτι που γράφει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της σημερινής καθημερινής και καλό θα είναι να το διαβάσετε μόνοι σας και να το κρατήσετε για να θυμάστε τι είναι αυτή η σύγκρουση. Τι σημαίνει η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης που δεν είναι Παλαιστίνη, είναι Χαμάς και Χεζμπολάχ και Άραβες που υποδίονται τους Παλαιστίνιους, διότι οι Παλαιστίνοι είναι απλώς κάποιοι μακρινοί απόγονοι των αρχαίων Φιλιστέων. Δεν υπάρχουν πια Φιλιστέοι. Υπάρχουν τζιχαντιστές και θρησκόληπτοι Ισλαμοφασίστες στις γειτονιές αυτές της Μέσης Ανατολής. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κειμενάκι του Τάκη Θεοδωρόπουλου με κάτι τσόντες που βάλαμε ένθετες στο κειμενάκι του Τάκη Θεοδωρόπουλου. Ο τίτλος στο άρθρο στην στήλη διαγωνίως είναι «Η Γαλλίδα ερωμένη της Χαμάς» και μιλάει για μας, τους Ευρωπαίους που χειροκροτάμε τον αγώνα των Παλαιστινίων και κουνάμε κάτι σημαίακια χωρίς να ξέρουμε τίποτα από την ιστορία αυτή. Αλλά τίποτα όμως. ανάθεμα κι αν όλοι αυτοί οι προοδευτικοί αγωνιστές που κουνάνε τις σημαίες της Χαμάς και λατρεύουνε τους μουλάδες και το Ιράν, ανάθεμα κι αν έχουνε διαβάσει μισή σελίδα ιστορίας.

ακούμε ένα υπέροχο χασάπικο πολίτικο σε ενορχήστρωση του Θόδωρου Δερβενιώτη, ένα από τα ωραιότερα μουσικά, ελληνικά μουσικά κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ.

0: Και ακούγοντας αυτό το χασάπικο, να μην μιλήσουμε για τους χασάπιδες γιατρούς ή δίθεν γιατρούς, τους ψευτογιατρούς και τους κομπογεννήτες, να μιλήσουμε για την ακρίβεια, γιατί ο φίλος μας γράφει εδώ, ένας φίλος στο 69-47-989-989, στο Viber δηλαδή, λέει: Γρηγόρη, το έχω ξαναγράψει. Το ζήτημα με την εσχροκέρδεια στην Ελλάδα είναι διαχρονικό. Είχα πάει, λέει, πριν από 20 χρόνια στη Ρώμη και έμενα στο κέντρο της Ρώμης, στο κέντρο της Ιταλίας. Δίπλα υπήρχε ένα σπαρ μάρκετ. Μπαίνω μέσα και κοιτάω για να βρω γιαούρτι. Βλέπω, λέει, ένα κεσεδάκι με βγάλ. Πόσο είχε? 80 λεπτά του ευρώ. Στην Ελλάδα το ίδιο κεσεδάκι είχε ένα 20. Στη Ρώμη, που ήταν εισαγόμενο για την Ιταλία, είχε 0,80. Στην Ελλάδα, που το κάνουμε εξαγωγή στην Ιταλία, έχει ένα 20. Τότε τα είχε αυτά. Να πούμε, λέει, για τους καφέδες. Το μονό εσπρέσο στη Ρώμη είχε 60 λεπτά, στην Ελλάδα ένα 20. Φέτος, λέει ο Γεωργής, πήγα στην Κορσική. Να μη σου πω τη διαφορά στις τιμές. Προφανώς, λέει, διακτηνίζονται τα ελληνικά προϊόντα στις αλότριες χώρες φτηνότερα, πολύ φτηνότερα από όσο τα αγοράζουμε εμείς εδώ. Χρόνια πολλά και πάντα επιτυχίες, να είμαστε καλά. Αλλά αν ένα μπουκάλι κρασί εδώ κάνει 15 ευρώ και δεν το ξαναγοράσουμε ποτέ και παίρνουμε κρασάκια με 8 και 10 ευρώ, αυτό που κάνει 15 θα πατώσει και θα κατέβει κάτω από τα 8.
1: Στα κακοτραχάλα τα βουνά.
0: Μετά το χασάπικο πάρτε και ένα τσάμικο.

ο δικηγόρος, ο και ο διγενής, ο δικηγόρος. Ο Νικηφόρος και ο Διγενής και ο γιος της Άννας Κομνηνής. Κάποιοι μακρινοί συγγενείς με τους οποίους πολύ λίγη σχέση έχουμε.

Και το τσακάλι και η αρκούδα, ποιος ακριβώς είναι στις μέρες μας? Κάτι ξένοι μήπως? Ή μέσα στο σπίτι τους έχουμε?

και δραγουμάνος του ο λαός, πίστευε κατά βάθος, κατά πολύ βάθος, ο Νίκος Γκάτσος. Ένα μικρό αριστούργημα αυτό το τσάμικο του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου από τον υπέροχο Μανώλη Μητσιά. Πάτε και να τσιφτετέλει τώρα. Τι τα θέλεις τα λεφτά,

0: τα λεφτά είναι δανεικά, έτσι, αλλά τα έχουμε φάει τα δανεικά, όλα. Και έχουμε φάει και τα δανεικά των παιδιών μας. Έχουμε φάει και από τα εγγόνια μας τα λεφτά. Όλα τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Μου εξηγούν κάτι φίλοι και κάτι φίλες ότι οι τιμές είναι πιο φθηνές, λέει, έξω, γιατί τα τραστ αγοράζουν μεγάλες ποσότητες και μπορούν να τα πουλάνε φθηνότερα τα προϊόντα μας. Ναι, ο νόμος αγοράς αυτός είναι. Αλλά ελληνικά γιαούρτια στη Ρώμη αγοράζει ένα σούπερ μάρκετ ένα τόνο. Ελληνικά γιαούρτια στο Χαλάνδρι αγοράζει ένα σούπερ μάρκετ 5 τόνους. Γιατί εκεί είναι φτηνότερα τα γιαούρτια από ότι είναι στο Χαλάνδρι? Όποιος παίρνει από εδώ μεγάλες ποσότητες από, ξέρω εγώ, μπύρες, από κρασιά, παίρνει τεράστιες ποσότητες και μπορεί να τις πουλάει εκεί πολύ φτηνά. Εδώ παίρνουν πενταπλάσιες ποσότητες στα σούπερ μάρκετ από το ίδιο προϊόν. Γιατί το πουλάνε ακριβότερα? Να σου πω εγώ γιατί. Γιατί τα σκάμε. Πάμε και τα δίνουμε. Αν στο ακριβό ελληνικό κρασί που κάνει 20 ευρώ το μπουκάλι δεν το ξαναπάρουμε ποτέ και παίρνουμε ωραίο κρασάκι με 8 ευρώ, αυτό που κάνει 20 θα κατέβει κάτω από τα 8. Γιατί τα λεφτά είναι δανεικά.
1: Να τα κάψεις τι τάχτες, μήπως τα έχεις από χτες.
0: Και τα λεφτά μας τα καίμε. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Γιατί έχουμε φράγκα και είμαστε για πολύ Λάρναουμ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο άλλος λέει, γιατί ο καφές, λέει, εδώ είναι ακριβός και εκεί είναι φτηνός? Γιατί εδώ τα σκάμε και τον αγοράζουμε ακριβό. Άμα πάρουμε καφέ και τον φτιάξουμε σπίτι μας θα είναι πολύ φτηνότερος. Αλλά
3: μικρή ματιά,
0: τα έχουμε τα φράγκα να ούμε. Μπορεί να μην φαίνονται και να μην τα δείχνουμε, αλλά τα έχουμε. Μερικοί τα δείχνουμε κιόλας.

φίλος. Λέει, καλά τι βλακίες λέει ακούμε. Τι είναι αυτά που γράφουν οι άνθρωποι. Αυτά που σας έλεγα πριν, ότι εξαρτάται από τις ποσότητες κτλ. Θέλετε λέει, να σας πω τιμές ελληνικών προϊόντων στην Κωνσταντινούπολη. Όχι ρε φίλε, δεν θέλουμε, ξέρουμε.

επιμένουν κάτι συντρόφισσες και λένε να μην συγκρίνουμε αγορές εκατομμυρίων με την ψωροκόστενα. Δεν μπορώ να ακούω βλακίες, συντρόφισσα. Γιατί το Lidl της Ελλάδας είναι 3 φορές ακριβότερο από το Lidl του Ρότερνταμ?

Ένα άλλο στοιχείο λέει είναι η ασχετοσύνη των πολιτών που δεν γνωρίζουν βασικά οικονομικά. Και υπάρχει και αρρώστια, λέει, να αγοράζουμε επώνυμα προϊόντα. Πράγματι, πράγματι. Επίσης τα ελληνικά σούπερ μάρκετ έχουν κέρδος γύρω στο 25% και κάνουν κάτι εκπτωσούλες κάθε τρεις και λίγο, υποτίθεται, ενώ τα ευρωπαϊκά δουλεύουν με 5% και αγορά στην τιμή, την net τιμή, με έκπτωση στο τιμολόγιο.

Πρέπει, λέει, να μάθετε πως γίνονται οι συμφωνίες. Ρωτήστε, λέει, κάποιον που έχει σούπερ μάρκετ να σας πει και μετά να μιλάτε, μου λέει μια συντρόφισσα. Συντρόφισσα, άμα δεν ξαναπάρεις το γιαούρτι που έχει δεκάρικο την επόμενη φορά και δεν το ξαναπάρει και κανένας άλλος, την επόμενη φορά θα έχει 6 ευρώ, δεν θα έχει 10. Γεγγε.

0: να κάνω πρόβες για μου τον δεν...
1: Μέχρι που βραχνιάς κιόλας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ακόμα 1-1, ε.
2: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοίτα στα μάτια. Είναι ο καιρός πολύ πίκρος.
1: Μια ευκαιρία χάθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα.
2: Μου κρατάς το χέρι.
1: Μου χρωστάνε δύο γκόλ οι Γαβροί, έτσι έχω πει 3-1.

0: που πήγαμε και στην Κωνσταντινούπολη για να βρούμε τις τιμές των ελληνικών προϊόντων που είναι πολύ φτηνότερες από ό,τι τις αγοράζουμε εδώ. Από ό,τι αγοράζουν τα προϊόντα, όχι τις τιμές. Που είναι πολύ φτηνότερες οι τιμές από τα προϊόντα που αγοράζουμε εδώ, για να μιλάμε σωστά. Και μια και πήγαμε Τουρκία, με ευθεία αναφορά στο Κάζους Μπέλι, αιτία πολέμου δηλαδή, και σαφή απόρριψη των τουρκικών αιτιάσεων για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, απαντάει η Αθήνα στην Τουρκία και στον Χακάν Φιντάν μετά τις δηλώσεις του Τούρκου αρχικυβερνητικού μετά τις νέες δηλώσεις του για το Αιγαίο. Το Κάζους Μπέλι το κραδένει ως απειλή, ως δαμόκλειο σπάθη πάνω τα κεφάλια μας στη Τουρκία για να αποστρατιωτικοποιήσουμε τα νησιά. Η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να πει αποστρατιωτικοποιούμε αύριο όλα τα ελληνικά νησιά αν εσείς, δηλαδή η Τουρκία, κύριε Ερντογάν, αποστρατιωτικοποιήσετε όλα τα παράλια σε βάθος 100 χιλιόμετρων. Δηλαδή από τα παράλια της Τουρκίας απέναντι από τα ελληνικά νησιά και μέχρι 100 χιλιόμετρα βάθος να αποστρατιωτικοποιήσουν τη Μικρά Ασία οι Τούρκοι και να αποστρατιωτικοποιήσουμε και εμείς τα νησιά. Ευχαρίστως. Αλλά δεν είμαι υπουργός εξωτερικών. Κάντε με υπουργό εξωτερικών να το τακτοποιήσω το ζήτημα.
1: Η νύχτα κατεβαίνει με μαύρο φέρετζε.
0: Η εθνικής άμυνας, ναι, δεν έχω πρόβλημα.
1: Με μαύρο φέρετζε.
0: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.

Χακάν Φιντάν κατηγορεί την Ελλάδα ότι έχει γίνει εργαλείο δυνάμεων που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Λέει ο Χακάν Φιντάν, φίλε. Λένε οι Τούρκοι ότι η Ελλάδα προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι. Το Υπουργείο Εξωτερικών δια εκπροσώπου του λέει: οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο και έχουν κάνει επανάληψη, απορριφθεί κατηγορηματικά, μπλα μπλα μπλα μπλα. Αντί να πει, όταν αποστρατιωτικοποιήσετε εσείς τα παράλια σε βάθος 100 χιλιόμετρων, θα αποστρατιωτικοποιήσουμε και εμείς τα νησιά. Όταν αποσύρετε εσείς τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο, θα αποσύρουμε και εμείς τις στρατιωτικές δυνάμεις, τις ελληνικές που μπορεί να υπάρχουν ακόμα εκεί, σε όποια Κύπρο έχει απομείνει υπό ελληνοκυπριακό έλεγχο.

Άλλο ένα γκολ μου χρωστάνε οι Γαύροι. Το 5 λεπτά πριν τη λήξη, την κανονική λήξη του αγώνα, πριν το 90 λεπτό, γιατί μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει 5-6 λεπτά πρόσθετο χρόνο. Στο 85 λοιπόν ο Ολυμπιακός κερδίζει 2-1 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Γήπεδο είναι, δεν είναι στάδιο, μη λέτε στάδιο Καραϊσκάκη, είναι γήπεδο Καραϊσκάκη. Στάδιο είναι αυτό που έχει γύρω γύρω κολουάρ με διαδρομές για στίβο και λοιπά. Σκάμα και ύψος, κοντό, μήκος, αυτά είναι στάδια. Αυτά τα ποδοσφαιρικά τέτοια είναι γήπεδα. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια λοιπόν 2-1.

Ένα υπέροχο ερωτικό τραγούδι του Άκη Πάνου που πρωτοτραγούδησε ο Γιώργος Μαρίνος. Εδώ το ακούμε από τον Μανώλη Λιδάκη. Κανείς από τους τρεις δεν είναι μαζί μας, κανείς από τους τρεις δεν ζει. Ούτε ο Μαρίνος, ούτε ο Λιδάκης, ούτε ο Άκης Πάνου.

0: ήθελα να σας διαβάσω κανένα δυο μικρά κειμενάκια από τις εφημερίδες σήμερα που έχουν ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί εντάξει μην το παραξηλώνουμε. Διαβάσαμε ολόκληρο μισή σελίδα κείμενο ωραίοτατο του Τάκη Θεοδωρόπουλου, αρκετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ωραία η ανατροπή του Ολυμπιακού. Το 0-1 το έκανε 2-1, αλλά μου χρωστάνε ένα γκολ ακόμα μέχρι την τελική έκβαση του παιχνιδιού. Τώρα παίζονται ήδη οι καθυστερήσεις. Ανατροπή, ωραίοι και οι τρεις βαθμοί και για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλά πήγε η πρεμιέρα στο Europa League.
2: Το πελαγό είναι βαθύ.
1: Αύριο παίζει και ο Όφη.
2: Η αγάπη είναι μεγάλη.
1: Στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

ακούγοντας το Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, να σας ξαναπούμε και να σας ξαναπροτείνουμε να ψάξετε στο Netflix να δείτε το Φάουντα, τη σειρά αυτή που έχει τίτλο Φάουντα, που πάει να πει χάος. Δεν θα χάσετε, θα μάθετε πολλά πράγματα. Είναι όσο μπορεί αντικειμενική αυτή η σειρά. Ισραηλινής παραγωγής, με υπέροχη ροή, δύσκολα θέματα, με πολύ καλή σκηνοθεσία και με εξαιρετικές ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές.

Σαμάνι. Σαμάνι, ξέρετε τι είναι? Κάτι ψευτογιατροί, ε? Σαμάνι της ιατρικής. Γιατροί σαμάνι. Γιατροί ολιστικής ιατρικής και ολιστικών θεραπειών. Και διάφοροι άλλοι κβαντικοί γιατροί. Για το ίδιο το γεγονός, λέει ο Πρετεντέρης, και για το ίδιο το γεγονός και για όσα ακολούθησαν, μόνο δύο φράσεις. Η θλίψη, η συγκίνηση, το πένθος, η απώλεια δεν χρειάζονται δικαιολογίες, ούτε εξηγήσεις, ούτε επιχειρήματα και κρίσεις. Δεν υπάρχει χωροφυλακή συναισθημάτων. Ο καθένας νιώθει και εκφράζει τη στεναχώρια του όπως την αισθάνεται, με την ψυχή του. Πάμε όμως παρακάτω, διότι παρακάτω αρχίζει το πατριντή. Με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διαπιστώσαμε ότι ένας ολόκληρος κλάδος αμφιλεγόμενης ιατρικής, παραϊατρικής εξαπάτησης ή κομπογεννητισμού λειτουργεί ουσιαστικά εκτός ελέγχων και εκτός επιστημονικής πιστοποίησης. Τα λέγαμε και εμείς αυτά χτες και προχτές. Αν κατάλαβα καλά, λέει ο Pretender, αν κατάλαβα καλά από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, η πολιτεία προτίθεται να πάρει μέτρα και να καθιερώσει κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μακάρι, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά ακόμα και η αυστηρότερη δημόσια προστασία δεν είναι ποτέ αρκετή. Είναι και θέμα του μυαλού που κουβαλάνε τόσοι άνθρωποι γύρω μας. Και ίσως και εμείς οι ίδιοι. Είχαμε ως τώρα την κβαντική παιδίατρο που ήθελε να μας κυβερνήσει και εξακολουθεί να θέλει, συμπληρώνω. Προέκυψε από το πουθενά η κβαντική γιατρός της σαμανικής ιατρικής που προσφερόταν να μας θεραπεύσει στο Κολωνάκι. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν κάποιοι να αντακούν όλα αυτά και να μην φεύγουν τρέχοντας. Αυτά λέγαμε και εμείς χτες και προχτές και παραπροχτές. Να ξαναπούμε και αύριο και μεθαύριο. Και η πολιτεία φταίει και οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλοι φταίνε, αλλά πιο πολύ από όλους φταίνε τα μυαλά μας και το κλούβιο μας το κεφαλάκι. Συνήθως.

να μας προστατεύσει και να μας προστατεύει η πολιτεία από τον κίνδυνο και την εξαπάτηση και από τους απατεώνες και από τα λαμόγια. Αλλά μυαλό δεν έχουμε να προστατεύσουμε και οι ίδιοι τον εαυτό μας? Και το ερώτημα φυσικά δεν αφορά μόνο ιατρικά θέματα. Μόλις πριν από 12 χρόνια μερικά εκατομμύρια Έλληνες πίστεψαν και ψήφισαν εις διπλούν κάποιον που υποσχόταν ότι θα καταργήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, και τον έκαναν πρωθυπουργό, αυτόν και το βοηθό του Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Την ίδια εποχή ένα κειμενόμενο ποσοστό αναδημοσκόπηση από 20 έως 30% των συμπολιτών μας δήλωναν πεπισμένοι ότι κάποιοι μας ψεκάζουν. Το 2020 γιγαντώθηκε ολόκληρο κίνημα αντιεμβολιασμού εναντίον των εμβολίων για τον COVID, όπου ο Bill Gates είχε κρύψει διάφορα μικροτσίπ για να παρακολουθεί την κυρία Μαρία από το Παγκράτη. Λίγα χρόνια αργότερα, χιλιάδες θυμωμένοι περίεργοι ξεχύθηκαν σε δρόμους και σε πλατείες για να μάθουν όλη την αλήθεια για το παράνομο φορτίο του ξυλόλιου, τα χαμένα βαγόνια και τους χαμένους νεκρούς στα Τέμπη, τα μπαζώματα και τη συγκάλυψη. Για να προσπεράσω τη διαρκή απειλή από τις δόλιες ανεμογεννήτριες και τους ακούραστους επιδρομείς που κρατούν ξάγρυπνους τους αναγνώστες της εστίας. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο τι συνέβη με το Μαζονάκι, αλλά πώς καταφέρνει αυτή η χώρα και δεν της έχει συμβεί ακόμα κάτι πολύ χειρότερο. Χτύπα ξύλο. Παράξενο, τελειώνει ο Pretender. Ίσως επειδή η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ίσως επειδή μας προστατεύει η Μεγαλόχαρη. Ίσως επειδή βάζει το χεράκι της και η σαμανική, η ιατρική και η κβαντική και οι ολιστικοί επιστήμονες.

Ο Γιάννης Πανός έγραψε τη μουσική, ο Κώστας Κινδύνης έγραψε τα λόγια. Φτάνει, μια φορά μονάχα φτάνει να γυαλίσει το γυαλί. Εμάς το δικό μας το γυαλί έχει ραγίσει δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές. Μάλιστα κάτι κρίσταλα μας έχουν γίνει θρύψαλα.

0: καλοκαίρι.
1: Και συνεχίζουμε να θρυψαλιάζουμε γυαλιά και κρύσταλλα και ό,τι άλλο βρούμε. Άσε που θρυψαλιάζουμε για τα μυαλά μας. Καλό βράδυ.
0: Πού θα βρεις δρόμο και στρατή.
1: Χάρηκα που τα είπαμε. Καλά Χριστούγεννα.
0: Καινούριο να αρχινήσει.
1: Πάντα επιτυχίες, σύντροφοι. Πάντα τέτοια.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

Έλα στο φως, παίζω θα δεις ηθοποιός. Ό,τι κι αν δεις είναι καημός, πολύ πικρός και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί

απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα, χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Ο Γιάννης, ο Πέτρος, η Γιώτα, γαρδένιες, τραγούδια και αστεία. Κουβέντες στην τύχη για κάποιο Μαρίνο που κάνει τον γκλό.

Κι εγώ πολύς ο σπουδαίος θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα, σκυφτός σιωπηλός τελευταίος, προσμένοντας να'ρθει η νύχτα και πάλι να ανάψουν τα φώτα, να αρχίσει η ζάλη, να νιώσω στο πάλκο πως είμαι ένα κάτι κι ας πάω να πλαγιάσω σε ένα δυο κρεβάτι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, μα σα θα διαβείτε την πόρτα, μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι, μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.